If you are the dealer, I'm out of the

vilified, crucified.

prisoners and the guards are taking aim.

0: Ο καλός ύπνος είναι θείο δώρο. Σας τον προσφέρουμε εμείς με τα κορυφαία στρώματα και ανατομικά μαξιλάρια Dunlopillo. Ελάτε να τα δοκιμάσετε στην έκθεσή μας Patron Klaus 201. Γεωργιόπουλος, geohome.gr. Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπάλα, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
1: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
0: Στο Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
2: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
3: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
4: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
3: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
4: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφουλιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
0: Αρτοζάχαροπλαστείο Μίλας, σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 69-71. Τηλέφωνο για delivery 2610-420-562. Ζωοτροφές κρέωσης. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρέωσης. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στην κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας. Ζωοτροφές κρέωσης στις Κηδονιές Καλαδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
5: Μεταδώσαμε την αγάπη και το σεβασμό για τη φύση από γενιά σε γενιά. Μεταφέραμε τις γνώσεις μας για τις ελληνικές καλλιέργειες από στόμα σε στόμα. Παραδώσαμε τη σκητάλη της επιχειρηματικής δράσης από χέρι σε χέρι. Και προσφέρουμε με υπευθυνότητα αγνά προϊόντα από άνθρωπο σε άνθρωπο.
6: Η Γίγας Φρουτεμπορική, το μεγαλύτερο δίκτυο προπαντοπολίων στη Δυτική Ελλάδα.
7: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή!
8: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
0: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία τη Centersoft One. Κτέλα Χαΐας.
9: Πληροφορίες κρατήσεις 2610 623 886 και online έκδοση εισιτηρίων.
0: Κτέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.
10: Στο μικροφωνό Θοδωρής Αξελός. Ιράν και Ισραήλ ανακοίνωσαν ότι ανέστειλαν τις εκατέρωθεν επιθέσεις, αλλά απειλούν με κλιμάκωση αν επαναληφθούν νέα πλήγματα στα εδάφη τους. Ο πόλεμος δεν έχει ακόμη τελειώσει, υποστήριξε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Νετανιάχου. Τα κίνητρα της δολοφονίας 60χρονου με μαχαίρι από το φίλο του στη Ρόδο έπειτα από καυγά ερευνά η αστυνομία του νησιού. Περισσότερα στο real.gr. Συνεχίζονται οι αυτοψίες στη Βόρεια Εύβοια μετά την έντονη σεισμική δραστηριότητα της Κυριακής. Νέα δόνηση 4,1 ρίχτερ σημειώθηκε τη νύχτα 8 χιλιόμετρα νότιο-ανατολικά της λίμνης. Σε μαθήματα ειδικότητας θα εξεταστούν σήμερα στις πανελλήνιες εξετάσεις οι υποψήφοι των επαγγελματικών λυκείων.
0: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
10: Πολύ αυξημένη στον Κυφισό από Περιστέρι μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και από μεταμόρφωση ως Εγάλεο στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρη, στην άνοδο του Καρέα στην Ηλιούπολη, ανατμήματα σε Κηφισίας και Αρδετού και στις εξόδους για Λαμία της Αττικής Οδού.

0: Μπήκες, μπήκες μόνη σου, ε.
1: Ναι, ναι, μπήκα και μετά ξεχάστηκα. Κακώς μπήκα γιατί δεν συνεννοήθηκα.
0: Πολλές καλημέρες σε όλες και σε όλους. Καλημέρα στην πρωτεύουσα. Να προσέχετε στους δρόμους. Έχει κίνηση σχεδόν παντού. Τέτοια ώρα, τέτοια όλα, τέτοια λόγια.
1: Τέτοια ώρα, τέτοια λόγια.
0: Μια χαρά. Κυρία Στεφανία Κασίμη, ένα μικρόφωνο.
1: Κύριος Σπύρος Παπαδάκης, το άλλο μικρόφωνο, το αληθινό ραδιοφώνου.
0: Ο κύριος Νίκος Απρανίδης, εδώ στη ρύθμιση των ήχων, ο απόλυτος άρχοντας του κόκπι, του ραδιοθαλάμου του Real FM και βεβαίως, η φοβερή και τρομερή Φράνσις Παράσχη. Στο 211-200-8200. Μπορείτε να στέλνετε τα μηνυματάκια σας στο στούντιο papakirialfm.gr. Γίνεται ένας πανικός από τα μηνυματάκια σας και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πιστεύω ότι θα προλάβουμε μετά τις παρατέταρτο να διαβάσουμε κάποια από τα μηνυματάκια σας, τα οποία είναι πάρα πολλά και ενδιαφέροντα. Μου επιτρέπεις, σε παρακαλώ πάρα πολύ,
1: ναι, ναι,
0: να στείλουμε μια καλημέρα στους οδηγούς ταξί που γράφουν ήδη χιλιόμετρα, μιας και το καλοκαίρι ξεκινάει για εσάς κερδίζοντας.
1: Κερδίζοντας. Αν λοιπόν είσαι επαγγελματίας οδηγός, άκουσε προσεκτικά τι πρέπει να κάνεις. Κατέβασε σήμερα το Uber Driver App. Κάνε την πρώτη σου διαδρομή μέσα στον Ιούνιο και το ταμείο είναι 100% δικό σου. Τι σημαίνει αυτό?
0: Διότι τώρα κερδίζεις 0% προμήθεια για όλες τις διαδρομές σου μέχρι τις 8 Ιουλίου. Uber δεν κρίνει, απλά σε πάει.
1: Ναι. Παρακαλώ. Όχι, νόμιζα αν είχαμε τον έχουμε. Δεν τον έχουμε τον Χρήστο Μαζανίτη ακόμα. Όχι, όχι, δεν τον έχουμε.
0: Δεν τον έχουμε.
1: Ωραία.
0: Χαιρετισμούς μας στέλνει η Ποθητή από τη Σαντορίνη.
1: Γεια σου, Ποθητή μας, από την πανέμορφη Σαντορίνη.
0: Τι ωραία που θα ήταν.
1: Άραγε, έχετε, προετοιμάζετε από τώρα τις καλοκαιρινές διακοπές? Ξέρεις, κάποιοι, 9 Ιουνίου έχουμε φτάσει, κάποιοι προτιμούν να φεύγουν πλέον αρκετά νωρίς.
0: Ναι.
1: Κάποιοι και αρκετά αργά, δηλαδή Σεπτέμβριο. Αλλά κάποιοι κάνουν τις διακοπές τους ακόμη και στα, ξέρεις, παίρνουν άδεια και τέλη Ιουνίου ή αρχές Ιουλίου.
0: Ναι, σωστό είναι αυτό.
1: Γι' αυτό ρωτά αν έχουν προγραμματίσει τις διακοπές τους κάποιοι, και γιατί έχει και λιγότερο κόσμο και σε πολλούς αρέσει έτσι περισσότερο ρεύμα και σε μένα. Και φυσικά είναι και πιο φθηνά.
0: Αυτό που το βάζεις.
1: Όχι που το βάζω.
0: Ναι. Είναι ίσως το βασικότερο.
1: Είναι το...
0: Εγώ με συγχωρείς πάρα πολύ, την εξήγησή μου την έχω δώσει. Είναι κοινωνική πολιτική από την πλευρά της κυβέρνησης. Για να ξαναγυρίσει ο κόσμος στα χωριά, να ξαναγυρίσει ο κόσμος για να πηγαίνει διακοπές στον τόπο καταγωγής του.
1: Μάλιστα.
0: Και να μην φεύγει δεξιά και αριστερά.
1: Σωστά. Πώς δεν το σκεφτήκαμε, ρε παιδί μου, αυτό το πράγμα. Λοιπόν.
0: Άρε Τρίφωνα, μία κουβέντα είπαμε για την περίοδο τότε με τον κορονοϊό και όλα τα σχετικά. Και εσύ το έκανες λύσα. Έβαλες πολύ αλάτι σε.
1: Χρήστος Μαζανίτης στην τηλεφωνική μας γραμμή. Στρατηγικός μας συντάκτης. Γεια σας, κύριε Μαζανίτη.
0: Τι κάνετε,
2: πώς είστε? Καλημέρα, Στεφανία. Καλημέρα, Σπύρο.
1: Λοιπόν, καταρχάς πες μας ότι είσαι καλά.
0: Ναι, γιατί έχουμε καιρό να σε ακούσω.
1: Γιατί έχουμε καιρό. Και εσύ, εγώ, όχι. Εσύ, εσύ έχεις καιρό, ναι, εντάξει, λοιπόν.
0: Εγώ δεν τον ενοχλώ τον άνθρωπο, τον αφήνω στην ησυχία του να κάνει το ρεπορτάζ.
1: Ναι, εντάξει. Για να τον χρησιμοποιήσουμε. Για το ενικό, πρέπει να μιλάμε λίγο πιο συχνά.
0: Ναι, και διαβάζω μετά τα ρεπορτάζ του Χρήστου στο ενικό.gr. Αυτό είναι.
1: Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε λίγο με όσα συνέβησαν χθες. Έχουμε κάποια πληροφορία στο Ιράκ με τον κύριο Θεοχάρη.
2: Σε ό,τι αφορά αυτό, υπάρχει επικοινωνία με το Υπουργείο Εξωτερικών συνεχής. Το Υπουργείο Εξωτερικών τόσο βρίσκεται σε επαφή με τον κύριο Θεοχάρη, όπως και με τους Έλληνες της ελληνικής αποστολής που βρίσκονται εκεί, στο πλαίσιο του φόρουμ το οποίο ήταν σε εξέλιξη. Αλλά υπάρχει και επικοινωνία με τις Ιρακινές αρχές. Δεν τρέχει κανένας λόγος ανησυχίας για την κατάσταση της υγείας τους ή για τις συνθήκες τις οποίες βρίσκονται στο Ιρμπίλ του Ιράκ.
1: Τι συνέβη?
2: Ωστόσο, είναι δύσκολο να μπορέσουν να φύγουν στην παρούσα φάση, διότι υπάρχουν από το Ισραήλ και από το Ιράν οι πολεμικές επιχειρήσεις εξέλιξη. Αλλά το γεγονός ότι χθες το βράδυ αργά, παρακολουθώντας τον Μπένιαμιν Νετανιάχου, ο οποίος έκανε το διάγγελμα προς τον Ισραηλινό λαό, ανέφερε ότι εμείς αυτή τη στιγμή κάναμε τα χτυπήματα που κάναμε, πάβουμε τις επιχειρήσεις μέχρι να δούμε ποια θα είναι η επόμενη κίνηση τόσο της Χεζμπολά όσο και του Ιρανικού καθεστώτος. Οπότε φαίνεται ότι ανοίγει αυτή τη στιγμή ένα παράθυρο προκειμένου να μπορέσουν να ανοίξουν και πάλι οι διάδρομοι και να μπορέσουν να φύγουν από εκεί. Το θέμα είναι ότι είναι απόφαση των αεροπορικών εταιριών πλέον το αν θα προχωρήσουν σε αυτό το βήμα, δηλαδή το να φύγουν από εκεί. Η εκτίμηση πάντως είναι ότι αν όχι σήμερα μέχρι αύριο θα έχουν καταφέρει να φύγουν, όχι απευθείας από το Ιράκ για την Αθήνα, αλλά μέσω κάποιας άλλης χώρας της Ανατολής, επομένως μέσω της Αιγύπτου.
0: Μάλιστα.
1: Ναι.
0: Για πάμε λίγο τώρα στα πιο δικά μας. Τελικά κάναμε εμείς παραβάσεις και παραβιάσεις κάποιου FIR ή δεν ξέρω εγώ τι, γιατί γι' αυτό μας κατηγορούν οι Τούρκοι και γι' αυτό λέει σηκώθηκαν προληπτικά τα F-16, τα τουρκικά που βρίσκονταν παρανόμως στο ψευδοκράτος.
2: Τώρα, για να μην κοροϊδευόμαστε με αυτά τα οποία λένε οι Τούρκοι,
0: ναι,
2: ακόμη κι αν πετάξουν F-16 από την πλευρά των κατεχομένων, δεν θεωρείται ούτε παράβαση ούτε παραβίαση. Διότι διεθνώς αναγνωρισμένο υπάρχει FIR Λευκωσίας.
0: Έτσι.
2: Για να τα βάλουμε τα πράγματα σε μία σειρά. Okay. Δεν υπάρχει FIR τύπου.
0: Έτσι.
2: Το οποίο ισχυρίζεται το ξένο κράτος. Άρα ακόμα και αν πετάξουν από την Βόρεια Κύπρο στην θαλάσσια περιοχή της Βόρειας Κύπρου, είναι FIR Λευκωσίας. Συνεπώς δεν τίθεται ζήτημα ούτε παράβασης ούτε παραβίασης, αν το πάμε με το γράμμα του νόμου.
1: Ναι.
2: Σε ό,τι αφορά τώρα το περιστατικό, έστω ότι υπήρξε αυτό το οποίο λέμε η παραβίαση εντός πολλών εισαγωγικών, ότι πέταξαν ελληνικά μαχητικά από την πλευρά των
0: κατεχομένων.
2: Γιατί προχώσαν στην παρενόχληση και το αεροσκάφος και της Γαλλίας και της Ολλανδίας. Άρα κάπου μπάζει η ιστορία των Τούρκων. Όπως επίσης μπάζει και στον αριθμό. Μπάζει και στον αριθμό, γιατί οι Τούρκοι είπαν ότι πέρασαν 4 αεροπλάνα. Ενώ αυτό το οποίο μου λέγανε εχθές όταν μιλούσαμε στις στρατιωτικές πηγές, είναι ψάχαμε να βρούμε, λέει, το τέταρτο. Γιατί εμείς λέει, ξέρω ότι είχαμε 3. Δηλαδή, ένα το αεροσκάφος, το οποίο το μεταγικό αεροσκάφος μετέφερε τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, τον κύριο Ντένια, και άλλα 2 ελληνικά δεκάρια που το συνόδευαν. Ψάχνουν, λέει, να βρούμε το τέταρτο ποιο είναι. Κάποιος λέει ότι έφυγε από κάπου, που λέει, από κάποια βάση και δεν τον βρίσκαμε.
1: Ναι, ο κύριος Δένδες ενημέρωσε τους ομολόγους στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την τουρκική παρενόχληση. Τώρα θα γίνει και κάποια άλλη καταγγελία?
2: Αυτό δεν το γνωρίζω. Δεν είναι ενημέρωση μόνο ο κύριος Δένδες, ενημέρωσε και ο
1: Προεδρεύων.
2: Η αρχή είναι από τον Προεδρεύο του Συμβουλίου Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Σύνθεση Υπουργών Άμυνας, ο Βασίλης Πάλμας, που είναι ο Υπουργός Άμυνας της Κυπριακής Δημοκρατίας. Έτσι λοιπόν ξεκίνησε. Υπήρξε η παρέμβαση τόσο από τις Υπουργούς Άμυνας και της Γαλλίας και της Ολλανδίας, επιβεβαίωσαν δηλαδή αυτό το οποίο συνέβη, και ο Νίκος Δένδιας επεσήμανε κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης όλο αυτό το οποίο βιώνει η Κύπρος, και πήρανε μια γεύση πλέον οι Ευρωπαίοι αυτό το οποίο βιώνουμε και λέμε εμείς τουρκική προκλητικότητα τα τελευταία χρόνια.
1: Ναι, καταλαβαίνω, απλώς επειδή η Κύπρος προτίθεται, τουλάχιστον αυτό άκουσα, να προβεί σε κάποιες στις δέουσες ενέργειες, τέλος πάντων σε διεθνές επίπεδο. Δεν ξέρω αν θα υπάρχουν αντίστοιχες ενέργειες από την ελληνική πλευρά και από την Ευρώπη επίσης περιμένουμε μια αντίδραση, γιατί δεν έχουμε ακούσει καθόλου την Ευρώπη. Το λέγαμε και νωρίτερα. Η κυρία Κάρλας δεν είπε τίποτα.
2: Στεφανία, αυτό έχει καταγραφεί πλέον. Έχει καταγραφεί ως γεγονός πλέον. Δεν μπορούν να είναι, δηλαδή. Είναι αναγκαστικά θα πρέπει.
0: Και ναι, ρε παιδί μου, απλά από εκεί που έφτασαν στο σημείο και υπήρχαν διαρροές τύπου ότι θα απαντήσουν οι Βρυξέλλες, διότι δεν ήταν μόνο η παρενόχληση διαρσιμάρτου στο αεροσκάφος του κυρίου Δένδια. Ενοχλήθηκε η Γαλλίδα, ενοχλήθηκε τη Γαλλίδα, τον Ολλανδό. Άρα λοιπόν εδώ το πράγμα παίρνει διαφορετικές διαστάσεις και αναρωτιέμαι για ποιο λόγο το έχουν κρατήσει έτσι
1: τόσο
0: χαμηλά και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αλλά και σε επίπεδο των άλλων δύο χωρών,
1: ναι,
0: και της Γαλλίας και της Ολλανδίας.
2: Διότι εδώ, για να το πάμε τώρα τυπικά σε ό,τι αφορά τις Βρυξέλλες, δεν τέθηκε υπό αμφισβήτηση η ασφάλεια της πτήσης κανένας αεροσκάφους. Δεν τέθηκε τέτοιο ζήτημα, αλλά η παρενόχληση ήταν διασυρμάτου. Συνεπώς εδώ το αν και κατά πόσο, όχι το εάν, ο βαθμός αντίδρασης των Βρυξελών, δηλαδή αν θα είναι κάποια ανακοίνωση ή αν θα προχωρήσουν σε κάποια άλλα μέτρα, είναι κάτι το οποίο εξετάζεται. Επίσης υπάρχει και ένα νομικό ζήτημα εδώ, ότι ο σταθμός εκπομπής μηνυμάτων δεν είναι από την υπηρετική Τουρκία, από το επίσημο δηλαδή αναγνωρισμένο κράτος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά προέρχεται από παράνομο σταθμό των κατεχομένων. Στον οποίο παράνομο σταθμό των κατεχομένων δεν υπάρχει ευρωπαϊκή εταιρεία η οποία να ενεργεί, να πραγματοποιεί πτήσεις προς τα εκεί.
0: Νομίζω ότι η τελευταία φράση που χρησιμοποίησες είναι κομβική σημασίας και δίνει απαντήσεις σε πολλά πράγματα. Χρήστο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το έγκυρο όπως πάντα ρεπορτάζ.
1: Ευχαριστώ. Κάτσε παιδί, να μπορώ ολοκληρώ κάτι ακόμα να μας δώσει.
0: Παρακαλώ,
1: μία...
0: έχεις άπλετο χρόνο.
1: Όχι, πολύ, ένα λεπτό. Μπορεί ο Χρήστος να μας δώσει έτσι ένα, μία δόση από το, ρεπορτάζ το σημερινό ασθενικό.
0: Α, ασφαλώς.
1: Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε κύριε Σπύρο. Για πες μας, Χρήστο, τι μας βράζεις.
0: Να μυρίσω τα νύχια μου, εσείς η διευθύντρια.
2: Έχουμε μεγάλο αφιέρωμα σχετικά πάλι με την Τουρκία και σχετικά με το πώς ο τουρκικός τύπος καλλιεργεί ένα πολεμικό κλίμα με την Ελλάδα και αυτό σχέση με το Ισραήλ. Δηλαδή, αυτό το οποίο οι Τούρκοι πλέον είναι πεπισμένοι είναι το Ισραήλ αμέσως μόλις τελειώσει τον πόλεμο με το Ιράν θα στραφεί εναντίον της Τουρκίας. Προς το παρόν βλέπουν ότι χρησιμοποιεί αυτή τη γαλάζια συμμετοχή που εμείς λέμε της Μεσογείου, δηλαδή την Κύπρο και την Ελλάδα, αυτό το τόξο που είναι μεταξύ Ισραήλ, Κύπρου και Ελλάδας, εκτιμούν ότι χρησιμοποιεί την Ελλάδα και την Κύπρο προκειμένου να επιτεθούν στην Τουρκία και μάλιστα προβοκάρουν και μια τέτοια κίνηση. Βλέπουν όλους αυτούς τους εξοπλισμούς που γίνονται τόσο στο ό,τι αφορά την Κύπρο όσο και σε ό,τι αφορά την Ελλάδα με προερχόμενα από το Ισραήλ οπλικά συστήματα, ωστόσο στέκονται και στο γεγονός ότι ήδη στην Ελλάδα έχουν αρχίσει και κατατάγονται και οι γυναίκες στον στρατό, οπότε βλέπουν ότι εδώ η Ελλάδα κινείται σε μια κατάσταση συναγερμού, να το πούμε έτσι, δηλαδή εξοπλίζοντας όποιον πολίτη είναι διαθέσιμος, όποιον μπορεί να κρατήσει όπλο.
1: Μάλιστα. Ωραία, ευχαριστούμε πολύ Χρήστο μας.
0: Α, τώρα τον ευχαριστούμε.
1: Ναι, τον ευχαριστούμε να πάνε σε διαφημιστικό διάλειμμα και να μπουν να διαβάσουν αναλυτικά το ρεπορτάζ στο nikos.gr.
0: Ναι, προς υπογράφω. Καλημέρα.
3: Real FM. Αντένα Πάτρας 105,3. Για ανταλλακτικά εγγυημένα, ένα όνομα, δύο σημεία. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2. Από το μπάνιο στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη υγιεινής. Ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Κοτσίρις Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλη αντοχή στον χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Κοτσίρις Executive. Ακροτηρίου 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
4: Διαχρονική υπεροχή. Μοναδική αισθητική. Αξεπέραστη ποιότητα. Ντερτινής.
5: Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων προδιαγραφών για κάθε σας απέτηση.
4: Προτάσεις και επιλογές από ένα όνομα με πολυετή και επιτυχημένη παρουσία στο χώρο.
5: Ντερτινής. Δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό. Με εξειδίκευση και καινοτομία.
4: Πλακάκια και είδη υγιεινής Ντερτινής. Βασιλείου Αδαμοπούλ 64 Πάτρα.
5: Τηλέφωνο 2610-5274-16 και στο www.dertinis.gr.
4: Η κορυφαία επιλογή.
6: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
7: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούργιας. Σιδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610-993380 και στο perifraxis@karathanasis.gr.
8: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά.
9: Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Κεραμοτουβλοποιία Παναγιωτόπουλος. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
10: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
11: Ράθουσης, τα πάντα για την οικοδομή.
10: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
11: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
10: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
11: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
10: Με γερανοφόρα οχήματα για όλους τους ορόφους.
11: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
10: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
12: Κάθεσαι στο μπιστρό και ατενίζεις τον ορίζοντα. Περνάει μια φίλη σου, σε κοιτάζει και αυθόρμητα σου λέει: είσαι στον κόσμο σου. Εσύ με αρχαϊκό μηδίαμα απαντάς: τι σημασία έχει, αφού τώρα με το Μάη 1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσε. Πράγματι, Μάη 1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Ακόμα κι αν δεν είσαι εκεί που είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Για ρούχα στάνταρ καθαρά και για γυαλιά στάνταρ λαμπερά, ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
15: Άριστη ποιότητα εργασιών με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα και εξειδικευμένο προσωπικό.
14: Παρασκευοπούλου 4, Εγλυκάδα.
15: Αγίου Ιωάννη Πράτσικα 48.
14: Τηλέφωνο 2610 640 657.
15: Ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
14: Στάνταρ καθαρά.
16: Αντένα Πάτρας και Real μαζί.

0: 90% όπως
1: ακριβώς. Το 95%.
0: Ναι, όπως ακριβώς είναι ο μισθός των 82 Μητροπολιτών.
1: Μελά Παναγία μου, πώς το συνέδεσαι.
0: Το 90%
1: είναι. Σπύρο, άστα αυτά τώρα.
0: Παρακαλώ.
1: Να μιλήσω σε περιβάλλον αναφορών, ναι, και μην μπερδεύεσαι από το όνομα. Το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας έχει και ρεύμα. Ναι, ναι, ρεύμα με καθαρές χρεώσεις και επιλογές που βγάζουν νόημα. Συνδύασε και το φυσικό αέριο και το ρεύμα και βγεις ακόμα πιο κερδισμένος. Μπες στο φυσικοαερίοελλάδος.gr και δες τι ταιριάζει σε σένα.
0: Δεν μου λες, αυτό θέλεις να διαβάσεις εσύ, επειδή είσαι των εξωτικών έτσι.
1: Ναι, πάω συχνά. Προορισμών.
0: Προορισμών.
1: Ναι, είμαι, αλλά δεν πάω.
0: Τουλάχιστον ξέρεις που τονίζεται.
1: Δεν καταλαβαίνω.
0: Για το νέο δώρο, για τον εβδομαδιαίο διαγωνισμό του Real FM, λέω.
1: Στην μαγευτική κοστιέρα Αμαλφιτάνα.
0: Αμαλφιτάνα? Εντάξει, δεν διαβάζεις και το υπόλοιπο.
1: Ναι, για δύο άτομα, εντάξει, ναι, ο διαγωνισμός, διαβάσω και το υπόλοιπο. Παιδί μου, δεν έχω κάποιο πρόβλημα εξωτικό. Στην Άπολη, παιδί μου, αυτό, στην Ιταλία. Ποιο
0: στην
1: εξωτικό
0: Άπολη
1: προορισμό
0: είναι. Έχω πάει στην Άπολη,
1: μου,
0: αλλά δεν έχω πάει και στην Κοστιέρα.
1: Λοιπόν, λάβετε μέρα στο διαγωνισμό του Real FM και 7 τυχεροί θα κερδίσουν. 6 μέρες, λοιπόν, στη μαγευτική Κοστιέρα Αμαλφιτάνα για δύο άτομα από το μεγαλύτερο ταξιδιωτικό οργανισμό Manesis Travel. Real FM και Manesis Travel σας ταξιδεύουν στην Άπολη και στην Κοστιέρα Αμαλφιτάνα, την εκπληκτική Νάπολη, σε ένα ονειρικό ταξίδι για δύο άτομα. 6 μέρες γεμάτες εικόνες από το Σορέντο, το Ποζιτάνο, το Αμάλφι και τα πιο κοσμοπολίτικα τοπία της Ιταλίας. Παιδιά, είναι φανταστικά, ποιος δεν έχει πάει.
0: Στην Νάπολη, μέχρι Νάπολη έχω
1: όλο,
0: φτάσει,
1: όλο
0: αλλά
1: αυτό,
0: όλο
1: αυτό, Σορέντο, Ποζιτάνο, Αμάλφι, είναι φανταστικά.
0: Να με πας.
1: Λοιπόν, με αεροπορικά εισιτήρια της Αιτζία, διαμονή, 5 διανυκτερεύσεις, σε ξενοδοχείο 4 αστέρων και οργανωμένες εκδρομές με αρχηγό της Manesis. Με τη σιγουριά και την εμπειρία της Manesis Travel που εδώ και δεκαετίες δημιουργεί αξέχαστα ταξίδια σε όλο τον κόσμο. Ακόμη κλιματιστικό inverter 9000 BTU από τη MyTherm με AI, ενεργή κλάση α3+, ψήξη και θέρμανση, έως 50% οικονομία ενέργειας και 10 χρόνια εγγύηση. Πληροφορίες για όλα τα προϊόντα της MyTherm και την νέα αντλία θερμότητα στο mytherm.gr και τέλος 5 διπλά εισιτήρια από τη Seajets. Γιατί με τη Seajets φτάνετε γρήγορα στις Κυκλάδες. Έχει καθημερινά δρομολόγια από Ραφίνα, ναι, στις 2:20. Ταξιδεύετε άλλη για Άνδρο, την Ομίκονο και Πάρο. Με ταχύπλο της Seajets. Ταξιδέψτε λοιπόν με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλο παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου και κάντε κράτηση στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Για να πάρετε μέρος, μπείτε στο real.gr, βρείτε το Real Play, διακολούθησε τις οδηγίες. Κλήρωση Δευτέρα, 15 Ιουνίου, στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου.
0: Στα γουρλίδικα τα παιδιά μας.
1: Καλημέρα. Δεν έχουμε καθόλου χρόνο, ε.
0: Έχουμε δύο λεπτά.
1: Δεν θα. Ναι.
0: Ναι. Καλημέρα στον Ανδρέα από τον Παγκράτη. Καλημέρα στον Φίλιππο από την Βιέννη. Καλημέρα στο Γιάννη τον ταξιτζή. Σε όλους τους ταξιτζίδες στην αγάπη μας, σταθερά χέρια στο τιμόνι μακριά από τους περίεργους και με μπόλικο μεροκαματάκι να επιστρέφετε στο σπιτικό σας. Γίνεται ένας πανικός. Καλημέρα Θανάση, καλημέρα. Ένα λεπτό. Ο Γιώργος. Ο Γιώργος αναφέρεται στην κυρία Κάλλας. Πρώτα απ' όλα δημιουργούνται μεταξύ τους. Η Κάγια Κάλλας με την Ούρσουλα. Μπονζούρ στις
1: Βρυξελλές.
0: Καλημέρα στον Παύλο από το Ντίζελτορφ. Έχουμε ένα ολόκληρο λεπτό. Καλημέρα στον Αβραάμ. Καλημέρα στον Γιώργο τον Ολυμπιακάρα από τη Δάφνη.
1: Αβραάμ, δίκιο έχεις. Ό,τι και να πεις, δίκιο έχεις. Αυτά που λες για το παπαδάκι, ναι.
0: Ναι. Τιμή βενζίνης 1,949,95. 1,989,98. Θέλεις να μου βάλεις και 98. Πάλι καλά, βρήκες βενζινάδικο κάτω από 2 ευρώ. Καλημέρα και στον Κώστα, καλημέρα στον Ξενοφόντα. Πολλά μηνύματα. Στο Θόδωρα, γεια σου ρε Θόδωρα, καλημέρα, καλημέρα. Παντού σ' ακούνε. Ο Βασίλης από το Ντουίσμπουργκ. Την καλημέρα μας.
1: Το Ντίσσελτο, το Ντουίσμπουργκ, παντού, βλέπεις.
0: Καλημέρα και στην Κίρκη. Γεια σου Κίρκη, ωραίο όνομα, νέα και εργαζόμενη η Κίρκη. Πρέπει να κλείσουμε.
1: Πρέπει να κλείσουμε.
0: Πρέπει να κλείσουμε.
1: Παιδιά, για το ΣΥΡΙΖΑ δεν είπαμε πάρα πολλά, είπαμε δηλαδή και για την Ελλάς, αλλά
0: για
1: όχι
0: το
1: πάρα
0: ΣΥΡΙΖΑ,
1: πολλά.
0: Για το Τσίπρα.
1: Και για τα δύο θα πούμε δύο. Αύριο, ούτως ή άλλως θα καθυστερήσουν οι εξελίξεις και οι μεταγραφές, μην βιάζεστε, είναι νωρίς ακόμη.
0: Παραδίδουμε το ραδιοθάλαμο του Real FM στο Dynamic Duo του σταθμού μας. Καλώς ήρθατε κύριε Καλαμαράκη, περαστικά σας ευχόμαστε. Ιωσήφ Καλαμαράκης, Αμαλία Κάτζου, Αμαλία Κάτζου, Ιωσήφ Καλαμαράκης. Εμείς αύριο το πρωί.
1: Σωστά.
0: Γεια χαρά.
1: Γεια σας.

0: Μαθαίνω, παίζω, δημιουργώ.
1: Ένα μοναδικό summer camp για μαθητές 3ης, 4ης, 5ης, 6ης δημοτικού και 1ης γυμνασίου που διοργανώνουν η Εστία Επιστημών Κωνσταντίνος Δημητριάδης και τα Αρσάκια Σχολεία Πατρών.
0: Περιλαμβάνει βιωματικές δράσεις, δραστηριότητες STEAM, διαδραστικά εκθέματα στις θετικές επιστήμες, πειράματα φυσικών επιστημών, αθλητικές δραστηριότητες, θεατρικό και καλλιτεχνικό εργαστήρι, παραδοσιακούς χορούς, εκπαιδευτικές επισκέψεις.
1: Μαθαίνω, παίζω, δημιουργώ 16 με 26 Ιουνίου και 29 Ιουνίου με 10 Ιουλίου καθημερινά εκτός Σαββατοκύριακα από τις 8.30 το πρωί μέχρι τις 3.30 το μεσημέρι. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει σύντηση των μαθητών.
0: Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 99 0350.
2: Αγάπη μου, θέλω Στρώμα.
3: Πάρε Στρώμα.
2: Ναι, αλλά τι Στρώμα?
3: Στρώμα The Original. Δάμονος 24 και Αγίας Τριάδος στην Πάτρα, στο Γομοστό Αχαΐας και στο istroma.gr.
2: Θέλω Στρώμα, Στρώμα The Original.
4: Άμεση αλλαγή λαδιών και φίλτρων ζητάς? Στον Φλωράτο να πας.
5: Κάθε έργο ξεκινά με όραμα και ολοκληρώνεται με αξιοπιστία. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη και κατασκευή οικοδομοτεχνικών έργων και προώθηση ακινήτων. Θέλεις να χτίσεις ή να επενδύσεις σωστά? Ψάχνεις ακίνητο? Στη Helga δεν ακολουθούμε απλά την αγορά, τη διαμορφώνουμε. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Όθωνος Αμαλίας 45, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
6: Στον δρόμο το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
7: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaec.gr.
8: Σαροταβέρνα Τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-43-43-49.
9: Αντένα Πάτρας και Real μαζί.

0: σημαίνει λαμπά. Μίλες πολλά. Φλωράτος φως ξανά. Αντένα Πάτρας. Αυτό ήταν. Αντένα Πάτρας. Επιστροφή στην έγκαιρη ενημέρωση.
1: Πολύ αυξημένη κίνηση στον Κηφισό από Περιστέρη μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και από μεταμόρφωση ως Εγάλεο. Στην Κηφισία, στον άξονα Μαρούση Αμπελόκηπη, στην Αθηνών από Χαϊδάριο Σκαραμαγκά, στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στην άνοδο της Λεωφόρου Συγκρού. Μεγάλες καθυστερήσεις σημειώνονταν ατμήματα σε Μεσογείο Ποσειδώνος, Κατεχάκη, Αλεξάνδρας και στην Αττική Οδό από Ζεφύριος Νέο Ηράκλειο και στις εξόδους για Λαμία. Ιράν και Ισραήλ ανακοίνωσαν ότι ανέστηλαν τις εκατέρωθεν επιθέσεις, αλλά απειλούν με κλιμάκωση αν επανεληφθούν νέα πλήγματα στα εδάφη τους. Ο πόλεμος δεν έχει ακόμη τελειώσει, υποστήριξε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός. Προειδοποίησε το Τελαβίβ ότι θα μείνει μόνο του αν κλιμακώσει τον πόλεμο με το Ιράν, απίφθινε στον Μπενιαμίν Νετανιάχου ο Ντόναλντ Τραμπ. Παράλληλα, ανέφερε ότι οι ΗΠΑ κερδίζουν τη μάχη με το Ιράν και ότι η πραγματική νίκη θα έρθει μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες. Τα κίνητρα της δολοφονίας 60χρονου με μαχαίρι από το φίλο του στη Ρόδο, έπειτα από καυγά, ερευνά η αστυνομία του νησιού. Δράστης και θύμα αντιμετώπιζαν ψυχολογικά προβλήματα. Συνεχίζονται οι αυτοψίες στη Βόρεια Εύβοια μετά την έντονη σεισμική δραστηριότητα της Κυριακής. Δεκάδες σπίτια έχουν υποστεί ζημιές. Νέα δόνηση 4,1 ρίχτερ σημειώθηκε τη νύχτα 8 χιλιόμετρα νότιο-ανατολικά της λίμνης. Συνεχίζονται οι εργασίες του Διημέρου Συνεδρίου Ελλάδα 2030 για την οικονομία και την ανάπτυξη της χώρας. Κορυφαία κυβερνητικά και πολιτικά στελέχη, επιχειρηματίες και φορείς της αγοράς αναλύουν τις οικονομικές προοπτικές και συζητούν για τη διαμόρφωση ενός σύγχρονου και ανταγωνιστικού μοντέλου ανάπτυξης έως το 2030. Ο Real FM θα συνδέεται συνεχώς με το χώρο του συνεδρίου, του οποίου τις εργασίες θα μεταδίδουν απευθείας με ήχο και εικόνα το enikos.gr και το real.gr. Σε μαθήματα ειδικότητας διαγωνίζονται σήμερα στις πανελλήνιες εκτάσεις υποψήφοι των επαγγελματικών λυκείων. Συνεχίζεται στη Λάρισα η δίκη για το πολύνεκρο δυστύχημα των Τεμπών με τις τοποθετήσεις συνηγόρων επί της εισαγγελικής πρότασης για τις δηλώσεις παράστασης προς υποστήριξη της κατηγορίας.
0: Αντένα Πάτρας 105,3.
2: Όταν η ερώτηση είναι ποιες σχολές μπορούν να σου προσφέρουν σίγουρη δουλειά για το μέλλον, η απάντηση είναι οι ανώτερες σχολές Δέλτα. Στα 54 χρόνια λειτουργίας τους, οι σχολές Δέλτα έχουν αλλάξει τα δεδομένα της εκπαίδευσης στην Ελλάδα, προσφέροντας διδασκαλία στις πιο σύγχρονες ειδικότητες από ενεργούς καταξιωμένους επαγγελματίες, γαστρονομία και τουριστικά επαγγέλματα, πληροφορική και graphic design, επαγγέλματα μόδας και ομορφιάς, επαγγέλματα υγείας και αθλητισμού, τεχνικά επαγγέλματα, marketing management, προσχολική αγωγή, εφαρμοσμένες τέχνες, media, performing arts και αγροτική κατάρτιση. Είναι οι 12 τομείς σπουδών για να επιλέξεις ανάμεσα σε 100 ειδικότητες. Οι ανώτερες σχολές Δέλτα κάνουν τη διαφορά στη βιωματική κατάρτιση. Κλείσε μία ξενάγηση στη σχολή Δέλτα στο 2610-27-0051 και ενημερώσου για τα προνομιακά δίδακτρα και τις παροχές στα νέα τμήματα Οκτωβρίου.
0: Και ειδήσεις.
1: Ο Ολυμπιακός κέρδισε τον Παναθηναϊκό στον τρίτο τελικό της Basket League στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας με 102-92. Προηγείται με 2-1 συνίκες και θέλει άλλη μία για να κατακτήσει τον τίτλο. Επόμενο παιχνίδι αύριο στο Telecom Center του ΟΑΚΑ. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
0: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
1: Σχεδόν έθριος με αυξημένες νεφώσεις στα υπηρετικά και τοπικές βροχές, κυρίως στα ορεινά. Άνεμοι βόρειοι ως 5 μποφόρ. Στους 32 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 29 στη Θεσσαλονίκη.
0: Αντένα Πάτρας 105,3. Η πιο ολοκληρωμένη λύση στα ανταλλακτικά αυτοκινήτων έχει τη δύναμη του ονόματός μας. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
3: Α! Το ξεχάσαμε!
4: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
3: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
4: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
3: Και τέρμα η σπατάλη.
5: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616-002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
4: V-Timer και ξένιασες. Να μου γιάνει τον
6: καημό. Δεν βρίσκει στοιχεία πουθενά.

0: Έλα να μαζείς Ήπειρος.
1: Αναστήθηκες.
0: Ε?
1: Ο Τρίφωνος αναστήθηκε.
0: Με κομάντο εγώ πουλάκι μου.
1: Πού σε κομάντο.
0: Με
1: κομάντο. Που έχεις φέρει
0: εγώ
1: μια σακούλα φάρμακα εδώ. Καλά δεν τρέπεσαι. Είναι και ο Νικόλας ο Σαμπρανίδης, το ξέρει. Φέρνει μια σακούλα φάρμακα. Τι κομάντο είσαι. Άντε τώρα μην πω. Δεν μπορώ να σε εκθέσω και στους ακροατές. Τέλος πάντων, άντε
0: ναι,
1: ήρθες.
0: Μην μπούμε σε λεπτομέρειες.
1: Περαστικά σου, πουλάκι μου, περαστικά.
0: Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Γι' αυτό ξεκινήσαμε με το Δεν μπορώ, Μανούλα.
1: Δεν μπορώ, Μανούλα.
0: Στο γιατρό.
1: Ναι.
0: Άντε να τελειώνουμε με τον γιατρό.
2: Έξι λούτσι την ημέρα. Τον γιατρό τον κάνουν πέρα.
1: Έφαγε ή κανένα λούτσο.
0: Έξι λούτσο.
1: Δεν ξέρω, φάει δέκα.
0: Πού να του βρω του λούτσου.
1: Δεν υπάρχουν στην αγορά.
0: Στην εποχή το βλέπω δύσκολο. Θα είναι και πανάκριβη τώρα.
1: Ναι.
0: Άστα να πάνε.
1: Ναι. Να, το κομάντο από εδώ, ξέρετε, πάει δεν πάει σήμερα. Δηλαδή θέλω να πω, μην ακούτε που λέει ήρθα. Πάει δεν πάει. Δηλαδή ήρθε για να εντάξει, είναι καλύτερα, αλλά δεν είναι και στα φόρτε του, δεν είναι στα χάι.
0: Δεν μπορεί να πει πάντω. Δηλαδή μέσα σε ένα 24ωρο μιλάμε τον παλικάρι, στάθηκε στα φόρτε.
1: Με παίρνει τηλέφωνο και μου λέει ένα σου πω. Εγώ εκείνη την ώρα βιαζόμουν να ετοιμαζόμουν. Τι θε, μωρέ, του λέω. Φρυγανιές, δεν μπορώ. Είναι σαν τις παππούδες φρυγανιές. Και τσάι, μαύρο, μαύρο κιόλας. Γιατί τα άλλα, το μαύρο είναι για την περίπτωση του καλαμαράκι. Φρυγανίτσα και τσαγάκι. Μαύρο. Όπως οι ηλικιωμένοι άνθρωποι.
0: Ναι,
1: αυτό.
0: Γιατί προσέχω τη διατροφή μου.
1: Αυτό πάνω απ' όλα. Δεν είναι αν έχεις χάσει κανένα γραμμάριο.
0: Έχω χάσει, έχω χάσει.
1: Που έχεις χάσει πούντα.
0: Άκου που σου λέω εγώ, έχω χάσει.
1: Α, εντάξει.
0: 8 και 8 στον Real FM 97,8.
1: Καλώς
0: καλή
1: το Λάζαρο,
0: ημέρα,
1: Παναγιώτης.
0: Καλώς σας βρήκαμε.
1: Καλημέρα και από μένα. Με συννεφιά ξεκίνησε η μέρα, Ιωσήφ μου.
0: Το
1: είπαν οι μετεωρολόγοι. Θα έχει μια στάδια, μπορεί να ρίξει καμιά βροχούλα. Μπορεί, όμως υψηλές θερμοκρασίες. Έχουμε και αυτό το μελτεμάκι από χθες. Άρα λέει ότι είναι, παιδί μου, ένα επικίνδυνο κοκτέιλ για πυρκαγιές. Το λέω εγώ, ας είναι αρχές Ιουνίου. Δεν πειράζει, ας το σημειώνουμε. Να προσέχουμε, να προσέχουμε όλοι. Εντάξει, πάντως οι θερμοκρασίες είναι. Χθες είχε στη Συγκρού, που ήταν η εφημερίδα που πήγα, 35 βαθμούς το μεσημέρι. Το λες και κανονικό, κανονικό καλοκαίρι.
0: Καλημέρα στον αγαπητό, να είσαι καλά φίλε. Καλημέρα στο Φόρτσα Παοκάρα, ο οποίος λέει: Καλαμαράκι, στις 9 του Μαγαρίτη, άλλον έβαλε στο σπίτι. Ούτε μια μέρα λέει δεν έλειψες και φαντάζεσαι. Καλημέρα.
1: Τι να κάνω, τι να κάνω κι εγώ.
0: Καλημέρα, καλημέρα φίλε. Νικόλα Σαμπρανίδη στην επιμέλεια του ήχου απέναντί μας. Φράνσις Παράσκη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Στούντιο atrialfm.gr για τα δικά σας μηνύματα.
1: Να πω μόνο ένα κουτίτσι λίγο περίεργα τον Ιωσήφ. Δεν είναι γιατί έχει κρυώσει οτιδήποτε. Φοράει μάσκα γιατί.
0: Για τυπικούς λόγους.
1: Για τυπικούς και λόγους.
0: Ακριβώς.
1: Οπότε το ακούτε λίγο τη φωνή. Αν την ακούτε διαφορετική, που φωνή του Καλαμαράκη είναι μία και μοναδική. Δεν ακούγεται διαφορετικά.
0: Καλά, δεν είναι μία και μοναδική.
1: Ναι.
0: Υπάρχουν πολλές φωνές, καλές φωνές και στο ραδιόφωνο και στο τραγούδι.
1: Ναι.
0: Και στην πολιτική
1: και στην
0: που
1: πολιτική,
0: συνδυάζει
1: βέβαια.
0: Και το τραγούδι.
3: Πίσω από τη γλάστρα με το για σε μη ξέρει που. Πάνε εκεί τα κλειδιά του σπιτιού σε περίπτωση που.
1: Την αγαπώ τη Δίκη Αναστασίου. Την Βάσια Αναστασίου, συγγνώμη.
0: Η Αναστασία μου το κλειδί θα είναι πίσω από τη γλάστρα του Γιασεμιού. Να το ξέρουμε αυτό λοιπόν. Εκεί θα είναι το κλειδί, πίσω από τη γλάστρα. Γιατί θα είναι το κλειδί πίσω από τη γλάστρα, κυρία Αναστασίου μου.
3: Θέλεις ξανά να έρθεις και έχει πάψει η καρδιά σου να χτυπάει αλλού.
0: Μάλιστα. Καλά, να
1: βύση
0: το σκεφτώ.
1: Τραγουδάει, κυρία Αναστασίου.
0: Ναι.
1: Βύση.
0: Να το σκεφτώ, κυρία Αναστασία.
1: Αχ,
0: μου
1: Παναγία,
0: και
1: μου,
0: να επανέλθω. Το κλειδί πίσω από τη γλάστρα του Γιασεμιού.
1: Ο κύριος Βασίλης λέει: Μαλία, τίποτα κόλλημα θα έφαγε και θα τον πείραξα να δει την καλημέρα μου και βασικά στον Daddy Boy. Καλά, πολύ καλό.
0: Καλημέρα, Βασίλη, καλημέρα.
1: Ο Κώστας λέει: Φαρμακωμένο καλαμάρι, συμβολιασμένο ψωρόγιδο. Δεν μπορώ.
0: Τώρα μεταξύ μας έχει τα δίκια του ο φίλος. Να είσαι καλά, Κώστα, καλημέρα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ευχές.
4: Δεν βρίσκω ησυχία πουθενά. Ανασύγωσε με λίγο το μαξιλάρι. Μου έχει έτσι μπει στο κέφαλα. Κατέβασε με βέβαια λίγο τα μαξιλάρια που μη σύμπησε στα ουράνια σαν να μην είναι ο πύραυλος.
1: Είμαι σίγουρη ότι όταν αρρωσταίνει ο Καλαμαράκης, είναι ακριβώς όπως το ακούω αυτό που ακούτε από την ταινία «Η κυρά μας η μαμή», την ξέρω την ταινία. Λοιπόν, είμαι σίγουρη. Όταν του παίρνει, σε παίρνει, λέω «Έλα, έλα πουλάκι μου, τι κάνεις». Δηλαδή, βγαίνει η ψυχή του γιατί έχει λίγο πυρετό, αν είχε, δεν είχε πυρετό. Μπορεί να λίγο η κυλίτσα του κάτι έχει, έτσι. Λες και πεθαίνει, πραγματικά.
0: Καλημέρα στον Παύλο στο Ντίσελντορφ. Καλημέρα στον Νίκο Δοσάντσι.
1: Καλημέρα στην Ποθητή, στη Σαντορίνη. Λέει είστε υπέροχοι, ναι. Τώρα υπέροχοι είμαστε, εντάξει, όχι τόσο υπέροχο σήμερα ο Ιωσήφ Καλαμαράκης, αλλά τέλος πάντων τι να κάνουμε, το παλικάρι μας.
0: Δεν είμαι υπέροχος.
1: Υπέροχος, αλλά λέω ότι είσαι λίγο αρρωστούλης. Είσαι λίγο. Ρε παιδί μου, εντάξει, στάθηκε στα πόδια σου, αλλά θες λίγες μέρες να επανέλθεις.
0: Πας γυρεύοντας, κάτζου.
5: Δεν μου λες, έχεις πάει στη γιατρό τώρα τελευταία.
1: Εγώ δεν έχω πάει. Όλο και κάπου πάω κι εγώ. Ξέρεις εσύ.
0: Λέει ο Αβραάμ, μια μέρα έλειψες ρε Ιωσήφ. Λέει και κόντεψαν οι Τούρκοι να μπουν στο Αιγαίο. Ναι. Να εμφανιστεί νέο κόμμα και να αλλάξουν οι δημοσκοπήσεις τρεις φορές. Μην ξαναλείψεις.
1: Καλημέρα στο θάλαμο 502, στον πέμπτο όροφο του νοσοκομείου της αεροπορίας.
0: Καλημέρα,
1: ξέρουν
0: παιδιά,
1: εκεί που μας ακούνε περαστικά, περαστικά. Επειδή μου είπαν να τους πούμε καλημέρα. Καλημέρα λοιπόν, πολλά περαστικά.
0: Καλημέρα και στο Γιάννη, τον 44ο. Αγαπητέ Γιάννη, βουλωμένο γράμμα διαβάζεις.
1: Σε κατάλαβε ο Γιάννης, σε κατάλαβε. Ο Φίλιππος που μας ακούει στη Βιέννη λέει: κύριε Καλαμαράκη, μέχρι στην Αυστρία φαίνεται ότι έχεις χάσει κιλά. Η γραμμάρια, φαντάσου. Αλλά τρολάρε.
0: Ήταν δύσκολη μέρα, παιδιά, χθες. Πραγματικά και ήταν πιο δύσκολο ακόμα και το βράδυ. Είχαμε και το βραδινό, αυτό που το πας. Είχαμε και το μπάσκετ. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στο ΣΕΦ 102-92. Ο Ολυμπιακός έκανε το 2-1 στη σειρά. Έχει πάρει ξεκάθαρο προβάδισμα. Πάμε τώρα για το βράδυ της Τετάρτης, για το τέταρτο παιχνίδι στο κλειστό των Ολυμπιακών.
1: Ψυχραιμία, ψυχραιμία. Θέλω ψυχραιμία από όλους. Από όλους ψυχραιμία. Λοιπόν, για πάμε παρακάτω, τι γίνεται. Τα έχεις παρακολουθήσει τα θέματα ή.
0: Τι γίνεται, πες μου, τι γίνεται.
1: Τι γίνεται, να σου πω, τι γίνεται. Χαμούλης γίνεται στο πολιτικό. Είχαμε ένα σχηματισμό. Καλά, όχι αυτόν τον ασχηματισμό που λέγαμε και ακούγαμε και διαβάζαμε όλο το Σαββατοκυριακό. Και ακούνητο ο Παύλος ο Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, γιατί αυτό ήταν το κεντρικό πρόσωπο. Μάλλον λεγόταν ότι θα είναι το κεντρικό πρόσωπο του ασχηματισμού, γιατί όταν φεύγει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και δει ο μακροβιότερος κυβερνητικός εκπρόσωπος αυτής της κυβέρνησης και μάλιστα και πετυχημένος, λες κάτι γίνεται τώρα. Δεν γίνεται, δηλαδή αρχίσαν τα σενάρια επί σενάριων. Ακούνητο λοιπόν, αλλά είχαμε αλλαγές, είχαμε τον κύριο Κότσιρα, νέα γενιά, ένα. Πολύ χαμηλών τόνων και πολύ καλό παιδί ο Γιώργος ο Κότσιρας. Ήταν υφυπουργός οικονομικών, έχει περάσει και το Υπουργείο Εξωτερικών ως υφυπουργός και τώρα αναλαμβάνει τη θέση του κυρίου Κυρανάκη ως αναπληρωτής υπουργός μεταφορών και υποδομών. Στο αρμόδιο, στο Υπουργείο, είχαμε τον κύριο Δημήτρη Μαρκόπουλο, συνάδελφό μας και βεβαίως, ο οποίος έχει ασχοληθεί πάρα πολλά χρόνια και με μεγάλη επιτυχία με το οικονομικό ρεπορτάζ ως υφυπουργός οικονομικών πια, ο κύριος Μαρκόπουλος. Και είχαμε και την κυρία Σούκουλη, πήρε τη θέση
0: του
1: εκλειπώντος Ταγαρά. Αυτές είναι οι παρεμβάσεις στο κυβερνητικό σχήμα, δεν είχαμε κάτι άλλο.
0: Μείνει ένα σχήμα.
1: Εντάξει, μωρέ, ήταν νομίζω χειρουργικές κινήσεις, επειδή έπρεπε να απλωθούν κάποιες θέσεις και επειδή βεβαίως ο κύριος Κυρανάκης, ο οποίος ήταν μέχρι και είναι μέχρι να. Σήμερα, νομίζω, αύριο γίνεται για την Πολιτική Επιτροπή στην Δημοκρατία για τον νέο γραμματέα, θα αναλάβει τη θέση του γραμματέα τη Δημοκρατία, χείρευσε η θέση, άρα έπρεπε να γίνουν κάποιες αλλαγές. Ήταν πάντως έκπληξη το όνομα του κύριου Κότσιρα για τη συγκεκριμένη. Θέση. Εντάξει, δεν αναλαμβάνει. Είναι ένα δύσκολο χαρτοφυλάκιο, έτσι. Έχει το σιδηρόδρομο αυτό το χαρτοφυλάκιο. Να δούμε λοιπόν. Έγινε και αυτός ο μήνυα ανασχηματισμός. Μάλιστα, οι πληροφορίες λένε ότι ο Πρωθυπουργός που βρισκόταν στις Ηνωμένες Πολιτείες το Σαββατοκύριακο είχε ενοχληθεί πάρα πολύ από όσα λέγονταν και γράφονταν. Γι' αυτό και όταν ήρθε εδώ, επέστρεψε χθες, αμέσως έκανε τις συσκέψεις με τους στενούς του συνεργάτες. Είχε αποφασίσει ποιους θα βάλει πού και αμέσως ανακοινώθηκαν και αυτές οι μήνυ αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα.
0: Πάντως έχουμε πολιτικές εξελίξεις σε όλο το τελευταίο διάστημα, οι οποίες θα πυκνώσουν ακριβώς το επόμενο διάστημα και με τη δημιουργία νέου κόμματος.
6: Γρήγορα θα έχουμε και πάλι πολιτικές εξελίξεις με πρωταγωνιστή την πολιτική άνοιξη.
1: Ποια πολιτική άνοιξη?
0: Έρχεται η πολιτική άνοιξη, κάνει την επανεμφάνισή της μετά από πάρα πολλά χρόνια. Γιατί δεν δρομολογείται το κόμμα του Αντώνη Σαμαρά.
1: Ναι, είναι βέβαιο αυτό.
0: Δεν ψήνεται μετά από αυτά που είπε και στην Κρήτη ο Αντώνης Σαμαράς, ότι οι ιδέες για την πατρίδα δεν βγαίνουν στη σύνταξη και ότι η πολιτική δεν είναι επάγγελμα κτλ. Έχω πάρει τις αποφάσεις μου και θα τις ανακοινώσω εκεί που πρέπει και όταν πρέπει. Οπότε όπως καταλαβαίνεις, έρχεται η πολιτική άνοιξη.
6: Όπως είπατε, το ξαναλέτε μια φορά να τα ακούσουμε καλά όλοι μας.
0: Λέω, έρχεται η πολιτική άνοιξη. Δεν ξέρω τώρα πώς θα λέγεται το νέο πολιτικό εγχείρημα. Αλλά το γεγονός είναι ότι ο Αντώνης Σαμαράς θα ανακοινώσει νέο κόμμα.
1: Και ανακατεύεται και θα ανακατευθεί και άλλο η τράπουλα στο πολιτικό σκηνικό. Το βλέπουμε ήδη με τα δύο νέα κόμματα που ανακοινώθηκαν από την πλευρά του κ. Τσίπρα την Ελλάς και από το κόμμα Ελπίδα της κ. Καριστιανού. Βλέπετε πώς έχει αλλάξει ισορροπία στο πολιτικό σκηνικό. Ξεκάθαρα μέσα και από τις δημοσκοπήσεις. Θα τα πούμε όλα αυτά. Γιατί έχουμε και τα βαντούρια στο ΣΥΡΙΖΑ μετά την Κεντρική Επιτροπή. Υπάρχουν η μειοψηφία η οποία έχει στυλώσει τα πόδια. Ο κύριος Φάμελος που είναι ξεκάθαρος ο δικός χάρτης. Θα πάμε με τον Τσίπρα. Δεν θα κατέβει μάλλον, καταλαβαίνω, ο ΣΥΡΙΖΑ σε εκλογές. Αυτό καταλαβαίνω. Ή γίνεται μία, υπάρχει μια ανακατοσούρα. Μια ανακατοσούρα υπάρχει.
0: Ανακατοσύρ.
1: Ανακατοσύρ.
0: Ακριβώς έτσι.
7: Ο ΣΥΡΙΖΑ απέδειξε ότι είναι πολύ σκληρός για να πεθάνει.
0: Αυτό ακριβώς απέδειξε.
1: Αυτό ακριβώς.
0: Αυτό το απέδειξε. Ο, να τα λέμε. Είναι πολύ σκληρός για να πεθάνει.
1: Και τώρα ξέρεις και η συζήτηση είναι και σε δύσκολη θέση ο κ. Φάμελος. Βεβαίως η πρόταση του κ. Φάμελου πέρασε από την Κεντρική Επιτροπή με πλειοψηφία. Πρέπει να το πούμε αυτό. Για συμπόρευση με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Τι σημαίνει αυτή η συμπόρευση όμως, όπως είπε χθες, άκουσα τον κ. Νίκο Παπά, να λέει ότι πρέπει να υπάρχει ξεκάθαρο το σχέδιο. Ποιο είναι αυτό το σχέδιο? Πρέπει να επικοινωνήσει ο κ. Φάμελος με τον κ. Τσίπρα και να μας πει ποιο είναι το σχέδιό του. Αυτό δεν είπε ο κ. Παπάς.
0: Ναι, τον παρακολούθησα. Μίλησε στην εκπομπή του Σεραφείμ Κοντρότσου στο Action 24. Ξεκίνησε απαντώντας το ερώτημα εάν θα κατέβει στις επόμενες εκλογές. Αν θα είναι υποψήφιος. Και απάντησε λοιπόν ο Νίκος Παπάς.
8: Στις επόμενες εκλογές, με ποιο κόμμα θα είστε υποψήφιος?
9: Εγώ με το
8: ΣΥΡΙΖΑ. Θα είστε υποψήφιος?
9: Με το ΣΥΡΙΖΑ και τη συμμαχία που θα καταφέρει να χτίσει. Είμαστε την επόμενη μια κεντρική επιτροπή.
8: Είστε σίγουρος ότι θα είστε υποψήφιος?
9: Είμαι σίγουρος ότι θα δώσουμε τη μάχη όσοι θέλουμε και όσοι μπορούμε. Ξέρετε, αυτό δεν
8: θα
9: γίνεται. Είπα, όσοι
10: θέλουμε
9: και όσοι μπορούμε.
10: Άρα το κόμμα θα είναι εν ζωή, θεωρείτε?
9: Απολύτως. Διότι και ο Σοκράτης Φάμελος είπε ότι αυτό που ψηφίσαμε δεν είναι αυτοδιάλυση. Αυτό βέβαια περιμένει να αποδειχθεί.
1: Μένει να αποδειχθεί, λέει ο Νίκος Παπάς. Εγώ θα είμαι, λέει, κανονικά υποψήφιος βουλευτής με το ΣΥΡΙΖΑ. Το ίδιο και στο ίδιο μήκος σχήματος και η κυρία Ρένα Δούρου, που την άκουσα νομίζω στην ΕΡΤΕ χθες, να λέει ακριβώς το ίδιο. Τι με ρωτάτε? Εγώ θα είμαι κανονικά βουλευτής, υποψήφια βουλευτής με το ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ο και... οποίος είναι εν ζωή, λέει ο Νίκος Παπάς.
1: Ναι, το λέει, το ξεκαθαρίζουνε.
0: Και στη συνέχεια είπε αυτό το οποίο αναφέρθηκε σε εσύ νωρίτερα. Δηλαδή ότι ο Σοκράτης Φάμελος θα πρέπει να ξεκαθαρίσει ποια είναι αυτή η απόφαση η οποία ελήφθη από τα όργανα του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά βάζει και μία άλλη παράμετρο ο Νίκος ο Παπάς, που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Για να την ακούσουμε.
9: Ο Σοκράτης Φάμελος είναι υποχρεωμένος να φέρει μία συμφωνία με τον Τσίπρα γρήγορα.
8: Γιατί?
9: Γιατί. Χωρίς συμφωνία θα πάμε.
10: Μα δεν είπε.
9: Ναι, αλλά δεν είπε ο Φάμελος ότι ψηφίσαμε, ότι διαλυόμαστε και πάμε κατά μόνας κάπου. Πρέπει να γίνει συντεταγμένη συνεργασία. Αυτό καταγράψαμε. Υπήρξε μία απόφαση η οποία χρήζει ερμηνείας. Υπάρχουν γκρίζες ζώνες. Το καταλαβαίνετε.
8: Τι εννοείται γκρίζες ζώνες?
9: Ποιος είναι ο ρόλος του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ από τώρα μέχρι τις εκλογές? Ποιες είναι οι αρμοδιότητές του? Έχει αρμοδιότητα κατάρτισης ψηφοδελτίων? Τι κάνουμε από αύριο? Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι μία συγκροτημένη δύναμη η οποία έχει οργανώσεις, βουλευτές.
10: Έχετε και χρηματοδότηση. 7 εκατομμύρια νομίζω με το ΦΕΚ του 2026.
9: Το επισημαίνετε, πάρα πολύ σωστά. Είναι 7 εκατομμύρια φέτος και 7 του χρόνου. Αλλά 14 εκατομμύρια τακτική χρηματοδότηση. Συν η έκτακτη εκλογική.
0: Είναι και τα 14 εκατομμύρια, Κάτζου. Συν την έκτακτη χρηματοδότηση.
1: Είναι κόμμα κοινοβουλευτικό, ΣΥΡΙΖΑ. Και κόμμα που δεν είναι μετά κάποια χρόνια. Δηλαδή δεν είναι, είναι ιστορικό κόμμα της αριστεράς.
0: Αυτά πάντα 14 του ιστορικού κόμματος.
1: Αυτά δεν το ξέρω.
0: 14 εκατομμύρια, παιδιά. Όπα, κρατική χρηματοδότηση και έρχεται και η έκτακτη.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Να πούμε... Είναι και το κτίριο. Και είναι και ο σταθμός.
1: Και οι εργαζόμενοι.
0: Και είναι η εφημερίδα.
1: Και οι εργαζόμενοι.
0: Τι θα γίνει?
1: Εργαζόμενοι, παιδιά, κανείς δεν μιλάει για τους εργαζόμενους. Τι θα γίνουνε? Έχεις δίκιο. Λοιπόν, να πω μια καλημέρα σε δύο ηλεκτρολόγους που μας ακούν, μάλιστα σε εργοτάξιο. Στον Νίκο Δημήτρη και στο Χάρη Στέφανο. Νίκος Δημήτρης, Χάρη Στέφανος. Λοιπόν, καλημέρα, παιδιά.
0: Καλημέρα, παιδιά.
1: Που
0: καλημέρα.
1: Γελάνε με τον Τρυφωνάκο. Τι, Τρύφωνα, Τρύφωνας. Ο Τρύφωνας, θα θυμάστε τον Τρύφωνα. Τρύφωνας είναι ο Καλαμαράκης.
0: Τρύφωνας είναι μόνο η Κάτζου τώρα. Ναι, αλλά ναι. Εντάξει, λόγω της ημέρας να το δανειστώ, γιατί η αλήθεια είναι ότι έχω αρχίσει και σαλεύω.
11: Σαλεύει ο Τρύφωνας. 8! Σηκώνεται ο Τρύφωνας.
0: Σηκώθηκε ο Τρύφωνας. No, but...
1: Κοιτάξτε, έχει βγει μια δημοσκόπηση της Interview για την εφημερίδα Political. Να σας δώσω τώρα τα βασικά αποτελέσματα. Είναι στην εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος, για να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις. Η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 31,2%, η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα 16% και ακολουθούν το Πασόκ με 14,7%, η Ελληνική Λύση με 8,2%, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία, κυρία Καριστιανού, με 8,1%, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος με 4,6%, Φωνή Λογικής 4%, Πλεύση Ελευθερίας 3,3%, Μέρα 25 2,5%, Δημοκράτες 2%, ΣΥΡΙΖΑ 0,6%. ΣΥΡΙΖΑ 0,6%.
0: ΣΥΡΙΖΑ 0,6%.
1: Ναι, με βάση την δημοσκόπηση της Interview για την εφημερίδα Political.
12: Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα το σκεπάζει.
0: Έτσι όπως το άκουσα τώρα, τι να κάνω.
1: 0,6 αυτή το δίνει.
0: Ναι.
1: Νίκη 0,4 και Νέα Αριστερά 0,4. Άρα εξαήλωση του ΣΥΡΙΖΑ, η επανεμφάνιση του Αλέξη Τσίπρα στην κεντρική πολιτική σκηνή έχει εξαήλωσει το ΣΥΡΙΖΑ που μέχρι περίμενε στις εκλογές ήταν η εξωματική αντιπολίτευση από τις εκλογές της ΣΥΡΙΖΑ.
0: Φυσικά.
1: Έτσι, την έχασε τη θέση μετά τη διάσπαση.
0: Ακριβώς.
1: Εντάξει, να τα λέμε αυτά.
0: Είναι ρευστό το πολιτικό σκηνικό, όπως καταλαβαίνετε. Είναι πάρα πολλές οι διεργασίες, είναι πάρα πολλές οι ζυμώσεις που γίνονται και στο παρασκήνιο. Γιατί τα θέματα, όπως καταλαβαίνετε, δεν είναι και μόνο πολιτικά. Έχουν και άλλες προεκτάσεις, όπως ακούσατε νωρίτερα και από τον Νίκο τον Παπά. Αλλά οι διεργασίες και οι ζυμώσεις γίνονται και στην κεντροαριστερή πολυκατοικία και στην κεντροδεξιά πολυκατοικία, εκεί που περιμένουμε την ίδρυση του κόμματος Σαμαρά. Και αυτό φέρνει μια ανακατοσή στο κυβερνητικό στρατόπεδο. Γιατί σου λέει τώρα, άμα έρθει ο Καλαματιανός, κάτι δεν θα κόψει. Είναι λογικό.
13: Εμπρός! Έρχεται με τώρα ο Καλαματιανός!
14: Μπράβο, Αντώνη.
1: Λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον, μια ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία ανακοίνωσαν τα public που έρχεται να απαντήσει σε μια πολύ συγκεκριμένη κοινωνική ανάγκη. Την ονόμασαν Δίχως Ηλικία και στόχος της είναι να κάνουν την εμπειρία αγορών πιο συμπεριληπτική για τους ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας. Το πιο ουσιαστικό κομμάτι της πρωτοβουλίας είναι η εκπαίδευση των εργαζόμενων και μάλιστα με έναν αρκετά πρωτότυπο τρόπο. Οι υπάλληλοι φορούν στολές προσομοίωσης γύρατος για να βιώσουν οι ίδιοι τι σημαίνει να ψωνίζουν όταν την κίνηση και η όραση δεν είναι αυτό που ήταν κάποτε. Ένας τρόπος να χτιστεί πραγματική ενσυναίσθηση. Στα καταστήματα παράλληλα δημιουργούνται άνετα σημεία ανάπαυσης, ενώ σε πιλωτικά σημεία όπως το Golden Hall και Τσιμισκή Θεσσαλονίκης και στη Λεμεσό διατίθενται δωρεάν μεγεθυτική φακή για πιο εύκολη ανάγνωση με στόχο να τοποθετηθούν σε όλο το δίκτυο.
0: Αρετή μου, καλημέρα, την αγάπη μου, να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα και στο Θοδωρή, ο οποίος εκφράζει κάποιες αμφιβολίες σχετικά με τα ποσοστά που δίνουν οι δημοσκοπήσεις. Αγαπητέ Θοδωρή, αυτά είναι τα ποσοστά από όλες τις εταιρείες δημοσκοπήσεων, δεν είναι μία και δύο. Όλες όσες έχουν δει το φως της δημοσιότητας τον τελευταίο καιρό έχουν περίπου τα ίδια αποτελέσματα. Δηλαδή, σταθερό προβάσμα για τη Νέα Δημοκρατία, δεν νομίζω ότι αμφισβητείται η πρώτη θέση.
1: Με βάση τις δημοσκοπήσεις, όχι.
0: Δεύτερη θέση, σταθερά σε όλες τις δημοσκοπήσεις, είναι η Ελλάς. Η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη.
1: Ναι, βέβαια.
0: Τι να κάνουμε. Ο Αλέξης Τσίπρας ήρθε, είπε γεια σας, γύρισα. Χωρίς να κάνει κάτι άλλο, χωρίς να παρουσιάσει πρόσωπα, χωρίς τίποτα. Και γράφει 15 άρια και 16 άρια.
1: Τα πρόσωπα είναι τα καινούργια αυτά, τα πρόσωπα που βγαίνουν και στα καναλιά, στα ραδιόφωνα κτλ. Δεν έχει παρουσιάσει όμως ακόμα το πλήρως πρόγραμμά του και δεν έχει παρουσιάσει και την ανθρωπογεωγραφία τη συνολική του κόμματος. Απλώς όπως το είπε ο Ιωσήφ, ήρθε, έκανε αυτή την ανακοίνωση του κόμματος από το θυσίο και τα νέα πρόσωπα μετά από λίγο ανακοινώθηκαν και πλασαρίστηκε κατευθείαν στη δεύτερη θέση.
0: Αφού γράφει 15 άρια και 16 άρια.
1: Κάποιοι λένε ότι είναι πολύ νωρίς ακόμα, αυτό λένε και από το Πασόκ, ότι υπάρχει αυτό το πουσάρισμα, το boost, επειδή του πρώτου εμφανιζόμενου. Εγώ.
0: Το καταλαβαίνω.
1: Ναι, και θα δούμε τι θα γίνει. Θα γίνει από Σεπτέμβριο-Οκτώβριο.
0: Εντάξει, ισχύει αυτό. Πολλές φορές ισχύει στην πολιτική. Από την άλλη, γράφει. Τι να κάνουμε.
1: Πάντως η Νέα Δημοκρατία έχει double score από το δεύτερο σε όλες τις δημοσκοπήσεις.
0: Σωστό.
1: Αυτό είναι. Τώρα να με το λέει. Σε κάποιους αρέσει, σε κάποιους δεν αρέσει. Αυτή είναι η πραγματικότητα όμως.
0: Συμφωνούμε, Αμαλία μου.
15: Ο θεριστής έρχεται.
0: Ήρθε με φόρα ο θεριστής. Αλλά τώρα, πριν πάμε σε τίτλους ειδήσεων, να πούμε ότι το ΔΕΗ Fiber, το ίντερνετ οπτικών ινών από τη ΔΕΗ, διαθέτει πλέον και σταθερό τηλέφωνο. Η υπηρεσία προσφέρεται ως πρόσθετη επιλογή, διατηρώντας το ίντερνετ στο επίκεντρο του ΔΕΗ Fiber, δίνοντας παράλληλα μεγαλύτερη ευελιξία στους συνδρομητές. Το ΔΕΗ Fiber Internet 1 Gbps διατίθεται με 19 ευρώ και 90 λεπτά το μήνα, ενώ η πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά προσφέρεται με 4 ευρώ το μήνα. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr κάθετος Fiber.
1: Και όπως λέει ένας φίλος εδώ που στέλνει, μου λέει ναι, αλλά δεν έχεις πει, Αμαλία μου, ότι ο Τσίπρας επέστρεψε με μικρότερο ποσοστό από ό,τι έφυγε το 2023. Ναι, και αυτό είναι μια πραγματικότητα. Ότι το ποσοστό τώρα που συγκεντρώνει η Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα είναι χαμηλότερο το ποσοστό σε σχέση με αυτό που πήρε στις τελευταίες εκλογές που ήταν πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Να δούμε όμως τι θα γίνει και ξαναλέω. Να δούμε και από φθινόπωρο τις δημοσκοπήσεις. Εκεί θέλω να πω ποια θα έχει αποκρισταλωθεί η εικόνα στο πολιτικό σκηνικό.
14: Real FM. Αντένα Πάτρας 105,3.
15: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Λακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
16: Και κάβολο.
15: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
17: Έξοδος 33.
15: Και στο relos.gr.
18: Τι άλλο καθαριστήρες ζητάς? Στον Φλωράτο να πας.
19: Υγεία δεν είναι μόνο η θεραπεία, είναι και η επιστροφή στη ζωή. Στην Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, η αποκατάσταση γίνεται με επαγγελματισμό, φροντίδα και τεχνολογία αιχμής. Εξατομικευμένα προγράμματα με φυσικοθεραπεία, υδροθεραπεία, εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, όλα σε έναν σύγχρονο χώρο με εξειδικευμένο προσωπικό. Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Πληροφορίες στο 2610-46-4000.
20: Moxie Rooftop Bar, θέα, 360, δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Moxie Patra Marina Hotel. Moxie Rooftop Bar, το νέο μας σημείο συνάντησης για ιδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντς της πόλης, κάθε Σάββατο και Κυριακή. Moxie Rooftop Bar, Ήρων Πολυτεχνείου 58, τηλέφωνο κρατήσεων 2614-409-400.
21: Το ξεχάσαμε!
22: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
21: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
22: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer, την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
21: Και τέρμα η σπατάλη.
23: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616-002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
22: V-Timer και ξένιασες.
24: Σύγχρονο, πρακτικό, κλασικό, άνετο, διαχρονικό, μοντέρνο, όποιο κι αν είναι το στυλ σας, το έπιπλό σας είναι InStyle Διαμαντόπουλος. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής και λύσεις για κάθε γούστο. InStyle Διαμαντόπουλος. Δείτε τις υπέροχες καινούργιες σειρές σε νέες χαμηλότερες τιμές. InStyle Διαμαντόπουλος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 139. Απολαύστε το σπίτι σας.
25: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα Τάπιτο Καθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκον. Τάπιτο Καθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 553.

0: Αντένα.
1: Αντένα Πάτρας. Αυτό ήταν.
2: Αντένα Πάτρας.
1: Επιστροφή στην έγκαιρη ενημέρωση.
3: Στο μικρόφωνο ο Θοδωρής Αξελός. Μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων στους κεντρικούς οδικούς άξονες του Λεκανοπεδίου. Σε Κηφισό, Κηφισίας και Αττική Οδό τα σημαντικότερα προβλήματα. Ιράν και Ισραήλ ανακοίνωσαν ότι ανέστειλαν τις εκατέρωθεν επιθέσεις αλλά απειλούν με κλιμάκωση εάν επαναληφθούν νέα πλήγματα. Περισσότερα στο real.gr. Σε μαθήματα ειδικότητας διαγωνίζονται σήμερα σε πανελλήλεις εξτάσεις υποψήφοι των επαγγελματικών λυκείων. Συνεχίζεται σήμερα στη Λάρισα η δίκη για το πολύ νεκρό δυστύχημα των Τεμπών.
1: Αντένα Πάτρας 105,3.
0: Τώρα αφήνουμε τη ζωή να γεννήσει την ελπίδα ξανά. Κόσμημα για τη γέννηση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος. Και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας. Το κόσμημα που σας αξίζει.
1: Στην Πάτρα δεν λέμε ανταλλακτικά, λέμε Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Μην ψάχνεις, είναι απλό. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
4: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
5: Οπτικά ιατρού και θα τα δείτε όλα.
4: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
5: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
4: Οπτικά ιατρού.
5: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
4: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
5: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
4: Τηλέφωνο 26 93 0 24 6 90.
5: Οπτικά ιατρού.
4: Ό,τι εμπιστεύεστε.
6: Από τον ήλιο κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
5: Για εμάς που προσέχουμε τη διατροφή μας, η επιλογή για κρεατικά είναι μία. Παραδοσιακό κρεοπωλείο Αδελφή Φιλόπουλη. Τέταρτη γενιά με εκλεκτά κρέατα ποιότητας. Γερμανού 108. Τηλέφωνο 2610-270-449. Και διανομή κατοίκων. Το επιλέγετε με κλειστά μάτια.

0: Έλα, παιδί μου, μπες εσύ. Μην με δυσκολεύεις τώρα.
1: Εγώ δεν σε δυσκολεύω,
0: που
1: περιμένω.
0: Λίγο ημαρουστούλης.
1: Τι τραγουδάς τότε αφού είσαι αρρωστούλης?
0: Άλλο αυτό.
1: Α, τι άλλο αυτό, τα φτάκια μας όμως τα χρειαζόμαστε.
0: Το τραγούδι, εγώ, τι τα θέλεις, τα χρειάζεσαι.
1: Ε, βέβαια.
0: Α, πας γυρεύοντας.
2: Πίσω από τη γλάστρα με το γεια σε μη ξέρεις που πάνε εκεί τα κλειδιά του σπιτιού σε περίπτωση που...
1: Πολύ και
0: έρχομαι να τα βρω, έρχομαι να τα βρω πίσω από τη γλάστρα, καλημέρα.
1: Λοιπόν,
0: σε περίπτωση που δηλαδή.
1: Λέει ο Πέτρος, να σας θυμίσω ότι στις εκλογές του 23 όλες οι δημοσκοπήσεις έδιναν διαφορά Νέα Δημοκρατία ΣΥΡΙΖΑ από 2 σε 7 μονάδες. Τελικά ήταν 20. Αργότερα οι έγκυροι δημοσκόποι μας είπαν ότι πίεζε ο ΣΥΡΙΖΑ και του έβαζαν παραπάνω. Δημοσκοπική δημοκρατία έχουμε? Αυτό λέει ο Πέτρος.
0: Υπάρχει μια επιφύλαξη σχετικά με τα αποτελέσματα αυτών των δημοσκοπήσεων. Υπάρχει ο Κώστας, ο οποίος λέει: έχω μια απορία. Τα κόμματα Τσίπρα και Καριστιανού τα μετρούσαν στις δημοσκοπήσεις πριν ακόμα εμφανιστούν. Το κόμμα Σαμαρά λέει: γιατί δεν το μετράνε στις δημοσκοπήσεις?
1: Το μετράνε, κάποιοι το μετράνε. Ρωτάνε την πιθανή ψήφο. Έτσι. Την δεν μετράνε, πώς δεν μετράνε. Και λέμε και από πού παίρνει κτλ. Εγώ έχω δει δημοσκοπήσεις και δεξαμενές και πόσο μπορεί να πάρει ο κύριος Σαμαράς σε δυνητική ψήφο κτλ. Όχι, όχι. Θα πιω στο λεωκό Κώστα μου, όχι, διαφωνώ. Υπάρχουν δημοσκοπήσεις που παίζει και ο κύριος Σαμαράς με το βεβαίως στο επίπεδο της δυνητική ψήφου. Δυνητικής ψήφου.
0: Για πάμε και λίγο στα θέματα της καθημερινότητας, γιατί στέλνει η μήνυμα ο Στάθης, ο οποίος είναι λογιστής, και λέει ότι εδώ και καιρό δεν λειτουργεί η πλατφόρμα για τη δήλωση καθαρισμού οικοπαίδων. Μπορείτε να μας πληροφορήσετε λέει, τι συμβαίνει, γιατί λύγει η προθεσμία υποβολής? Από ό,τι γνωρίζω, η προθεσμία είναι μέχρι τις 15 Ιουνίου.
1: Ναι, μέχρι 15 Ιουνίου έχουμε μηνύματα από χθες. Δεν έχω επικοινωνήσει, δεν έχω καταφέρει για να μάθω. Πάρα πολλά μηνύματα και χθες ότι δεν λειτουργεί η πλατφόρμα. Όταν θα έχω μια απάντηση, θα σας τη μεταφέρω.
0: Από την άλλη, ο Νίκος, άλλο μήνυμα. Ο Νίκος εργάζεται στην ΟΣΥ και λέει: ακόμα δεν έχουμε υπογράψει σύμβαση στην ΟΣΥ. Έχουν μείνει απλήρωτες εκκρεμότητες, παιδική σταθμή, λογοθεραπείες κτλ. Κατά τα άλλα, όμως, στους Μητροπολίτες δίνεται αύξηση. Το άκουσα αυτό, με τον αιώνα.
1: Χθες τα είπαμε, εδώ με τον Σπύρο, ναι.
0: Ναι, δεν ήμουν εδώ χθες, αλλά οι Μητροπολίτες παίρνουν αύξηση. Δεν μιλάμε τώρα για τους απλούς ιερείς, έτσι, για τους Μητροπολίτες. Εκεί είπαν οι αυξήσεις και σου λέει ο Νίκος: εμείς, για παράδειγμα, δεν έχουμε υπογράψει ακόμα ούτε σύμβαση και έχουν μείνει όλες οι εκκρεμότητες πίσω. Εκεί πέρα, ας πούμε, πώς είναι δυνατόν να υπάρχουν χρήματα και να δίνονται?
3: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
0: Αμήν.
1: Ναι, απάντησε χθες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κ. Παύλος Μαρινάκης, στο briefing, στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, και είπε ότι ήταν κάτι που έγινε δίκαιο, γιατί πρέπει οι Μητροπολίτες που διοικούν μια Μητρόπολη να λαμβάνουν τα χρήματα του Γενικού Γραμματέα. Δεν είναι 5.000, αυτά είναι μεικτά. Είναι περίπου 2.700-2.800. Τώρα δεν ξέρω, εντάξει, δεν τα λες και μικρό μισθό. Δεν το λες και χαμηλό μισθό. 2.800, δεν το λες. Αλλά πάντως έδωσε την εξήγηση χθες ο κ. Παύλος Μαρινάκης στο briefing.
0: Όχι, λίγο θα έρθει ο Βολάνιος.
4: Άμμο μη ενωδώ, αλληλούια.
0: Άστα να πάνε. Θα πάμε και στα του Πασόκ σε λίγο, αλλά Αμαλία μου έχει κεντρήσει το ενδιαφέρον το σημερινό πρωτοσέλιδο των νέων.
1: Ναι.
0: Γιατί γράφουν σήμερα τα νέα ότι λύθηκε ο Γρίφος σχετικά με εκείνη τη δυσοσμία.
1: Σώπα, εντάξει, δόξα τω Θεώ, το μεγάλο δύναμο.
0: Που είχε βρωμήσει ο τόπος εκεί στο νότιο μέτωπο, το παραλιακό, που δεν μπορούσαν οι άνθρωποι να σταθούν και όλοι ρωτάγαμε, ρε παιδιά, τι μυρίζει, τι μυρίζει. Όλοι λέγανε κλούβιο αυγό κτλ. Σύμφωνα λοιπόν με την αποκάλυψη που κάνουν σήμερα τα νέα, χρησιμοποιώντας μαρτυρίες κατοίκων, μετεωρολογικά δεδομένα και εξειδικευμένες προσομοιώσεις, οι ερευνητές κατέγραψαν τη διασπορά των αερίων που κινήθηκε στις παράκτιες περιοχές, και από τα ευρήματα προκύπτει ότι το πιθανότερο σενάριο είναι η οσμή να συνδέεται με κάποιο πλοίο που βρισκόταν σε συγκεκριμένη περιοχή, και η ουσία που αναστάτωσε κομμάτια της πρωτεύουσας να είναι το προπάνιο ή το βουτάνιο. Οπότε ήταν κάποιο πλοίο που βρισκόταν στην περιοχή. Τώρα, προπάνιο ήταν, βουτάνιο ήταν.
1: Εντάξει.
0: Κάτι άφησε.
1: Λύθηκε ο Γρίφος πάντως.
0: Κάτι άφησε εκεί να πλανάτε στον αέρα, με αποτέλεσμα να βρωμήσει όλη η περιοχή. Οπότε λύθηκε και αυτό το μυστήριο σχετικά με την δυσοσμία και τι την προκάλεσε το προηγούμενο διάστημα. Πλοίο λοιπόν, και η οσμή προέρχεται ή από προπάνιο ή από βουτάνιο.
1: Σχετικά με τις δηλώσεις για τα καθάριστα οικόπεδα, μόλις μου ήρθε ένα μήνυμα ότι γίνονται κανονικά. Μάλιστα, ακροατές το λένε και εδώ στα μηνύματά τους, δεν υπάρχει κάποιο θέμα. Κοιτάξτε αν έχετε δηλώσει σωστά το κτήμα, το οικόπεδο, οτιδήποτε. Μήπως υπάρχει κάποιο λάθος στοιχείο και δεν παίρνει τη δήλωση. Γιατί η πλατφόρμα λειτουργεί κανονικά. Και το λένε άνθρωποι που έχουν κάνει τη δήλωση, αλλά και εγώ που ρώτησα τώρα, μου ήρθε μήνυμα ότι λειτουργεί κανονικά η πλατφόρμα. Μήπως κάτι συμβαίνει, ξέρετε, με τα στοιχεία που δηλώνουμε, που δηλώνει ο καθένας.
0: Ο Κώστας, για παράδειγμα, λέει: μόλις έκανα δήλωση καθαρισμού οικοπαίδου.
1: Να, αυτό σου λέω.
0: Ναι. Ο Γιώργος από την άλλη λέει: η πλατφόρμα δεν δουλεύει γιατί το Σαββατοκύριακο έκανε το κτηματολόγιο εργασίες στους χάρτες του και από τότε δεν δουλεύει τίποτα. Ούτε η πλατφόρμα για τα ακαθάριστα, ούτε για τα τοπογραφικά που ανεβάζουμε στα κτηματολογικά σχέδια. Τι να σου πω, είναι δύο διαφορετικές καταγραφές.
1: Λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον, κάθε φορά που ολοκληρώνεις τις αγορές σου στα Lidl και σκανάρεις την ψηφιακή σου κάρτα Lidl Plus, έχεις την ευκαιρία να κερδίσεις κουπόνια για φρούτα και λαχανικά ή χρηματικές εκπτώσεις που φτάνουν τα 25 ευρώ. Άνοιξε την εφαρμογή Lidl Plus, γύρνα τον τροχό και ενεργοποίησε το δώρο σου για την επόμενη επίσκεψή σου στο κατάστημα. Στα Lidl οι αγορές σου επιβραβεύονται με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Κατέβασε την εφαρμογή τώρα και ξεκίνα να κερδίσεις. Lidl, γιατί αξίζει. Λοιπόν, ευτυχώς, γιατί τώρα ήρθε η ώρα του Παναγιώτη Βολάνη. Ο Παναγιώτης είναι στο στούντιο. Παναγιώτη μου, ξεκίνα από εκεί που πρέπει, ξέρεις εσύ.
5: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
5: Θα αρχίσω από εκεί που οφείλω για να ενημερωθεί πρώτα το ακροατήριο των οδηγών. Μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων επικρατεί στην άνοδο του Κηφισού από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Εγάλεο. Ουρές χιλιομέτρων και στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαδάρι μέχρι Καραμαγκά και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Εγάλεο. Πυκνή ροή στη Σαρδιτού, Βασιλείο Κωνσταντίνου, Βασιλής Σοφίας, Βασιλής Αμαλίας στο κέντρο της Αθήνας και στις Πατησίων Πειραιός Μάρνη στην Ομόνια. Στο κόκκινο η άνοδος ηλιοφόρου Συγκρού από το ύψος της Νέας Μύρνης. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην κάθοδο της Κηφισίας από Μαρούση μέχρι Πανόρμου και στην άνοδο από Πανόρμου μέχρι Χαλάνδρη. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων από Αγία Παρασκευή μέχρι Χολαργό, στο ρεύμα προς Αθήνα της Κατεχάκη από το ύψος του Παπάγου και στις δύο κατευθύνσεις της λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην άνοδο της Αλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρωνα. Αυξημένη κίνηση στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδόνος από Καλυθέα μέχρι Παλαιό Φάληρο και στο ρεύμα προς Πειραιά από Ελληνικό μέχρι Άλυμο και από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο. Η ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στα δύο ρεύματα της Πειραιός, στο ύψος του Φαλήρου, στις Μικράς Ασίας, Ομυρίδους και Λίτσι στον Πειραιά και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι. Εκεί τρέχει το τρένο του Coach Μπαρτζόκα με 102 χιλιόμετρα. Στην Αττική οδό.
0: Τι κάνει.
5: Τρέχει.
0: Ποιο τρέχει?
5: Το τρένο του Coach Μπαρτζόκα.
0: Με πόσο?
5: 102, τόσο πόντους δεν φοράει.
6: Ψυχοκιασμένου στραβάδι.
5: Και στην Αττική οδό καθυστερήσεις 20 έως 25 λεπτών από τον κόμβο Φιλής μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, 10 έως 15 λεπτών από τον κόμβο Πλακεντίας μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα και 10 έως 15 λεπτών στις εξόδους για Λαμία και στα δύο ρεύματα.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Παναγιώτη Βολάνη.
1: Ευχαριστούμε.
5: Παρακαλώ.
0: Καλημέρα και στον Στέφανο. Οι κτηματολογικοί χάρτες λέει όντως δεν δουλεύουν. Έχουμε λοιπόν πάρα πολλά μηνύματα και για αυτό το θέμα. Καλημέρα Στέφανε, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πες μου τι γίνεται και με τον πόλεμο, τι εξελίξεις έχουμε.
1: Τι να σου πω, δεν έχω καταλάβει. Ότι είναι πολύ κοντά, έχουμε πάλι μια συμφωνία ουσιαστικά με την παρέμβαση του Τραμπ, ο οποίος είπε στον Νετανιάχου ότι θες δεν θες θα κάνεις τη συμφωνία και μην χτυπάς το Λίβανο μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου. Από εκεί και πέρα είναι κοντά, λέει, και η συμφωνία ΗΠΑ με Ιράν. Τώρα, τι να σου. Εσύ τα πιστεύεις όλα αυτά?
0: Έχω βαρεθεί
1: πραγματικά.
0: Εχθές
1: το πετρέλαιο έκανε με ένα έτσι άλμα. Μετά εντάξει σταθεροποιήθηκε. Οι αγορές κρατούν την ανάσα τους. Οι οικονομίες το ίδιο. Και παίζει αυτό το παιχνίδι του σκύλου με τη γάτα. Όχι σήμερα, όχι αύριο, όχι μεθαύριο, όχι αντιμεθαύριο. Η συμφωνία εννοώ. Αλλά οι συνέπειες είναι συνέπειες. Και ο πόλεμος συνεχίζεται.
0: Πάντως σήμερα οι τιμές των καυσίμων
1: ήταν ελαφρώς μειωμένες.
0: Ήταν από 1,986 η αμόλυβδη μέχρι 1,989. Δηλαδή σε σχέση με αυτό που βλέπαμε το προηγούμενο διάστημα, βλέπουμε μία πτώση.
1: Και τώρα θα δει και άλλη πτώση. Γιατί το Brent σήμερα κατρακυλά στα $93 το βαρέλι. Είχε φτάσει μέχρι και 98-99 χθες. Μετά έπεσε πιο αργά. Και τώρα είναι στα $93 το βαρέλι.
0: Βέβαια, απέχουμε πολύ από εκεί που ήμασταν πριν. Καλά, από τον πόλεμο. Το έτσι, στο 1,970 κάτι. Αλλά έχουμε φύγει από τα 2 ευρώ. Ναι. Δηλαδή, Η τιμή κυμαίνεται εκεί, 1986, 1989.
1: Μόλις ο Τραμπ πριν από λίγη ώρα τι δήλωσε, ότι είναι στην τελική ευθεία η συμφωνία με το Ιράν, το Ορμούζ θα μπορούσε να ανοίξει σε 2-3 μέρες. Μωρέ, τα έχουν ξανακούσει αυτά, εδώ και 2 μήνες, 3 τα ακούμε. Αλλά που είναι το τέλος, δεν το βλέπουμε. Αυτό δήλωσε ο Τραμπ. Σε 2-3 μέρες, λέει, μπορεί να ανοίξουν τα στενά του Ορμούζ. Μακάρι.

Θα πάμε σε ένα διάλειμμα και θα επιστρέψουμε και θα έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον Υφυπουργό Υγείας, τον κύριο Μάριο Θεμιστοκλέους, να μιλήσουμε για τα προβλήματα στον τομέα της υγείας. Τι γίνεται με τα νοσοκομεία, τι γίνεται με τα ραντεβού, έτσι. Και στείλτε μας και τα μηνύματά σας, να ρωτήσουμε και τον Υπουργό να μας απαντήσει.

0: Άμεση αλλαγή λαδιών και φίλτρων ζητάς. Στον Φλωράτο να πας.
1: Το Mind Summer Camp επιστρέφει για 13η συνεχόμενη χρονιά στον Πολυχώρο Πολιτισμού 5Ε. Από 15 Ιουνίου έως 10 Ιουλίου, παιδιά ηλικίας 4 έως 17 ετών ζουν ένα καλοκαίρι γεμάτο μυστήριο, ανακάλυψη, δημιουργία, παιχνίδι και δράση. 4 θεματικές εβδομάδες, 4 συναρπαστικές αποστολές. Σύμπαν, χαμένοι κόσμοι, εξέλιξη και τεχνητή νοημοσύνη. Το καλοκαίρι που η περιέργεια γίνεται περιπέτεια. Με την υπογραφή του ομίλου Κουτσαντώνη. Πληροφορίες στο 6942-919090 και στο mindsummercamp.gr.
2: Για τον επαγγελματία που αναζητά πρωτότυπες λύσεις στη συσκευασία, μεγάλη γκάμα αναλώσιμων προϊόντων, καθώς και συνέπεια σε άριστες τιμές MS Packaging. Τυπώστε το λογότυπό σας σε κάθε συσκευασία με την MS Packaging. Με την εγγύηση της MS Group. Τηλέφωνο 2614-000595.
3: Κάθε κομμάτι μας, κομμάτι της ζωής σας. Χρυσάνθη και Ελπίδα Γεωργιοπούλου. Έπιπλα Κύρους. Ακτίδη Μέων 80. Ακούς, βλέπεις, γεύεσαι. Ζήσε το όνειρο στο καλύτερο σημείο. Εστιατόριο Διάκου. Στη συνοικία Διάκου. Με την πιο όμορφη θέα. Η αποθέωση της ελληνικής και σπιτικής κουζίνας και τα ψητά της ώρας με πανοραμική θέα. Εδώ και πάνω από 100 χρόνια. 2610-277-929. Άνετο πάρκινγκ και παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Εστιατόριο Διάκου. Εστιατόριο Διάκου. Γιατί η γευστική πολυτέλεια αξίζει σε όλους.
4: Μεταδώσαμε την αγάπη και το σεβασμό για τη φύση από γενιά σε γενιά. Μεταφέραμε τις γνώσεις μας για τις ελληνικές καλλιέργειες από στόμα σε στόμα. Παραδώσαμε τη σκυτάλη της επιχειρηματικής δράσης από χέρι σε χέρι. Και προσφέρουμε με υπευθυνότητα αγνά προϊόντα από άνθρωπο σε άνθρωπο.
5: Η Γιγαστροτεμπορική, το μεγαλύτερο δίκτυο ποροπαντοπολίων στη Δυτική Ελλάδα.
6: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
7: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Entersoft One.
8: People have repower.
9: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις,
11: το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπάλα, αλλά να είστε μέσα στο γήπεδο.
12: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
11: Στον Δούβρη υπάρχει. Και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
10: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
13: Και την προηγούμενη, από την προπροηγούμενη, 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε. Πες κάτι ρε το Γιοτόμι. Παρόν ήσουνα.
14: Κλιματιστικά το Γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
15: Το κορυφαίο γυναικείο περιοδικό InStyle, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Σταματίνα Τσιμτσιλή, η Λι Βούλμαν και η Αϊνόλα Τερζοπούλου σε ένα απολαυστικό τεύχος γεμάτο καλοκαιρινή μόδα και ομορφιά. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.
16: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
17: Real FM. Πιστεύω ότι αυτός ο σταθμός είναι αμερόληπτος και έχει και καλές εκπομπές.
16: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real.

0: Επανήλθαμε εδώ στο Real FM και έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον Υφυπουργό Υγείας, τον κύριο Μάριο Θεμιστοκλέους, και να τον καλημερίσουμε. Κύριε Θεμιστοκλέους, κύριε Υπουργέ, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που αποδεχτήκατε την πρόσκλησή μας. Πάμε λίγο λοιπόν στα θέματα. Τώρα θέλω να σας κάνω μια ερώτηση για τις προσλήψεις ιατρικού προσωπικού στο ΕΣΥ. Ξέρουμε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη μια προκήρυξη για 1131 θέσεις ιατρικού προσωπικού. Υπάρχει ενδιαφέρον μέχρι στιγμής και πόσες συνολικά θα γίνουν προσλήψεις φέτος?
1: Καλημέρα ξανά. Ναι, υπάρχει ενδιαφέρον. Ακόμη δεν έχει κλείσει η διαδικασία, αλλά μέχρι στιγμής φαίνεται να υπάρχει αρκετά μεγάλο ενδιαφέρον, ειδικά για τις θέσεις της Αττικής. Έχουμε πολλαπλούς υποψηφίους. Αυτό είναι μια πολύ διαφορετική εικόνα σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Υπάρχουν θέσεις που πλέον διεκδικούνται από 8, 9 και 10 γιατρούς. Αυτό είναι ένα εξαιρετικά καλό για το ΕΣΥ. Δείχνει ότι το ΕΣΥ είναι ξανά ελκυστικό για τους νέους γιατρούς και δίνει και στη δυνατότητα να επιλέγεται ο καλύτερος ανάμεσα σε αρκετούς γιατρούς.
2: Υπάρχει ενδιαφέρον, δηλαδή η συμμετοχή μέχρι τώρα ποια είναι?
1: Τα αποτελέσματα της συμμετοχής θα τα ανακοινώσουμε σε μια εβδομάδα.
2: Ναι, αλλά η τάση που βλέπετε μέχρι τώρα.
1: Η τάση που βλέπουμε είναι αυτό που σας είπα. Είναι πολύ αυξημένη η συμμετοχή σε σχέση με τις προηγούμενες προκηρύξεις.

0: λοιπό προσωπικό στα νοσοκομεία της περιφέρειας.
1: Τώρα, κάτι το οποίο μας απασχόλησε πολύ το τελευταίο διάστημα είναι το θέμα των βαρέων και αθυγιεινών. Για τους νοσηλευτές κυρίως, αλλά και για τους διασώστες του ΕΚΑΒ σε συνεργασία με το Υπουργείο Εργασίας. Από πότε θα αρχίσει να εφαρμόζεται αυτό το μέτρο, δηλαδή πότε υπολογίζεται?
0: Είναι από την αρχή του έτους, σε ένα πάγιο αίτημα των νοσηλευτών, το οποίο ικανοποιείται και έχουμε την ένταξή τους στα βαρέα και αθυγιεινά.
1: Εδώ μιλάμε δηλαδή νοσηλευτές, διασώστες.
0: Διασώστες και οδηγοί ασθενοφόρων.
1: Και οδηγοί ασθενοφόρων.
0: Στα κέντρα υγείας.
2: Μάλιστα. Αυτές τις τρεις κατηγορίες δηλαδή.
0: Ναι, ναι.
2: Μάλιστα. Θέλω να σας ρωτήσω τώρα για το ηλεκτρονικό ραντεβού. Υπάρχουν και παράπονα ότι δεν βρίσκουν εύκολα ραντεβού ο κόσμος. Θέλω να μας πείτε σε ποιο βαθμό το νέο σύστημα έχει μειώσει την ταλαιπωρία και το χρόνο αναμονής των πολιτών στο να κλείνουν το ραντεβού και αν είναι επιτυχημένο αυτό το εγχείρημα και πού οφείλεται αυτή η επιτυχία, αν υπάρχει.
0: Θα ξεκινήσω από το τελευταίο ερώτημα, πού οφείλεται η επιτυχία. Η επιτυχία οφείλεται ότι διπλασιάσαμε τα ραντεβού τα οποία δίνουν οι γιατροί στο σύστημα.
2: Ναι.
0: Από 4 εκατομμύρια που ήταν τα ραντεβού που δίνανε επισίως, αυτή τη στιγμή είμαστε στα 8 εκατομμύρια. Έγινε γιατί δόθηκε οδηγία στους γιατρούς να κάνουν τουλάχιστον 12 ραντεβού την εβδομάδα. Αυτό έφερε ένα πολύ μεγάλο διπλασιασμό των ραντεβού. Από εκεί και πέρα τα παραδείγματα είναι πολύ συγκεκριμένα. Για να έκλεινες ραντεβού για καρδιολόγο στην Αττική, ήθελες 8 με 10 μήνες, αυτή τη στιγμή μπορείς να κλείσεις σε μία εβδομάδα. Για καρδιολόγο ήθελες 2 με 3 μήνες. Υπάρχει νοσοκομείο το οποίο βρίσκεις σε μία εβδομάδα. Τα παράπονα τα οποία αναφέρεστε, υπάρχουν περιοχές τα οποία δεν έχουν ακόμη αυξημένο χρόνο ραντεβού, το οποίο σε κάποιες περιοχές ή σε κάποιες ειδικότητες είναι πραγματικό. Σε κάποιες άλλες, σας λέω και τώρα, αν μπούμε στην εφαρμογή για καρδιολόγο για ραντεβού, υπάρχουν νοσοκομεία τα οποία και αρκετά μάλιστα δίνουν ραντεβού μέσα στις επόμενες 4 μέρες. Και υπάρχουν νοσοκομεία όμως, συγκεκριμένα τα καρδιολογικά τμήματα, τα οποία μπορεί να δίνουν ραντεβού σε ένα μήνα ή ένα μισή.
2: Ναι.
0: Άρα ο πολίτης θα πρέπει να ψάξει και γειτονικά νοσοκομεία για να βρει ραντεβού.
1: Τώρα, κύριε Θεμιστοκλέος, για να πάμε και στα ερωτήματα των ακροατών. Ακροάτρια εδώ πέρα ρωτάει, το πρόγραμμα για την αντιμετώπιση της παχυσαρκίας έχει σταματήσει να στέλνει μηνύματα στους δικαιούχους για ένταξη με τελευταία ημερομηνία 31 Τρίτου. Πότε θα σταλούν μηνύματα στους δικαιούχους που ολοκλήρωσαν την εξέτασή τους Απρίλιο και Μάιο και τι προβλέπετε για τους ήδη ενταγμένους στο πρόγραμμα μετά την 8η συνταγογράφηση που είναι προγραμματισμένη? Είναι πολλοί άνθρωποι, λέει, που έχουν βοηθηθεί από το πρόγραμμα,
2: ναι, ναι,
1: και αγωνιούν για τη συνέχεια.
0: Το πρόγραμμα έχει εξαιρετική επιτυχία. Είναι, όπως το λέει, που έχει βοηθηθεί με πολύ συγκεκριμένα αποτελέσματα στη μείωση του βάρους. Το λέω πολύ απλοϊκά.
2: Ναι, ναι, δεν πειράζει. Καλά το λέτε.
0: Υπάρχουν πολλά άλλα πράγματα τα οποία προσφέρει το πρόγραμμα. Συνεχίζει το πρόγραμμα. Θα σταλούν τα μηνύματα. Δεν είναι εύκολο να σας πω ακριβώς την ημερομηνία, αλλά το πρόγραμμα συνεχίζει.
2: Μάλιστα. Θέλω να μιλήσουμε λίγο για το χρόνο αναμονής στα επίγοντα. Το βραχιολάκι, αν έχει λειτουργήσει, και τις ανακαινήσεις στα ΤΕΠ. Πού βρισκόμαστε? Γιατί υπάρχουν και εκεί και σε αυτό το κομμάτι παράπονα, ότι δεν έχει μειωθεί, αλλά όχι σημαντικά, ο χρόνος αναμονής.
0: Ναι. Ήταν 9 ώρες αναμονής όταν ξεκινήσαμε το πρόγραμμα των επιγόντων περιστατικών. Αυτή τη στιγμή είμαστε λιγότερο από 4 ώρες.
1: Μάλιστα.
0: Είναι κάτι το οποίο είμαστε στο μέσο ευρωπαϊκό όρο.
2: Mm-hmm.
0: Μια πολύ σημαντική βελτίωση.
2: Το βραχιολάκι λειτουργήσε δηλαδή?
0: Εξαιρετικά. Το βραχιολάκι ήταν ένα από τα 3 μέτρα τα οποία λειτουργήσε και έφερε αυτό το αποτέλεσμα.
1: Και ένα παράπονο, κύριε Θεμιστοκλέους, για να το καταγράψετε, μας το έχει στείλει ο κύριος Ζόμπολας, είναι επώνυμο το μήνυμά του. Χθες η γυναίκα μου πήγε το παιδί, λέει, στο κέντρο υγείας Πύλου Νέστορος, έλειπε με άδεια η παιδίατρος και δεν είχε γιατρό για να κοιτάξει το παιδί 4 ετών. Είναι μήνυμα ακροατή, χθεσινό περιστατικό, στο κέντρο υγείας Πύλου Νέστορος, έλειπε με άδεια η παιδίατρος. Οπότε θα πρέπει να το δείτε.
0: Να το δούμε. Από τη στιγμή που λείπει η παιδίατρος, θα υπήρχε, δεν το ξέρω το περιστατικό, γενικός γιατρός που μπορείς να αντιμετωπίσει.
2: Μάλιστα. Κύριε Θεμιστοκλέους, να σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την επικοινωνία. Θα τα ξαναπούμε. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα σας.
0: Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
3: Real FM. Γείτονες που φωνάζουν, σκυλιά που γαβγίζουν, τρυπάνια που δουλεύουν, Κυριακή πρωί. Κουραστικές. Σε νιώθω. Σου έχω τη λύση. Duro-Stick DB Block. Πάρε τον έλεγχο στα χέρια.
4: Αντένα Πάτρας 105,3.
5: Αλλά γλώσσα ιταλικά και να σας λένε

0: κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
1: Και κάβολο.
0: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
2: Έξοδος 33.
0: Και στο relos.gr.
3: Ο απόλυτος προορισμός για το αυτονομό εξοικονομώ. Carabelas Building Systems by ETEM. Ο κυρίαρχος στο χώρο του αλουμινίου. Μην ξεχνάς, για κάθε πρόγραμμα ECO άνω των 4.000 ευρώ, δώρο, μία θωρακισμένη πόρτα. Carabelas Building Systems by ETEM. Η σωστή επιλογή. Θα μας βρείτε στην κάθοδο Γλαύκου. Τηλέφωνο 2610-318-416.
4: Τώρα και έτοιμα κουφώματα για επαγγελματίες σε πολύ ανταγωνιστικές τιμές.
5: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaec.gr.
6: Η αξιένωση κινήτου δεν είναι μόνο το σημείο, είναι η στρατηγική πίσω από αυτό. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη, κατασκευή και πρόθεση ακινήτων με υψηλά στάνταρτς και σύγχρονη αντίληψη. Επιλεγμένα ακίνητα, στοχευμένη προβολή, αποτελέσματα που ξεχωρίζουν. Γιατί κάθε επένδυση αξίζει να γίνεται σωστά. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Όθωνος Αμαλίας 45, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
7: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνει σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
8: Σπούδασες στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102-7551.
9: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Κεραμοτουβλοποιία Παναγιωτόπουλος. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
10: Η δυνατή φωνή ενημέρωσης για ολόκληρη τη Δυτική Ελλάδα. Real FM και Αντένα Πάτρας 105,3 μαζί σε πραγματικό χρόνο.
11: Είμαι ο Αχιλλέας Ζωδίτης και κάθε μεσημέρι, 1 με 2, θα λέμε όσα δεν σας είπαν και όσα δεν ακούσατε. Στη συχνότητα του Αντένα Radio Πάτρας στους 105,3.

0: Αντένα Πάτρας. Αυτό ήταν. Αντένα Πάτρας. Επιστροφή στην έγκαιρη ενημέρωση.
1: Αμόρφωση ως Εγάλεο και από Περιστέρη μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Στην Κηφισία, στον άξονα Μαρούσια Μπελόκηπη, στην Αθηνών από Χαϊδάριο Καραμαγκά και από Ελαιώνα ως Εγάλεο, στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στην άνοδο της Συγκρού. Μεγάλες καθυστερήσεις σημειώνονται σε Αλεξάνδρας, Μεσογείων, Ποσειδώνος, Κατεχάκη, Βουλιαγμένης και στην Αττική Οδό από Ζεφυρίως Νέο Ηράκλειο, από Γέρακα μέχρι Βρυλίσια και στις εξόδους για Λαμία. Αναστολή των εκατέρωθεν επιθέσεων ανακοίνωσαν Ιράν και Ισραήλ, απειλώντας ωστόσο με κλιμάκωση αν επανεληφθούν νέα πλήγματα στα εδάφη τους. Ο πόλεμος δεν έχει ακόμη τελειώσει, υποστήριξε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός. Προειδοποίησε ότι το Τελ Αβίβ θα μείνει μόνο του αν κλιμακώσει τον πόλεμο με το Ιράν, απίφθινε στον Νετανιάχου ο Ντόναλντ Τραμπ. Παράλληλα, ανέφερε ότι η πραγματική νίκη με το Ιράν θα έρθει μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες. Συνεχίζονται οι εργασίες του διημέρου συνεδρίου Ελλάδα 2030 για την οικονομία και την ανάπτυξη της χώρας. Κορυφαία κυβερνητικά και πολιτικά στελέχη, επιχειρηματίες και φορείς της αγοράς αναλύουν τις οικονομικές προοπτικές και συζητούν για τη διαμόρφωση ενός σύγχρονου και ανταγωνιστικού μοντέλου ανάπτυξης έως το 2030. Ο Real FM θα συνδέεται συνεχώς με το χώρο του συνεδρίου, το οποίο τις εργασίες θα μεταδίδουν απευθείας με ήχο και εικόνα το enikos.gr και το real.gr. Τα κίνητρα της δολοφονίας 60χρονου με μαχαίρι από το φίλο του στη Ρόδο έπειτα από καυγά ερευνά η αστυνομία του νησιού. Δράστης και θύμα αντιμετώπιζαν ψυχολογικά προβλήματα. Σε μαθήματα ειδικότητας διαγωνίζονται σήμερα στις πανελλήνιες εκτάσεις υποψήφοι των επαγγελματικών λυκείων. Συνεχίζεται στη Λάρισα η δίκη για το πολύ νεκρό δυστύχημα των Τεμπών με τις τοποθετήσεις συνηγόρων επί της εγγελικής πρότασης για τις δηλώσεις παράστασης προς υποστήριξη της κατηγορίας.
0: Χρειάζεται να είσαι Αντένα Πάτρας 105,3. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Μεταχειρισμένα ανταλλακτικά φανοποιίας μηχανικά σε δύο σημεία στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 43 46 92.
2: Στην Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας η υγεία σας είναι προτεραιότητα. Κλινικές και εξωτερικά ιατρία όλων των ειδικοτήτων με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας και 179 κλίνες για τη φροντίδα που σας αξίζει. Ολύμπιον, Γενική Κλινική Πάτρας. Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Τηλεφωνήστε για ραντεβού στο 2610 46 4000. Με σεβασμό στην υγεία.
1: Ο προπονητή Μάρκο Νίκολιτς έως το καλοκαίρι του 2029 ανακοίνωσε η ΠΑΕΑΕΚ. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
3: Ο καιρός είναι μια χορηγία των συστημάτων κλιματισμού Fujitsu από την General. Ιδανικό κλίμα για κάθε εποχή του χρόνου.
0: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
1: Σχεδόν έθριος με αυξημένες νεφώσεις στα υπηρετικά και τοπικές βροχές κυρίως στα ορεινά. Άνεμοι βόρειοι έως 5 μποφόρ. Στους 32 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 29 στη Θεσσαλονίκη.
0: Αντένα Πάτρας 105,3. Καμένη λάμπα, μήλες πολλά. Φλωράτος φως ξανά.
2: Κάθε κομμάτι μας, κομμάτι της ζωής σας. Χρυσάνθη και Ελπίδα Γεωργιοπούλου. Έπιπλα Κύρους. Ακτίδη Μέων 80.
4: Αυτό που είναι αληθινότερο από την αλήθεια είναι το παραμύθι. Δίνει νόημα και στην αλήθεια, αλλά και στη ζωή. We could be. Γι' αυτό και εμείς πιστεύουμε στα παραμύθια. Ραπουνζέλ Coffee Spot. Κολοκοτρώνη και ρίγα φεραίου γωνία. Ραπουνζέλ. Την αλήθεια την ξέρουμε. Για ένα παραμύθι ζούμε.
5: Σαροταβέρνα Τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον. Δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1 στην παραλία Προαστίου στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 43 43 49.

0: Κάτζου, ίδιες είστε.
1: Αυτό, ναι.
0: Φωνητή, παιδιά, επειδή το τραγουδάει κάτι τώρα.
1: Δεν θα έκανα καριέρα στο τραγουδίστρια.
0: Είστε ίδιες.
1: Ίδιες, αυτό.
0: Ίδιες και παράλλα.
1: Το ξέρω όμως το τραγούδι και μ' αρέσει.
0: Παιδιά, το ξέρει. Απέτυχε ανακατοτά.
1: Ναι.

0: Καλοκαιράκι έχει μπει, έχουμε έτσι ανεβασμένη διάθεση. Σε περίπτωση που είναι και το γιασεμί, η γλάστρα είναι το κλειδί από πίσω. Εύκολη η πρόσβαση. Αν σε περίπτωση που λέμε τώρα, ναι. Αλλά η κυρία Βάση Αναστασίου, που
1: ωραία,
0: αυτή η εκπομπή εδώ την αγαπάει πάρα μα
1: ναι,
0: πάρα πολύ,
1: λατρεύει.
0: Γιατί έχει πει εκπληκτικά πράγματα τον τελευταίο καιρό, έκανε έναν παραλυρισμό λοιπόν του τραγουδιού αυτού, της Ανασβήση, με το Πασόκ. Έδινε λοιπόν συνέντευξη η Βάση Αναστασίου στη Σάσα Σταμάτη και αποδέχθηκε το challenge.
2: Θέλω να κλείσουμε ευχάριστα και να μου τραγουδήσεις ένα κομμάτι της Βύση.
3: Θες να το ζήσεις αυτό, Είμαι εξαιρετικά, έχω κακή φωνή. Ωραία. Πίσω από τη γλάστρα.

0: Έχει πάψει η καρδιά σου να χτυπάει αλλού. Αυτό πάει και στο Πασόκ το τραγούδι, αν θες. Θέλεις ξανά να έρθεις και έχει πάψει η καρδιά σου να χτυπάει αλλού. Στους ψηφοφόρους του Πασόκ, αν το αφιερώσουμε.
1: Θέλεις ξανά να έρθεις, ναι. Αφιερωμένο στους ψηφοφόρους του Πασόκ, λέει η κυρία Αναστασίου.
2: Ω, Πασοκάρα!
1: Έτσι ακριβώς, 9 και 8 στον Real FM 97,8. Καλή σας ημέρα, καλή δύναμη. Σε περίπτωση που, Αμαλία μου, Αμαλία Κάτζου στο ένα μικρόφωνο του αληθινού ραδιοφώνου.
3: Και ο άρρωστος Ιωσήφ Καλαμαράκη στο άλλο μικρόφωνο.
4: Φάρμακα, παίρνω φάρμακα, πολλά φάρμακα. Γρυπέξ για τη γρήπη, Βιξέξ για το βήχα, Λαριγκέξ για το λαιμό, Κομαρέξ για τις κομάρες.
3: Ναι, γεια. Μια σακούλα φάρμακα, δεν είναι αλήθεια αυτό.
1: Πολλά
3: μια σακούλα, πολλά φάρμακα, τσαγάκι και φρυγανίτσα, αυτά είναι.
1: Νικόλαος Αβρανίδης, επιμέλεια του ήχου, Φράνσις Παράσχη στο τηλεφωνικό κέντρο στο 211-200-8200, στούντιο adrialfm.gr για τα δικά σας μηνύματα.
3: Λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον, ξέρεις πως είναι μπαίνει ζέστη και ξαφνικά όλοι λέμε εντάξει ήρθε η ώρα για κλιματιστικό. Και αν σκέφτεσαι αναβάθμιση στα public και στα public plus home, θα βρεις κλιματιστικά νέας γενιάς που το πάνε ένα βήμα παραπέρα. Με λειτουργίες που φέρνουν καθαρό και φρέσκο αέρα μες στο σπίτι, δροσίζουν το χώρο ομοιόμορφα, φροντίζουν για χαμηλότερη κατανάλωση, έχεις πραγματικά άλλη εμπειρία δροσιάς. Και το καλύτερο, έχεις δώρο την εγκατάσταση, πληρώνεις με άτοκες δόσεις, ενώ με την επιστροφή της παλιάς συσκευής μπορείς να κερδίσεις και δωρεοπιταγή ανακύκλωσης έως 100 ευρώ. Οπότε ναι, είναι από αυτές τις περιπτώσεις που δεν το σκέφτεσαι πολύ. Απλά το κάνεις και μπαίνεις σε πιο άνετο καλοκαίρι.
1: Λοιπόν, μεγάλο θέμα με τα ακαθάριστα οικόπεδα. Μας στέλνει ένα μήνυμα τώρα ο Χρήστος. Καλημέρα, Χρήστο. Και λέει: όσον αφορά τα ακαθάριστα οικόπεδα, από την Παρασκευή προσπαθώ να δηλώσω και έχω φάει μεγάλη ταλαιπωρία. 2 ώρες περίπου αναμονή στα τηλέφωνα. Τελικά, λέει, έστειλα email και μπορώ να πω ότι μου απάντησαν άμεσα. Τι ήταν η απάντηση? Ότι σας ενημερώνουμε ότι από την Παρασκευή 5/6, επειδή υπάρχει κάποιο σφάλμα, υπάρχει προσπάθεια υποστήριξης της ηλεκτρονικής πλατφόρμας. Η εν λόγω παρατηρηθήσα δυσλειτουργία έχει διαβιβαστεί στην αρμόδια υπηρεσία προς επίλυση, η οποία αναμένεται προσεχώς. Παρακαλούμε, όπως συνεχίσετε τις προσπάθειες για την επιτυχή υποβολή της δήλωσης καθαρισμού από Τετάρτη 10 Ιουνίου. Υπήρξε απάντηση λοιπόν,
3: μάλιστα,
1: από τη συγκεκριμένη υπηρεσία ότι όντως υπάρχει πρόβλημα με τα ακαθάριστα και ότι θα μπορεί να λειτουργήσει κανονικά η πλατφόρμα από Τετάρτη, από αύριο δηλαδή, 10 Ιουνίου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Χρήστο για την ενημέρωση. Ο Γιώργος από την άλλη άκουσε τώρα το τραγούδι που αφιέρωσε η κυρία Αναστασίου στους ψηφοφόρους του Πασόκ και λέει και το Ηλία Ρίξτο αφιερωμένο στους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ. Άστο εκεί τώρα στην Κουμουνδούρου. Έχουν άλλα άσματα τα οποία ακούνε. Αν περάσει για παράδειγμα τώρα έξω από την Κουμουνδούρου, παίζει τέρμα στα ηχεία το ακόλουθο άσμα.

0: Τα μάζεψα τα πράγματα
1: και έφυγα. Να δούμε, από το σπίτι. Να δούμε τι θα γίνει και με το σπίτι όμως. Γιατί τα έλεγε ο Νίκος Παπάς την πρώτη ώρα της εκπομπής. Είναι και το σπίτι, είναι και η χρηματοδότηση, 14 εκατομμύρια.
0: Είναι και τα μίντια, είναι και εργαζόμενοι. Υπάρχουν θέματα ανοιχτά. Δημήτρη μου, τι νοείς ότι εγώ φταίω που αρρωσταίνει ο Καλαμαράκης? Λέει 20 δίκιο. Χρόνια στο σταθμό, δεν είχες αρρωστήσει ούτε μία μέρα. Έχει δύο δίκιο. Χρόνια εκπομπή με τον Σατανά, εγώ είμαι, μέχρι και νοσοκομείο πήγες.
1: Όντως, έχει δίκιο.
0: Εγώ φταίω που μεγαλώνει και έγινε αυτό και έχει προβλήματα υγείας.
1: Από το 2007, δηλαδή 19 χρόνια όντως, στο σταθμό, δεν είχα λείψει για λόγω υγείας ποτέ, ρε παιδί.
0: Τι φταίω εγώ που μεγαλώνεις και σε πιάνουν ιώσεις και σε πιάσει το στομάχι σου και πήγες στο νοσοκομείο?
1: Από τότε που έχω μπλέξει με την κάτζου,
0: ναι,
1: παιδιά,
0: φταίω,
1: ένα
0: φταίω.
1: Περίεργο πράγμα, δεν θέλω να πω κάτι. Ναι, αλλά λέω, κοίτα να δεις τώρα μια σύμπτωση, έτσι, πώς θα φέρνει η ζωή.
0: Ναι, ναι.
1: Σύμπτωση ήταν. Τώρα, να σας πω ότι όσοι δοκιμάσαμε νερό από τον πρωτοποριακό ψύκτη αφής της Rainbow Waters, σας λέμε με βεβαιότητα ότι δεν θα μπορείτε πια να πίνετε νερό βρύσης από κοινά φίλτρα. Χάρη στο φίλτρο συμπαγούς ενεργού άνθρακα που διαθέτει, απολαμβάνετε απεριόριστο πεντακάθαρο και φρέσκο νερό, σαν να το πίνατε από την πηγή. Επίσης, έχει οθόνη αφής και σας προσφέρει στη στιγμή νερό σε τρεις θερμοκρασίες. Περιβάλλοντος, κρύο, αλλά ακόμα και ζεστό. Ναι, ναι, ζεστό. Εγώ, για παράδειγμα, σήμερα το πρωί.
0: Ναι, ναι,
1: που ήθελα να φτιάξω το τσαγάκι μου, πάτησα το ζεστό, μου έβγαλε την κατάλληλη θερμοκρασία και είχα το τσάι μου μέσα σε ένα λεπτό. Έτσι λοιπόν, για να φτιάχνετε κι εσείς κάθε μέρα το τσάι ή τον καφέ σας, πρωτοποριακός ψύκτης αφής της Rainbow Waters. Καλέστε τώρα στο
0: 801-11-34-34-34. Η Next is Now και η Domco Salk Firm συνδιοργανώνουν για δεύτερη χρονιά το υψηλού κύριου συνέδριο Ελλάδα 2030, το οποίο πραγματοποιείται και σήμερα 9 Ιουνίου και χθες ήταν το συνέδριο 2026 στο Intercontinental. Το συνέδριο τελεί υπό την αιγίδα των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, καθώς και του Πανεπιστημίου Πειραιώς, ενώ την έναρξή του κήρυξε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Κωνσταντίνος Τασούλας. Πρόκειται για μια σημαντική πρωτοβουλία που στοχεύει στην ανάδειξη των προοπτικών και στρατηγικών για την οικονομία και την ανάπτυξη της χώρας στην επόμενη τετραετία, μέσα από ουσιαστικό διάλογο, καινοτόμες προσεγγίσεις και στοχευμένες παρεμβάσεις. Στόχος είναι σε βάθος ανάλυση των προκλήσεων και των ευκαιριών που θα διαμορφώσουν την πορεία της ελληνικής οικονομίας στο 2030. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα 2030greece.gr, η οποία ανανεώνεται διαρκώς.
1: Καλημέρα στον Κωνσταντίνο, στο φίλο, στο ταξί. Να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα και στον Παναγιώτη. Όχι, λέει, στην Κουμουνδούρου παίζει το πολίτε όπως είναι επιπλωμένο. Είναι πολλά τα τραγούδια που θα μπορούσαν να παίξουν. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Γιώργο, στην όμορφη Καλαμαριά. Να βάλεις, λέει, και το Είμαι Φίνο Φανταράκι για την Κάτζου. Έλεγα εγώ την Παρασκευή πήγες και παρουσιάστηκες.
0: Α, που είχα την υποχρέωση. Ναι, ναι, ναι. ναι, ναι. Επειδή παρουσιάστηκαν πρώτες γυναίκες σε θελόντριες.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Ναι. Καλημέρα, Ορέστη, μια χαρά. Όλα καλά πάνε, όλα πρίμα. Το ίδιο εύχομαι και για σένα. Τώρα, ολοκληρώθηκαν για τα περισσότερα παιδιά οι πανελλαδικές.
0: Ναι.
1: Έχουν
0: ναι.
1: μείνει βέβαια κάποια
0: παιδιά
1: με τα ειδικά μαθήματα.
0: Ναι, αλλά θέλω να πω ότι τα κύρια μαθήματα, τα βασικά, τελείωσαν. Τα παιδιά να ξεκουραστούν είναι πολύ σημαντικό. Βέβαια, υπάρχει αγωνία για τις βαθμολογίες, αλλά για τη βαθμολογία, αλλά εντάξει, έφυγε μετά από δύο χρόνια, τρία πολύ μεγάλου άγχους. Τα παιδιά επιτέλους θα ηρεμήσουν.
1: Και χθες λοιπόν βρήκαν την ευκαιρία όταν τελείωσαν τις εξετάσεις και εξαμολύθηκαν στις παραλίες.
0: Και καλά έκαναν.
1: Και πολύ καλά έκαναν και το ευχαριστήθηκαν.
2: Τελειώσαμε και είμαστε πολύ χαρούμενοι σε αυτά που γράψαμε. Και καλή επιτυχία του χρόνου στα παιδιά.
3: Τα παιδιά, καλά αποτελέσματα, θα τα πάτε τέλεια. Όλα καλά.
4: Φυσική.
5: Οικονομία.
4: Οικονομία.
5: Πώς πήγε?
4: Εντάξει, έτσι και έτσι. Βατά τα θέματα αρκετά. Άμα είχε διαβάσει κάποιος όλο το χρόνο θα μπορούσε να τα γράψει.
6: Τώρα ήρθε η ώρα. Τώρα η χαλάρωση, μια χαρά.
7: Τώρα καλοκαίρι, μπάνια όλη μέρα.
8: Εγώ έδωσα οικονομία. Τα θέματα ήταν έτσι και έτσι, έτσι και έτσι.
9: Διαβάσαμε όλη τη χρονιά, γράψαμε καλά. Αλλά τα θέματα ήταν πιο δύσκολα από ό,τι περιμέναμε.
10: Θα πηγαίνουμε κάθε μέρα παραλία τώρα να αναπληρώσουμε το χαμένο χρόνο για τις Πανελλήνιες.
1: Και πολύ καλά θα κάνουν τα παιδιά.
0: Έτσι, έτσι, τα παιδιά να ξεκουραστούν, να γλεντήσουν, να διασκεδάσουν, να βγουν έξω, να πάνε για μπάνια. Έτσι χρειάζεται. Αυτό χρειάζεται.
1: Απλά θα ήθελα να σταθούμε για μια στιγμή μόνο, Αμαλία, σε κάτι το οποίο έγινε στον Άλυμο.
0: Ναι.
1: Και είναι μια πράξη στην οποία μπορείς να κολλήσεις δίπλα πάρα πολλούς χαρακτηρισμούς.
0: Ναι.
1: Όπως αλληλεγγύη, ανθρωπιά, ευγένεια, αγάπη, νιάξιμο για τον άλλον. Ήταν μια εξαιρετική λοιπόν πράξη από εργαζόμενου σε μια οικοδομή.
0: Ναι.
1: Το είδα λοιπόν στο διαδίκτυο, γιατί αυτό λέει που έγινε στον Άλυμο δεν έχει προηγούμενο. Ένα πολύ δυνατό μάθημα ανθρωπιάς από ανθρώπους του μεροκάματου. Δίπλα σε ένα σχολείο όπου δίνονται πανελλήνιες εξετάσεις, ένα ολόκληρο εργοτάξιο πάγωσε. Οι εργάτες σταμάτησαν τα πάντα και κρέμασαν ένα πανό μπροστά στην οικοδομή, το οποίο έγραφε: τις ώρες των εξετάσεων το εργοτάξιο θα είναι πιο ήσυχο και από βιβλιοθήκη.
0: Α, ναι.
1: Τα κομπρεσέρ πήραν εξεταστική άδεια και στο τέλος έγραψαν το καλύτερο. Αν δεν πετύχετε στη σχολή που θέλετε, μην αγχώνεστε. Η επιτυχία δεν γράφεται μόνο στα αμφιθέατρα, χτίζεται και στα εργοτάξια. Άνθρωποι του μεροκάματου, οι οποίοι θυσίασαν το μεροκάματο εκείνη την ημέρα για να μην χάσουν τα παιδιά τη συγκέντρωσή τους.
0: Μπράβο.
1: Και μπράβο.
0: Και το μπράβο είναι λίγο.
1: Εντάξει, πραγματικά δηλαδή.
0: Συγκινητικό είναι
1: για
0: αυτό.
1: Για την ανθρωπιά, για το ήθος και κυρίως για την ελπίδα.
0: Και το νιάξιμο.
1: Την οποία δίνουν.
0: Ακριβώς. Και επειδή τελείωσαν οι πανελλαδικές, εντάξει, υπάρχουν όπως είπε ο Ιωσήφ τα ειδικά μαθήματα, έχουν βγει και πρώτες εκτιμήσεις για τις βάσεις που λένε ότι θα είναι περίπου στα ίδια με τα περσινά επίπεδα, δεν θα έχουμε εκπλήξεις. Γιατί εντάξει, τα περισσότερα θέματα λέει ήταν βατά, εκτός από κάποια μαθήματα που επειδή είχα φίλους που δίναν τα παιδιά τους, παραδείγματος χάρη στα μαθηματικά μου, είπαν ότι ήταν δύσκολα τα θέματα στη φυσική. Γενικότερα όμως δεν περιμένουμε μεγάλες αυξομοιώσεις στις βάσεις.
1: Καλημέρα και στην Εύη. Βρε Σαλαμάνδρα, μου λέει περαστικά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Είσαι πολύ ευγενική. Καλημέρα και στον Θανάση. Θα ήθελα λέει, να στείλω μια καλημέρα στον κουμπάρο μου, τον Μανώλη, και τη γυναίκα του, τη Ρούλα, στα Λουτρά Ρεθύμνου, που κάθε μέρα αφήνει το δικό του αποτύπωμα στο νησί. Είναι λουστραδόρος. Στο εργοστάσιο, λέει, παίζει ο σταθμός σας στα ηχεία καθημερινά. Ευχαριστούμε πάρα
0: να είστε
1: πολύ.
0: Καλά, ευχαριστούμε.
1: Στέλνουμε την αγάπη μας.
0: Και επειδή αναφερθήκαμε στο ΣΥΡΙΖΑ και τι συμβαίνει και τι θα γίνει και πώς θα γίνει, πριν από λίγο ο Νίκος ο Παπάς σε τηλεοπτική του συνέντευξη, νομίζω στο RT News πρέπει να είναι, τι είπε, να εξηγήσει ο κύριος Φάμελος τι καθήκοντα έχει μέχρι τις εκλογές. Και αναρωτήθηκε, ο εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ συνεχίζει να ασκεί τα καθήκοντά του. Τώρα, εχμές δεν είναι και απλές εχμές αυτές. Όταν αναρωτιέται τον Νίκος Παπάς αν ο εκπρόσωπος του τύπου του ΣΥΡΙΖΑ συνεχίζει να ασκεί τα καθήκοντά του.
1: Ποιος είναι ο εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ?
0: Τώρα,
1: ο Κώστας Ζαχαριάδης.
0: Νομίζω ναι.
1: Εγώ αυτό θυμάμαι.
0: Τώρα δεν ξέρω αν έχει αλλάξει κάτι, γι' αυτό με έτσι.
1: Ναι,
0: ναι.
1: Αυτό
0: ουσιαστικά είναι ο Κώστας Ζαχαριάδης. Ναι, και ο Νίκος, ο Κώστας Ζαχαριάδης. Καρφί, νομίζω, ήταν του Νίκου Παπά για τον Κώστα Ζαχαριάδη. Αυτό καταλαβαίνω εγώ όταν λέει αν ασκεί ο εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ καθήκοντά του. Έχουν αρχίσει και βγαίνουν μαχαίρια και εκεί. Να δούμε τι θα γίνει πραγματικά.
1: Εντάξει, είναι λογικό
0: είναι
1: να
0: λογικό.
1: Υπάρχει αυτή η αναταραχή,
0: ναι,
1: μετά τη δημιουργία του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Υπάρχει αυτή η αναταραχή και στο ΣΥΡΙΖΑ και στη Νέα Αριστερά και στα υπόλοιπα κόμματα της αριστεράς. Γιατί από ό,τι φαίνεται, όλες αυτές οι δυνάμεις κινούνται προς την ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Παναγιώτης Βολάνιος στο στούντιο, γιατί η ώρα είναι 9 και 20, νεότερα για την κίνηση στους δρόμους.
5: Καλημέρα και πάλι, αρκετή κίνηση. Στο Κόκκινο ο Κηφισός, στην κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Περιστέρι και στην άνοδο από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Ιδιαίτερα αυξημένη κυκλοφορία στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Ελαιώνα μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Εγάλεο. Στο κέντρο της Αθήνας με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στη Σαρδιτού Βασιλός Κωνσταντίνου Βασιλής Σοφίας και στην Ομόνοια στη Σμάρνη Πατησίων. Μποτιλιάρισμα επικρατεί στην άνοδο της λεωφόρου Συγκρού από το ύψος της Νέας Σμύρνης. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός, από Ταύρο μέχρι Πετράλωνα, από Θησίο μέχρι Ομόνοια και στο ρεύμα προς Πειραιά από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο. Ουρές χιλιομέτρων στην άνοδο της Κηφισίας από Πανόρμου μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Μαρούση μέχρι Πανόρμου. Πυκνή ροή στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων από το ύψος του Χολαργού και στο ανωδικό ρεύμα της Κατεχάκη από το ύψος του Παπάγου. Με υπομονή χρειάζεται να οπλιστούν οι οδηγοί στην άνοδο της Σαλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρωνα και στην κάθοδο από Κεσαριανή μέχρι Ηλιούπολη. Ουρές οχημάτων στην κάθοδο της Κηφισίας από Άλυμο μέχρι Γλυφάδα και στην της Βουλιαγμένης, συγχωρείτε, από Άλυμο μέχρι Γλυφάδα και στην άνοδο από Γλυφάδα μέχρι Αργυρούπολη. Μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδώνος από Παλαιό Φάληρο μέχρι Άλυμο και στο ρεύμα προς Πειραιά από παραλία Καλαμακίου. Μέχρι τη συμβολή με τους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Εκεί επικρατεί και βροχόπτωση από τα τρίποτα του Φουρνιέ. Αρκετές καθυστερήσεις στην Αττική Οδό. Άνω των 30 λεπτών από τον κόμβο Φιλής μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. 15-20 λεπτών από τον κόμβο Μαραθώνος μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Και 15-20 λεπτών από Αγία Παρασκευή ως Κηφισίας στην περιφερειακή Μυτού.
1: Ευχαριστούμε, Παναγιώτη Βολάνη. Ευχαριστούμε, παιδί μου. Μπορείς να πηγαίνεις.
5: Πηγαίνω.
0: Πάει στο καρφάκι του, στόριξε πάλι ο Βολάνης.
1: Ωραία, εντάξει, μικρό παιδί τώρα. Καλημέρα στη Μαρία. Η Μαρία συγκινήθηκε με την αναφορά που κάναμε στους εργαζόμενους.
0: Ναι, ναι.
1: Στα Μαστόρια. Εκεί στην οικοδομή και στην πρωτοβουλία που πήρανε την ημέρα των Πανελλαδικών να μην εργαστούν για να μην ενοχλήσουν τα παιδιά και να μπορούν να συγκεντρωθούν. Ναι, αυτό είναι κάτι λοιπόν το οποίο δείχνει ότι υπάρχει ακόμα νιάξιμο
0: και για, ανθρωπιά.
1: Για τον διπλανό. Ανθρωπιά, ευγένεια, ήθος, αξιοπρέπεια. Και αυτό το βλέπεις κυρίως σε αυτούς τους ανθρώπους, τους απλούς ανθρώπους, στους εργαζόμενους της καθημερινότητας. Και μπράβο τους για άλλη μια φορά. Καλημέρα και στον Αντώνη. Ο Αντώνης, αφού μας ρίχνει αρκετά γαλλικά στο μήνυμά του, εμείς δεν είμαστε γαλλομαθείς, αλλά σε ευχαριστούμε πολύ. Θα κρίνετε εσείς, λέει, την Καριστιανού πολιτικά. Ποιοι είστε εσείς που θα την κρίνετε?
0: Εμείς.
1: Έχουμε πει εμείς τίποτα.
0: Δεν αναφέραμε τίποτα για την κυρία Καριστιανού.
1: Μία ώρα και 24 λεπτά έχουμε πει κουβέντα για τη Μαρία Καριστιανού.
0: Μήπως ακούει άλλο σταθμό.
1: Μήπως ή ακούσα άλλο ή το στέλνεις προκαταβολικά. Λες μήπως. Στην περίπτωση που.
0: Να σου παιδάκι,
1: λέγει η κυρία Αναστασίου, έτσι. Καλημέρα, Αντώνη. Θα σου πω περισσότερα για το ΠΑΣΟΚ και στη συνέχεια, γιατί εμένα μου αρέσει, όπως ξέρεις, να παρακολουθώ και τα περιφερειακά κανάλια,
0: ναι,
1: και μου αρέσει τι λένε οι πολίτες.
0: Σωστά.
1: Δηλαδή, πέρα από τους πολιτικούς, θέλω να ακούω τι λένε και οι πολίτες στον δρόμο. Υπάρχει λοιπόν ένας πολίτης, ένας πολύ αγαπημένος μου από χθες, ο οποίος έκανε κάτι δηλώσεις. Μούρλια, τις θέλεις τώρα ή τις θέλεις μετά? Ξανά, τις θέλεις τώρα ή τις θέλεις μετά?
0: Όποτε θες εσύ.
1: Άντε, θα τις βάλουμε τώρα, ναι, για να πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Βγαίνει η κάμερα στον δρόμο λοιπόν να ρωτήσει για τις πολιτικές εξελίξεις και την πρόθεση ψήφου. Και πέφτει πάνω σε αυτόν τον κύριο.
11: Λοιπόν, εγώ ξέρω ένα πράγμα. Επί Πασόκ αποκτήσανε σπίτια, αυτοκίνητα, σπουδάσαν παιδιά, παντρέψαν κορίτσια, τα πάντα λοιπόν με το Πασόκ. Τώρα, του κόβω αυτά, είναι άλλα. Λοιπόν, ας έρθει ένας να μου πει πότε πήρε σπίτι, το πω πήρε σπίτι μετά το 81. Πήρε αυτοκίνητο μετά το 81.
12: Ω, Πασοκάρα!
13: Πασοκάρα!
11: Δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην φιλήθηκε από το Πασόκ. Από το 81 μέχρι το 90 απεκτήσα σπίτια, φτιάχτε τα άλλα και τα άλλα. Λοιπόν,
14: μπουζούκια θα πω εγώ.
11: Τα πάντα, γυναίκες. Τα πάντα, είχαν από δύο γυναίκες ο καθένας.
12: Πασοκάρα!
13: Ομαδάρα! Ομαδάρα!
11: Δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην φιλήθηκε από το Πασόκ. Τα πάντα, είχαν από δύο γυναίκες ο καθένας.
12: Ω, Πασοκάρα!
0: Είχαν από δύο γυναίκες ο καθένας επί Πασόκ.
1: Ο Νίκος που το άκουσε λέει δίκιο είχε ο παππούς. Δεν ξέρω, ο Νίκος, όχι ο Σαμπρανίδης εδώ, ακροατής. Λέει είχε δίκιο ο παππούς.
0: Ο παππούς.
1: Ο παππούς.
12: Και ο παππούς.
15: Real FM. Η ιστορία των παγκόσμιων κυπέλων ποδοσφαίρου μέσα από τη συχνότητα του Real FM. Με την ευγενική υποστήριξη της Bet365.
16: Το 1954 το παγκόσμιο κύπελλο είχε γίνει στην Ελβετία και ήταν το πρώτο που καλύφθηκε από την τηλεόραση. Είχαν μεταδοθεί 8 αγώνες. Το 1970 στο Μεξικό ήταν η πρώτη διοργάνωση που είχε μεταδοθεί με έγχρωμη εικόνα σε όσα κράτη διέσταταν τότε τέτοιο σήμα. Το παγκόσμιο κυπελλό ξεπερνάει σε τηλεθέαση πολλές φορές και τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Το 2002 στη διοργάνωση που είχε γίνει σε Ιαπωνία και Νότια Κορέα, η τηλεθέαση έφτασε τα 2 δισεκατομμύρια 82 εκατομμύρια τηλεθεατές. Ενώ τον τελικό που η Βραζιλία κέρδισε με 2-0 τη Γερμανία παρακολούθησαν 1 δισεκατομμύριο 100 εκατομμύρια άνθρωποι.
15: Αντένα Πάτρας 105,3.
17: Μαθαίνω, παίζω, δημιουργώ.
15: Ένα μοναδικό summer camp για μαθητές 3ης, 4ης, 5ης, 6ης δημοτικού και 1ης γυμνασίου που διοργανώνουν η Εστία Επιστημών Κωνσταντίνος Δημητριάδης και τα Αρσάκια Σχολεία Πατρών.
17: Περιλαμβάνει βιωματικές δράσεις, δραστηριότητες STEAM, διαδραστικά εκθέματα στις θετικές επιστήμες, πειράματα φυσικών επιστημών, αθλητικές δραστηριότητες, θεατρικό και καλλιτεχνικό εργαστήρι, παραδοσιακούς χορούς, εκπαιδευτικές επισκέψεις.
15: Μαθαίνω, παίζω, δημιουργώ. 16 με 26 Ιουνίου και 29 Ιουνίου.
14: Μαΐου με 10 Ιουλίου καθημερινά εκτός Σαββατοκύριακα από τις 8.30 το πρωί μέχρι τις 3.30 το μεσημέρι. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει σύντηση των μαθητών.
17: Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 99 0350.
18: Αγάπη μου, θέλω Στρώμα.
19: Πάρε Στρώμα.
18: Ναι, αλλά τι Στρώμα?
19: Στρώμα The Original. Δάμονος 24 και Αγίας Τριάδος στην Πάτρα, στο Γομοστό Αχαΐας και στο istroma.gr.
18: Θέλω Στρώμα, Στρώμα The Original.
20: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70. Και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
21: Από το μπάνιο στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη γίνης, ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Κοτσίρις Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλλη αντοχή στον χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Κοτσίρις Executive. Ακροτηρίου 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
22: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούργιας. Σίδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610 99 33 80 και στο perifraxis@karathanasis.gr.
23: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
24: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
23: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
24: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
23: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
24: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
23: Με γερανοφόρο οχήματα για όλους τους ορόφους.
24: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
23: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
25: Έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίσουμε.
26: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Μποτιλιάρισμα στους κεντρικούς οδικούς άξονες του Λεκανοπεδίου. Σε Κηφισό, Αττική Οδό και Κηφισία σε μεγαλύτερες καθυστερήσεις. Ιράν και Ισραήλ ανακοίνωσαν ότι ανέστειλαν τις εκατέρωθεν επιθέσεις, αλλά απειλούν με κλιμάκωση εάν επανεληφθούν νέα πλήγματα. Περισσότερα στο real.gr. Σε μαθήματα ειδικότητας διαγωνίζονται σήμερα στις πανελλήνιες εκτάσεις οι υποψήφοι των επαγγελματικών λυκείων. Συνεχίζεται σήμερα στη Λάρισα η δίκη για το πολύ νεκρό δυστύχημα των Τεμπών.
27: Αντένα.
28: Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Μεταχειρισμένα ανταλλακτικά φανοποιίας μηχανικά σε δύο σημεία στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 43 46 92.
29: Για ρούχα στάνταρ καθαρά και για γυαλιά στάνταρ λαμπερά, ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
30: Άριστη ποιότητα εργασιών με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα και εξειδικευμένο προσωπικό.
29: Παρασκευοπούλου 4, Εγλυκάδα.
30: Αγίου Ιωάννη Πράτσικα 48.
29: Τηλέφωνο 2610 640 657.
30: Ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
29: Στάνταρ καθαρά.
31: Απομακρύνετε τους ανεπιθύμητους επισκέπτες με τον πιο δραστικό τρόπο. MS Απολυμαντική. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες, εξειδικευμένες απολυμάνσεις για COVID. Πιστοποιημένες λύσεις για επαγγελματίες, επιχειρήσεις και ιδιώτες από έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό με εγκεκριμένα προϊόντα. MS Απολυμαντική. Με εξυπηρέτηση σε Αχαΐα, Αιτώλο, Ακαρνανία, Ηλία, νησιά Ιωνίου. Επόπτης Δημόσιας Υγείας, Σαλπόγλου Μαρία. Πάτρα. Τηλέφωνο 2614 00 05.

0: Έχει ξεσπάσει εδώ πέρα ένας πόλεμος σχετικά με αυτά που ακούσαμε νωρίτερα από τον κύριο, ότι επί Πασόκ όλοι έκαναν σπίτια, έκαναν αυτοκίνητα εκεί τη δεκαετία του 80, ότι ο κόσμος φτιάχτηκε από τον Πασόκ. Η Ιφηγένεια λέει όλες τις ωφέλειες, λέει, τις ανέφερε ο κύριος που είχαν οι Έλληνες επί Πασόκ, αλλά τα μνημόνια, λέει, δεν τα ανέφερε. Από την άλλη, ο Θανάσης λέει: έτσι είναι, επί Πασόκ η ζωή ήταν καλύτερη. Είναι διχασμένες οι απόψεις, δηλαδή, εκεί θέλω να καταλήξω.
1: Λοιπόν, και επειδή μιλάμε για το Πασόκ, έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον εκπρόσωπο τύπου του Πασόκ, τον κύριο Κώστα Τσουκαλά. Κύριε Τσουκαλά, καλημέρα σας.
2: Καλημέρα.
1: Ο κόσμος διχάζεται, λέει: περνούσα καλύτερα επί Πασόκ. Τώρα το λέμε για να κάνουμε και λίγο χιούμορ.
2: Νομίζω ότι δεν τίθεται θέμα αν ο κόσμος περνούσε καλύτερα επί Πασόκ. Νομίζω ότι αυτό είναι κοινό τόπο όλων.
1: Μάλιστα.
2: Θέλω να πω κάτι.
1: Ναι, να πείτε.
2: Η
1: φορά
2: του Πασόκ είναι τεράστια και στις υποδομές και στη δημόσια υγεία και στο κράτος πρόνοιας και στο βιωτικό επίπεδο και στις μεγάλες συνθήκες επιτυχίες. Προφανώς έγιναν και λάθη και παραλήψεις σε μια πορεία κυβερνητική πολύ μεγάλη. Αλλά το θέμα του ποιος έβαλε τη χώρα στα μνημόνια, νομίζω ότι τα νούμερα το δείχνουν πολύ καλά. Και θα δείξουν και δείχνουν ότι η Νέα Δημοκρατία έχει τη βασική ευθύνη για την εκτέλεση του χρέους. Αυτό δεν είναι κάτι το οποίο δεν χρειάζεται να παραπέμπουμε σε ισχυρισμούς. Είναι τα ίδια τα νούμερα που δείχνουν πότε εκτοξεύτηκε το δημόσιο χρέος τώρα.
0: Τώρα, κύριε Τσουκαλά, σίγουρα το Πασόκ έκανε αρκετά καλά στη διακυβέρνησή του από το 81 και μετά, εκείνη την περίοδο κυρίως, μιλάμε για την περίοδο 81-89, αλλά αν θέλετε και στη συνέχεια κάποια, έγιναν όμως και τρομερά λάθη. Αλλά ας αφήσουμε τώρα το παρελθόν, να πάμε στο σήμερα. Σήμερα είναι το θέμα τι κάνει το Πασόκ.
2: Σε κάθε εργασία του μέλλοντος προϋποθέτει βαθιά μελέτη του παρελθόντος. Το Πασόκ έχει κάνει και την αυτοκριτική του για τα λάθη, έχει και πλήρη αυτογνωσία υποθετικών. Και νομίζω ότι αυτό, και αν να κάνω τη γέφυρα, το βασικό που έχει ανάγκη η χώρα είναι μια δύναμη που μπορεί να ενώνει τους Έλληνες. Μια δύναμη η οποία δεν θα βασίζει την διαδραστικότητά της στο διχασμό. Σήμερα βλέπουμε δυνάμεις οι οποίες θέλουν και ψάχνουν τεχνητές πολλώσεις που δεν έχουν σχέση με την πραγματικότητα αυτό που περνάει η κοινωνία, απλά και μόνο για να μιλάνε για το παρελθόν και να δημιουργούν τη νέα αίσθηση μια σύγκρουση που δεν υπάρχει. Εδώ τα μεγάλα θέματα, λοιπόν, όπως είναι το θέμα της ακρίβειας, το θέμα της στέγασης. Ποιος τα έβαλε, κύριε Καλαμπαράκη, στην ατζέντα τα τελευταία χρόνια? Ποιος έβαλε το θέμα της ενεργειακής αυτονομίας, το ζήτημα ακόμα και στην εξωτερική πολιτική, ότι δεν πρέπει να έχουμε μια λογική κατευνασμού, όπως φάνηκε με την πότηση του καλωδίου? Όλα αυτά είναι πυρήνες της αντιπολιτευτικής τακτικής που είχε το Πασόκ.
0: Εγώ το δέχομαι και το αναγνωρίζω. Αλλά αυτό γιατί δεν περνάει στον κόσμο, όμως, κύριε Τσουκαλά?
2: Η συνέπεια και η μεθοδικότητα και η αξιοπιστία είναι τα κλειδιά για να μπορείς να εγγυηθείς αυτό που για να την κοινωνία, που τι είναι, μεγάλες κοινωνικές αλλαγές υπέρ των πολλών, με σιγουριά και ασφάλεια. Μπορείς να μπει η χώρα σε περιπέτεια. Αυτό νομίζω ότι θα αξιολογηθεί και από τους πολίτες τώρα.
1: Κύριε Τσουκαλά, εγώ θα σας κάνω ένα ερώτημα πολύ συγκεκριμένο. Σας προβληματίζουν οι τελευταίες δημοσκοπήσεις? Γιατί και σήμερα, στη δημοσκόπηση της interview για την Πολίτικα, την εφημερίδα, το Πασόκ είναι τρίτο. Είναι δεύτερο το κόμμα του, η Ελλάς του κυρίου Τσίπρα, και τρίτο το Πασόκ. Στις τελευταίες, λοιπόν, όλες τις τελευταίες δημοσκοπήσεις, το Πασόκ είναι η τρίτο και σε κάποιες τέταρτο. Σας προβληματίζει αυτή η εικόνα? Θεωρείτε ότι μπορείτε να γυρίσετε το παιχνίδι? Και παραμένει το διακύβευμα για νίκη με μία ψήφο? Γίνει αυτό εφικτό?
2: Πρώτα απ' όλα, αν λάβουμε υπόψη με τη σημερινή δημοσκόπηση, δείχνει ήδη ότι υπάρχει μια πορεία ξανά ανώδου του Πασόκ. Η σημερινή δημοσκόπηση, δεν ξέρω αν το έχουν ακούσει οι ακροατές σας.
1: Καλά κάνετε και το λέτε.
2: Το Πασόκ στο 14,7.
1: Ακριβώς.
2: Και το κόμμα του κυρίου Τσίπρα στο 16.
1: Ναι.
2: Άρα, εγώ δεν θα πω ποια είναι σωστή, ποια είναι όχι, αν είναι καλή αυτή ή αν κακές οι άλλες. Πρώτα απ' όλα, έχουμε πολύ μεγάλες διαφοροποιήσεις στις δημοσκοπήσεις. Το βλέπετε.
1: Mm-hmm.
2: Δηλαδή, η σημερινή εικόνα της ίντερνετ δεν έχει καμία σχέση με την εικόνα της Κυριακής άλλων εταιριών. Δεν θα πω εγώ ποια είναι σωστή, όχι, δεν το ξέρω. Αλλά ένα κομμάτι είναι αυτό, ότι εδώ πέρα ο κόσμος νομίζω αντιλαμβάνεται. Δεύτερον, είμαστε σίγουροι ότι ακριβώς επειδή το Πασόκ είναι ένα κόμμα το οποίο δεν είναι startup πολιτικό σχήμα χωρίς πολιτικό προσωπικό με ένα σύνθημα. Είναι ένα κόμμα με σχέδιο, ένα κόμμα με πρόγραμμα, ένα κόμμα με ομάδα που μπορεί να κυβερνήσει αύριο. Όλα αυτά νομίζω ότι είναι τα κλειδιά τα οποία πολύ γρήγορα θα δείξουν και την επανασυσπήρωση του Πασόκ. Ξέρετε, όταν έχεις νέα κόμματα, τα οποία μάλιστα έχουν διαφημιστεί επί 9 μήνες, αν θυμάστε, μετράγαμε την δυνητική επιρροή τριών κομμάτων. Ξαφνικά μετράμε. Δεν μετράμε του κύριου Σαμαρά την δυνητική επιρροή. Σε πολλές δημοσκοπήσεις μου είχε κάνει εντύπωση. Πόσο ήταν τα άλλα δύο κόμματα και μετράγαμε. Αλλά εγώ θα σας πω κάτι. όταν 9 μήνες μιλάμε μόνο για αυτό, είναι λογικό να υπάρχει μια προσωρινή επαναδιάταξη του δημοσκοπικού σκηνικού.
0: Εγώ το καταλαβαίνω αυτό που λέτε και συμφωνώ εν μέρη. Απλά για να συμβεί όλο αυτό και να έχουμε φτάσει, για παράδειγμα, στους 9 τελευταίους μήνες, που όπως λέτε προβάλλονται 2 υποδημιουργία κόμματα και έχουν δημιουργήσει μια κατάσταση. Δεν ευθύνεται και το γεγονός ότι εσείς κάτι δεν έχετε κάνει σωστά τα προηγούμενα χρόνια, θα πω εγώ, ώστε να βρεθεί ο χώρος και να υπάρξουν αυτά τα νέα κόμματα?
2: Θα σας απαντήσω με την ιστορία. Το 2008, ένα χρόνο πριν τις εκλογές, που αν θυμάστε τότε άλλαξε η ηγεσία στο παλιό τότε συνασπισμό, είχαμε δει πάλι το Πασόκ να πιέζεται. Μετά από ένα χρόνο κέρδισε με 45%. Άρα ο κόσμος είναι προφανές ότι βλέπει τις επιλογές, κοιτάζει, όταν μάλιστα υπάρχει και μια τέτοια στάση και μια προβολή. Την οποία προβολή τη θεωρώ σας λέω και εύλογη, γιατί είναι ένα γεγονός ένα νέο κόμμα.
1: Ναι.
2: Όλα αυτά τα έχουμε ξαναδεί. Εδώ θυμάστε υπήρχε κόμμα το 2001 με τον κύριο Βραμόπουλου, το οποίο έγραψε τεράστια ποσοστό και μετά
1: 10%.
2: Άρα έχουμε ξαναδεί πολλές φορές να συμβαίνει αυτό. Επειδή έκανε μια καλή, σωστή ερώτηση ο κύριος Καλαμαράκης, κατά τη γνώμη μου. Για να υπάρχει κενό, πρέπει αυτός που θα έρθει να πει: εγώ λέω κάτι διαφορετικό. Για παράδειγμα, στη Νέα Δημοκρατία, ο κύριος Σαμαράς λέει κάτι διαφορετικό στην εξωτερική πολιτική από ό,τι λέει η κυβέρνηση. Νομίζω το αντιλαμβανόμαστε όλοι. Το κόμμα του κυρίου Τσίπρα δεν έχω δει να λέει κάτι διαφορετικό ιδιαίτερα από αυτά που ήδη έλεγε το Πασόκ και έκανε αντιπολίτευση. Άρα, όταν λέμε υπάρχει κενό.
1: Δεν γκομίζει κάτι καινούριο δηλαδή ο κ. Τσίπρας, αυτό καταλαβαίνουμε.
2: Κενό καλύπτεται όταν λείπει από το πολιτικό σκηνικό μία άποψη, μία θέση, μία ρηξιακή λογική και έρχεται κάποιος και την κομίζει. Το να έρθει κάποιος και να επαναλάβει αυτά που είναι θέσεις άλλου κόμματος, με μικρές διαφορές, χωρίς μάλιστα γωνίες, χωρίς ρήξεις με συγκεκριμένα οικονομικά συμφέροντα. Και απλά με ένα άλλο απαλλάζ, η άποψή μου είναι ότι αυτό δεν μπορεί να έχει μεγάλη διάρκεια όσον αφορά την διαπερατότητά του στο εκλογικό σώμα.
1: Και μία τελευταία...
2: Δεν είμαστε μάντες, όλα θα φανούν και θα κρυφθούν στο μέλλον.
1: Και μία τελευταία ερώτηση. Θα γίνουν εκλογές, όποτε το αποφασίσει βέβαια ο Πρωθυπουργός. Υπάρχουν και σενάρια του φθινοπόρου, δεν ξέρω αν ισχύουν. Λέω ότι αν το θέμα πολιτικής σταθερότητας θα συνεργαστείτε με το πρώτο κόμμα που φαίνεται να είναι με βάση δημοσκοπήσεις η Νέα Δημοκρατία, θα πάτε με τη Νέα Δημοκρατία, κύριε, το Πασόκ?
2: Μα Νέα Δημοκρατία και πολιτική σταθερότητα και οικονομική σταθερότητα είναι έννοιες.
1: Ή θα επιμείνετε σε αυτή την απόφαση και του συνεδρίου?
2: Σας ξαναλέω. Δεν υπάρχει πολιτική αλλαγή ούτε σταθερότητα με τη Νέα Δημοκρατία. Είναι πάρα πολύ καθαρό ότι το ΠΑΣΟΚ εργάζεται για να αλλάξουν τα πράγματα στη χώρα, όχι για να μείνουν οι ίδια τα πράγματα.
0: Μια τελευταία ερώτηση.
2: Να αλλάξουν τα πράγματα με τη Νέα Δημοκρατία στη διακυβέρνηση δεν μπορεί να γίνει.
0: Για να μας το διευκρινίσετε και να το έχουμε και εμείς καθαρό. Έχετε πει ότι η περίπτωση συνεργασίας υπάρχει μόνο εάν το ΠΑΣΟΚ είναι πρώτο κόμμα.
2: Ο εκλογικός νόμος έτσι είναι. Ο εκλογικός νόμος το ίδιο.
0: Εάν είναι, είναι δεύτερο κόμμα λοιπόν το ΠΑΣΟΚ.
1: Σωστό.
0: Δεν υπάρχει δηλαδή περίπτωση συνεργασίας με κανένα κόμμα?
2: Αν είναι δεύτερο κόμμα και δεν έχει τον πόνους και έχει τον πόνους το πρώτο, αντιλαμβάνεστε ότι δεν υπάρχει στο σενάριο.
0: Μάλιστα.
2: Αν τον πόνους το έχει το πρώτο κόμμα και το δεύτερο κόμμα ακόμα και να ήθελε να συνεργαστεί με το τρίτο, το τέταρτο, ξέρετε ότι δεν βγαίνουν τα νούμερα. Άρα δεν μπορούμε να μιλάμε σε υποθετικά σενάρια.
1: Κύριε Τσουκαλά, να σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτήν την επικοινωνία. Να είστε καλά, καλημέρα σας.
2: Ευχαριστώ.
0: Καλημέρα.
1: Έχει ενδιαφέρον πάντα η συζήτηση με τον κύριο Τσουκαλά. Αυτό λέω. Είναι ξεκάθαρος σε αυτά που λέει και, και στις απαντήσεις που δίνει. Δεν αφήνει περιθώριο παρερμηνίας ή άλλων, άλλων συνειρμών, άλλων σκέψεων. Εγώ τη χαίρομαι τη συζήτηση μαζί του πάντα. Είναι ξεκάθαρος.
0: Και λέει ο Γιώργος, όταν υπάρχει κενό στη σχέση για να μπει τρίτος, φταίνει οι δύο που έχουν αφήσει το κενό. Είναι αυτό το οποίο ρωτήσαμε νωρίτερα και τον κύριο Τσουκαλά. Καλημέρα και στο Χαράλαμπο. Γλυκά μου ζουζούνια, λέει, καλημέρα. Ισχύουν και τα δύο. Το Πασόκ σε επίπεδο νοικοκυριού, μικροοικονομία, έδωσε πολλά. Εξάλλου, λέει, ήταν και ο μοχλός δημιουργίας ψηφοφόρων μέχρι και σήμερα.
1: Ναι,
0: από
1: δίκιο.
0: Την άλλη, λέει, τα λεφτά που έδινε δεν τα παραγάγαμε ως Ελλάδα, πακέτο Ντελόρ και τα λοιπά. Δηλαδή σε επίπεδο χώρας, μακροοικονομία, την Ελλάδα την έθαψε το Πασόκ. Αυτό λέει ο Μπάμπης. Καλημέρα και σε σένα, φίλε. Καλή συνέχεια. για όσους θέλουν μεγαλύτερη ευελιξία στις υπηρεσίες επικοινωνίας που χρησιμοποιούν καθημερινά, το ΔΕΗ Fiber, το ίντερνετ οπτικών ινών από τη ΔΕΗ, διαθέτει πλέον ως πρόσθετη επιλογή και σταθερό τηλέφωνο, επιτρέποντας στους συνδρομητές να διαμορφώνουν το πακέτο επικοινωνίας που τους ταιριάζει καλύτερα. Το ΔΕΗ Fiber Internet 1 Gbps διατίθεται με 19 ευρώ και 90 λεπτά το μήνα, ενώ το βασικό πακέτο σταθερής τηλεφωνίας προσφέρεται με 4 ευρώ το μήνα και περιλαμβάνει απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr / Fiber.
1: Πάντως εγώ καταλαβαίνω ότι το Πασόκ σου λέει εμείς θα συνεργαστούμε μόνο αν είμαστε πρώτοι, ξεκάθαρα. Αν είμαστε έστω με μία ψήφα θα συνεργαστούμε. Διαφορετικά όχι, θα πάμε αυτόνομα μόνοι μας. Αυτό καταλαβαίνω και από αυτά που είπε ο κύριος Τσουκαλάς.

0: ξεχάσαμε!
1: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
0: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
2: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer, την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
3: Και τέρμα η σπατάλη.
4: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616 002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
2: V-Timer και ξένιασες.
5: Μπαταρία ζητάς. Στον Φλωράτο να πας.
6: Σύγχρονο, πρακτικό, κλασικό, άνετο, διαχρονικό, μοντέρνο. Όποιο και αν είναι το στυλ σας, το έπιπλό σας είναι InStyle Διαμαντόπουλος. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής και λύσεις για κάθε γούστο. InStyle Διαμαντόπουλος. Βρείτε μας στα social media και ανακαλύψτε το ανανεωμένο ηλεκτρονικό μας κατάστημα με απίθανες προσφορές. InStyle Διαμαντόπουλος. Απολαύστε το σπίτι σας.
7: Από τον ήλιο κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610 341 088.
8: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
9: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
8: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
9: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφολιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
10: Αρτοζάχαροπλαστείο Μίλας, σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 6971. Τηλέφωνο για delivery 2610 420 562.
11: Χτυπάει το τηλέφωνο. Το σηκώνεις. Σε ρωτάνε πού είσαι και εσύ με αποστασιοποιημένο ύφος απαντάς. Τι σημασία έχει, αφού τώρα με το My1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσε. Ναι, My1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Εξυπηρέτηση που ζητάει το είσαι σου. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Και σταγόνες με πανθένη μυαλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthen Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
14: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100,000 κόσμος σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
15: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill.
14: Huh?
15: Πες παγκόσμιο.
14: What?
16: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στη βιβλιοθήκη. Της κορυφαίας σε πωλήσεις σειράς βιβλίων μυστηρίου φόνη με άρωμα χαρτιού το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Food and Travel. Οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Βερολίνο, δοκιμάζουμε την κουζίνα του Hong Kong και ανακαλύπτουμε καταλήμματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, ειδική έκδοση Drive Tech. Ρομπότ, AI και αυτοκίνητα νέας γενιάς αλλάζουν τον κόσμο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
18: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Επιστροφή για τα τελευταία λεπτά της σημερινής εκπομπής. Για την ακρίβεια δεν μου είπες σήμερα τίποτα.
1: Τι να πω για την ακρίβεια. Η ακρίβεια είναι ακρίβεια.
0: Παραμένει δηλαδή η ακρίβεια.
1: Δεν παραμένει.
0: Δεν βλέπεις καμία πτώση, καμία τάση.
1: Θα τεθεί και σε εφαρμογή η πλατφόρμα από το πόσο κάνει, που θα είναι online και θα είναι, μπορείς να συγκρίνεις τις τιμές. Καλό είναι αυτό. Καλό και θετικό, εγώ το κρίνω. Τι να βλέπω διαφορές. Κοίτα, η μαμά μου πήγε χθες στη Λαϊκή και μου είπε ότι τα πράγματα τα βρήκε σε πολύ καλές τιμές και πήγε και πρωί. Δηλαδή και τα γκουράκια και, και τις ντομάτες, 2,5 ευρώ οι ντομάτες μου είπε. Και τα γκουράκια και τα κεράσια, ακόμα και τα κεράσια. Θέλω να πω λοιπόν ότι εντάξει και στη Λαϊκή κρατούν τις τιμές σε λογικά επίπεδα. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Το ισχύει. Αυτό
1: εγώ
0: ισχύει,
1: λέω
0: είναι
1: το,
0: καταφύγιο.
1: Ό,τι μου είπε η κυρία Κοστούλα.
0: Η Λαϊκή είναι καταφύγιο. Αλλά από την άλλη, παιδί μου, αυτό με την ακρίβεια είναι ένα θέμα το οποίο μας απασχολεί. Όχι τώρα, μας απασχολεί χρόνια. Και δεν εννοώ μόνο τώρα παράδειγμα από το 2022 με τον πόλεμο. Δεκαετίες ολόκληρες δηλαδή ασχολούμαστε με την ακρίβεια και δεν τα λέω. Τα λέει η κυρία Σοφία.
2: Το πρόβλημα της ακρίβειας έτσι όπως καταγράφεται στις δημοσκοπήσεις από τον κόσμο είναι και πριν από τα στενοτόρμους.
3: Δηλαδή, και πριν ήταν και το και επισημήτη ήταν.
2: Και επί...
3: Εδώ τα έχω. Τι μου το λες. Αυτό.
2: Κοιτάξτε, τότε ήταν ο εξυγχρονισμός.
3: Τότε έβαλε τον Τζοχατζόπουλο με τον Κουλούρη και κοιτάζανε να βρουν ένα, αν, κόβει, αν θυμάσαι μια γυναίκα που ήταν στη Λαϊκή
2: ναι,
3: και έκανε
2: πλεκό
3: πλεγό. Λοιπόν, μην αρχίσουμε τώρα αυτά γιατί γι' αυτό τα φέρνω. Αυτό για να μην αμφισβητεί κανείς.
0: Κατάλαβες, παιδί μου, η κυρία Σοφία ναι. Σου λέει τώρα και επισημήθη. Πάλι ακρίβεια είχαμε. Ναι. Είχε βγει ο κείμενος ο Κουλούρης τότε στις Λαϊκές. Το θυμάσαι το κείμενο του Κουλούρη.
1: Ναι, εγώ δεν θυμάμαι τον κείμενο του Κουλούρη. Το θυμάμαι.
0: Στις Λαϊκές, το θυμάσαι.
4: Τώρα, ναι. Πάω τώρα και στην Ατζούγια. Αυτή λοιπόν η Ατζούγια είναι Ατζούγια Ισπανία.
0: Είχαμε την Ατζούγια της Ισπανίας τότε με τον κείμενο του Κουλούρη. Ναι. Είχε φτάσει δηλαδή στο Θεό. Το θυμάμαι εγώ την Ατζούγια της Ισπανίας.
1: Ατζούγια,
0: Βέβαια. Αλλά και το καλάθι γενικά, έλεγε ο κείμενος ο Κουλούρης.
5: Από τα 120 προϊόντα όπου είναι, αν θέλετε, τα κεντρικά στο καλάθι της ναι. νοικοκυράς, αυτό που λέμε, που είναι τρόφιμα, ποτά,
4: λαχανικά, ναι.
5: Τα 55 είχαν σταθερότητα στις τιμές. Προσέξτε.
4: Τα μισά δηλαδή περίπου.
5: Και πάνω.
4: Από λαχανικά, ανάγκης, ναι.
5: Τα 55 είχαν σταθερότητα στις τιμές. Προσέξτε.
4: Τα μισά.

0: Κυρία Σοφία, κουβαλάς και τα χαρτιά μαζί σου εκεί σε κάθε εμφάνιση. Πω, παίζει τώρα από κάτω Ουνανότε Ανάπολη και έχω αρχίσει εγώ και ταξιδεύω στη μαγευτική κοστιέρα Αμαλφιτάνα. Πηγαίνω για Σορέντο, για Ποζιτάνο, για Αμάλφι, σε όλα τα κοσμοπολίτικα τοπία της Ιταλίας. Δεν θα πάω όμως εγώ.
1: Ποιος θα πάει?
0: Ούτε εσύ, κάποιος σύγχρονος ακροατής του Real FM. Θα κερδίσει στο διαγωνισμό μας 6 ημέρες στη μαγευτική κοστιέρα Αμαλφιτάνα για 2 άτομα από το μεγαλύτερο ταξιδιωτικό οργανισμό Manessis Travel. Ο Real FM και η Manessis Travel σας ταξιδεύουν στην Νάπολη και την κοστιέρα Αμαλφιτάνα σε ένα ονειρικό ταξίδι για 2 άτομα. Με αεροπορικά εισιτήρια της Aegean, διαμονή 5 διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο 4 αστέρων με οργανωμένες εκδρομές και αρχηγό τη Manessis. Με τη σιγουριά και την εμπειρία της Manessis Travel που εδώ και δεκαετίες δημιουργεί αξέχαστα ταξίδια σε όλο τον κόσμο. Δεύτερο δώρο του διαγωνισμού, η κλήρωση του οποίου θα γίνει τη Δευτέρα 15 Ιουνίου στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Πάπα Δημητρίου, κλιματιστικό inverter 9.000 BTU από τη MyTherm με AI, με τεχνητή νοημοσύνη δηλαδή, και ενεργειακή κλάση Α3+. Περισσότερες πληροφορίες για όλα τα προϊόντα της MyTherm και τη νέα αντλία θερμότητα στο mytherm.gr. Και τα δώρα δεν τελειώνουν εδώ, στην κλήρωση της Δευτέρας και 5 διπλά εισιτήρια από την SeaJets για να φτάνετε γρήγορα στις Κυκλάδες με καθημερινά δρομολόγια από Ραφίνα στις 2:20 το μεσημέρι. Ταξιδεύετε άνετα για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο με ταχύπλαιο της SeaJets. Σε 50 προορισμούς του Αιγαίου, κάντε κράτηση στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό και να φύγετε για Νάπολη και Κοστιέρα Αμαλφιτάνα, μπαίνετε τώρα στο real.gr. Εκεί σε αυτό το GR θα βρείτε τον Real Player, ακολουθήστε τις οδηγίες. Σας ευχόμαστε καλή επιτυχία. Σε πολύ λίγο κοντά σας
1: ο Νίκος Ρογκάκος και η Ρίτσα Μπιζόγλη. Η Ρίτσα Μπιζόγλη και ο Νίκος Ρογκάκος. Έχω κάνει λάθος, δεν βλέπω τον Νίκο, αλλά μήπως έχει αργήσει λογοκίνηση.
0: Μάλλον,
1: γίνεται χαμός λέει έτσι, ναι, και η Ρίτσα, ναι. Γίνεται χαμός.
0: Ραντεβού αύριο το πρωί ακριβώς στις 8. Ευχαριστούμε πολύ, καλή συνέχεια.

0: άκουσα ιταλικά και να σας λένε κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
1: Και κάβολο.
0: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
2: Έξοδος 33.
0: Και στο relos.gr.
3: Ο απόλυτος προορισμός για το αυτονομό εξοικονομώ. Καράμπελας Building Systems by ETEM. Ο κυρίαρχος στο χώρο του αλουμινίου. Μην ξεχνάς, για κάθε πρόγραμμα ECO άνω των 4.000 ευρώ, δώρο, μία θωρακισμένη πόρτα. Καράμπελας Building Systems by ETEM. Η σωστή επιλογή. Θα μας βρείτε στην κάθοδο Γλαύκου. Τηλέφωνο 2610-318-416.
4: Τώρα και έτοιμα κουφώματα για επαγγελματίες σε πολύ ανταγωνιστικές τιμές.
5: Είναι το μεγάλο νέο της ημέρας. Το Άγια Νούντλι, ανανεωμένο σε νέο χώρο, μόλις 100 μέτρα πιο κάτω, πάντα στα ψηλά αλόνια. Άγια Νούντλι and Sushi Bar σε νέα διεύθυνση. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Άγια Νούντλι and Sushi Bar.

0: Bar. Πάντα στα ψηλά αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Άγια Noodle & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
1: Κονιτσιουά.
2: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
3: Οπτικά ιατρού και θα τα δείτε όλα.
2: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
3: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
2: Οπτικά ιατρού.
3: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
2: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
3: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
2: Τηλέφωνο 26 93 0 24 690.
3: Οπτικά ιατρού.
2: Ό,τι εμπιστεύεστε.
4: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκον. Τα πιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 553.
5: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
6: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία τη Centersoft One.
7: Είμαι ο Αχιλλέας Ζωδίτης. Και κάθε μεσημέρι, 1 με 2, θα λέμε όσα δεν σας είπαν και όσα δεν ακούσατε. Στη συχνότητα του Antenna Radio Patras, στους 105,3.
8: Antenna Patras και Real μαζί. Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει Χελμούς Mountain Festival. Το φεστιβάλ που ανεβαίνει πιο ψηλά από ποτέ. 19 με 22 Ιουνίου, χιονοδρομικό κέντρο Καλαβρίτων. 19 live acts, 3 σκηνές σε διαφορετικό υψόμετρο, DJ sets, υπαίθριες δραστηριότητες και ένα μεγάλο γλέντι στην πλατεία Καλαβρίτων. Έλα να πάμε στο Χελμό. 19 με 22 Ιουνίου, Δίεση 101,3. Για να είσαι εκεί, ταυτίσου εδώ.
9: Αντένα Πάτρας. Αυτό ήταν. Αντένα Πάτρας. Επιστροφή στην έγκαιρη ενημέρωση.
10: Μεγάλο μέχρι Νέα Φιλαδελφία στην Κηφισία, στον άξονα Μαρούσια Μπελόκηπη, στην Αθηνών από Χαϊδάριο Σκαραμαγκά, στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στην άνοδο της Λεωφόρου Συγκρού. Μεγάλες καθυστερήσεις σημειώνονται σε Αλεξάνδρας Μεσογείων Ποσειδώνος Κατεχάκη και στην Αττική Οδό από Ζεφύριος Νέο Ηράκλειο, από Γέρακα μέχρι Βρυλίσια και στις εξόδους για Λαμία. Συνεχίζονται οι εργασίες του διημέρου συνεδρίου Ελλάδα 2030 για την οικονομία και την ανάπτυξη της χώρας. Κορυφαία κυβερνητικά και πολιτικά στελέχη, επιχειρηματίες και φορείς της αγοράς αναλύουν τις οικονομικές προοπτικές και συζητούν για τη διαμόρφωση ενός σύγχρονου και ανταγωνιστικού μοντέλου ανάπτυξης έως το 2030. Ο Real FM θα συνδέεται συνεχώς με το χώρο του συνεδρίου, του οποίου τις εργασίες θα μεταδίδουν απευθείας με ήχο και εικόνα το ενικός.gr και το real.gr. Αναστολή των εκατέρωθεν επιθέσεων ανακοίνωσαν Ιράν και Ισραήλ, απειλώντας ωστόσο με κλιμάκωση αν επανεληφθούν νέα πλήγματα στα εδάφη τους. Ο πόλεμος δεν έχει ακόμη τελειώσει, υποστήριξε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός. Προειδοποίησε ότι το Τελ Αβίβ θα μείνει μόνο του αν κλιμακώσει τον πόλεμο με το Ιράν, απίφθινε στον Νετανιάχου ο Ντόναλντ Τραμπ. Παράλληλα, ανέφερε ότι η πραγματική νίκη με το Ιράν θα έρθει μέσα στις επόμενες 2 εβδομάδες. Σε μαθήματα ειδικότητας διαγωνίζονται σήμερα στις πανελλήνιες εκτάσεις οι υποψήφοι των επαγγελματικών λυκείων. Προφυλακιστή εκρήθηκαν 3 από τους 12 κατηγορούμενους που φέρονται να εμπλέκονται στις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κοζάνη. Οι υπόλοιποι 9 φέθηκαν ελεύθεροι κατά περίπτωση με απαγόρευση εξόδου και καταβολή εγγύησης από 5 έως 15.000 ευρώ. Συνεχίζεται σήμερα στη Λάρισα η δίκη για το πολυνεκρό δυστύχημα των Τεμπών.
9: Αντένα Πάτρας 105,3. Μεταχειρισμένα ανταλλακτικά σε τιμές που θα λατρέψει και το αμάξι σου. Ανδρέας Ζησιμόπουλος σε 2 σημεία στην Πάτρα. Στην Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 43 και στην Παραλία Πατρών. Τηλέφωνο 2610 434692.
11: Αυτό που είναι αληθινότερο από την αλήθεια είναι το παραμύθι. Δίνει νόημα και στην αλήθεια αλλά και στη ζωή. We could be together.
1: Γι' αυτό και εμείς πιστεύουμε στα παραμύθια. Ραπουνζέλ Coffee Spot. Κολοκοτρώνη και Ρίγα Φεραίου Γωνία. Ραπουνζέλ. Την αλήθεια την ξέρουμε. Για ένα παραμύθι ζούμε.
12: Κτέλα Χαΐας.
13: Πληροφορίες κρατήσεις 2610 623 886 και online έκδοση εισιτηρίων.
12: Κτέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.
10: Ολυμπιακός κέρδισε τον Παναθηναϊκό στον τρίτο τελικό της Basket League στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας με 102-92. Προηγείται με 2-1 στις νίκες και θέλει άλλη μία για να κατακτήσει τον τίτλο. Επόμενο παιχνίδι αύριο στο Telecom Center του ΟΑΚΑ. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
12: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
10: Σχεδόν έθριος με αυξημένες νεφώσεις στα ηπειρωτικά και τοπικές βροχές, κυρίως στα ορεινά. Άνεμοι βόρει έως 5 μποφόρ. Στους 32 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 29 στη Θεσσαλονίκη.
3: Αντένα Πάτρας 105,3.
14: Κάθε κομμάτι μας, κομμάτι της ζωής σας. Χρυσάνθη και Ελπίδα Γεωργιοπούλου. Έπιπλα Κύρους. Ακτίδη Μέων 80. 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
15: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
14: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
15: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
14: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
15: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
14: Με γερανοφόρα οχήματα για όλους τους ορόφους.
15: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
14: Τηλέφωνο 26 930 23 172.

0: Καλή σας ημέρα, καλημέρα σε όλες, σε όλους. Εδώ είμαστε στο Real FM.
1: Καλό πρωινό και θα παραμείνουμε στις 12 με πολλά θέματα. Συνέδρια, καλεσμένοι.
0: Ναι, ναι, κρατήσου αυτό. Λίγο, κρατήσου.
1: Γιατί?
0: Πάντα να είσαι λίγο πιο εγκρατής.
1: Η Ρίτσα Μπιζόγκλη στο ένα μικρόφωνο.
0: Και ο Νίκος Ροκάκος στο άλλο.
1: Και μαζί μας.
0: Εδώ στον ήχο ο Γιώργος Δαβαρίνος, στο τηλεφωνικό μας κέντρο, στο 211-200-8200. Θα ακούσετε τη Φράνσις
1: Φορτ Κόπολα
0: να σας υποδέχετε και βεβαίως μπορείτε να στείλετε πάντα mail στούντιο papakirialfm.gr. Σε λίγο θα δούμε τα της κίνησης. Θα μπει εδώ ο Παναγιώτης Βολάνιος, γιατί είναι μια πολύ δύσκολη μέρα και η σημερινή. Εξαιρετικά πολύ δύσκολη και σε δρόμους που κανονικά δεν θα ήταν.
1: Σπάει τώρα.
0: Σπάει πότε?
1: Θα σπάσει τώρα.
0: Στις 12 το μεσημέρι, ναι, είναι φυσιολογικό να σπάσει.
1: Στις
0: 12 το μεσημέρι είναι φυσιολογικό να σπάσει. Αν έχεις χάσει 4 ραντεβού και τη δουλειά σου. Ναι.
1: Όχι μόνο τη δουλειά σου. Τώρα. Ναι. Υπάρχει επίοικια πάντα.
0: Ναι, ναι, ναι. Καλά.
1: Γιατί δεν το κάνουμε 11 με 6. Τα ωράρια 11 με 7.
0: Α, δεν το είχαμε σκεφτεί. Ευτυχώς.
1: Να πάμε λίγο πιο πίσω.
0: Να το πεις εσύ στους εργοδότες να πάει καλύτερα.
1: Ναι, ρε παιδί μου.
0: Λοιπόν, συνεχίζεται όπως ξέρετε οι εργασίες του Διήμερου Συνεδρίου Ελλάδα 2030 για την οικονομία και την ανάπτυξη. Και οι κορυφαία κυβερνητικά και πολιτικά στελέχη, επιχειρηματίες και φορείς της αγοράς αναλύουν τις οικονομικές προοπτικές και αναζητούν τη διαμόρφωση ενός σύγχρονου και ανταγωνιστικού μοντέλου ανάπτυξης έως το 2030. Ο Real FM θα συνδέεται συνεχώς με το χώρο του συνεδρίου, θα συνδεθούμε και εμείς αρκετές φορές, του οποίου οι εργασίες μεταδίδονται απευθείας με ήχο και εικόνα από το ενικό και real.gr.
1: Λοιπόν, εδώ κατά τα άλλα πώς θα είδες τώρα ένα σχηματισμό. Δεν είναι ένα σχηματισμό, είναι διορθωτικές
0: κινήσεις. Η έκπληξη ήταν το γεγονός ότι όλοι οι υπεύθυνοι, οι υπουργοί, δεν το έλεγα εγώ, έλεγαν για την Πέμπτη και έγινε πολύ νωρίτερα. Αυτό είναι.
1: Ευνηδιαστικός.
0: Ναι, ήταν αρκετά νωρίτερα. Δεν έχει μεγάλες αλλαγές.
1: Τι αλλαγές μου, τίποτα.
0: Ναι,
1: νομίζω η πλήρωση θέσεων είναι.
0: Ναι, διορθωτικές.
1: Ο κύριος Μαρκόπουλος, υφυπουργός των οικονομικών.
0: Για τον έχουμε σήμερα.
1: Για τη φορολογία. Κατά τύχη, βέβαια, τον είχαμε εμείς.
0: Ναι,
1: γιατί τον είχαμε κλείσει.
0: Για να το ευχηθούμε και καλή δουλειά.
1: Να το ευχηθούμε και να το ρωτήσουμε τι θα κάνει με τη φορολογία.
0: Α, για να δούμε.
1: Δεν θα ξέρει ακόμα.
0: Καλά,
1: είναι νέος.
0: Θα πρόλαβε.
1: Είναι νέος ακόμα.
0: Κάτσε να προλάβει, ρε παιδάκι.
1: Ξέρει,
0: να αναλάβει. Την Παρασκευή είναι η ορκομοσία.
1: Θα τα δει τώρα, τα έχουν όλα μια χαρά.
0: Είναι φρέσκα, τι.
1: Δεν χρειάζεται τίποτα, τα έχουν όλα εντάξει.
0: Α, τα έχουν όλα εντάξει.
1: Λίγα διορθωτικά.
0: Α, λίγα διορθωτικά, εντάξει.
1: Ο κύριος Χατζηβασιλείου πάει υφυπουργός να οργανώσει
0: ακριβώς
1: την Προεδρία.
0: Αυτό ήταν από αυτά τα σενάρια που επιβεβαιώθηκαν 100% όπως τα λέγαμε, έτσι κι αλλιώς. Οπότε ναι. Αυτό είναι το μόνο σενάριο που έπεσε μέσα.
1: Ναι, ρε παιδί μου.
0: Οι άλλες, κάτι άλλες μετακινήσεις που τις πηγαινοφέρναμε εμείς, δεν.
1: Εντάξει. Η κυρία Σούκουλη πάει στο περιβάλλοντος υφυπουργός.
0: Είναι
1: του νομού Κορινθίας. Ο κύριος Σταγαράς, θυμίζουμε, ήταν βουλευτής Κορινθίας.
0: Ναι,
1: ο Άιμισος Σταγαράς. Ήταν βουλευτής Κορινθίας. Η κυρία Σούκουλη είναι Κορινθίας. Προφανώς. Είναι σημειολογικό, ρε παιδί μου.
0: Έχει
1: αυτό
0: να κάνει με την εκπροσώπηση τη γεωγραφικά τη περιοχή.
1: Ναι.
0: Περίμενε, πριν συνεχίσουμε, πάμε στον Παναγιώτη.
1: Κάτσε εσύ, Ρίτσα. Μπήκε μέσα, περίμενε.
0: Όχι, όχι, το πρώτο λόγο.
1: Ναι, αλλά σκιάστηκα. Δεν μπορώ εγώ να διαβάζω να κοιτάω αριστερά να βλέπω το βολάκι.
0: Να μπαίνει μέσα ευνηδιαστικό. Έλα, Παναγιώτη, καλημέρα και πάλι.
1: Γεια σου, ρε Παναή.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Ναι.
2: Δύσκολη μέρα για του οδηγού.
1: Μη μου λε τα τρελαδό.
2: Έχει, έχει. Απέραντο πάρκινγκ θυμίζει κατάσταση στην άνοδο του Κηφισού από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Περιστέρι. Mm-hmm. Μποτιλιάρισμα επικρατεί στο ρεύμα εξόδου τη λεωφόρα Αθηνών από Ελαιώνα μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου από Εγάλεο μέχρι Βοτανικό. Mm-hmm. Αυξημένη κίνηση στο κέντρο τη Αθήνα, στη Σαρδιτού Βασιλιάς Κωνσταντίνου Βασιλής Σοφία και στην Ομόνοια στι Πατησίων Σταδίου Μάρνη. Κυκλοφοριακή δυσκέρεια στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιώς στο ύψος του Ταύρου από Θησίο μέχρι Ομόνοια και στην άνοδο της λεωφόρου Συγκρού από τη Νέα Σμύρνη. Συνεχίζεται η ταλαιπωρία των οδηγών στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Μαρούση μέχρι Πανόρμου.
1: Το επιβεβαιώνω αυτό. Το επιβεβαιώνουμε. Αυτό επιβεβαιώνουμε την είδηση αυτή.
2: Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων από Αγία Παρασκευή μέχρι Χολαργό και στο ανωδικό ρεύμα της Κατεχάκη από το ύψος του Παπάγου. Πυκνή ροή στην άνοδο της λεωφόρου Βουλιαγμένης από Γλυφάδα μέχρι Ελληνικό και στην κάθοδο από Άλυμο μέχρι Γλυφάδα. Με το εμποδίον διεξάγεται η κυκλοφορία στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδώνος από Παλαιό Φάληρο μέχρι Άλυμο και στο ύψος της Γλυφάδας. Με υπομονή χρειάζεται να οπλιστούν οι οδηγοί στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος από το ύψος του Φαλήρου μέχρι τους επίσης μπλοκαρισμένους δρόμους γύρω από το λιμάνι. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί και στο ρεύμα προς Πειραιά της Πειραιώς από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο. Στην Αττική Οδό αρκετές καθυστερήσεις, 10-15 λεπτών από τον κόμβο Μεταμόρφωσης μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο και 10-15 λεπτών από τον κόμβο Πλακεντίας μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα.
0: Και αυτό το επιβεβαιώνουμε, είναι όλα πραγματικά υγιή. Η Αττική Οδός είναι ακίνητη. Ευχαριστούμε πολύ, Παναγιώτη.
1: Έχουμε τίποτα άλλο? Παναγιώτη, έχουμε τίποτα?
2: Αυτά, αυτά.
1: Άμα συμβεί, να μας κόψει.
2: Εννοείται.
1: Να μπει μέσα.
0: Και άμα μιλήσει, φύρα μου.

0: Πρέπει να σας πούμε ότι αλλάζουν και τα πρόστιμα για τη φοροδιαφυγή, να ξέρεις. Μας ήρθαν χθες κάτι κυκλοί. Ακόμη και για μία μέρα θα κλείνουν επιχειρήσεις, να ξέρεις, με πειραγμένες ταμιακές μηχανές.
1: Εντάξει,
0: μέρα. Στο κλείνω εγώ τώρα. Ρε,
1: όταν πειράσεις τις ταμιακές μηχανές, θα έχεις και τις συμπτώσεις. Θα έχεις και τις συνέπειες.
0: Απλά ρε παιδί μου. Ναι, ρε παιδί μου, τώρα σου λέει πειραγμένοι στην αρχή δεν σου έβαζαν. Δεν σου έκλειναν, βάζαν πρόστιμο.
1: Γιατί?
0: Τώρα μπαίνει μέσα και σου λέει μπάπ, λουκέτο. Κλείσε και θα δούμε.
1: Άμα έχει κάνει λοβιτούρα, Βρενίκο μου, η λοβιτούρα έτσι πρέπει να είναι. Τι να κάνουμε δηλαδή, άμα έχει βάλει και έχει πειράξει τη μηχανή. Mm-hmm. Αλλά πόσες περιπτώσεις είναι αυτές. Πόσες περιπτώσεις είναι.
0: Ναι, εντάξει, ποιες.
1: Αυτές οι περιπτώσεις.
0: Πολλές μπορεί να μην τις έχουμε βρει ακόμα όλες.
1: Α, θα τις βρείτε, λες Νίκο.
0: Ναι.
1: Πάτε στο κυνήγι της φοροδιαφυγής.
0: Βέβαια. Πάνω κατά πάνω πέφτουμε το καλοκαίρι. Θα ντυθώ κι εγώ με τις βερμούδες μου. Αν το δεις τον αεδίτη δίπλα σου με μαγιό, μπλουζάκι, κολλητό, αυτό θα λες ρε τι ωραίο παιδί αυτό, θα λέει η κοπελίτσα δίπλα, σερβιτόρα. Ναι. Θα της πει πού είναι η απόδειξη. Θα τρελαθεί το κορίτσι.
1: Αυτό θα πάει πάνω κατά πάνω στην είδηση.
0: Πάνω κατά
1: στην
0: πάνω.
1: Στην έρευνα και να βρει τα στοιχεία. Είναι πολύ σημαντικό, Νίκο, μπράβο.
0: Με τα λάπτοπ τους, τα τέτοια τους, τα
1: έχουν και λάπτοπ.
0: Βέβαια.
1: Του ανασχηματισμού τα είπαμε. Δεν φαίνεται ότι είναι.
0: Όχι μόνο.
1: Ούτε μεγάλο και... είναι, ούτε αλλαγέ μεγάλε έχει.
0: Έτσι θα πάει και στι εκλογέ. Δηλαδή είναι εκλογικό υπουργικό αυτό. Δεν θα του αλλάξει. Θυμίσουμε.
1: Δεν
0: αν πάει
1: αλλάξει.
0: Το Μάρτι.
1: Σε παρακαλώ.
0: Θα πάει έτσι όπω είναι.
1: Αν πάει το Μάρτι, πρώτον. Και δεύτερον, δεν ξέρει ποτέ.
0: Καλά. Εδώ μα είπε την Πέμπτη και έκανε σήμερα ένα σχηματισμό.
1: Γι' αυτό σου λέω, δεν ξέρει ποτέ.
0: Μην βγει την Πέμπτη και πει έχουμε εκλογέ σε ένα μήνα.
1: Ναι, γι' αυτό σου λέω.
0: Όχι, το είναι καλοκαίρι. Να βγει να το πει για το φθινόπωρο.
1: Γιατί το έχουμε ζήσει και το εκλογέ καλοκαίρι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Επιτέλους λύσαμε και το κομμάτι με το τι ήταν αυτή η οσμή που μας ταλαιπωρούσε όλες αυτές τις μέρες και έχει καλύψει αυτή την Αθήνα όλα.
0: Ναι.
1: Είναι δύο τα σενάρια.
0: Ναι.
1: Ένα πλοίο νότιο-ανατολικά της Σαλαμίνας που εκείνη την ημέρα έχει καθαρισμό.
0: Καθάριζε.
1: Ή Ψιτάλια.
0: Ποιος το είπε αυτό για το πλοίο. Ο Συνολάκης ή ο ποιος.
1: Α, το είχαν πει.
0: Κάποιος το είπε ότι παιδιά μην καθαρίζουν κανένα πλοίο ή έχουμε τίποτα από την Ψιτάλια.
1: Ένα πλοίο νοτιοανατολικά της Σαλαμίνας ή η Ψιτάλια.
0: Το είχε πει κάποιος επιστήμονας.
1: Αυτό σημαίνει αν είναι από την Ψιτάλια ότι θα ξανάρθει.
0: Επειδή μου είχε αέρα προς τα δω. Είχε αεράκι.
1: Βεβαιώνονται από την καθημερινότητα. Θα ξανάρθει το αεράκι.
0: Είχε αεράκι. Άμα το ξανά έχει μάσκες. Βάλτε μάσκες και προχωράμε.
1: Φαντάζομαι, έτσι δεν είναι.
0: Δεν ξέρω. Δεν ξέρω πού πάει το αεράκι.
1: Δεν ξέρω πού πάει.
0: Έρχεται κατά εδώ, πάει κατά εκεί.
1: Αεράκι είναι αυτό.
0: Αεράκι είναι αυτό. Από το υπέρ παρέτηση του κυρίου Μπακογιάννη τώρα, με τις προεδομίες, ο Γενικός Γραμματέας είναι να πούμε, του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, είχε πει, λέει, τότε ο κύριος Μπακογιάννης είχε ενημερώσει για την εμπλοκή συγγενικών του προσώπων.
1: Πολύ συγγενικών όμως.
0: Πολύ συγγενικών.
1: Και ο συγγενικών δεν γίνεται.
0: Ναι, στην υπόθεση της Μυκόνου. Καλά, είχε ενημερώσει.
1: Είναι με τις πολεοδομίες, το σκάνδαλο με τις πολεοδομίες.
0: Είχε ενημερώσει για την πολεοδομία, βγάλ τον το συγγενή.
1: Ναι.
0: Άμα είχε ενημερώσει. Πες σε παιδιά, εγώ ενημερώνω και τον διώχνω κιόλας.
1: Δεν είναι τριτοξάδερφος αυτός που εμπλέκεται.
0: Ναι, άλλο λέω, ας είναι και αδερφός.
1: Δηλαδή θέλω να πω είναι πολύ.
0: Ναι, ενημέρωσες, διώξ' τον.
1: Ναι, ναι, εντάξει.
0: Πες παιδιά, ήταν φεύγει.
1: Έφυγε.
0: Έτσι
1: κι αλλιώς.
0: Δηλαδή τώρα θα είχες. Κατόπιν εορτής, εννοείς. Βέβαια, ναι, να πεις ότι παιδιά εντάξει.
1: Ναι, ναι, έφυγε κατόπιν εορτής, αλήθεια.
0: Για να δούμε. Σε Κοζάνη και Αγρίνη έχουμε τρεις προφυλακίσεις για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων στον ΑΠΚΕΠΕ.
1: Ναι.
0: Πάει Αγρίνιο, εκεί είναι αγροτικές περιοχές και Κοζάνη. Έχουμε και εκεί στο κέντρο υποδοχής δηλώσεων τα ΚΙΔ. Είχαμε προβλήματα.
1: Μα τα ΚΙΔ ήταν η μαμά της Λοβιτούρας. Τα ΚΙΔ ήταν.
0: Είδες την Τζένιφερ Λόπεζ.
1: Όχι.
0: Τώρα μια σκήμαση.
1: Πολύ το δένεις το ΚΙΔ.
0: Πώς τώρα δένω το αγροτικό.
1: Μόνο εσύ στο δικό σου μυαλό. Στο δικό σου μυαλό, Νίκο μου. Δεν ξέρω πώς θα εννοείς το αγροτικό με την.
0: Μα δεν είμαι και εγώ στα καλά μου. Μην νομίζω ότι είναι και εγώ καλά. Η Τζένιφερ Λόπεζ την είδες με μπικίνι. Στη σκηνή
1: της ταινίας Office Romance. Δεν πρέπει να. Πάρα
0: και λέει,
1: φορές.
0: Έχω τόση άμμο στα οπίστια μου. Λέει, ήταν η σκηνή δηλαδή.
1: Ναι,
0: αλλά το θέμα δεν ήταν η σκηνή. Το θέμα είναι ότι είναι μια πολύ ελκυστική και θελκτική γυναίκα.
1: Τη βλέπουμε από 20 χρονών με μαγιό, Νίκο.
0: Ναι,
1: τώρα
0: ξέρω...
1: έχει φτάσει 57, θέλω να πω.
0: Γι' αυτό σου
1: 37
0: γι' αυτό...
1: χρόνια με μαγιό.
0: Μα γι' αυτό είναι είδηση. Επειδή είναι 37 χρόνια με μαγιό, είναι παραμένει ίδια όπως τότε.
1: Ούτε η Ούρσουλα Άντρες στο James Bond. Την έχουμε δει, αγάπη μου. Την έχουμε δει.
0: Ωραία, ωραία. Μια χαρά. Μια χαρά. Λίγο προγουλάκι έχει κάνει τώρα, όπως γύρισε σε μια σκηνή. Είδα λιγάκι τα γλυκάδια της εδώ.
1: Έχει Τζένιφερ
0: λίγο, λίγο.
1: Λόπεζ. Εντάξει, πρέπει να βγούμε στο δρόμο. Αν λες ότι η Τζένιφερ Λόπεζ έχει.
0: Δεν λέω εγώ, παιδιά, η φωτογραφία. Εγώ δεν λέω τίποτα.
1: Την αδική φωτογραφία. Ήταν μια κακή φωτογραφία.
0: Ναι, να τη. Ναι. Κακή. Κακή είναι λίγο κακή. Και εμένα όμως δεν λέτε ότι είναι κακή φωτογραφία όταν με δει με τη μούρη πλισέ. Λες πως είσαι έτσι.
1: Δεν έχεις πλισέ.
0: Τον Τραμπ και τον Νετανιάχου. Θα τα τσακώνονται πραγματικά τώρα αυτοί.
1: Κοίταξε να δει. Επειδή ο Νετανιάχου κάνει και το κεφαλιού του ως γνωστόν, λέει ο Τραμπ ότι του είπε Μπίμπι.
0: Μπίμπι.
1: Αν δεν βάλει μυαλό, σταματήσει του βομβαρδισμού, θα μείνει μόνο σου.
0: Εντάξει, θα σταματήσει, λέει, αλλά έχουμε προβλήματα, λέει. Θα τον τρόπο να τον βρω εγώ.
1: Έλα, μέχρι να του σταματήσουμε, μου πέρασε από 40 κύματα. Έχουμε λήξει τον πόλεμο που είναι 100-101 μέρες τώρα. 7.000 φορές. Περισσότερες από την ημέρα του πολέμου τον έχουμε λήξει εμείς. Έχουμε κάνει παράταση στην Εκεχηρία, ξανά παράταση στην Εκεχηρία, ιστορική συμφωνία, κοντά στην ιστορική συμφωνία, δίπλα στην ιστορική συμφωνία. Πουθενά δεν έχουμε πάει.
0: Σιγά-σιγά. Και ο Μπίμπι σου λέει και εγώ, να το κάνω όπως θέλω με τον τρόπο μου. Εσύ το πες.
1: Ναι.
0: Αλλά και εγώ το κάνω όπως θέλω. Δεν μπορεί να με βαράει ο άλλος και εγώ να μην έτσι λέει.
1: Μήπως βαράσει εσύ πρώτος. Μήπως.
0: Μπορεί, αλλά το σπάνω γιατί βαράει κι αυτός. Άσε να βαράω μόνο εγώ.
1: Δεν είναι ο Δέκος με το Χατζηχρήστο.
0: Άσε να βαρέσω εγώ μόνο.
1: Δεν είναι. Έχει και πολλά και ενδιαφέροντα στο ΣΥΡΙΖΑ μετά την απόφαση να συμπορευτούν με τον Αλέξη Τσίπρα, με την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Υπήρχαν αυτές οι διαρροές, αρχίζαμε τις διαρροές τώρα από την Αμαλίας, από το κόμμα του κ. Τσίπρα, ότι όποιος θέλει να κάνει εγγραφή, να εγγραφεί.
0: Όποιος θέλει να κάνει εγγραφή, δεν εγγραφεί, τι θα κάνει.
1: Να εγγραφεί. Όποιος θέλει από τα κόμματα στελέχη. Ναι. Από τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Πώς θα πάνε, δεν θα γραφτούν κάπου.
1: Ναι, μην έρθετε εδώ, να γραφτείτε μέσα στην ειδική ψηφιακά στην πλατφόρμα.
0: Θα γραφτούν.
1: Όχι ότι δεν, τα ψηφοδέλτια θα τα βγάλουμε όταν θα τις συνεδριάσουν κάποια όργανα και θα υπάρχει κάποια απόφαση και κανείς δεν είναι σε first class. Όποιος θέλει, ας κάνει την ηλεκτρονική εγγραφή.
0: Καλά κάνει αυτό. Καλά τους λέει.
1: Καλά τους λέει, λες.
0: Ναι. Γιατί αυτοί νόμιζαν οι άνθρωποι ότι θα φύγουν και θα πάνε, πώς το λένε, θα τους δεχθεί αξιωματικά. Ότι φεύγω, πάω.
1: Καλά, είναι και παλιοί του σύντροφοι, είναι, δεν είναι ξένοι.
0: Και από αυτού θέλει να απαλλαγεί. Από αυτού θέλει να απαλλαγεί. Από πολλού από αυτού. Γι' αυτό το έκανε τον. Το νέο κόμμα γι' αυτό το έκανε. Καταλαβαίνεις και σου λέει όλα από την αρχή.
1: Απλά θέλω να σου πω ότι παλιοί του σύντροφοι έχει βάλει ψωμί και αλάτι μαζί του. Δεν είναι ξένοι.
0: Τα γράψαμε στην άμμο τώρα. Γραμμένα στην άμμο τώρα αυτό.
1: Α, ναι, ναι. Εντάξει, τέλος πάντων αυτό είπανε. Υπάρχει ένα πρόβλημα.
0: Τι πρόβλημα. Πρόβλημα είναι για αυτούς, όχι για τον Τσίπρα.
1: Για τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Έλεγα χθες το. Έβγαλα με το Γιάννη Τσακίρη. Χθες που έλειπες εσύ.
0: Μου τα άπετα, άμα θα γομεί. Στην αγοριά είσαι. Εγώ και λείπω, ξέρω εδώ, τι γίνεται.
1: Στις εμπομπύλες.
0: Έχω του δικού μου ανθρώπου.
1: Ναι, από μακριά. Λοιπόν, και μου έλεγε ότι οι περισσότερες νομαρχιακές έχουν κλείσει, δεν υπάρχουν στελέχη. Και τα χαμηλό βαθμά στελέχη έχουν φύγει.
0: Ναι, να σου πω κάτι τώρα. Έχει διαλυθεί ο ΣΥΡΙΖΑ επί τη ουσία. Έχει διαλυθεί η ρίτσα. Από τότε που ανέλαβε ο Τσίπρας.
1: Και δεν μ' αρέσει, παιδί μου.
0: Ούτε
1: εμένα μ' αρέσει. Ήταν αξιωματική αντιπολίτευση. Δεν ακούγεται ωραίο να διαλύεται ένα κόμμα.
0: Αλλά τελείωσε τώρα αυτό. Δηλαδή, θυμάστε την αξιωματική αντιπολίτευση. Μετά έγινε το Πασόκ, όπως πότε αξιωματική αντιπολίτευση.
1: Έγινε, ό,τι έγινε.
0: Δηλαδή, θέλω να πω ότι το πολιτικό σκηνικό τόσο.
1: Ρευστό
0: και βάρετο στις αλλαγές.
1: Ρε παιδί μου, ναι, αλλά ένα κόμμα που ήταν αξιωματική αντιπολίτευση που κυβέρνησε δεν μπορεί να το βλέπεις έτσι να παραμένει.
0: Και ένα ιστορικό κόμμα, δεν είναι θέμα αξιωματική αντιπολίτευση. Είναι ένα ιστορικό κόμμα. Είναι, αλλά και ο Τσίπρας γι' αυτό έφυγε και κανένα άλλο, γιατί ήθελε να απαλλαγεί από αυτό. Σου λέει, μου φάγατε τα σπλάχνα, μου φάγατε τόσα χρόνια εδώ μέσα.
1: Ναι, αλλά από τα σπλάχνα, εκείνα θα δημιούργησε το κόμμα, έτσι δεν είναι. Από τα σπλάχνα αυτά.
0: Τώρα θα βγάλει άλλα σπλάχνα. Τώρα όμως είναι οικειοφορείται, άλλο πράγμα, καινούριο.
1: Ναι. Το θέμα είναι ότι δεν θα κατεβάσουν ψηφοδέλτιο, ότι υπάρχουν οι άλλοι.
0: Ποιο?
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν
0: ναι,
1: θα
0: κατεβάσει. Ναι, δηλαδή, για ποιου να κατεβάσει.
1: Είναι
0: ο Πολάκη, βέβαια.
1: Όχι, Δούρου, ο κύριο Δούρου και ο κύριο Παπά.
0: Ο κύριο Παπά.
1: Και χθε μίλησε ότι πρέπει να υπάρξει μια να μιλήσει. Ο κύριο
0: Παπά. Τρει ψηφοδέλτιο όλη την Ελλάδα.
1: Να μιλήσω
0: και
1: να
0: βγάλει 10 βουλευτέ.
1: Με τον κύριο Τσίπρα πρέπει να μιλήσουν κάποια στιγμή. Να μιλήσουν τηλεφωνικά, Ρενικό μου. Να μιλήσουν από κοντά, να πούνε ένα καφέ. Αυτό λέει ο κύριο Παπά. Πότε, Ρενικό μου, τη παρηγοριά
0: είναι. Ο κύριο Παπά γιατί ενδιαφέρει.
1: Γιατί είναι μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ. Είναι μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ και θέλει να ξέρει τι θα κάνουν, ρε παιδί μου.
0: Θα ενημερωθεί
1: και ο κύριος Παπάς. Μανούλα μου, η συμπόρευση.
0: Θα ενημερωθεί ο κύριος.
1: Μανούλα μου, τι σημαίνει
0: συμπόρευση. Σημαίνει να πάμε μαζί.
1: Συμπαράταξη.
0: Ναι.
1: Ωραία.
0: Όχι.
1: Πότε θα πάμε.
0: Συμπαράταξη είναι ασυμπαράταξη.
1: Ναι.
0: Συμπόρευση θα δούμε. Ο πρόεδρος θα κρίνει. Ο Φάμελος εννοώ πότε θα δει τον Τσίπρα και ο Τσίπρας το Φάμελο.
1: Εμείς τα υπόλοιπα, τα στελέχη τι θα κάνουμε.
0: Θα ενημερωθείτε. Όταν συναντηθούμε,
1: πρέπει να ξέρουν και τα στελέχη όταν θα βγαίνουν στις εκπομπές, όταν θα δίνουν συνεντεύξεις, κάτι πρέπει να λένε.
0: Δεν θα σας καλέσουν στον καφέ εσάς.
1: Δεν θα πρέπει να λένε κάτι τα στελέχη. Τι θα λένε, θα υπερασπίζονται το κόμμα του κυρίου Τσίπρα.
0: Δεν ξέρανε ότι διαλυθεί το κόμμα.
1: Γι' αυτό σου λέω. Τι θα λένε, ρε παιδί.
0: Τίποτα.
1: Είσαι εσύ ο Νίκος Ρογκάκος, μέλος του ΣΥΡΙΖΑ. Καλησπέρα σας.
0: Αποφάσισε ο ΣΥΡΙΖΑ να πάει στο Τσίπρα.
1: Συμπόρευση.
0: Μάλιστα, αποφάσισε.
1: Γεια σα, κύριε Ρογκάκο.
0: Σε λίγο, σιγά σιγά. Ακόμη δεν έχουμε, δεν ξέρουμε.
1: Να μην βγάζουμε τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Να τα βγάζετε. Αλλά να ξέρουν και την αλήθεια. Άμα δεν ξέρουν, να μην βγαίνουν από μόνοι του. Εμεί θα τα βγάζουμε. Εσύ γιατί δέχεσαι να βγει. Άμα δεν ξέρει τι θα πει.
1: Εγώ σου λέω, έλα, εσύ μην έρχεσαι. Εντάξει, καλά.
0: Τι να κάνω.
1: Εντάξει.

0: καλά, εσύ να που σε καλούν, πας.
1: Πρε παιδί μου, είναι εκπρόσωποι ενός κόμματος. Είναι βουλευτές, είναι στελέχοι, είναι γραμματείς, είναι οτιδήποτε. Και πάνε λοιπόν, καλούν έναν άνθρωπο του ΣΥΡΙΖΑ. Τι θα κάνει, τι θα υπερασπιστεί,
0: ποια γραμμή θα πει. Σιγά.
1: Τι θα πει για την οικονομία, θα πει το πρόγραμμα
0: εδώ
1: του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ
1: έχει πρόγραμμα.
0: Δεν ξέρω ο ΣΥΡΙΖΑ τι θα πει. Θα πούμε εμείς τα στελέχη.
1: Κάτι θα τους ρωτήσουμε, ρε Νίκο. Τι θα τους ρωτήσουμε τους ανθρώπους.
0: Αν θα πάνε στο Τσίπρα.
1: Ναι.
0: Ναι, θα πούν.
1: Ωραία.
0: Όχι όλοι. Θα πούν αυτοί που θα πούν ναι.
1: Ναι.
0: Σας δέχτηκε η επόμενη απάντηση. Η επόμενη ερώτηση.
1: Εσείς
0: θέλετε
1: δει.
0: Να πάτε, εσείς.
1: Σου λέει δεν είπα. Γραφτήκαμε. Μπορεί να σου πούνε ότι θα γραφτούμε.
0: Άρα περιμένετε.
1: Περιμένετε.
0: Αυτή είναι. Τι άλλο να πούμε. Άμα δεν υπάρχει είδηση.
1: Γι' αυτό σου λέω. Είναι και, βρίσκονται σε δύσκολη θέση αυτή.
0: Σε πολύ δύσκολη θέση.
1: Σε πολύ δύσκολη θέση τώρα. Τι να κάνουμε.
0: Θα το λύσουμε εμείς αυτό και αυτό.
1: Ας λύσει και κάτι.
0: Αν με ρωτάς πάντως εμένα, εγώ δεν πάω στην Ελλάδα. Πας εσύ.
1: Πού να πάω.
0: Στην Ελλάδα.
1: Εμένα θα καλέσει.
0: Λέω ρε παιδί μου, θα γραφτείς. Δεν σε καλεί, θα γραφτείς.
1: Δεν γράφω εγώ πουθενά. Δεν είναι η δουλειά μου να γράφω
0: πουθενά,
1: σε κόμματα.
0: Γι' αυτό σου λέω.
1: Ναι,
0: εμείς έχουμε απάντηση να πούμε.
1: Εμείς όμως δεν είμαστε στελέχοι, Νίκο. Οι άνθρωποι είναι σε δύσκολη θέση. Κάτι πρέπει να πούν όταν βγαίνουν.
0: Η συμπόρευση
1: ψυχραιμία. Πρέπει να μεταφράζεται και κάπως.
0: Ψυχραιμία. Είναι κάτι καινούριο τώρα. Δεν γίνεται. Άντε τη μια μέρα στην άλλη.
1: Και άλλη δημοσκόπηση βλέπω σήμερα. Πολλές.
0: Αυτή που είδα μια δημοσκόπηση 31 κάτι.
1: 31,2.
0: 31,2.
1: Interview, 31,2 είναι η Δημοκρατία.
0: Ναι.
1: Εκτίμηση. Δεύτερη θέση η Ελλάς με 16%. Τρίτο το Πασόκ 14,7%.
0: Α, τρίτο το Πασόκ.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Την πρώτη πεντάδα συμπληρώνουν Ελληνική Λύση 8,2. Ναι. Ελπίδα για τη Δημοκρατία 8,1 της κυρίας Κριστιανού.
0: Ναι.
1: Ακολουθούν το ΚΚΕ 4,6. Η Φωνή Λογική
0: 4,6. Αποκλεί. 4,6 το Google.
1: Δίνει. Τι σου λέω, τι ναι. Δίνει η δημοσκόπηση.
0: Την εκτίμηση βέβαια. Ναι.
1: Η Φωνή Λογική 4%. Η Πλεύση Ελευθερία 3,3%. Εκτός φαίνεται. Καλά, σε άλλες δημοσκοπήσεις μπαίνει μέσα. Είναι το Μέρα 25. Οι Δημοκράτες και ο ΣΥΡΙΖΑ. 0,6.
0: Λοιπόν, κατάλαβε τώρα τι γίνεται. Δεν υπάρχει πρόβλημα μεγάλο. Δεν είναι τώρα. Και εσύ μου λες και σε νομαρχιακές. Ποιος θα πάει στα γραφεία. Και ένας να πάει δεν υπάρχει ένας.
1: Είναι σε δύσκολη θέση. Βρίσκονται όλοι σε δύσκολη θέση.
0: Αλήθεια είναι αυτό.
1: Δηλαδή είναι στελέχη ακόμα.
0: Είναι λυπηρό αυτό για το ΣΥΡΙΖΑ.
1: Δεν έχουν ενταχθεί κάπου οι άνθρωποι.
0: Είναι λυπηρό. Αλλά δεν γίναι όμως. Δεν προχωράει αυτό.
1: Και εγώ που συμπορεύομαι τόσο καιρό μαζί σου έχω δει γιατριά. Δεν έχω δει.
0: Καμία. Αλλά κάθεσαι. Δηλαδή θέλω να πω ότι κάτι συμβαίνει. Κατάλαβε. Κάθεσαι. Δεν φεύγει. Να το παλέψω λίγο ακόμα. Στο ΣΥΡΙΖΑ δεν παλεύεται τώρα αυτό.
1: Αυτό φοβάμαι.
0: Λοιπόν, άρα 31,2 στην εκτίμηση,
1: ε. Ναι, εκτίμηση είναι, εκτίμηση.
0: Συγγνώμη, το Πασόκ 15, εντάξει. Α, η κυρία Καριστιανού υποχωρεί πολύ.
1: 8,1 είναι. Δεν είναι και άσχημα, όταν μου βγάλει.
0: Άσχημα δεν είναι, αλλά από το 12, 11, 13.
1: Ότι ακόμα δεν έχουμε βγάλει κάποιο εκπρόσωπο.
0: Τι λέγαμε στην αρχή, θυμάσαι, ότι να περάσει 1,5 μήνα.
1: Α, να καθίσει σκόνη, βέβαια. Να περάσει και το καλοκαίρι.
0: Τι γίνεται.
1: Να περάσει το καλοκαίρι, να δούμε. Ναι, βέβαια, ναι. Έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο.
0: Τώρα, με αυτά τα ποσοστά, η σύνθεση της Βουλής είναι 130 η Νέα Δημοκρατία, mm-hmm. 44 έδρες η συμπαράταξη. Με αυτά τα ποσοστά τώρα που λες. Mm-hmm. 43 το Πασόκ. 24 η κυρία Καριστιανού βουλευτές και 24 και η Ελληνική Λύση.
1: Δηλαδή η Νέα Δημοκρατία χάνει περίπου 30-35 βουλευτές.
0: Όχι, 156, 26 βουλευτές.
1: 26-27
0: βουλευτές.
1: 26,
0: το ΚΚΕ 13, η Φωνή Λογικής 12 και η Πλήρωση Ελευθερίας 10. Το 130 στην πρώτη κάλπη, να ξέρεις. Γίνεται αυτοδυναμία στη δεύτερη. Αν υπάρχει συσπήρωση.
1: Εξέλιξες κυβέρνηση πάλι.
0: Όχι, λέω, αν δεν υπάρχουν συνεργασίες. Δεν μπορούν όμως να συνεργαστούν τα υπόλοιπα όλα. Για να βγάλουν κυβέρνηση.
1: Δεν το ξέρεις αυτό. Δεν το ξέρεις.
0: Με αυτά τα ποσοστά. Όχι, δεν βγαίνει εσύ.
1: Α, λες ότι με αυτά τα
0: ποσοστά. Με κάποιον άλλον.
1: Ναι. Με αυτά
0: πάει.
1: Τα ποσοστά λες.
0: Καταλαβαίνω.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων, θα τα δούμε όλα. Έχουμε ακόμα να δούμε. Πάμε σε διάλειμμα.
1: Ναι.
0: Πάμε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε. Μην ξεχνάτε το συνέδριο το μεγάλο το οποίο γίνεται το 2030. Εξαιρετικό
1: Ελλάδα
0: συνέδριο.
1: Ελλάδα 2030. Σε λίγο θα συνδεθούμε. Θα παρακολουθήσουμε και την παρέμβαση του κυρίου Χατζηδάκη.
2: Real FM. Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου. Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Συγγνώμη, Ξέρετε αν αργεί το 14.
4: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο. Φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι! Να το, ήρθε.
3: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας, παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
2: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win. Αντένα Πάτρας, 105,3.
5: Μαθαίνω, παίζω, δημιουργώ.
2: Ένα μοναδικό summer camp για μαθητές 3ης, 4ης, 5ης, 6ης δημοτικού και 1ης γυμνασίου που διοργανώνουν η Εστία Επιστημών Κωνσταντίνος Δημητριάδης και τα Αρσάκια Σχολεία Πατρών.
5: Περιλαμβάνει βιωματικές δράσεις, δραστηριότητες STEAM, διαδραστικά εκθέματα στις θετικές επιστήμες, πειράματα φυσικών επιστημών, αθλητικές δραστηριότητες, θεατρικό και καλλιτεχνικό εργαστήρι, παραδοσιακούς χορούς, εκπαιδευτικές επισκέψεις.
2: Μαθαίνω, παίζω, δημιουργώ. 16 με 26 Ιουνίου και 29 Ιουνίου με 10 Ιουλίου καθημερινά εκτός Σαββατοκύριακα από τις 8.30 το πρωί μέχρι τις 3.30 το μεσημέρι. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει σύντηση των μαθητών.
5: Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 99 0350.
6: Στον δρόμο το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
2: Κάθε έργο ξεκινά με όραμα και ολοκληρώνεται με αξιοπιστία. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη και κατασκευή οικοδομοτεχνικών έργων και προώθηση ακινήτων. Θέλεις να χτίσεις ή να επενδύσεις σωστά? Ψάχνεις ακίνητο? Στη Helga δεν ακολουθούμε απλά την αγορά, τη διαμορφώνουμε. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Όθωνος Αμαλίας 45, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
7: Όταν πλακάκια θέλεις, σκέψου Ψαραδέλης. Γιατί εδώ θα βρεις 400.000 τετραγωνικά μέτρα ετοιμοπαράδοτα πλακάκια. Εδώ θα βρεις και εγγύηση χαμηλότερης τιμής. 45 χρόνια το γνωρίζουμε. 45 χρόνια το αγαπάμε. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα εξυπηρετούμε όλη την Ελλάδα. Για ό,τι θέλεις, Ψαραδέλης. Επισκεφτείτε το κατάστημά μας στην Πάτρα, Αγία Σοφίας 69.
8: Moxie, Rooftop Bar, Θέα, 360. Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Moxie Πάτρα, Marina Hotel. Moxie, Rooftop Bar. Το νέο μας σημείο συνάντησης για ιδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντς της πόλης. Κάθε Σάββατο και Κυριακή. Μόξι, Rooftop Bar, Ηρών Πολυτεχνείου 58, τηλέφωνο κρατήσεων 2614 409 400.
2: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
0: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Αρχίζουν αυτή την ώρα οι εργασίες του Διήμερου Συνεδρίου Ελλάδα 2030 για την οικονομία και την ανάπτυξη. Ο Real FM θα συνδέεται συνεχώς με το χώρο του συνεδρίου, το οποίο τις εργασίες μεταδίδουν απευθείας με ήχο και εικόνα, το enikos.gr και το real.gr. Ιράν και Ισραήλ ανακοίνωσαν ότι ανέστειλαν τσεκαθέρωθεν επιθέσεις, αλλά απειλούν με κλιμάκωση εάν επανεληφθούν νέα πλήγματα. Σε μάθηματα ειδικότητας διαγωνίζονται σήμερα στις πανέλληνες εκτάσεις υποψήφοι των επαγγελματικών λυκείων. Συνεχίζεται σήμερα στη Λάρισα η δίκη για το πολύνεκρο δυστύχημα των Τεμπών.
2: Αντένα Πάτρας 105,3. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Μεταχειρισμένα ανταλλακτικά φανοποιίας μηχανικά σε δύο σημεία στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 4346 92.
9: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούργιας. Σίδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστρικά. Τριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610-993380 και στο περιφράξεις@pavlakarathanasis.gr.
10: People have repower.
11: Ναι, έχουμε repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύμφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μήνυματά σας.
1: Εδώ είμαστε και θα παραμείνουμε ως τις 12. Έρχεται αύξηση επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, έτσι. Αποφασίζω αυτή τη βδομάδα.
0: Ναι, αυτό
1: καταλαβαίνω.
0: Αυτό,
1: την Πέμπτη.
0: Αυτά καταλαβαίνω.
1: Αύξηση των δόσεων των δανείων, αύξηση αυτά, όλα θα μπει λίγο παραπάνω.
0: Α, θα πλούσουμε παραπάνω, θες να πεις.
1: Προφανώς.
0: Από χαρά σε χαρά με πας.
1: Έτσι.
0: Από χαρά σε χαρά. Πόσο χαίρομαι όταν με έχει κάνει χαρούμενη.
1: Χαρά.
0: Λοιπόν, το πρώτο μήνα που πήραμε είναι από το Real Blocker. Καλημέρα, Real Blocker. Πού ήρθες, κατάλαβες, πού επέστρεψες.
1: Πού είναι.
0: Πού επέστρεψες. Τι να κάνουμε, επέστρεψες.
1: Αμάν, Αγία Ρίτσα μου, τι μας έκανες. Καλά δεν είμαστε λοιπόν, είμαστε. Καλά είσαστε.
0: Καλημέρα και στο Δημήτρη. Γεια σου Δημήτρη, ευχαριστούμε.
1: Οπα, να μιλάω μόνος μου.
0: Ναι, αυτό το έχεις.
1: Παναγιώτης λέει, ξαγύρισες, γεια σου Νικόλα. Είσαι λέει ακομπλεξάριστο στη Ρίτσα για άλλους λόγους.
0: Σε ευχαριστούμε Παναγιώτη μας.
1: Γεια σου Παναγιώτη. Ναι, ο Δημήτρης λέει την Πέμπτη και όντως την Πέμπτη είναι ο Πρωθυπουργός του Χατζηνικολάου.
0: Ναι, η συνέντευξη.

Και ο Ντένις λέει: καλημέρα, δεν σας ενοχλεί ότι οι κυβερνώντες εδώ και 50 χρόνια έχουν καταστρέψει μια χώρα που θα μπορούσε να είναι Ελβετία? Και ότι ενώ ο λαός γίνεται πιο φτωχός, αυτοί γίνουν πλουσιότεροι? Καλημέρα, Ντένι. Ο Γιώργος διαφωνεί με τη θέση και την αναβάθμιση του κυρίου Μαρκόπουλου. Ευχαριστούμε. Και ο Stranger λέει, ο ένας καθηγητής Πολυτεχνείου είπε ότι προέρχεται η μυρωδιά από το καράβι. Λοιπόν, όπως ξέρετε, αυτή την ώρα μαζί μας πάντα είναι η Κοσμοτέ Telecom. Οι ανάγκες της επιχείρησής σου δεν αλλάζουν. Ο τρόπος που τις καλύπτεις όμως μπορεί. Με το Magenta One Business από την Κοσμοτέ Telecom συνδυάζει το σταθερό και το κινητό της επιχείρησής σου και κερδίζεις περισσότερα. Εκπτώσεις εταιρικά κινητά, δωρεάν internet backup και προνομιακές τιμές σε υπηρεσίες ασφάλειας και προβολής. Όλα σε ένα σχήμα για περισσότερη αξία κάθε μέρα. Μάθε περισσότερα στο κοσμοτέ.gr / Magenta One Business.

Και ο Γιάννης λέει: καλημέρα και στους δυο σας. Παρακαλώ, ενημερώστε την Τροχέα να στείλουν κάποιον να ρυθμίσει την κυκλοφορία στα πρακτορία στην Αγία Σάνης, γιατί γίνεται το αδιαχώρητο και είναι πολύ συχνά αυτό το πράγμα, Γιάννη. Έχω βρεθεί κι εγώ εκεί. Καλημέρα, θα το κάνουμε, θα το πράξουμε.

μαζί μας είναι και η Πρωτέργεια. Σας έχει τύχει και εσάς να μην είχατε κάτι και μόλις το αποκτήσατε να σκέφτεστε πώς ζούσατε τόσο καιρό χωρίς αυτό? Για κάποιους αυτό το κάτι είναι ένα κατοικίδιο, για κάποιους άλλους μια σχέση. Για τον Δημήτρη Πιατά, στη νέα διαφήμιση της Πρωτέργεια, είναι ο νέος συγκάτοικος, ο ανιψιός του, αλλά και η Πρωτέργεια. Αν δεν την είχατε δει ακόμη, αναζητήστε την στα social media της Πρωτέργεια και θα καταλάβετε με τον πιο ανατρεπτικό και χιουμοριστικό τρόπο πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν αλλάζεις με τίποτα.

0: Καλημέρα και στη γλυκιά μας Σόφη Μαραγκίδου με την υπέροχη καρποστάλ που μας έστειλε.
1: Ήρθαν τα κουλούρια.
0: Ήρθαν τα κουλούρια, συγγνώμη, γι' αυτό δεν τον ακούτε. Ήρθαν κάτι τα κουλούρια αυτά τα Θεσσαλονίκης και έχει μπουκωθεί δίχως αύριο. Δηλαδή τρώει και με τις δύο πλευρές.
2: Είναι ζεστά.
0: Θα καείς.
2: Όχι.

0: Ο Γιώργος του προχωράει ακόμα περισσότερο. Δύο ημέρες μετά την Εωσμή στην Αττική συνέλαβαν κύκλωμα λαθρεμπορίας αερίων καυσίμων. Μήπως είχαν αφήσει το αέριο να φύγει από τις εξαμενές για να μην τους συλλάβουν.
1: Μπορεί.
0: Το προχωράει λίγο παραπάνω.
1: Λες.
0: Ξέρω εγώ.
1: Ο Γιώργος είπε για τον Τσίπρα, το διάβαζες.
0: Τι.
1: Καλημέρα, καλή εκπομπή. Ο Τσίπρας μαζέψει όλους, λέει, στο κόμμα Ελλάς. Και μετά θα πάει να κάνει ένα άλλο κόμμα. Θα το λέει ΣΥΡΙΖΑ.

0: Καλημέρα στην Κατερίνα Κάβουρα, καλημέρα στο Φόρτσα Παοκάρα. Τους ευχαριστούμε για τα μήνυματά τους. Ο Ντίνος λέει: Μην κλαίτε τόσο πολύ για το ΣΥΡΙΖΑ, μανάρια μου. Να κλαίμε, βρε Ντίνο μου. Γιατί να κλαίει κανείς για ένα κόμμα?
1: Δεν κλαίμε για άλλα και άλλα για το ΣΥΡΙΖΑ, θα κλάψουμε.
0: Να σου πω και την αλήθεια, Ντίνο. Αν βάλω κεφάλαιο, ξεκίνα κλάμα. Έχω. Γυρνάω σελίδες και
1: πολλά,
0: ψάχνω.
1: Πολλά.
0: Έχω εγώ στη σειρά, άμα θέλω. Λοιπόν, θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Real FM. Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Αντένα Πάτρας 105,3.
1: Το ξεχάσαμε.
2: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
1: Όχι, το θερμοσύφωνα. Το ξεχάσαμε ανοιχτό.
2: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
3: Και τέρμα η σπατάλη.
4: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616-002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
2: V-Timer και ξένιασες.
5: Τώρα επιλέγουμε η ζωή να μας οδηγήσει στο φως. Κόσμημα για την βάπτιση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
6: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614-00-8484.
7: Η Χρυσάνθη και η Ελπίδα Γεωργιοπούλου σας προσκαλούν να ανακαλύψετε τις νέες συλλογές επίπλων και μαζί να σχεδιάσουμε το σπίτι που ονειρεύεστε. Έπιπλα Κύρους. Ακτή Δημαίων 80.
8: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
9: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπάλα, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
10: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
9: Στο Δούβρι υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
8: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρις.
9: Ζωοτροφές κρεωσής. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρεωσής. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στην κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας τους. Ζωοτροφές κρεωσής. Στις Κηδονιές Καλανδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
11: Για εμάς που προσέχουμε τη διατροφή μας, η επιλογή για κρεατικά είναι μία. Παραδοσιακό κρεοπωλείο Αδελφή Φιλόπουλη. Τέταρτη γενιά με εκλεκτά κρέατα ποιότητας. Γερμανού 108, τηλέφωνο 2610-270-449 και διανομή κατοίκων. Το επιλέγετε με κλειστά μάτια.
12: Ο καφές, το γλυκό, το παγωτό. Στην Πάτρα απολαμβάνονται σε 9 σημεία, αλλά έχουν μόνο ένα όνομα. Αχαϊκό Χωριάτικο. Ένα όνομα, όλη η απόλαυση.
0: Αντένα 105,3.

0: αθλητικά highlights της ημέρας από την bwin. Οι στιγμές που ξεχώρισαν και όλη η αθλητική επικαιρότητα.
1: Τα αθλητικά highlights της ημέρας είναι μαζί μας παρέα με την bwin. Η bwin στηρίζει τα κορυφαία δρομικά events της Ελλάδας και το 2026 η bwin στέκεται περήφανα στο πλευρό του Διεθνή Μαραθωνίου Θεσσαλονίκης Μέγας Αλέξανδρος bwin, του Σπέτσαθλων και του Σπέτσες Μίνι Μάραθον. Μαζί μας ο Δημήτρης Σταυρακάκης. Καλημέρα, Δημήτρη.
2: Γεια σου,
3: Μητσαρά. Καλημέρα. Σας. Μία νίκη μακριά από την κατάκτηση του τίτλου στην μπάσκετ λίγη είναι ο Ολυμπιακός. Χθες το βράδυ στο Στάδιο Νίκης Κυφυλίας επιβλήθηκε 102-92 του Παναθηναϊκού στον τρίτο τελικό και προηγείται με 2-1 στις νίκες. Ήταν σίγουρα το καλύτερο παιχνίδι από τα δύο που προηγήθηκαν. Ένα συναρπαστικό αγώνα. Ο Ολυμπιακός να είναι πολύ καλό επιθετικά, να έχει το προβάδισμα από την αρχή απέναντι στον Παναθηναϊκό, που δεν είχε τον τραυματία Όσμαν, ενώ έχασε και τον Ραγκαδόπουλο που τραυματίστηκε πριν το ημίχρονο. Νωρίς φορτώθηκαν φάουλοι Χουάντσο και Νάν με αποτέλεσμα να ξεμένει απολύσεις στο φινάλε του αγώνα. Ο Εβάν Φουρνιέ κορυφαίος των νικητών, 28 πόντους, 9 ασίστ. Ο Βεζέκοφ ακολούθησε με 24 πόντους, 17 ο Μιλουτίνοφ, ο Γόκαπ έβαλε 3 στα 7 τρίποντα, ένα εκ των οποίων ήταν πολύ σημαντικό, όταν ο Παναθηναϊκός έγινε πολύ απειλητικό στο φινάλε. Για τον Παναθηναϊκό κορυφαίος με 19 πόντους ο Τζέριαν Γκραντ. Το επόμενο παιχνίδι αύριο στις 9 στο Telecom Center του ΟΑΚΑ, το τέταρτο παιχνίδι. Με νίκη ο Ολυμπιακός παίρνει το τίτλο. Με νίκη ο Παναθηναϊκός κάνει το 2-2 και θα πάμε σε πέμπτο και τελευταίο παιχνίδι το Σάββατο στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Το τρίτο τελικό του NBA, οι San Antonio Spurs κέρδισαν εκτός έδρας 115-111 τους New York Knicks. Έτσι μείωσαν σε 2-1 τις νίκες, προηγούνται οι Knicks με 2-1. Στις 4 νίκες είναι ο τίτλος στο NBA, θα παίξουν ξανά την Πέμπτη στη Νέα Υόρκη. Αποδοκιμάστηκε από τους φιλάθλους Νέας Υόρκης ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος είδε το παιχνίδι όταν φάνηκε στην κυρία Ταγοντοθόνε στην ώρα της ανάκρισης του εθνικού ύμνου. Αποδοκιμάστηκε έντονα. Και ποδοσφαιρικά, για να κλείσω, στην ΑΕΚ συνεχίζει μέχρι το καλοκαίρι του 2029, όπως αναμένονταν. Δηλαδή, ανακοινώθηκε χθες επίσημα ο Μάρκο Νίκολη, στην τεχνική ηγεσία της ομάδας, μέχρι το καλοκαίρι του 2029. Καλή σας ημέρα.
1: Γεια σου, Δημήτρη. Σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Bye bye.
0: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Ένα από τα βασικά θέματα βλέπω του ελληνικός.gr είναι ακρίβεια, νέες ανατιμήσεις σε βασικά αγαθά, φέρνει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, αναλυτικά όλες οι πληροφορίες.
2: Πολύ ωραίο θέμα.
1: Δεν τι περιμένουμε κι άλλη ακρίβεια, κι άλλη. Κι άλλη, ναι. Δηλαδή τι.
2: Κι άλλες ανατιμήσεις έρχονται.
1: Πού?
2: Σε φρέσκα φρούτα και λαχανικά κατά βάση.
1: Ναι. Μένει κάτι ανεπηρέαστο, ρε παιδί μου.
2: Στα κρέατα, τώρα έχουμε και τα κάψιμα λιγάκι. Μπορεί να έχουν υποχωρήσει.
1: Υποχώρησαν οι διεθνείς τιμές, ναι. Αλλά άκουγα νωρίτερα
2: και εδώ, και εδώ υποχώρησαν λιγάκι. Ναι. Αλλά άμα όμως έχουν, πώς το λένε, άμα συνεχίσει αυτό το πράγμα κάτω και ξαναξεκινήσουν ενεργά, θα γίνει ξανά πανηγύρι με τις τιμές.
1: Οι ανατιμήσεις θα έρθουν, ό,τι και να γίνει πάντως.
2: Οι ανατιμήσεις στα αγαθά θα έρθουν έτσι κι αλλιώς.
1: Οι οποίες πότε τις
2: για τα νοπά. Δηλαδή, φρέσκα φρούτα, αλαντικά, πάνες, βρεφικά γάλατα, αυτά.
1: Α, τα ό,τι
2: ναι,
1: ξέρω.
2: Ναι, όλα, ό,τι.
1: Έτσι, γύρω από
2: τα φρέσκα κυρίως. Όχι τα τυποποιημένα, τα φρέσκα προϊόντα.
1: Φρέσκο γάλα εννοείς και
2: ναι,
1: τα λοιπά.
2: Ναι, αυτά κυρίως.
1: Έτσι και το τυρί και το κρέας είναι στα ύψη.
2: Ο υπουργός ο Θοδωρικάκος ζήτησε μια εθνική, λέει, κοινωνική συμφωνία.
1: Όπα.
2: Πρόσεξε, έχει πάρει μέτρα, έχει πάρει. Προσπαθεί να κάνει ελέγχους η αρχή.
1: Το αποτέλεσμα μετράει, όπως ξέρεις.
2: Το θέμα είναι ότι λίγο έχουν διθασευθεί, μπαίνουν και λιγάκι πρόστιμα. Εντάξει, ρε παιδί μου, πιστεύω ότι θα την πληρώσουμε.
1: Τι τάξεως θα είναι η αυξήση, Νίκο?
2: Θα έχουμε μέχρι 6-7%.
1: 7% στα ίδια αυξημένα προϊόντα.
2: Ναι.
1: Εντάξει, ρε, εσύ δεν θα πηγαίνει στο σούπερ μάρκετ πια. Δηλαδή, άμα μου. Α, εννοείς και στις λαϊκές έτσι που μου το λες. Νοπά προϊόντα,
2: παντού, παντού.
1: Αλλά μένει εκτός κρέας.
2: Γιατί
1: και
2: είναι ενέργεια, μωρέ.
1: Μένει εκτός το κρέας.
2: Όχι, εντός το κρέας. Τα φρέσκα φρούτα, λαχανικά, κρέατα, φρέσκα προϊόντα. Τα φρέσκα προϊόντα. Ναι. Όχι τα τυποποιημένα. Λιγότερο δηλαδή τα τυποποιημένα στα σούπερ μάρκετ.
1: Ναι, δηλαδή να πάρει 7% πάνω το μοσχάρι δεν θα πλησιάζει κανένας.
2: Θα σου πω τώρα, έχουμε και μέχρι 15% ας πούμε καφές φίλτρο. 15%. Θα το δεις το επόμενο διάστημα.
1: 15%
2: επάνω. Αυτό λένε πληροφορίες.
1: Εντάξει, μιλάμε για πολύ μεγάλη αύξηση. Δεν είναι μιλάμε, ρε παιδί μου, ξέρεις.
2: Τα κυροκομικά 5-9.
1: Τα οποία είναι ήδη πάρα πολύ ακριβά. Ναι. Τα τυριά είναι εξαιρετικά ακριβά.
2: Όχι όλα και όχι παντού. Δηλαδή, εμείς ξέρεις τα ρεπορτάζ, λέμε κιόλας, ρε παιδί.

0: Να τα φτιάξουμε.
1: Λες και είναι ψυκτικός.
2: Όπα, ξεκινήσαμε.
1: Για πάμε στο συνέδριο.
3: Απευθείας από τα site enikos.gr και real.gr. Επίσης το ραδιόφωνο μας, ο Real FM, σε σύνδεση με 25 ραδιόφωνα σε όλη την Ελλάδα, σε μεγάλες και μικρές πόλεις και στη Θεσσαλονίκη με το Ράδιο Θεσσαλονίκη, διακόπτει το πρόγραμμά του και μεταδίδει ομιλίες και συζητήσεις στη διάρκεια και αυτής της δεύτερης ημέρας του συνεδρίου μας. Ξεκινούμε σήμερα με τον χαιρετισμό, με την ομιλία του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης και Αντιπροέδρου της Νέας Δημοκρατίας, του κυρίου Κωστή Χατζηδάκη, τον οποίο ευχαριστώ για την τιμή που μας έκανε και τον παρακαλώ να προσέλθει στο βήμα.
1: Ανεβαίνει λοιπόν ο κύριος Χατζηδάκης να απευθύνει και εκείνος την ομιλία του, όπως καταλαβαίνετε τώρα.
2: Έχει να πει πράγματα τώρα και αντιπρόεδρος, να δούμε πού θα εστιάσει.
4: Ευχαριστώ τον κύριο Χατζηνικολάου και τον Όμιλο Ρίαλ για μια ακόμα πρόσκληση να μιλήσουμε για ένα θέμα που, αν το καλοσκεφτείτε, δεν μιλάμε και πάρα πολύ. Είναι η Ελλάδα του 2030. Είμαστε 4 χρόνια από την Ελλάδα του 2030, οπότε και θα συμπληρωθούν 200 χρόνια από την ίδρυση του νεοελληνικού κράτους, άρα και με αυτή την έννοια είναι ένα σημαντικό ορόσημο. Περισσότερο ασχολούμαστε με τις επιθέσεις του ενός εντι του άλλου, με το κλίμα της τοξικότητας και με πράγματα που νομίζω δεν είναι πολλές φορές εναρμονισμένα ούτε καν με το διεθνή περίγυρο. Εν πάση περιπτώσει, εκείνο το οποίο είναι βέβαιο είναι τα τελευταία χρόνια η πατρίδα μας έχει πετύχει όχι κυβερνητικά επιτεύγματα, εθνικά επιτεύγματα σε πολλούς και διαφορετικούς τομείς. Στέκομαι ιδιαίτερα στη μείωση του δημόσιου χρέους και στέκομαι ιδιαίτερα στη μείωση του δημόσιου χρέους, όχι μόνο διότι δεν το συζητούμε όσο πρέπει, αλλά διότι η πατρίδα μας έχει χρεοκοπήσει 5 φορές. Αυτή είναι η αχίλιος πτέρνα μας. Και επομένως το ότι έχουμε μειώσει σημαντικά το δημόσιο χρέος είναι μια πατριωτική πράξη, αλλά και μια εγγύηση στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό ότι οι νέοι, στο βαθμό που θα ακολουθηθεί αυτή η πολιτική και στο μέλλον, δεν θα έχουν να πληρώσουν το λογαριασμό των παλιότερων γενεών. Και βεβαίως δίπλα σε αυτό έχει ενισχυθεί σημαντικά η αξιοπιστία της χώρας με πολλούς και διαφορετικούς τρόπους, δεν χρειάζεται να σας αναλύσω. Ωστόσο ο κόσμος αλλάζει. Είμαστε στην εποχή της παγκοσμιοποίησης, στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, στην εποχή των μεγάλων μεταναστευτικών ρευμάτων, στην εποχή που το διεθνές σκηνικό φαίνεται πιο ευμετάβλητο από ποτέ. Δείτε τι συμβαίνει με τους δύο πολέμους που είναι στην ευρύτερη περιοχή μας και πώς τοποθετούνται οι διεθνείς δυνάμεις απέναντι σε αυτούς τους πολέμους. Άρα πρέπει να έχουμε τα μάτια μας 400. Πρέπει να μην έχουμε αυτάρεσκη προσέγγιση, πρέπει να παρακολουθούμε τις εξελίξεις και πρέπει να δούμε ότι καθώς οι άλλοι τρέχουν και εμείς είχαμε μείνει αρκετά πίσω στην προηγούμενη δεκαετία, χάσαμε το 1/4 του εθνικού μας πλούτου, πρέπει όχι απλώς να έχουμε μια ανοιχτή περπατησιά, αλλά να τρέχουμε όσο πιο πολύ γίνεται για να καλύψουμε το χαμένο έδαφος και να προχωρούμε και να προχωρήσουμε μπροστά. Ελλάδα λοιπόν του 2030. Νομίζω πρέπει να σκεφτούμε γύρω από τρεις άξονες. Μια οικονομία ανταγωνιστική που θα διασφαλίζει σταθερά και μέσα σε δύσκολες συνθήκες υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης από τη μια πλευρά, αλλά και συνθήκες κοινωνικής δικαιοσύνης από την άλλη. Ένα κράτος σύγχρονο αλλά και διαφανές στη λειτουργία του, που να κερδίζει την εμπιστοσύνη του πολίτη, και το υπογραμμίζω αυτό, και μια στιβαρή εξωτερική αμυντική

0: και ενεργειακή πολιτική η οποία να θωρακίζει τη χώρα. Αυτοί είναι οι τρεις άξονες και θα γίνω τώρα λίγο πιο αναλυτικός. Πρέπει να εξελίξουμε το μείγμα της οικονομικής μας πολιτικής. Μέχρι τώρα στηριχθήκαμε στο δίπολο δημοσιονομική σταθερότητα, δεν ξοδεύουμε δηλαδή περισσότερα από αυτά που έχουμε, και φιλοεπενδυτική προσέγγιση. Σωστά, σωστά. Πρέπει να μείνουμε εκεί, πρέπει να κρατήσουμε τον πυρήνα και να προχωρήσουμε μπροστά με έμφαση σε δύο σημεία. Το ένα σημείο είναι παραγωγικότητα, γιατί εκεί έχουμε μείνει πίσω και πρέπει να γίνουν πράγματα αρκετά. Και το δεύτερο, σταθερά, πρέπει να είναι δίκαια διάχυση του πλούτου με έμφαση στα πράγματι μεγάλα οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα. Έχουμε ήδη συμφωνήσει με τον ΟΣΑ, την Τράπεζα της Ελλάδος και το ΙΟΒΕ, είδα είναι εδώ ο κύριος Βέτας, για ένα καινούριο πρόγραμμα, το λέμε μεταξύ μας Πισαρίδης 2, που θα ασχολείται ακριβώς με τις, θα επικεντρώνεται στις οικονομικές και κοινωνικές προτεραιότητες της περίοδου 28-34, με αφορμή και το νέο πακέτο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ίδια περίοδο. Υπάρχουν μερικοί τομείς στους οποίους θα έπρεπε κατά την γνώμη μου να δώσουμε ιδιαίτερη έμφαση. Ο πρώτος τομέας, τον ανέφερα ήδη εν παρόδο, είναι η τεχνητή νοημοσύνη. Όχι γιατί είναι κάτι το οποίο καλό θα ήταν να το έχουμε, αλλά διότι είναι κάτι που αλίμονο εάν δεν είναι προτεραιότητά μας. Όχι τεχνολογικά, θα μας ξεπεράσουν απολύτως οι εξελίξεις οικονομικά, εάν δεν προσαρμοστούμε και το δημόσιο και ο ιδιωτικός τομέας στην νέα εποχή που είναι τώρα της τεχνητής νοημοσύνης. Ό,τι ήταν μέχρι τώρα η ψηφιακή επανάσταση τα τελευταία χρόνια, αυτό ακριβώς και περισσότερο θα είναι η τεχνητή νοημοσύνη και από εδώ και πέρα. Υπογραμμίζω και πάλι, όχι μόνο για το δημόσιο, για τον ιδιωτικό τομέα εξίσου και ακόμα περισσότερο για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες θα κινδυνεύσουν εάν δεν δουν τις προκλήσεις της νέας εποχής και την προσαρμογή τους το ταχύτερο δυνατόν σε αυτές τις προκλήσεις. Άρα είναι βασικός μοχλός ανάπτυξης για την Ελλάδα του 2030 η εκμετάλλευση των δυνατοτήτων της τεχνητής νοημοσύνης. Δεύτερος παράγοντας είναι η έρευνα και η καινοτομία. Στο νέο πακέτο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής υπάρχει ένα ποσό στην πρόβλεψη της Κομισιόν, 420 δισεκατομμύρια ευρώ. 420 δισεκατομμύρια ευρώ. Αν κάνετε τις διαιρέσεις πληθυσμιακά, θα δείτε ότι στην Ελλάδα αντιστοιχεί, πέρα από τα 49,5 δισεκατομμύρια για τα οποία μιλάει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την περίοδο 28-34, άλλο ένα ποσό 8 με 10 δισεκατομμύρια ευρώ για έρευνα και καινοτομία. Μόνο που το ποσό αυτό με βάση την πρόταση Κομισιόν δεν μοιράζεται με εθνικές ποσοστώσεις. Μοιράζεται με βάση την αξιοπιστία και τη σοβαρότητα των προτάσεων που θα κατατίθενται από κάθε κράτος μέλος, από τα πανεπιστήμια και τις επιχειρήσεις. Επομένως είναι κάτι για το οποίο θα έπρεπε να χτυπήσει κόκκινο συναγερμός και να δούμε πώς θα στραφούμε το ταχύτερο δυνατόν προς αυτή την κατεύθυνση, διότι είναι ευκαιρία ανάπτυξης της χώρας με μοχλό την επιχειρηματικότητα, τα πανεπιστήμια και τα ερευνητικά κέντρα. Και φυσικά, εκτός από την τεχνητή νοημοσύνη, την έρευνα και την καινοτομία, πρέπει να δούμε και διάφορες διαρθρωτικές αδυναμίες που δεν έχουν αντιμετωπιστεί μέχρι τώρα. Μια από αυτές είναι φυσικά ο πρωτογενής τομέας, όπου η χώρα έχει μείνει πίσω, έχει τεράστιες δυνατότητες. Είναι σημαντικό ότι παρά τα προβλήματα της γεωργίας μας, στον τομέα της αγροδιατροφής, της μεταποίησης, έχουν γίνει πολλά σημαντικά βήματα τα τελευταία χρόνια. Υπάρχουν ακόμα πολλές και μεγάλες δυνατότητες, αρκεί ο αγρότης να είναι πια, όπως στις προηγμένες ευρωπαϊκές χώρες, ένας σύγχρονος μικρός και μικρομεσαίος επιχειρηματίας, οι συνεταιρισμοί και οι ομάδες παραγωγών να αλλάξουν ρόλο, να προχωρήσουν αναδασμοί σε όλη τη χώρα. Είναι κρίμα, προχωρούσαν στη δεκαετία του 60 και του 70 και δεν προχωρούν πια, και ούτω καθεξής. Θα μπορούσα να πω και άλλα για την οικονομία και την ανάπτυξη, αλλά δεν έχω πολύ χρόνο. Θα ήθελα να σταθώ λίγο σε τίτλους στο δεύτερο άξονα της οικονομικής κοινωνικής πολιτικής για τα επόμενα χρόνια, που είναι η αντιμετώπιση κοινωνικών προβλημάτων. Εδώ θα διάλεγα τρία στα οποία θα ήθελα να σταθώ. Το ένα είναι το στεγαστικό. Έχουμε ξεκινήσει από το 22 να εφαρμόζουμε μια σειρά από μέτρα στεγαστικής πολιτικής, καθώς η χώρα για 10 τουλάχιστον χρόνια δεν είχε καμία στεγαστική πολιτική. Είναι εξαιρετικά πιεστικό θέμα για λόγους που όλοι γνωρίζετε. Είναι ζήτημα που είμαστε αποφασισμένοι να το προτάξουμε ακόμα περισσότερο, με βασικό άξονα την προσφορά. Διότι μέσα από την προσφορά, την αύξηση της προσφοράς κατοικιών, θα αντιμετωπιστεί πιο αποτελεσματικά το συγκεκριμένο ζήτημα και φυσικά θα ενισχυθούν και σημαντικοί κλάδοι της οικονομίας. Το δεύτερο πρόβλημα είναι το δημογραφικό. Ένα πρόβλημα για το οποίο μίλησε και ο Πρωθυπουργός πριν από λίγες μέρες μετά από πρόσκληση που του κάνατε, κύριε Χατζηνικολάου. Δεν είναι θέμα που αντιμετωπίζεται από την μέρα στην άλλη, αλλά αλίμονο εάν δεν το βάλουμε πολύ ψηλά στην ατζέντα μας. Δεν είναι θέμα μόνο επιδομάτων, δεν είναι θέμα μόνο νοοτροπίας, είναι και νοοτροπίας και εδώ και σε όλη την Ευρώπη. Είναι και θέμα μέτρων τα οποία σε ευρεία κλίμακα θα συμφιλιώνουν την επαγγελματική με την οικογενειακή ζωή. Μέτρα που θα αυξήσουν την κάλυψη των οικογενειών με φοιμπιακούς σταθμούς, με ολοήμερα σχολεία, με τέτοιου είδους θεσμούς, μπορεί και πρέπει να είναι ουσιαστική σημασίας και είναι ζητήματα τα οποία θα τα προτάξουμε. Και ένα άλλο θέμα είναι η περιφέρεια. Δεν θα μιλούσα για όλες τις περιφέρειες της χώρας με τον ίδιο τρόπο, αλλά διότι υπάρχουν οι περιοχές εκείνες οι οποίες ευνοούνται από τον τουρισμό τα τελευταία χρόνια, αλλά υπάρχουν πράγματι αρκετές περιφέρειες της χώρας οι οποίες έχουν μείνει πίσω. Και είναι ανάγκη να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση σε αυτήν τη διάσταση, όχι μόνο λόγω του εθνικού της περιεχομένου, αλλά και λόγω του κοινωνικού επίσης χαρακτήρα μιας τέτοιας παρέμβασης. Περνώ γρήγορα στο δεύτερο άξονα, που είναι τα ζητήματα του σύγχρονου και διαφανούς κράτους. Εδώ πρέπει, νομίζω όλοι, αφήνοντας στην άκρη τον κομματικό φανατισμό, να δούμε πιο σοβαρά τα ζητήματα της συνταγματικής αναθεώρησης. Δεν θα αναφερθώ σε όλα. Θα αναφερθώ μόνο σε τρία, για να δείξω τις ευκαιρίες που υπάρχουν αν αποφασίσουμε να συμπεριφερθούμε με ένα σύγχρονο ευρωπαϊκό τρόπο. Το πρώτο είναι η αλλαγή της διαδικασίας διερεύνησης της ποινικής ευθύνης των πολιτικών προσώπων, ώστε η Βουλή να πάψει να αναλαμβάνει ανακριτικές δραστηριότητες. Είναι το περιβόητο άρθρο 86. Το συζητάμε. Την ίδια στιγμή που το συζητάμε επί χρόνια, παραμένει ένα κλίμα δυσπιστίας απέναντι στο πολιτικό σύστημα. Επομένως, νομίζω διακομματικά πρέπει να κάτσουμε και να συζητήσουμε με βάση τι γίνεται επιτέλους σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Δεν είναι και πολύ δύσκολο να δούμε πώς πράγματι θα θωρακίσουμε, πώς θα δημιουργήσουμε τις συνθήκες εμπιστοσύνης απέναντι στο πολιτικό σύστημα, πώς η Βουλή θα σταματήσει να παριστάνει τον ανακριτή και πώς θα υπάρχει η βεβαιότητα ότι οι πολιτικοί αντιμετωπίζονται δίκαια, χωρίς να υπάρχει κάποιο κυνήγι μαγισσών, φυσικά, αλίμονο, γιατί δεν θα υπάρχει κανένας να ασχοληθεί με την πολιτική, αλλά και χωρίς να φτάνουμε και στο άλλο άκρο, όπως καμιά φορά δημιουργείται η εντύπωση. Το δεύτερο ζήτημα είναι η επιλογή της ηγεσίας των ανωτάτων δικαστηρίων χωρίς κυβερνητική παρέμβαση. Έχουν γίνει βήματα τα τελευταία χρόνια. Έχουμε καταθέσει μια πρόταση έτσι ώστε σε μεγάλο βαθμό να προκύπτει η ηγεσία της δικαιοσύνης μετά από προτάσεις των ίδιων των ανωτάτων δικαστηρίων, με μια τελική απλώς απόφαση, με μια τριάδα, αυτή είναι η πρόταση που έχει κατατεθεί από την εκτελεστική εξουσία και μετά από ακρόαση της Βουλής. Εν πάση περιπτώσει, δεδομένου ότι ειδικά η αντιπολίτευση θέτει το θέμα αυτό, νομίζω ότι είναι μια ευκαιρία να φύγουμε από τις μικροκομματικές αντιλήψεις και να δούμε τις ευκαιρίες οι οποίες δημιουργούνται σε σχέση και πάλι με την ενίσχυση της αξιοπιστίας του πολιτικού συστήματος. Και το τρίτο ζήτημα που πρέπει να δούμε είναι η διαφάνεια στο ίδιο το πολιτικό σύστημα με δύο διαφορετικούς τρόπους. Ο ένας τρόπος είναι ένας νόμος περί κομμάτων που προβλέπεται από το 1974 και δεν έχει ψηφιστεί μέχρι τώρα, και αναφέρομαι στην εσωκομματική δημοκρατία και στη διαφάνεια των οικονομικών των κομμάτων, το οποίο το θεωρώ κομβικής σημασίας, σε συνδυασμό με παρεμβάσεις ενδεχομένως στον τρόπο με τον οποίο στο εκλογικό μας σύστημα, έτσι ώστε να μπορέσουμε όσο πιο πολύ γίνεται να αντιμετωπίσουμε κατάλοιπα του πελατειακού κράτους με ένα πιο σύγχρονο εκλογικό σύστημα βασισμένο και πάλι σε καλές ευρωπαϊκές πρακτικές. Δεν υπάρχει μία αλήθεια για όλα αυτά που σας είπα. Το βέβαιο είναι ότι και για τις ποινικές ευθύνες πολιτικών προσώπων και για την εκλογή της δικαιοσύνης και για τη διαφάνεια στον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν τα κόμματα υπάρχουν κάτι παραπάνω από αμφιβολίες εδώ και χρόνια στη χώρα. Δεν μπορεί να τα συζητούμε, να τα συζητούμε και να τα ξανασυζητούμε χωρίς να οδηγούμαστε σε κάποιο διατάφτα. Και όταν ανοίγει μια θεσμική πρωτοβουλία από την πλευρά της κυβέρνησης, τα κόμματα της αντιπολίτευσης απλώς να καταγγέλουν. Είναι τουλάχιστον παράδοξο. Και κλείνω με τον τρίτο πυλώνα, που είναι η οικοδόμηση μιας Ελλάδας με θωρακισμένη άμυνα, ισχυρή διπλωματία και με μια ενεργειακή πολιτική που στηρίζει την προσπάθειά μας. Έχουμε προχωρήσει τα τελευταία χρόνια χωρίς φωνές και αντάρα στην ενίσχυση της θέσης της χώρας. Περιτεύει να αναφερθώ στις συμφωνίες με την Αμερική, με τη Γαλλία, στη στρατηγική συμμαχία με την Αίγυπτο, με το Ισραήλ, με άλλες αραβικές χώρες κλπ. Τα γνωρίζετε. Παράλληλα έχει θωρακιστεί η άμυνά μας και υπάρχει ένα πρόγραμμα που λέγεται κατά σύμπτωση, έχει τον τίτλο 2030. Στις προθέσεις μας είναι να ενισχύσουμε περαιτέρω την εγχώρια αμυντική βιομηχανία. Και δεν αναφέρομαι μόνο στις δύο κρατικές εταιρείες, αναφέρομαι στις δυνατότητες που έχουν ελληνικές ιδιωτικές εταιρείες, οι οποίες με τη σειρά τους μπορεί να αξιοποιήσουν αντίστοιχα ευρωπαϊκά προγράμματα. Πρέπει να αποτελέσει προτεραιότητα της χώρας. Υπάρχει ένα κρυμμένο δυναμικό εκεί, το οποίο είναι κρίμα που δεν έχει αξιοποιηθεί τόσα χρόνια. Αλλά υπάρχει παράλληλα και ο τομέας της ενέργειας και των δικτύων. Επομένως, στόχος είναι και πρέπει να είναι η αναβάθμιση του ρόλου της χώρας ως κόμβου ενέργειας, μεταφορών, δεδομένων και τεχνολογίας. Δεν είναι μόνο οι εξορίξεις υδρογονανθράκων, δεν είναι μόνο οι διασυνδέσεις με την Ανατολική και Κεντρική Ευρώπη, είναι οι νέες δυνατότητες που δημιουργούνται στον χώρο των δικτύων, των νέων τεχνολογιών, των διευρωπαϊκών δικτύων μεταφορών. Όλα αυτά είναι εξωτερική πολιτική στην πράξη, είναι ενίσχυση της θέσης της χώρας, και εκείνο το οποίο χρειάζεται είναι να βλέπει κανείς τις ευκαιρίες, να βλέπει πού είναι τα ευρωπαϊκά κονδύλια, ποιες συμπράξεις μπορεί να υπάρξουν μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και πώς μπορούμε να προχωρήσουμε το ταχύτερο δυνατό σε αυτό. Κυρίες και κύριοι, αυτοί είναι οι τρεις άξονες που πιστεύω προσωπικά ότι πρέπει να κινηθούμε για να ανεβάσουμε ταχύτητες, να στηρίξουμε τη χώρα, να ενισχύσουμε την εμπιστοσύνη των πολιτών απέναντι στο πολιτικό σύστημα. Μπορεί να υπάρξουν και διαφορετικές απόψεις. Δεν είναι άλλωστε καταδικασμένοι οι υπόλοιποι να συμφωνούν με μένα ούτε με τη Νέα Δημοκρατία. Σίγουρα όμως χρειαζόμαστε απόψεις. Η χώρα σε αυτή την περίοδο με αυτές τις διεθνείς αναταράξεις και με αυτή την εξέλιξη που έχουν τα πράγματα τόσο στην οικονομία όσο και στην τεχνολογία, δεν μπορεί να προχωρήσει ούτε με εσωστρέφεια, ούτε με τοξικότητα και εχθροπάθεια, ούτε απλώς με ακραία δημαγωγία. Αυτά δεν είναι συνταγές για το μέλλον. Δεν νομίζω ότι δικαιούμαστε μετά από την περιπέτεια που περάσαμε την περασμένη δεκαετία να έχουμε και πάλι αντιλήψεις οι οποίες στην πράξη δεν υπηρετούν το συμφέρον της νέας γενιάς και της χώρας. Αυτό που χρειαζόμαστε είναι σοβαρότητα, υπευθυνότητα και προτάσεις οι οποίες να αντέχουν στη λογική, θα με συγχωρέσετε να πω, και στο χρόνο. Και είναι υποχρέωση όλων των πολιτικών κομμάτων όχι να καταθέσουν τις ίδιες προτάσεις, να καταθέσουν διαφορετικές προτάσεις από διαφορετικές πολιτικές και ιδεολογικές αφετηρίες, αλλά οι οποίες να είναι προτάσεις που πραγματικά αντανακλούν το δημόσιο διάλογο σε μια σύγχρονη ευρωπαϊκή δημοκρατία. Αυτό είναι που χρειάζεται η πατρίδα μας πάρα πολύ σήμερα. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Αυτά είπε ο αντιπρόεδρος, ο κύριος Χατζηδάκης. Μίλησε για το παραγωγικό μοντέλο, μίλησε για όλα.
2: Παρουσίασε τις προτάσεις του, είπε ότι δεν πρέπει να συνεφωνεί κάποιος μαζί του, αρκεί να μην είναι λαϊκισμός.
1: Λοιπόν. Και ότι έρχονται και άλλα κονδύλια, εγώ κατάλαβα. Πάμε για διαφημίσεις.
2: Ναι, Νίκο μου.
1: Πάμε.

0: προφανώς ετοιμάζεται τώρα για την ομιλία του ή προφανώς για να ρυθμιστούν τα μικρόφωνα.
1: Και τώρα προφανώς η οικονομία, θα μας πάει ο κύριος Βέτας, πώς περνάμε, επενδύσεις και τα λοιπά.
0: Ναι, ναι.
1: Έχει να πει στοιχεία πολλά από
0: έχει
1: τον ΙΟΒΕ.
0: Έχει στοιχεία το ΙΟΒΕ και έχουμε δει και πολλές έρευνες με σημασία του ΙΟΒΕ.
2: Αντένα Πάτρας, 105,3.
3: Αγάπη μου, θέλω Στρώμα.
4: Πάρε Στρώμα.
3: Ναι, αλλά τι Στρώμα?
4: Στρώμα The Original. Δάμονος 24 και Αγίας Τριάδος στην Πάτρα, στο Γομοστό Αχαΐας και στο istroma.gr.
3: Θέλω Στρώμα. Στρώμα The Original.
5: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
6: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
7: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 2602 7551. delta360.gr.
8: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Κεραμοτουβλοποιία Παναγιωτόπουλος. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.

0: Κόκκινο συναγερμό για τα δίκτυα τη Χαμά, κλιμάκια των μυστικών υπηρεσιών οργώνουν την Κρήτη και τα νησιά του Αιγαίου. ΕΙΠ και Μοσάντ έχουν θέσει σε στενή παρακολούθηση εκατοντάδε υπόπτου, είναι το βασικό θέμα. Και η Ελλάς προετοιμάζει τι επόμενε κινήσει τη, πανστρατιά χωρί αποκλεισμού και χωρί προκατημένε θέσει, το κόμμα Τσίπρα.
1: Και εδώ θα μείνουμε, γιατί μόλι ξεκίνησε ο κύριο Βέλ.
0: Για να τον ακούσουμε.
2: Αποφύγω να εκφράσω γνώμε και απόψει και περισσότερο όπω μου έχει ζητηθεί. Να δείξω τα όργανα πλοήγησης της ελληνικής οικονομίας στην τρέχουσα συγκυρία τι δείχνουν. Διότι είμαστε περίπου στα μισά μιας πορείας που μπορεί να οδηγεί στο 2030 με τον ένα τρόπο ή τον άλλον, και η εικόνα είναι αναπόφευκτα μεικτή. Ενδεχόμενα τώρα βέβαια δεν δουλεύει αυτό, αλλά τέλεια. Νομίζω το πιο θετικό το οποίο έχει συμβεί τα τελευταία χρόνια, και αυτό δεν είναι κάτι που έχει συμβεί τα τελευταία 3 ή 4 χρόνια, έχει αρχίσει εδώ και μια δεκαετία, είναι η συστηματική αύξηση των εξαγωγών προϊόντων στην ελληνική οικονομία. Αυτό έχει συμβεί διότι ορισμένες από τις μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις ενδυναμώθηκαν. Έχει συμβεί όμως γιατί μικρές επιχειρήσεις έγιναν περισσότερο εξωστρεφείς και ανήθηκαν στις διεθνείς αγορές και επίσης ανέβηκαν σε μεγαλύτερη αξία. Εάν σε αυτό προσθέσει κανείς το γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια η πορεία του εισερχόμενου τουρισμού είναι θετική, συνολικά βλέπει μία αυξανόμενη εξωστρέφεια της ελληνικής οικονομίας. Η οικονομία μας ήταν η πιο κλειστή με διαφορά, εάν δούμε τις εισαγωγές της, τις εξαγωγές της, τις ξένες επενδύσεις στην Ευρώπη και τα καλά χρόνια, τα χρόνια της, ας την πούμε, ευημερίας πριν το 2008, και η καλύτερη διασύνδεσή της με την ευρωπαϊκή και την παγκόσμια οικονομία είναι στοιχείο ευρωστίας. Και αυτό αποτυπώνεται και στο γεγονός ότι ο ρυθμός μεγέθυνσης οικονομίας μας όλα τα τελευταία χρόνια υπερβαίνει σε ένα βαθμό τον μέσο όρο της Ευρώπης, ο οποίος βέβαια μέσο όρος της Ευρώπης υποβιβάζεται κυρίως από τη Γερμανία και όσους είναι τριγύρω από την Γερμανία και πλήττονται από το κόστος ενέργειας. Για να αρχίσουμε να περνάμε σε αυτά τα οποία δεν είναι τόσο θετικά, στο ίδιο διάγραμμα βλέπουμε δεξιά ότι ο πληθωρισμός στη χώρα επιμένει συστηματικά υψηλότερα από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης. Υπάρχουν διάφορες απόψεις περί τούτου. Υπάρχει η άποψη ότι αυτό είναι φυσιολογικό επακόλουθο του γεγονός ότι η οικονομία τρέχει πιο γρήγορα. Σε ένα βαθμό, όταν αναπτύσσεται μια οικονομία, τρέχει η ζήτηση και η προσφορά σε ένα βαθμό ακολουθεί με υστέρηση. Αυτό μπορεί να δημιουργεί πληθωρισμό. Από την άλλη, και να σημειώσω ότι αυτή τη διαφορά πληθωρισμού, που για όσους δεν έχετε την υποχρέωση να είστε οικονομολόγοι, μπορεί να πείτε τι σημασία έχει μισή ποσοστία μονάδα πάνω ή κάτω από την Ευρωζώνη, ήταν μία έκφραση της αδυναμίας της ελληνικής οικονομίας μέχρι και το 2008, γιατί οδήγησε σε μια σωρευτική απώλεια ανταγωνιστικότητας. Και αυτό θα είναι λάθος να ξαναγίνει τώρα, και οι τελευταίες μετρήσεις Ελστάτ τους τελευταίους 2-3 μήνες είναι ένα καμπανάκι ανησυχίας. Η άλλη έκφραση της ίδιας αδυναμίας που έχει να κάνει με το παραγωγικό δυναμικό είναι το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών. Το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών της χώρας σε ένα βαθμό αναμέναμε ότι θα δεχόταν πιέσεις, διότι χρειαζόμασταν κεφάλαια, ειδικότερα ξένων άμεσων επενδύσεων που θα ερχόντουσαν από το εξωτερικό και ουσιαστικά θα γινόντουσαν συμμέτοχοι της ανάπτυξης της χώρας. Επίσης πιέστηκε όταν με την πανδημία σταμάτησαν να έρχονταν τουρίστες και μετά την Ουκρανία ανέβηκε το κόστος ενέργειας. Πλην όμως η εικόνα την οποία βλέπετε, ότι με κόπους και βάσανα μαζεύτηκε το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών μετά τα προγράμματα, αλλά πλέον βρίσκεται σε υψηλά επίπεδα ελλείμματος, ακόμη και αν είναι μειωμένο, ήταν μειωμένο το 25 σε σχέση με το 24, σημαίνει ότι η δουλειά δεν έχει τελειώσει. Καθώς αναπτύσσεται η ελληνική οικονομία, δημιουργεί αμέσως εκροή προς εισαγωγές, ένα μέρος των οποίων είναι εύλογο, διότι είναι και κεφαλαιοχικά αγαθά, αλλά ένα πολύ μεγάλο μέρος είναι κατανάλωση, και ουσιαστικά δείχνει ότι η ανταγωνιστικότητα των ελληνικών προϊόντων δεν είναι τέτοια ώστε να μπορεί να στηρίξει το επίπεδο ευημερίας των ελληνικών οικοκυριών χωρίς αυτό να εκραίει προς τα έξω. Άρα, μαζί με τον πληθωρισμό, ένα δεύτερο σημείο. Αυτό είναι ένα διάγραμμα από μια μελέτη την οποία παρουσιάσαμε στο ΙΟΒΕ με την στήριξη του ΣΕΒ πριν από περίπου 2 ή 3 εβδομάδες, αν δεν κάνω λάθος, η οποία κοιτά διάφορες εκφάνσεις παραγωγικότητας της ελληνικής οικονομίας. Είναι ένας όρος ο οποίος κατά μία έννοια είναι τεχνοκρατικός, αλλά τον ανέφερε και ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, διότι υπάρχουν 2 τρόποι να μπορείς να δημιουργήσεις εισοδήματα. Ο ένας τρόπος είναι να δουλεύουμε περισσότερο ή να έχουμε μία εισρωή ανθρώπων στη χώρα, όπως για παράδειγμα συνέβη τη δεκαετία του 90. Αλλά ούτε το πρώτο είναι επιθυμητό, να δουλεύουμε περισσότερο, ούτε βλέπουμε στο ραντάρ να έχουμε μία εύκολη εισρωή ανθρώπων στη χώρα. Αντίθετα, αν δούμε το ισοζύγιο των ανθρώπων σε ηλικία που μπορούν να δουλεύουν και σε ηλικία που δεν μπορούν να δουλεύουν, θα επιδεινώνεται. Είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό ότι αν διαιρέσει κανείς την αξία του προϊόντος που παράγουμε με το πόσοι δουλεύουμε, δηλαδή η αξία που παράγεται κατά μέσο όρο για ένα εργαζόμενο, όπως μπορείτε να δείτε στη χώρα μας είμαστε περίπου πίσω εκεί που ήμασταν το 2000. Ενώ η υπόλοιπη Ευρώπη, και συγκρινόμαστε εδώ με έναν μέσο όρο, έχει μια συστηματική θετική τάση. Αυτό άρα, και πρέπει να ανοίξουμε το κουτί του από τι εξαρτάται η παραγωγικότητα, από επενδύσεις αλλά και από το θεσμικό πλαίσιο, είναι προϋπόθεση για την περαιτέρω ανάπτυξη της χώρας, εφόσον δεν θα μπορούμε να έχουμε περισσότερες εισρωές.
1: Μάλιστα. Ακούσαμε τον κύριο Βέτα. Ο κύριος Βέτας μίλησε για την οικονομία, για το παραγωγικό μοντέλο και συνεχίζει. Πάμε σε διαφημίσεις, επιστρέφουμε.
0: Ναι, Νίκο. Αντένα Πάτρας 105,3.
3: Ο απόλυτος προορισμός για το αυτονομό εξοικονομώ. Καράμπελας Building Systems by ETEM. Ο κυρίαρχος στο χώρο του αλουμινίου. Μην ξεχνάς, για κάθε πρόγραμμα ECO άνω των 4.000 ευρώ, δώρο, μία θωρακισμένη πόρτα. Καράμπελας Building Systems by ETEM. Η σωστή επιλογή. Θα μας βρείτε στην κάθοδο Γλαύκου. Τηλέφωνο 2610-318-416.
4: Τώρα και έτοιμα κουφώματα για επαγγελματίες σε πολύ ανταγωνιστικές τιμές.
5: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο, ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριο Στόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70. Και online kendrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
6: Είναι το μεγάλο νέο της ημέρας. Το Άγια Νούντλι, ανανεωμένο σε νέο χώρο, μόλις 100 μέτρα πιο κάτω, πάντα στα ψηλά αλόνια. Άγια Νούντλι & Sushi Bar σε νέα διεύθυνση. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Άγια Νούντλι & Sushi Bar, πάντα στα ψηλά αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Άγια Νούντλι & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
7: Konnichiwa.
8: Από το μπάνιο στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη γίνης, ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Kotsiris Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλη αντοχή στον χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Kotsiris Executive. Ακροτηρίου 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
9: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
10: Οπτικά Ιατρού και θα τα δείτε όλα.
9: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
10: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
9: Οπτικά Ιατρού.
10: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
9: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
10: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
9: Τηλέφωνο 2693 0 24 690.
10: Οπτικά Ιατρού.
9: Ό,τι εμπιστεύεστε.
11: Στην Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας, η υγεία σας είναι προτεραιότητα.
9: κλινικές και εξωτερικά ιατρία όλων των ειδικοτήτων με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας και 179 κλίνες για τη φροντίδα που σας αξίζει. Ολύμπιον, Γενική Κλινική Πάτρας. Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Τηλεφωνήστε για ραντεβού στο 2610 46 4000. Με σεβασμό στην υγεία.
7: Να σου δώσουμε ένα tip για τις πιο top γεύσεις της πόλης. Tip Top Γεύσεις. Από το 1977 με τα πιο γνωστά χειροποίητα μπέργκερς, σάντουιτς, πίτες και κρέπες. Tip Top Γεύσεις. Tip Top Γεύσεις. Γούναρη 223 στο πάνω μέρος. Delivery στο 2610-623-714. Το tip ποιότητας στο top της γεύσης.
12: Το Mind Summer Camp επιστρέφει για 13η συνεχόμενη χρονιά στον Πολυχώρο Πολιτισμού 5Ε. Από 15 Ιουνίου έως 10 Ιουλίου, παιδιά ηλικίας 4 έως 17 ετών ζουν ένα καλοκαίρι γεμάτο μυστήριο, ανακάλυψη, δημιουργία, παιχνίδι και δράση. 4 θεματικές εβδομάδες, 4 συναρπαστικές αποστολές. Σύμπαν, χαμένοι κόσμοι, εξέλιξη και τεχνητή νοημοσύνη. Το καλοκαίρι που η περιέργεια γίνεται περιπέτεια. Με την υπογραφή του ομίλου Κουτσαντώνη. Πληροφορίες στο 6942-919090 και στο mindsummercamp.gr. People have
7: ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM. Στο μικρόφωνο ο Θοδωρής Αξελός. Ανταγωνιστική οικονομία, σύγχρονο κράτος και στιβαρή αμυντική πολιτική είναι το τρίπτυχο στο οποίο πρέπει να κινηθούμε τα επόμενα χρόνια, δήλωσε πριν από λίγο ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, μιλώντας στο διημέρο συνέδριο Ελλάδα 2030. Ιράν και Ισραήλ ανακοίνωσαν ότι ανέστηναν τις εκατέρωθεν επιθέσεις, αλλά απειλούν με κλιμάκωση αν επανεληφθούν νέα πλήγματα. Ενώπιον των ακριτών οδηγούνται σήμερα οι 6 ληφθέντες που φέρονται να εμπλέκονται στο νέο κύκλωμα διαφθοράς σε πολεοδομίες της Αττικής. Ένας 16χρονος έχασε τη ζωή του στην Μεσοποταμία Καστοριάς όταν αγροτικό όχημα που οδηγούσε 17χρονος χωρίς δίπλωμα εξετράπη της πορείας του και ανατράπηκε.
1: Real Antenna Patras 105,3. Στην Πάτρα δεν λέμε ανταλλακτικά, λέμε Ανδρέα Ζησιμόπουλος. Μην ψάχνεις, είναι απλό. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
2: Σύγχρονο, πρακτικό, κλασικό, άνετο, διαχρονικό, μοντέρνο, όποιο κι αν είναι το στυλ σας, το έπιπλό σας είναι InStyle Διαμαντόπουλος. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής και λύσεις για κάθε γούστο. InStyle Διαμαντόπουλος. Δείτε τις υπέροχες καινούργιες σειρές σε νέες χαμηλότερες τιμές. InStyle Διαμαντόπουλος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 139. Απολαύστε το σπίτι σας.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι και πάμε να καλημερίσουμε τον κύριο Δημήτρη Μαρκόπουλο, τον μέχρι χθες κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας και τώρα Νίκο.
1: Υφυπουργός Οικονομικών για τη Φορολογία. Καλημέρα.
0: Καλή αρχή, καλό αστέριωτος.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Να υποθέσω ότι το γελάκι του Νίκου είναι ότι θα πάω στρίμωγμα.
0: Έχει να πέσει.
1: Όχι, μη φοβάσαι, τα ξέρεις εσύ έτσι κι αλλιώς.
0: Εντάξει.
2: Νίκο, έχουμε θητεύσει στα διπλανά γραφεία στο οικονομικό ρεπορτάζ. Έτσι. Έχουμε κάνει και ρεπορτάζ Υπουργείου, επομένως.
0: Οπότε θα πέσει, θα αλλάξουν οι ρόλοι τώρα, έτσι. Το pressing θα πάει διαφορετικό.
1: Είδες όμως πόσο παράξενο είναι. Άντε τώρα να κάνεις κριτική σε έναν συνάδελφο.
2: Ναι. Δεν πειράζει, έτσι είναι η δημοσιογραφία, έτσι είναι η πολιτική, έτσι είναι η δημοκρατία και προφανώς. Και στα σωστά και στα λάθη πρέπει να δεχόμαστε την κριτική, γιατί δεν είμαστε ούτε παντογνώστες ούτε με αλαζονική προσέγγιση.
1: Να ενημερωθείς πρώτα όμως για το χαρτοφυλάκιο.
0: Για το χαρτοφυλάκιο. Το σωστό είναι να ενημερωθεί, γιατί είναι και δύσκολο χαρτοφυλάκιο, κύριε Μαρκόπουλε. Δεν είναι η φορολογία, πολύ δύσκολο χαρτοφυλάκιο.
2: Αναγνωρίζω τη δυσκολία, αναγνωρίζω την ευθύνη και με τίμησε ο Πρωθυπουργός με την επιλογή του. Από την άλλη, θέλω να πω ότι μπαίνω σε ένα περιβάλλον το οποίο δεν μου είναι άγνωστο. Το καταλαβαίνει ο Νίκος γιατί το λέω, γιατί και ως δημοσιογράφος το κάλυπτα χρόνια. Ήμουν στις αρμόδιες κοινοβουλευτικές επιτροπές οικονομικών από την αρχή και μάλιστα ήμουν και γενικός εισηγητής στον προϋπολογισμό του κράτους το Δεκέμβριο, στη συζήτηση που έγινε στη Βουλή. Είναι δηλαδή περιβάλλοντα τα οποία τα γνωρίζω και τα κατέχω.
1: Βέβαια, ξέρεις, τώρα είναι άλλο να νομοθετείς και αν είναι καλό ή όχι το νομοθέτημα, και άλλο να τα λες όταν βγει ο νόμος.
0: Πάντως,
2: Νίκο, εγώ να σου πω κάτι. Αυτό το οποίο έχω εντολή και θα κάνω είναι να έχω ένα γραφείο ανοιχτό, όχι μόνο στους συνάδελφους βουλευτές που είναι αυτονόητο, γιατί οι σχέσεις είναι δεδομένες και τα γραφεία πρέπει να είναι των υπουργών ανοιχτά, αλλά και ταυτόχρονα είναι ανοιχτό σε όλους τους θεσμικούς φορείς, σε όλους τους ανθρώπους που έχουν να προσφέρουν κάτι με προτάσεις, διάλογο, αν δεν και επισημάνσεις, καθώς εμείς θα πάμε σε μια διεθνή εκθέση στη Θεσσαλονίκη, η οποία, ξέρεις, γενικό δόγμα είναι να βοηθήσουμε το λαό. Η προσέγγιση είναι φιλολαϊκή.
0: Έτσι κι αλλιώς ο κυβερνητικός εκπρόσωπος που παρέμεινε, ο κ. Μαρινάκης, είπε πριν από λίγο ότι πάτε για ένα νέο κύκλο ελαφρύσεων εφόσον τα επιτρέψουν τα δημοσιονομικά περιθώρια.
2: Αντιλαμβανόμαστε τα προβλήματα του λαού, αντιλαμβανόμαστε την ακρίβεια και δεν ζούμε σε άλλο πλανήτη. Εγώ σας μιλάω, είμαι πολίτης του Κορυδαλού, μένω στον Κορυδαλό. Εκλέγομαι στη Β' Πειραιά και ζω στη Β' Πειραιά. Δεν έρχομαι από κάποια περιοχή ελίτ και κατανοούμε τα προβλήματα του κόσμου. Από την άλλη όμως, κυρία Μπιζόγλη, θα πρέπει να πούμε και κύριε Ρογκάκο, ότι αυτή η κυβέρνηση, παρά τα προβλήματα με την ακρίβεια, είναι μια κυβέρνηση η οποία από τον Έλληνα δεν πήρε, φορολογικά εννοώ, έδωσε. Μειώσαμε 83 φόρους και πάμε και για άλλες μειώσεις, κρατήστε το αυτό. Είμαστε η κυβέρνηση εκείνη η οποία αύξησε και συνεχίζει και αυξάνει το εισόδημα. Είμαστε μια κυβέρνηση η οποία από την αρχή έχει δώσει τις πρώτες αυξήσεις που υπάρχουν σε δημόσιους υπαλλήλους, στα ένστολα. Είμαστε μια κυβέρνηση, για να μην μακρηγορώ, η οποία επιδιώκει να δώσει. Και σε αυτό το μοτίβο.
0: Απλώς η καθημερινότητα του πολίτη το βλέπετε και εσείς δημοσκοπήσεις, γιατί πρώτα απ' όλα είστε δημοσιογράφος. Είναι μια εξαιρετικά δύσκολη καθημερινότητα. Στο μέσο Έλληνα φτάνουν τα χρήματα μέχρι τις 20 του μήνα. Έρχεται νέο κύμα ακρίβειας. Δηλαδή είναι μια καθημερινότητα εξαιρετικά δύσκολη.
1: Και δεν μπορούμε και εμείς να μην αναφερόμαστε έτσι σε αυτό. Δηλαδή,
2: ξέρεις,
1: κάνουμε συνεντεύξεις οι οποίες λέει η ανάπτυξη, το Eurogroup, πάμε καλά δημοσιονομικά. Και αλήθεια είναι αυτό κτλ. Αλλά όταν ο άλλος πηγαίνει στο ταμείο και βγάζει από το πορτοφόλι του τα 20-50 ευρώ. Ξέρετε, είναι πολύ δύσκολο, κύριε Υπουργέ, αυτό.
2: Έχετε απόλυτο δίκιο. Μπορείτε να με λέτε και Δημήτρη, δεν τον μπορώ αυτό.
1: Είπα να γίνω λίγο θεσμικός γι' αυτό.
2: Λοιπόν, θέλω όμως να πω το εξής. Προφανώς, και είναι και σωστή και η κριτική, και είναι και πολύ σωστή και η επισήμανση λαθών, και αν θέλετε κιόλας, και η επίθεση αν κάνουμε λάθη. Εδώ είμαστε, έτσι είναι η δημοκρατία. Από την άλλη όμως θα πω το εξής, και αυτό ίσως είναι και ένα από τα πράγματα που ο ρόλος μου, ο καινούριος, εμπεριέχει. Η κυβέρνηση πριν από λίγες μέρες έδωσε ένα πολύ σημαντικό πακέτο 500 εκατομμυρίων ευρώ σε φοροελαφρύνσεις, σε ελαφρύνσεις γενικότερες μάλλον και σε επιδοματικές προσεγγίσεις. Αυτό έπαιξε μία μέρα και χάθηκε μέσα στον οριμαγδό της καθημερινότητας.
0: Έτσι είναι αυτό. Ναι.
2: Δεν λέω ότι ευθύνονται τα μέσα ενημέρωσης. Όμως είναι ανάγκη να τα πούμε αυτά τα πράγματα στους πολίτες. Όπως και σας λέω, εγώ παραδέχομαι τα προβλήματα της ακρίβειας. Δεν πετάμε στον ουρανό. Και εμείς, οικογένειες, έχουμε, ψωνίζουμε, έχουμε την καθημερινά τους φίλους μας στις λαϊκές γειτονιές, στις λαϊκές περιοχές. Όμως, δώσαμε πρόσφατα 500 εκατομμύρια ευρώ. Ασχολήθηκαν τα μέσα ελάχιστο. Δεν σας λέω ότι λύσαμε το πρόβλημα, ούτε σας λέω ότι πλέον τα πράγματα είναι όλα ρόδινα. Όμως είμαστε μια κυβέρνηση που δίνουμε πολύ συχνά από μια θετική πολιτική που κάνουμε, από τις επιτυχίες της οικονομικής μας πολιτικής, γιατί έχουμε πολλές επιτυχίες. Δεν είμαστε μια κυβέρνηση.
0: Μακροοικονομικά που λέει και ο Νίκος, για να το συμπληρώσω. Μακροοικονομικά, ναι, το ακούει ο άλλος και λέει πραγματικά μακροοικονομικά. Πληρώνουμε το, ξεπληρώνουμε το χρέο μας, πάμε η ανάπτυξη έρχεται, αλλά στην τσέπη του δεν
2: είναι. Κυρία Μπιζόγλη, λέει ο άλλος, και εμένα τι με αφορά η άνοδος επενδυτικής βαθμίδας.
0: Ναι.
2: Να τα πώς ήρθαν τα 500 εκατομμύρια ευρώ παραπάνω.
1: Η αλήθεια,
2: να το πώς μας αφορά.
1: Η αλήθεια είναι ότι έχουν μειωθεί, ας πούμε, 83 φόροι και εισφορές. Αλήθεια είναι αυτό. Ότι δίνονται ελαφρύνσεις στα λιπάσματα, στις βενζίνες και τα λοιπά, τα 150 ευρώ για κάθε παιδί τώρα. Το θέμα είναι στη ΔΕΘ. Αυτά τα οποία θα δώσουμε θα είναι ικανοποιητικά, γιατί μαθαίνουμε ότι μήπως δώσουμε για επιχειρήσεις, λιγότερο για τον κόσμο κτλ.
0: Α, μικρομεσαίους δηλαδή.
1: Ναι, εκεί κάτι πρέπει να δώσουμε, ο κόσμος κάτι πρέπει να πάρει, κάτι πρέπει να περιμένει, κύριε Μαρκόπουλο.
2: Δεν θα πω κάτι παραπάνω, ούτως ή άλλως είμαι σε μια φάση ενημέρωσης, θα οριστούμε την Παρασκευή. Και δεν θέλω να λέω πράγματα τα οποία αυτή τη στιγμή ενδεχομένως και να μην έχω ενημερωθεί. Αυτό όμως το οποίο μπορώ να πω είναι ότι η επιλογή ενός εκπροσώπου από τη Β' Πειραιά, ενός ανθρώπου που, Νίκο, νομίζω γνωρίζεις πολύ καλά, προέρχομαι από λαϊκή οικογένεια, με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά και με συγκεκριμένες πολιτικές νόρμες και γραμμές λαϊκές, νομίζω ότι προσδιορίζει τη βούληση του Πρωθυπουργού, τη βούληση του Υπουργού Οικονομικών για μια πορεία προς τους επόμενους μήνες.
0: Τώρα, οι λίγες αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα τι σημαίνει? Ανοίγουν το παράθυρο για εκλογές στο φθινόπωρο ή το κλείνουν το παράθυρο για εκλογές στο φθινόπωρο?
2: Λησμονάται διαρκώς ότι ο Πρωθυπουργός της χώρας λέγεται Κυριάκος Μητσοτάκης.
1: Καλά, εντάξει, δεν μπορεί.
2: Ο Μητσοτάκης έχει το εξής. Καλός ή κακός, αυτό το οποίο λέει το εννοεί. Η εκτίμησή μου λοιπόν είναι ότι ξεκάθαρα αυτό το οποίο έχει πει ο Πρωθυπουργός θα το ολοκληρώσει. Η Νέα Δημοκρατία θα κυβερνήσει μέχρι το Μάρτιο, μήπω και Απρίλιο του 2027. Αυτή είναι η στόχευση. Από εκεί και πέρα, νομίζω ότι ο Πρωθυπουργός αυτό το οποίο έχει δώσει ως εντολή και από χθες και όλα που έγινε αυτή η μήνυ, ας το πούμε, αλλαγή, μην το πω ανασχηματισμό, αυτές οι αλλαγές είναι ότι πρέπει να εντατικοποιήσουμε τη δουλειά. Ο κόσμος μας κρίνει, ο κόσμος περιμένει αποτελέσματα. Και κακά τα ψέματα, δεν τα περιμένει από κανέναν άλλον τα αποτελέσματα.
1: Ναι, αλλά τώρα έχετε την Ελλάς 16%, ανεβαίνει, έχετε τώρα σημεία συσπήρωση στην αριστερή πολυκατοικία.
0: Δηλαδή λέμε και
2: το οικονομικό πρόγραμμα, ως έμπειρος οικονομικός ρεπόρτερ, κύριε Ρογκάκο, αγαπητέ Νίκο, της Ελλάς το έχεις δει?
1: Καλά, ακόμα δεν το έχουμε δει.
2: Εχθές βρέθηκα σε ένα πάνελ στο τηλεοπτικό σταθμό Open. Και εκπρόσωπος της Ελλάς είπε: θα σας κάνουμε Παρίσι. Όπου η μισή.
0: Ωραία, ακούγεται πάντως έτσι πως το λέει.
1: Αν έχουν τέτοια πρόθεση, τι να πω.
2: 1.700 ευρώ. Λοιπόν, θέλω να πω: ας είμαστε ρεαλιστές. Έχουμε αυτή τη στιγμή έναν πρωθυπουργό με διεθνές ανάστημα. Με μια παρουσία απολύτως σεβαστή σε όλη την Ευρώπη και σε όλο τον πλανήτη. Έχουμε έναν υπουργό οικονομικών, ο οποίος είναι πρόεδρος του Eurogroup. Πιστεύει κανένας ότι αυτά τα οποία ακούμε στα πάνελ αποτελούν συντονισμένες και συντεταγμένες στρατηγικές και πολιτικές? Η μόνη που έχουμε μια στρατηγική συγκεκριμένη για το πώς θα αναταχθεί το εισόδημα του Έλληνα και πώς η χώρα δεν θα ξαναμπλέξει δημοσιονομικά, είμαστε εμείς.
1: Καλά, τώρα ήρθανε και αυτοί οι Μαρκόπουλε.
0: Θέλουν και λίγο χρόνο, αν και έχουν πει και για τις τράπεζες, για τη φορολόγηση. Έχουν πει διάφορα πράγματα.
2: Ας οριμάσουν, ας δούμε τις προτάσεις τους, γιατί ακόμα δεν έχουμε δει προτάσεις. Εμείς αυτό το οποίο λέμε είναι ότι ο πολίτης μας γνωρίζει, ξέρει ότι δεν θα τους αυξήσουμε τους φόρους, εμείς τους μειώνουμε τους φόρους. Ο πολίτης μας γνωρίζει, ξέρει ότι στόχος μας είναι περαιτέρω αύξηση του κατώτατου μισθού και περαιτέρω τόνωση του μέσου μισθού. Έχουμε βάλει συγκεκριμένους στόχους τους οποίους τους πιάνουμε και θα πάμε και ακόμα και καλύτερα. Κρατήστε το και αυτό αν θέλετε. Από τη Νέα Δημοκρατία δεν κινδυνεύει ο πολίτης με παραπάνω φόρους. Η Νέα Δημοκρατία είναι εδώ με στόχο την περαιτέρω ελάφρυνση του πολίτη. Και αυτό γιατί τα καταφέραμε μαζί με την Ελληνίδα και τον Έλληνα, με τις θυσίες τους, με την υπομονή τους, καταφέραμε να έχουμε μια οικονομία η οποία είναι πάρα πολύ σταθερή, μια οικονομία η οποία συγκριτικά με άλλες στην Ευρώπη δεν αντιμετωπίζει προβλήματα. Δεν θα το ρισκάρουμε όλο αυτό και θα πάμε και ακόμα καλύτερα.
0: Στη θέση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου της Νέας Δημοκρατίας, ποιος θα πάρει?
2: Ο κύριος Σιμόπουλος θα
1: αναλάβει. Α, ο κύριος Σιμόπουλος.
0: Μάλιστα. Είναι δύο, παραμένουν δύο κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι της Νέας Δημοκρατίας.
2: Παραμένουν δύο κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι και νομίζω ότι και με την δικαίωση, όπως ελπίζουμε όλοι, καθώς βλέπουμε τις εξελίξεις γύρω από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, του καλού φίλου του Νότη Μηταράκη, νομίζω ότι θα πρέπει και ο Νότης ο Μηταράκης να αποκατασταθεί στη θέση του, καθώς βλέπουμε ότι οι εξελίξεις είναι συγκεκριμένες και το αφήγημα της αντιπολίτευσης για μια διεφθαρμένη κοινοβουλευτική ομάδα δεν αποδίδει.
0: Μάλιστα.
2: Βλέπουμε τις εξελίξεις με τον Μπάμπη τον Αθανασίου. Χάρηκα ιδιαίτερα για τον Τάσο Χατζηβασιλείου, ο οποίος αποδόθηκε καθαρός και παίρνει τη θέση που του αξίζει. Είναι ένας άνθρωπος που γνωρίζει ιδιαίτερα τα διεθνή θέματα.
0: Και αναλαμβάνει το κομμάτι της Προεδρίας επί της ουσίας. Ναι, ναι.
2: Και θα κάνουμε μια πολύ καλή Προεδρία στην Ευρώπη, γιατί μιλάμε για την Ευρωπαϊκή Ελλάδα.
1: Καλά, καθίστε να δούμε αν θα την κάνετε εσείς την Προεδρία.
0: Έτσι, έτσι.
1: Λεπτό, κύριε Μαρκόπουλο.
2: Μιλάμε για μια Ευρωπαϊκή Ελλάδα. Δεν
1: μπορεί να μην την κάνετε, να πάει τσάμπα και ο Σκασπατσίνο, να την κάνει άλλο στην Προεδρία.
2: Δεν μιλάμε για την Ελλάδα του Χιλίωστου ή του Βαρουφάκη, των πειραμάτων. Μιλάμε για μια Ελλάδα με διεθνές κύρος.
1: Εντάξει, κύριε Μαρκόπουλε, εντάξει. Μάλιστα. Μην την κάνουν άλλοι, τέλος πάντων.
0: Λοιπόν, Νίκο,
1: γεια σας,
0: κύριε
1: γεια
0: Μαρκόπουλε, ευχαριστούμε. Καλή αρχή, καλή επιτυχία. Να είστε καλά.
1: Ο νέος υφυπουργός οικονομικών, ο κύριος Μαρκόπουλος, και τον ευχαριστούμε θερμά.
3: Real FM. Αντένα Πάτρας 105,3. Άμεση αλλαγή λαδιών και φίλτρων ζητάς. Στον Φλωράτο να πας.
4: Για ρούχα στάνταρ καθαρά και για γαλλιά στάνταρ λαμπερά, ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
5: Άριστη ποιότητα εργασιών με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα και εξειδικευμένο προσωπικό.
4: Παρασκευοπούλου 4, Εγλυκάδα.
5: Αγίου Ιωάννη Πράτσικα 48.
4: Τηλέφωνο 2610-640-657.
5: Ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
4: Στάνταρ καθαρά. Διαχρονική υπεροχή. Μοναδική αισθητική. Αξεπέραστη ποιότητα. Ντερτινής.
6: Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων προδιαγραφών για κάθε σας απέτηση.
4: Προτάσεις και επιλογές από ένα όνομα με πολυετή και επιτυχημένη παρουσία στο χώρο.
6: Ντερτινής. Δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό. Με εξειδίκευση και καινοτομία.
4: Πλακάκια και είδη υγιεινής Ντερτινής. Βασιλείου Αδαμοπούλ 64 Πάτρα.
6: Τηλέφωνο 2610-527416 και στο www.dertinis.gr.
4: Η κορυφαία επιλογή.
7: Ζωοτροφές κρέωσης. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρέωσης. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στην κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας τους. Ζωοτροφές κρέωσης. Στις Κηδονιές Καλανδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
8: Για εμάς που προσέχουμε τη διατροφή μας, η επιλογή για κρεατικά είναι μία. Παραδοσιακό κρεοπωλείο Αδελφή Φιλόπουλη. Τέταρτη γενιά με εκλεκτά κρέατα ποιότητας. Γερμανού 108. Τηλέφωνο 2610-270-449. Και διανομή κατοίκων. Το επιλέγετε με κλειστά μάτια.
9: Μεταδώσαμε την αγάπη και το σεβασμό για τη φύση. Από γενιά σε γενιά. Μεταφέραμε τις γνώσεις μας για τις ελληνικές καλλιέργειες από στόμα σε στόμα. Παραδώσαμε τη σκυτάλη της επιχειρηματικής δράσης από χέρι σε χέρι. Και προσφέρουμε με υπευθυνότητα αγνά προϊόντα από άνθρωπο σε άνθρωπο.
10: Η Γίγας Φρουτεμπορική, το μεγαλύτερο δίκτυο ποροπαντοπολίων στη Δυτική Ελλάδα.
11: Ακούς, βλέπεις, γεύεσαι, ζήσε το όνειρο στο καλύτερο σημείο. Εστιατόριο Διάκου, στη Συνοικία Διάκου, με την πιο όμορφη θέα. Η αποθέωση της ελληνικής και σπιτικής κουζίνας και τα ψητά της ώρας με πανοραμική θέα. Εδώ και πάνω από 100 χρόνια. 2610-277-929. Άνετο πάρκινγκ και παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Εστιατόριο Διάκου. Εστιατόριο Διάκου. Γιατί η γευστική πολυτέλεια αξίζει σε όλους.
12: Η βανίλια φλερτάρει με τη σοκολάτα. Η σοκολάτα λατρεύει τη φράουλα. Εσύ δεν κάνεις διαχωρισμούς. Όλες οι γεύσεις παγωτό από το Αχαϊκό Χωριάτικο είναι οι αγαπημένες σου. Αχαϊκό Χωριάτικο.
13: Παρακολουθείς παράσταση. Ξαφνικά ο ηθοποιός στέκεται στο κέντρο της σκηνής και λέει: «Να είσαι ή να μην είσαι, ιδού η απορία». Τότε σηκώνεσαι από το θεωρείο και το απαντάς με στιβαρό τόνο: «Καμία απορία, αφού τώρα με το Μάη 15-21 όπου κι αν είσαι εξυπηρετείσαι». Ω ναι, Μάη 15-21.
14: το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Μια ρεαλιστική εξωστρέφεια του είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
15: Άλκηστης Πρωτοψάλτη. Νίκος Πορτοκάλογλου. Live στην Πάτρα. Δευτέρα 22 Ιουνίου. Θέατρο Τέχνης. Δύο καλλιτέχνες με βαθύ αποτύπωμα στο ελληνικό τραγούδι και δεκαετίες συνεχούς παρουσίας. Άλκηστης Πρωτοψάλτη. Νίκος Πορτοκάλογλου. Live. Δευτέρα, 22 Ιουνίου, Εργοστάσιο Τέχνης. Έναρξη στις 9. Εισιτήρια, Discover Bookstore, Γωνιά του Βιβλίου, Το Θρανείο και Joe Records. Πληροφορίες, 2610-223-443.

0: Όσο και να σας φαίνεται απίστευτο, η κίνηση συνεχίζεται ακόμη και αυτή την ώρα. Τουλάχιστον εμείς εδώ από το ραδιοθάλαμο του Real βλέπουμε την Κηφισίας μέχρι κάτω στο δαχτυλίδι.
1: Μα δεν μας φαίνεται περίεργο. Το ζήσαμε.
0: Το ζήσαμε, παιδί μου, αλλά επειδή έλεγε ότι όσο περνάει η ώρα.
1: Είναι 12, είναι γι' αυτό. Μήπως έχει τίποτα εργασίες προς τα κάτω. Ξέρω εγώ.
0: Τι εργασίες, γενικής φύσεως.
1: Παναγιώτης είναι μαζί μας.
0: Έλα, Παναγιώτη.
2: Γεια σας. Αυξημένη παραμένει κίνηση στην κάθοδο του Κηφισού από Μεταμόρφωση μέχρι Γάλεο. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά. Στο κέντρο της Αθήνας πυκνή ροή στην άνδο των Αρδυτού Βασιλείου Κωνσταντίνου και στις Βασιλίσσης Αμαλίας Βασιλίσσης Σοφίας. Καθυστερήσεις σημειώνονται στις Πατησίων Σταδίου στην Ομόνια. Δυσκέρια στην κυκλοφορία ανατμήματα στην κάθοδο της Κηφισίας, σε Μαρούση Χαλάνδρη Πανόρμου και στην άνοδο από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη. Στο κόκκινο το ανωδικό ρεύμα της Κατεχάκη από το ύψος του Παπάγου και ανατμήματα οι δύο κατευθύνσεις της λεωφόρου Αλεξάνδρας. Ουρές χιλιομέτρων στην άνοδο της λεωφόρου Βουλιαγμένης από Γλυφάδα μέχρι Αργυρούπολη και στην κάθοδο από Άλυμο μέχρι Ελληνικό. Με μικρές καθυστερήσεις διεξάγεται η κυκλοφορία στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδόνος στο ύψος του Αλίμου. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός, σε Μοσχάτο Ταύρο και στο ρεύμα προς Πειραιά στο ύψος του Φαλήρου. Κατάμεστες οι ομιρίδους Κυλίτσι, Κόνονος και Γούναρη προς το λιμάνι του Πειραιά.
1: Δεν άφησες και κανένα δρόμο.
0: Είδες που σου λέω. Ακόμα και τώρα, μα το βλέπουμε και στην Κηφισίας. Φαίνεται
1: είχες δίκιο, έπρεπε να βγει ο Παναγιώτης.
0: Έχει.
1: Είχες δίκιο.
0: Με τα χίλια ζόρια σε βγάζω, πουλάκι μου. Με τα χίλια ζόρια σε βγάζω.
2: Το εκτιμώ, το εκτιμώ.
0: Να σε καλά, Παναγιώτη.

0: Υπάρχουν όμως άνθρωποι που έχουν βρει αυτό που τους ταιριάζει και δεν το αλλάζουν με τίποτα. Τον καφέ που απολαμβάνουν κάθε μέρα, το μαξιλάρι που τους χαρίζει τον καλύτερο ύπνο, τα αγαπημένα τους ρούχα για τη γυμναστική και το καλύτερο, χάρη στο Προτέρια Club, τα αποκτούν όλα με έκπτωση. Αυτό είναι το Προτέρια Club που επιβραβεύει κάθε πελάτη Προτέρια με μοναδικές προσφορές και εκπτώσεις από κορυφαία brands. Γίνε πελάτης λοιπόν, κατέβασε το Προτέρια App, μπες στο Club και θα έχεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ψυχαγωγία, τις αγορές και τα ταξίδια σου με ένα κλικ. Γιατί όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις με τίποτα.
1: Μαζί μας είναι και η Κοσμοτέ Telecom. Στην επιχείρησή σου κάθε επιλογή μετράει. Κάν την να αποδίδει περισσότερο. Με το Magenta One Business από την Κοσμοτέ Telecom συνδυάζει σταθερό και κινητό και αποκτάς επιπλέον ωφέλη. Μείον 10% σε εταιρικά κινητά, δωρεάν internet backup για να είσαι πάντα online, αλλά και προνομιακές τιμές σε υπηρεσίες ασφάλειας, διαχείριση στόλου, αλλά και εργαλεία προβολής και επικοινωνίας για να πληρώνεις έξυπνα και να απολαμβάνεις περισσότερα. Μπες στο κοσμοτέ.gr κάθετος Magenta One Business και ανακάλυψέ το.

Έχουμε όμως και το διαγωνισμό μας. 6 μέρες στη μαγευτική κοστιέρα Αμαλφιτάνα για 2 άτομα από το μεγαλύτερο ταξιδιωτικό οργανισμό Manesis Travel. Ο Real FM και η Manesis Travel σας ταξιδεύουν στην Νάπολη και στην κοστιέρα Αμαλφιτάνα σε ένα ονειρικό ταξίδι για 2 άτομα. 6 μέρες γεμάτες εικόνες από το Σορέντο, το Ποζιτάνο, το Αμάλφι και τα πιο κοσμοπολίτικα τοπία της Ιταλίας. Με αεροπορικά εισιτήρια της Aegean, διαμονή σε ξενοδοχείο 4 αστέρων και οργανωμένες εκδρομές με αρχηγό τη Manesis. Με τη σιγουριά και την εμπειρία της Manesis Travel, που εδώ και δεκαετίες δημιουργεί αξέχαστα ταξίδια σε όλο τον κόσμο, αλλά και κλιματιστικό inverter 9.000 BTU από τη MyTherm. Με AI, ενεργειακή κλάση Α3+, σε ψύξη και θέρμανση ως 50% οικονομία ενέργειας και 10 χρόνια εγγύηση. Πληροφορίες για όλα τα προϊόντα της MyTherm και τη νέα αντλία θερμότητας στο mytherm.gr. Και 5 διπλά εισιτήρια από τη C-Jets. Με τη C-Jets φτάνετε γρήγορα στις Κυκλάδες. Με καθημερινά δρομολόγια από Ραφίνα στις 2:20 ταξιδεύετε άνετα για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο και Πάρο με ταχύπλοιο της C-Jets. Ταξιδέψτε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Κάντε κράτηση στη cjets.com ή στο μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Κάντε κράτηση στη cjets.com ή στο ταξιδιωτικό σας πράκτορα.

0: Λούδα και με εκείνα. Το συνέδριο συνεχίζεται.
1: Βεβαίως θα έχουν συνδέσει μετά και ο Μάνος με τον Μπάμπη. Το Ελλάδα 2030.
0: Βέβαια. Εμείς θα είμαστε εδώ την Παρασκευή στις 10 η ώρα. Νταν. Και ακολουθούν ο κύριος Νιφλής και ο κύριος Παπαδημητρίου. Και ερχόμαστε ξανά.
1: Μη πρόσκεπτη, λέει. Μαζί μας ήταν ο Γιώργος Νταβαρίνος. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο η Φράνσις Παράσχη. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά. Bye.

0: Μαθαίνω, παίζω, δημιουργώ.
1: Ένα μοναδικό summer camp για μαθητές 3ης, 4ης, 5ης, 6ης δημοτικού και 1ης γυμνασίου που διοργανώνουν η Εστία Επιστημών Κωνσταντίνος Δημητριάδης και τα Αρσάκια Σχολεία Πατρών.
0: Περιλαμβάνει βιωματικές δράσεις, δραστηριότητες team, διαδραστικά εκθέματα στις θετικές επιστήμες, πειράματα φυσικών επιστημών, αθλητικές δραστηριότητες, θεατρικό και καλλιτεχνικό εργαστήρι, παραδοσιακούς χορούς, εκπαιδευτικές επισκέψεις.
1: Μαθαίνω, παίζω, δημιουργώ 16 με 26 Ιουνίου και 29 Ιουνίου με 10 Ιουλίου καθημερινά εκτός Σαββατοκύριακα από τις 8.30 το πρωί μέχρι τις 3.30 το μεσημέρι. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει σύντηση των μαθητών.
0: Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 99 0350.
2: Αγάπη μου, θέλω Στρώμα.
3: Πάρε Στρώμα.
2: Ναι, αλλά τι Στρώμα?
3: Στρώμα The Original. Δάμονος 24 και Αγίας Τριάδος στην Πάτρα, στο Γομοστό Αχαΐας και στο istroma.gr.
2: Θέλω Στρώμα, Στρώμα The Original.
4: Η αξιένωση κινήτου δεν είναι μόνο το σημείο, είναι η στρατηγική πίσω από αυτό. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη, κατασκευή και πρόθεση ακινήτων με υψηλά στάνταρτς και σύγχρονη αντίληψη. Επιλεγμένα ακίνητα, στοχευμένη προβολή, αποτελέσματα που ξεχωρίζουν. Γιατί κάθε επένδυση αξίζει να γίνεται σωστά. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Όθωνος Αμαλίας 45, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
5: Όταν πλακάκια θέλεις, σκέψου ψαραδέλεις. Γιατί εδώ θα βρεις 400.000 τετραγωνικά μέτρα ετοιμοπαράδοτα πλακάκια. Εδώ θα βρεις και εγγύηση χαμηλότερης τιμής. 45 χρόνια το γνωρίζουμε. 45 χρόνια το αγαπάμε. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα εξυπηρετούμε όλη την Ελλάδα. Για ό,τι θέλεις, ψαραδέλεις. Επισκεφτείτε το κατάστημα.

0: μας στην Πάτρα, Αγία Σοφίας 69.
1: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 26 14 00 84 84.
2: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούριας. Σίδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 26 10 99 33 80 και στο perifraxis@karathanasis.gr.
3: Στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης με τους κορυφαίους Real FM και Αντένα Πάτρας 105,3, μαζί για ολόκληρη τη Δυτική Ελλάδα.

0: Αντένα Πάτρας. Αυτό ήταν. Αντένα Πάτρας. Επιστροφή στην έγκαιρη ενημέρωση.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο ο Γρηγόρης Διβάνης. Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων αυτή την ώρα στη λεωφόρο Συγκρού από το ύψος της Καλλιρόης, στο ρεύμα προς Αθήνα και στην Αμαλίας προς Σύνταγμα. Καθυστερήσεις σημειώνονται στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι έως Καραμαγκά και στην κάθοδο του Κηφισού σε Μεταμόρφωση και Περιστέρι. Ανταγωνιστική οικονομία, σύγχρονο κράτος και στιβαρή αμυντική πολιτική είναι το τρίπτυχο στο οποίο πρέπει να κινηθούμε τα επόμενα χρόνια, δήλωσε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, μιλώντας στο διήμερο συνέδριο Ελλάδα 2030. Χαρακτήρισε πατριωτική πράξη τη μείωση του δημόσιου χρέους, τονίζοντας ότι οι νέοι στο μέλλον δεν θα έχουν να πληρώσουν τον δικό μας λογαριασμό. Οι εργασίες του συνεδρίου μεταδίδονται απευθείας με ήχο και εικόνα από το ενικός.gr και το real.gr. Τεταμένη παραμένει κατάσταση στη Μέση Ανατολή μία ημέρα μετά από τη νέα στρατιωτική κλιμάκωση με ανταλλαγή πληγμάτων μεταξύ Ιράν και Ισραήλ. Ανακοίνωσαν αναστολή των επιθέσεων, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε το Τελ Αβίβ ότι θα μείνει μόνο του αν κλιμακώσει τον πόλεμο με την Τεχεράνη. Στην Ιερά Πέτρα έφτασαν οι 84 μετανάστες που διασώθηκαν το πρωί σε θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης, ενώ το τελευταίο 24ωρο αφήχθησαν στο νησί περισσότερα από 300 άτομα. Στην Ολομέλεια της Βουλής εισάγεται σήμερα για συζήτηση και ψήφιση το νομοσχέδιο για την εφαρμογή του νέου συμφώνου για τη μετανάστευση και το άσυλο. Προφυλακιστέ κρίθηκαν 3 από τους 12 κατηγορούμενους που φέρονται να εμπλέκονται στις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ σε Κοζάνη και Αγρίνιο. Οι υπόλοιποι αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους.
0: Αντένα Πάτρας 105,3. Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
2: Να σου δώσουμε ένα tip για τις πιο top γεύσεις της πόλης. Tip Top Γεύσεις. Από το 1977 με τα πιο γνωστά χειροποίητα burgers, sandwich, πίτες και κρέπες. Tip Top Γεύσεις. Tip Top Γεύσεις. Βούναρη 223 στο πάνω μέρος. Delivery στο 2610-623-714. Το tip ποιότητας στο top της γεύσης.
1: Εκτός Μουντιάλ τέθηκε για την Ολλανδία ο αμυντικός της Arsenal, Jurrien Timber, που δεν κατάφερε να ξεπεράσει τον τραυματισμό του. Τη θέση του στην αποστολή θα πάρει ο αμυντικός της Sunderland, Λουτσαρέλ Χέντρουντα. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
3: Ο καιρός είναι μια χορηγία των συστημάτων κλιματισμού Fujitsu από την General. Ιδανικό κλίμα για κάθε εποχή του χρόνου.
0: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
1: Σχεδόν έθριος, με αυξημένες νεφώσεις στα επιρροτικά και τοπικές βροχές κυρίως στα ορεινά. Άνεμοι βόρειοι έως 5 μποφόρ. Στους 32 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 29 στη Θεσσαλονίκη.
0: Αντένα Πάτρας 105,3.
4: Καμένη λάμπα, μήλες πολλά. Φλωράτος φως ξανά.
5: Υγεία δεν είναι μόνο η θεραπεία, είναι και η επιστροφή στη ζωή. Στην Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, η αποκατάσταση γίνεται με επαγγελματισμό, φροντίδα και τεχνολογία αιχμής. Εξατομικευμένα προγράμματα με φυσικοθεραπεία, υδροθεραπεία, εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, όλα σε έναν σύγχρονο χώρο με εξειδικευμένο προσωπικό. Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Πληροφορίες στο 2610-46-4000.
6: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα Αντάπητο Καθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκον. Αντάπητο Καθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 553.
7: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
8: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
7: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
9: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφολιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
10: Αρτοζάχαροπλαστείο Μίλας, σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 6971. Τηλέφωνο για delivery 2610 420562.
11: Αντένα Πάτρας. Αυτό ήταν. Αντένα Πάτρας. Επιστροφή στην καλύτερη μουσική.

0: Από το μπάνιο στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη υγιεινής, ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Kotsiris Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλλη αντοχή στον χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Kotsiris Executive. Ακροτηρίου 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
1: Στην Πάτρα δεν λέμε ανταλλακτικά, λέμε Ανδρέα Ζησιμόπουλος. Μην ψάχνεις, είναι απλό. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
2: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια, κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
3: Σύγχρονο, πρακτικό, κλασικό, άνετο, διαχρονικό, μοντέρνο. Όποιο και αν είναι το στυλ σας, το έπιπλό σας είναι InStyle Διαμαντόπουλος. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής και λύσεις για κάθε γούστο. InStyle Διαμαντόπουλος. Βρείτε μας στα social media και ανακαλύψτε το ανανεωμένο ηλεκτρονικό μας κατάστημα με απίθανες προσφορές. InStyle Διαμαντόπουλος. Απολαύστε το σπίτι σας.
4: Moxie Rooftop Bar. Θέα 360. Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Moxie Patra Marina Hotel. Moxie Rooftop Bar. Το νέο μας σημείο συνάντησης για ευηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντς της πόλης κάθε Σάββατο και Κυριακή. Moxie Rooftop Bar. Ηρών Πολυτεχνείου 58. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614 409 400.
5: Γιατί κόκκινη ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια.
6: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Entersoft One.
7: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Αντένα Πάτρας και Real μαζί.

0: τόσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
1: Perché?
0: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
1: Και κάβολο.
0: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
2: Έξοδος 33.
0: Και στο relos.gr.
3: Είναι το μεγάλο νέο της ημέρας. Το Άγια Νούντλι, ανανεωμένο σε νέο χώρο, μόλις 100 μέτρα πιο κάτω, πάντα στα ψηλά αλόνια. Άγια Νούντλι & Sushi Bar σε νέα διεύθυνση. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Άγια Νούντλι & Sushi Bar, πάντα στα ψηλά αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Άγια Νούντλι & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
4: Konnichiwa.
5: Απομακρύνετε τους ανεπιθύμητους επισκέπτες με τον πιο δραστικό τρόπο. MS Απολυμαντική. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες, εξειδικευμένες απολυμάνσεις για COVID. Πιστοποιημένες λύσεις για επαγγελματίες, επιχειρήσεις και ιδιώτες από έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό με εγκεκριμένα προϊόντα. MS Απολυμαντική. Με εξυπηρέτηση σε Αχαΐα, Ετωλό Ακαρνανία, Ηλία, Νησιά Ιωνίου. Επόπτης Δημόσιας Υγείας, Σαλπόγλου Μαρία. Πάτρα. Τηλέφωνο 2614 00 0595.
6: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614 00 8484.
7: Για ρούχα στάνταρ καθαρά και για γαλλιά στάνταρ λαμπερά, ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
8: Άριστη ποιότητα εργασιών με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα και εξειδικευμένο προσωπικό.
7: Παρασκευοπούλου 4, Εγλυκάδα.
8: Αγίου Ιωάννη Πράτσικα 48.
7: Τηλέφωνο 2610-640-657.
8: Ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
7: Στάνταρ καθαρά.
9: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέου 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610 341 088.
10: Παρακολουθείς παράσταση. Ξαφνικά ο ηθοποιός

στέκεται στο κέντρο της σκηνής και λέει: «Να είσαι ή να μην είσαι, ιδού η απορία». Τότε σηκώνεσαι από το θεωρείο και το απαντάς με στιβαρό τόνο: «Καμία απορία, αφού τώρα με το Μάη 1521 όπου κι αν είσαι εξυπηρετείσαι». Ω ναι, Μάη 1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Μια ρεαλιστική εξωστρέφεια του είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Διεκόπη η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Πίνδου στην Ηλιούπολη από το ύψος της Αναξαγόρα έως της Σοκράτους λόγω τροχαίου ατυχήματος. Ο οδηγός φορτηγού έχασε τον έλεγχο του οχήματός του και προσέκρουσε σε κολόνα. Ανταγωνιστική οικονομία, σύγχρονο κράτος και στιβαρή αμυντική πολιτική είναι το τρίπτυχο στο οποίο πρέπει να κινηθούμε τα επόμενα χρόνια, δήλωσε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, μιλώντας στο διήμερο συνέδριο Ελλάδα 2030. Χαρακτήρισε πατριωτική πράξη τη μείωση του δημόσιου χρέους, τονίζοντας ότι οι νέες στο μέλλον δεν θα έχουν να πληρώσουν τον δικό μας λογαριασμό. Οι εργασίες του συνεδρίου μεταδίδονται απευθείας με ήχο και εικόνα από το ενικός.gr και το real.gr. Στα ύψη παραμένει η ένταση στη Μέση Ανατολή παρά την κατάπαυση του πυρός που ανακοίνωσαν Ισραήλ και Ιράν, με την Τεχεράνη να θέτει ως προϋπόθεση τον τερματισμό των επιθέσεων στον Λίβανο. Ο Ισραηλινός στρατός έδωσε εντολή εκένωσης για την πόλη Τύρο στα νότια της χώρας και σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, 8 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε αεροπορική επιδρομή. Στην Ιερά Πέτρα έφτασαν οι 84 μετανάστες που διασώθηκαν το πρωί σε θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης, ενώ το τελευταίο 24ωρο αφήχθησαν στο νησί περισσότερα από 300 άτομα. Στην Ολομέλεια της Βουλής εισάγεται σήμερα το νομοσχέδιο για την εφαρμογή του νέου συμφώνου για τη μετανάστευση και το άσυλο. Προφυλακιστές κρίθηκαν 3 από τους 12 κατηγορούμενους που φέρονται να εμπλέκονται στις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΗΚΕΠΕ σε Κοζάνη και Αγρίνιο. Οι υπόλοιποι αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Ενώπιον του ανακριτή απολογεί το 56χρονος Γερμανός που συνελήφθη στα Χανιά καθώς φέρεται να φωτογράφιζε στρατιωτικά αεροσκάφη στην περιοχή του ακροτηρίου.
1: Χρειάζεται να είσαι ειδικό. Αντένα Πάτρας 105,3.
2: Έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Με 115-111 οι San Antonio Spurs κέρδισαν εκτός έδρας τους New York Knicks στον τρίτο τελικό του NBA και μείωσαν σε 2-1 τη σειρά. Επόμενο παιχνίδι την Πέμπτη και πάλι στη Νέα Υόρκη με τον τίτλο να κρίνεται στις 4 νίκες. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
1: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Σχεδόν έθριος με αυξημένες νεφώσεις στα επιρροτικά και τοπικές βροχές κυρίως στα ορεινά. Ανεμιβόρη έως 5 μποφόρ. Στους 32 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 29 στη Θεσσαλονίκη.
1: Αντένα Πάτρας 105,3.
3: Είμαι ο Αχιλλέας Ζωδίτης και κάθε μεσημέρι, 1 με 2, θα λέμε όσα δεν σας είπαν και όσα δεν ακούσατε. Στη συχνότητα του Αντένα Radio Πάτρας, στους 105,3.

Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι. 8 λεπτά μετά τη 1, 9 Ιουνίου σήμερα του 2026. Είμαστε και σήμερα εδώ. Πάντα πιστοί στο ραντεβού μας στον Αντένα Radio Πάτρας και Real FM, το αληθινό ραδιόφωνο. Η Αγγελική Καρδαράκου στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Και Χιλιάζοδίτη στο μικρόφωνο μέχρι τις 2 μαζί για να δούμε την επικαιρότητα.

Έχουμε ένα έκτακτο σοβαρό περιστατικό, μια τραγωδία στην Αιγιάλια. Μάνα και γιος βρέθηκαν νεκροί πριν από λίγα λεπτά μέσα σε λίμνη αίματος στην Αιγιάλια, παραλαμβάνω. Υπάρχουν, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από τις αστυνομικές αρχές της περιοχής, ενδείξεις για εγκληματική ενέργεια. Οι αστυνομικοί βρίσκονται εκεί, βρίσκονται στο σημείο. Προσπαθούμε να αντλήσουμε πληροφορίες. Κατά τη διάρκεια της εκπομπής θα σας ενημερώνουμε.

Σήμερα το πρωί είχαμε και μια φωτιά σε αυτοκίνητο, σε φορτηγάκι μικρό, ενώ ήταν εν κινήσει που τυλίχθηκε σε φλόγες, ο οδηγός του, ο ηλικιωμένος οδηγός, ανέβαινε από τη θάλασσα προς την Ευαγγελίστρια στην περιοχή των Βραχνεϊκών της Πάτρας. Ξαφνικά το όχημα έπιασε φωτιά. Στο ταμπλό του οχήματος, σύμφωνα με την πυροσβεστική, ο οδηγός πρόλαβε, κατέβηκε, το αυτοκίνητο έμεινε στο δρόμο, τσούλησε όμως προς τα πίσω, κατέληξε πάνω στις γραμμές του τρένου. Επί τόπου έσπευσαν άνδρες πυροσβεστικής, έσβησαν τη φωτιά. Δεν επεκτάθηκε παραδίπλα, γιατί δίπλα ακριβώς υπήρχε ο κήπος ενός σπιτιού με πάρα πολλά έτσι, χορτάρια, άνθη κλπ. Και δεν επεκτάθηκε η φωτιά τριγύρω, ούτε ο ηλικιωμένος τραυματίστηκε.

Από σήμερα εφαρμόζεται το νέο καθεστώς από την ΑΔΕ. Νέα λουκέτα έως 24 μήνες για φοροδιαφυγή και πειραγμένες ταμιακές μηχανές στο στόχαστρο επιχειρήσεις που παρανομούν. Είναι όλα αυτά στο πλαίσιο μιας νέας απόφασης της ανεξάρτητης αρχής που σφίγγει τον κλοιό στη φοροδιαφυγή ή τουλάχιστον αυτό φιλοδοξεί να κάνει η ΑΔΕ, να σφίξει τον κλοιό στη φοροδιαφυγή, να την καταπολεμήσει, αλλάζοντας το πλαίσιο για τα λουκέτα σε επιχειρήσεις. Ξεκινούν από σήμερα, επαναλαμβάνω, οι αλλαγές αυτές, ενσωματώνοντας τις προβλέψεις νέων νόμων. Οι κυρώσεις ξεκινούν από 48 ώρες άμεσα, κλιμακώνονται σε έως και 10 μέρες, πολλαπλασιάζονται σε περίπτωση υποτροπής, φτάνουν τους 24 μήνες για πειραγμένες ταμιακές μηχανές, άρνηση ελέγχου και σοβαρές παραβάσεις.

Σήμερα το μεσημέρι, πριν από καμιά ώρα περίπου, είχαμε και μία ακόμα κινητοποίηση στην Πάτρα από το Σύλλογο Πολιτικών Συνταξιούχων Δημοσίου Νομού Αχαΐας, στο πλαίσιο των αγωνιστικών δράσεων που συνεχίζουν όλες οι συνεργαζόμενες συνταξιούχικές οργανώσεις μετά την παρελλαδική συγκέντρωση της 20ης Μαρτίου. Στις 10.30 έγινε αυτή η συγκέντρωση στην πλατεία Όλγα στο εργατικό κέντρο μπροστά, με τους συνταξιούχους να κάνουν και πορεία στους γυροδρόμους, θέλοντας να μοιραστούν, να γνωστοποιήσουν τα δικά τους αιτήματα, τα προβλήματα, διεκδικώντας λύσεις στα οικονομικά προβλήματα που συνάμα είναι και κοινωνικά προβλήματα. Και όπως είπαν οι εκπρόσωποι, οι συντάξεις δεν φτάνουν ούτε για 10 μέρες. Όπως δεν φτάνουν και οι μισθοί, βέβαια, να τους απαντήσουμε εμείς. Στο ίδιο καζάνι βράζουμε όλοι.

Βέβαια μην ξεχνάτε ότι πάντα θα σας φτάνουν τα χρήματα για να βγείτε έξω, τα μαγαζιά γεμάτα είναι, όλοι κάπως προσπαθούν λίγο να ξελασκάρουν και να χαλαρώσουν, άρα λοιπόν να πάνε σε καμιά παραλία, να κάτσουν σε καμιά ψεσταριά και βέβαια η ωραιότερη ιδανική πρόταση δική μας είναι το σούσι. Σούσι μπαρ νούντλς Άγια, Ψηλαλωνιά 20 και Παναχαϊκού, και αυθεντικό σούσι και ασιατικές γεύσεις παρασκευασμένες με άριστες πρώτες ύλες.

Είχαμε κι άλλον εμπρησμό στο Ρίο, τη νύχτα, τα ξημερώματα, στις φλόγες στυλίχτηκαν. Δύο αυτοκίνητα, ένα μηχανάκι, μηχανή συγκεκριμένα, στην περιοχή του Ρίου, επαναλαμβάνω, ήταν σταθμευμένα σε αυλή σπιτιού. Έσπευσαν στο σημείο δύο οχήματα της πυροσβεστικής, έσβησαν τη φωτιά, προκλήθηκαν σοβαρές ζημιές στα οχήματα και τα τρία. Και η αρμόδια υπηρεσία, το τμήμα το ανακριτικό δηλαδή της πυροσβεστικής, κάνει έρευνα για να διαπιστωθούν τα αίτια της πυρκαγιάς, αν και από την αρχή φάνηκε ότι επρόκειτο για μια ακόμα περίπτωση εμπρισμού.

0: Και πάμε να δούμε τι γίνεται στις επιχειρήσεις, στην εστίαση κατά κύριο λόγο. Γιατί σας θυμίζω ότι πρόσφατα βγήκε μια έρευνα η οποία γνωστοποιήθηκε, δημοσιεύτηκε από την Πανελλήνια Ομοσπονδία των Ιδιοκτητών Καταστημάτων Εστίασης και έδειχνε πτώση του τζίρου, και δεν το έδειχνε επειδή το επικαλούνται οι ιδιοκτήτες καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, γιατί έτσι τους αρέσει, έτσι τους βολεύει, αλλά ήταν τα αποτελέσματα, τα επίσημα αποτελέσματα με στοιχεία τεκμηριωμένα, με νούμερα, που έδειχναν ότι παρά το γεγονός ότι όλοι εμείς νομίζουμε ότι η εστίαση δουλεύει στο φουλ και οι εστιάτορες και οι ιδιοκτήτες καφετεριών ζουν και βασιλεύουν και κονομάνε, δεν είναι αυτή η πραγματικότητα καθόλου. Απέναντίας όχι μόνο πτώση τζίρου, όχι μόνο πτώση κέρδους, αλλά πολλοί με νύχια και με δόντια κρατούν ανοιχτά τα μαγαζιά τους. Και θέλω να πάμε στο Σκιανά, το σύνδεσμο καταστηματαρχών, το σύλλογο καταστηματαρχών εστίασης του νομού Αχαΐας, και στον πρόεδρό του, τον κύριο Τάκη Μαρθεόπουλο. Τον έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή. Κύριε Μαρθεόπουλο, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Υπάρχει όντως αυτή, έτσι, η εικόνα που έχει ο πολύς ο κόσμος, βλέποντας, κάνοντας μια βόλτα τα απογεύματα, τα βράδια, και βλέποντας μαγαζιά γεμάτα. Και τα μεσημέρια τώρα, αν κάνουμε μια βόλτα, ας πούμε, και το πρωί στη Ρήγα Φεραίου, στο κέντρο της Πάτας, αλλά και παραέξω στις γειτονιές, θα δούμε, έτσι, καφετέρειες να δουλεύουν στο φουλ και εστιατόρια το βράδυ. Όμως έρχονται αυτά τα στοιχεία που δεν αμφισβητούνται και δεν διαψεύδονται και δείχνουν μια άλλη πραγματικότητα από αυτή που όλοι εμείς νομίζουμε, όλοι εμείς που δεν είμαστε μέσα στο χορό το δικό σας. Για πείτε μας πώς έχει το πράγμα.
1: Καταρχήν, όλοι, να πω ότι έχετε δίκιο απόλυτα σε αυτά που είπατε. Έτσι είναι. Να σας πω το εξής. Η εικόνα που έχει ο κόσμος είναι τις μέρες αιχμής και τις ώρες αιχμής. Δηλαδή, Σάββατο μεσημέρι, 2 ώρες. Την ώρα που κατεβαίνει ο άλλος στο κέντρο, στο Ριγαφερέο, βλέπει τα μαγαζιά γεμάτα. Mm-hmm. Έχει κατέβει την Τρίτη στις 9 ώρα το βράδυ του Νοεμβρίου. Έχει κοιτάξει τι γίνεται την Τετάρτη το βράδυ στις 9.30, 10. Έχει δει τι γίνεται το πρωί στις 11 την Παρασκευή. Δηλαδή, θέλω να σας πω ότι η εικόνα που έχουμε όλοι είναι η εικόνα των ωρών αιχμής.
0: Την ώρα που βγαίνουμε κι εμείς για να πάμε μια βόλτα, βγαίνουν όλοι, άρα βλέπουμε μαγαζιά γεμάτα. Ακριβώς. Αλλά τα μαγαζιά αυτά δουλεύουν όλες τις μέρες και πολύ περισσότερες ώρες.
1: Δύο βάρδιες, να σας θυμίσω.
0: Ναι.
1: Το προσωπικό είναι δύο βάρδιες, όλα τα μαγαζιά. Το πίσω είναι δύο βάρδιες. Mm-hmm. Εκτός από τα καθαρά νυχτερινά μαγαζιά, όλα τα υπόλοιπα μαγαζιά απασχολούν προσωπικό και δύο βάρδιες. Με ό,τι σημαίνει αυτό.
0: Ναι.
1: Ό,τι σημαίνει είναι ότι αν έχει 10 άτομα προσωπικό που βλέπουμε, αυτά που βλέπει ο κόσμος, είναι 20. Δεν είναι 10. Mm-hmm. Αυτό που θέλω να πω αυτή τη στιγμή είναι ότι αυτά τα νούμερα της Ελστάτ μιλάνε για την Αχαΐα 8%. Η αλήθεια δεν είναι ότι είναι 8%, είναι πολύ περισσότερο, γιατί πρέπει να αποπληθωρήσουμε τις τιμές. Αυτή τη στιγμή έχουμε αυξήσει τις τιμές, άρα πρέπει να βγάλουμε την αύξηση τιμών,
0: ναι,
1: και τότε έχουμε πραγματική μείωση τζίρου. Δηλαδή, αν έχουμε 10% αύξηση τιμών, που κάπου εκεί είναι, και 8-18, άρα η Αχαΐα το πρώτο τρίμηνο του 26, στο οποίο να σας θυμίσω ότι ήταν και το καρναβάλι μας αυτό το τρίμηνο, ναι, έχει μια πτώση περίπου στο 20%, το υπολογίζω εγώ.
0: Πτώση τζίρου στο 20%.
1: Πτώση τζίρου. Mm-hmm. Γύρω στο 20%. Είναι πάρα πολύ μεγάλο, γιατί προερχόμαστε από ένα πολύ κακό 25. Που και εκεί είχαμε μεγάλη πτώση τζίρου. Το 25.
0: Ναι.
1: Συνεχίζεται η κακή, το κακό 25 και έχετε ένα κακό 26.
0: Ναι.
1: Τελευταία ελπίδα είναι των μαγαζιών και τα καταστημάτων του καλοκαίρι. Να μπορέσουμε το καλοκαίρι.
0: Κάπου σας χάνω, κάπου σας χάνω, κάνει διακοπές. Αν μετακινήσετε, αν μπορείτε να παραμείνετε σε ένα σημείο για λίγο να... Τώρα σας ακούμε καλά. Ναι.
1: Ελπίζουμε όλοι να έρθει ένα καλύτερο καλοκαίρι, να σταματήσει αυτή η πτώση και να πάνε τα πράγματα λίγο καλύτερα.
0: Το θέμα δεν είναι μόνο όμως η δουλειά ή η αναδουλειά. Το θέμα είναι και όλα τα δυσβάσταχτα βάρη, τα οικονομικά, που έχουν προστεθεί με φόρους, με την έκρηξη της ακρίβειας. Γιατί και εσείς αγοράζετε χοντρική με πολύ περισσότερα χρήματα που χρειάζεται να δαπανίσετε για να έχετε όλα τα απαραίτητα. Έτσι δεν είναι? Εμένα μου λένε άνθρωποι, δηλαδή, που έχουν τα μικρά καφέ, που κάποτε ίσως ήταν και η μόνη διέξοδος και έλεγε ο άλλος θα ανοίξω ένα μικρό καφέ, θα έχω και μικρό νίκη, θα τη βγάλω, το μεροκάματο θα το βγάζω. Τώρα μου λένε ότι πληρώνουν πανάκριβα τα πάντα, από το γάλα βέβαια, από τον καφέ, μέχρι και τα ποτηράκια και τα καλαμάκια.
1: Χωρίς να μπορούν να αυξήσουν τις τιμές πώλησης, γιατί αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα της εστίασης. Δεν μετακυλίουμε τα κόστη, τα κοστολόγια στην τελική τιμή πώλησης. Υπάρχει ένα ψυχολογικό όριο πάντα. Δηλαδή ο καφές κάνει 4, 4,5, δεν μπορεί να κάνει 6, δεν μπορεί να κάνει 5,5, γιατί υπάρχει ένα ψυχολογικό όριο. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι δεν μπορούμε να μετακυλίσουμε τις αυξήσεις τιμών. Όλοι ξέρουμε ότι από τις αγορές που ψωνίζουμε στα σπίτια μας ότι έχει εκτιναχθεί το κόστος των πρωτεϊνών, του φαγητού, των τροφίμων, των ποτών και ό,τι άλλο αγοράζουμε για σπίτια μας. Ένα πρόβλημα είναι αυτό. Δεύτερο πρόβλημα είναι ότι έχουμε αύξηση στις τιμές ενέργειας. Ξέρετε ότι έχουμε καταστήματα, έχουμε πολύ ρεύμα και πολύ γκάζι όταν είναι εστιατόριο, άρα αυτό εκτοξεύει το κόστος. Mm-hmm. Ένα μεγάλο πρόβλημα που είναι πάγια θέση της εστίασης και πάγια αίτημα της εστίασης είναι η μείωση του ΦΠΑ. Παρότι το αφήγημα που έχει για μείωση φόρων, στην εστίαση να κάνει αύξηση φόρων. Και έτσι είδαμε το ΦΠΑ να εκτοξεύεται από το 13-64, γιατί παρέμοντας και άλλο τη λειτουργία των επιχειρήσεων. Να σας πω ότι το ΦΠΑ από το 13-64 είναι ένα νούμερο που ακριβώς 10% του πλήρου. 11 μονάδες.
0: Συγγνώμη, πάλι σας κάνω, κύριε Μαθεόπουλε.
1: Είμαι ακούνητος.
0: Θα έχουμε πρόβλημα όμως με τις κινητές, με τις εταιρείες κινητής τηλεφωνίας.
1: Ο ΦΠΑ
0: μου λέτε λοιπόν, η μείωση του ΦΠΑ θα σας ωφελούσε κατά 10-11% ή δεν το κατάλαβα καλά, δεν το πιάσα.
1: Να σας πω, τι σημαίνει το ΦΠΑ, γιατί πολύ μπερδεύονται ακόμα και από τους συναδέλφους. Το ΦΠΑ, η αύξηση του ΦΠΑ 11 μονάδες σημαίνει, δηλαδή το 13 που γίνει 24, σημαίνει ότι είναι 10 μονάδες από το τζίρο. Ένα μαγαζί που κάνει 100.000 ευρώ θα δώσει ΦΠΑ 11.000 παραπάνω ΦΠΑ.
0: Μάλιστα.
1: Δεν μπερδεύεται ακόμη και νομίζει το 10% αύξηση του ΦΠΑ είναι 10% επί του ΦΠΑ, είναι επί του τζίρου του ΦΠΑ.
0: Μάλιστα.
1: Άρα καλό βοήθημα λοιπόν είναι αύξηση του ΦΠΑ και είναι πάγια θέση εστίασης για τη μείωση του ΦΠΑ. Να ξαναγυρίσει εκεί που ήταν, όχι μείωση, να γυρίσει εκεί που ήταν πάντα.
0: Στο 13%.
1: 13, πάντα
0: που θα έπρεπε να ήταν πιο χαμηλό, όπως είναι και στο εξωτερικό, τέλος πάντων.
1: Το εξωτερικό στην Ευρώπη είναι 10 και κάτω. Είναι, ναι. Δεν είναι σε όλα τα κράτη που 10, δεν έχουμε πάνω από 10 ΦΠΑ στην εστίαση. Είναι το 24 που έχουμε στην Ελλάδα είναι εξωπραγματικό, εξωφρενικό. Μια πορτοκαλάδα μπλε που παίρνουν τα παιδάκια έχει 24% ΦΠΑ. Σημαίνει ότι από τα 4 ευρώ το 1 είναι ΦΠΑ.
0: Δεν
1: και ακροατές τι
0: ένας καφές που παίρνω εγώ ένα φρέντο εσπρέσο ας πούμε και το πληρώνω 2 ευρώ, 2,20, 2,30 μέχρι εκεί. Κανονικά πόσο έπρεπε να πωλείται για να βγαίνει το μαγαζί κανονικά?
1: Κοιτάξτε να δείτε τώρα, κάθε μαγαζί έχει διαφορετικά κοστολόγια.
0: Ναι.
1: Δεν είναι το ίδιο. Άλλο ένα μαγαζί
0: σίγουρα, ναι.
1: Που έχει γυαλό και πληρώνει πρόσθετα ενίκια για τον γυαλό, άλλο ένα μαγαζί στο κέντρο της πόλης που δουλεύει χωρίς εξωτερικούς χώρους, άλλο ένα delivery, είναι πολλά τα κοστολόγια και διαφορετικά. Αυτό που λέμε εμείς είναι ότι το 24% ΦΠΑ, δηλαδή το εντέρω της τιμής, να πηγαίνει κατευθείαν στο ΦΠΑ, είναι κάτι που βαρύνει πάρα πολύ την τιμή πώλησης.
0: Ναι.
1: Και θέλαμε, να, όπως είχε δηλωθεί και ο Πρωθυπουργός πριν τις εκλογές, να επιστρέψει η εστίαση στο 13, και να μην πούμε ότι είχε τάξει την εστίαση το μονοψήφιο ΦΠΑ.
0: Άρα εσείς δεν λέτε στον κόσμο εμείς μπορεί να αναγκαστούμε να αυξήσουμε τον καφέ. Εσείς ζητάτε και ζητάτε τη συμπαράσταση όλων μας αυτό να μειωθεί επιτέλους ο ΦΠΑ και να γυρίσει εκεί που ήταν.
1: Να γυρίσει εκεί που ήταν.
0: Μάλιστα.
1: Δεν ήταν ποτέ ο ΦΠΑ στην εστίαση, ο ΦΠΑ στην εστίαση στον υψηλό συντελεστή. Πάντα ήταν στο χαμηλό συντελεστή.
0: Δεν μου λέτε, στην περιοχή μας, στην Πάτρα τουλάχιστον, δεν ξέρω τι λένε τα νούμερα, αυξάνονται, μένουν ίδια ή μειώνονται τα καταστήματα?
1: Νομίζετε, δεν το έχω το νούμερο μπροστά μου για να σας απαντήσω με νούμερα. Η αίσθησή μου είναι ότι κάποια μαγαζιά ανοίγουν καινούργια.
0: Ναι.
1: Κάποια κλείνουν. Δεν ξέρω αν αυτό είναι τώρα το πρόσημο θετικό ή αρνητικό. Θα πρέπει να δούμε τα στοιχεία.
0: Ωραία.
1: Θα έχουμε προσταθούν εδώ και με υποψέματα.
0: Εργαζόμενους. Αλλά, ναι, πείτε μου.
1: Θεωρώ αδιανόητο ότι κάποιοι σε αυτό το περιβάλλον ανοίγουν καινούργια καταστήματα. Δεν βλέπουν γύρω. Δεν βλέπουν ότι είναι μια προκορισμένη αγορά.
0: Σας παραξενεύει δηλαδή?
1: Ναι, βλέπουμε μια υπερχρεωμένη αγορά, βλέπουμε πτώση τζίρου και κάποιοι πάνε και φέτος το καλοκαίρι βλέπουν καινούργια καταστήματα. Πώς είναι δυνατόν να ανοίγουν καινούργια καταστήματα?
0: Μάλιστα. Το τελευταίο αυτό και σας αποδεσμεύω. Με εργαζόμενους έχουμε θέμα, έχουμε πρόβλημα, εξακολουθούμε. Ναι.
1: Τρομακτικό θέμα. Είναι πολλά μαγαζιά που έχουν ανοίξει και δεν έχουν αναφερθεί πλήρως στη λειτουργία τους γιατί δεν έχουν προσωπικό να δουλέψει.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό είναι νομίζω ενδεικτικό. Δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι που ενώ έχουν 100 καρέκλες από αποτυχία έχουν βάλει 50 καρέκλες γιατί δεν υπάρχει προσωπικό να δουλέψει το κατάστημα.
0: Μεγάλο πρόβλημα αυτό και όχι μόνο για την εστίαση βέβαια, γενικότερο είναι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Μαρθεόπουλε, να είστε καλά. Καλή δύναμη και καλό καλοκαίρι εύχομαι.
1: Καλό καλοκαίρι.
0: Και περιμένω, και περιμένω και τις φωτογραφίες τις παλιές από το μαγαζί στο οποίο έχω δουλέψει. Στο Ταρτού. Να είστε καλά. Γεια σας, γεια, καλημέρα. Βέβαια, η αλήθεια είναι και το ξέρουμε όλοι ότι κάποιοι, γιατί ένα χωριό είμαστε πάντα, κάποιοι όντως έχουν κερδίσει αρκετά από αυτή τη δουλειά, κάποιοι επιχειρηματίες του κλάδου. Αλλά αυτό νομίζω συμβαίνει με όλους τους κλάδους. Εμείς μιλάμε για έναν μέσο όρο, μιλάμε για μια μέση κατηγορία. Κάποιοι τα πάνε πάρα πολύ καλά, κάποιοι τα πάνε πάρα πολύ άσχημα. Εμείς μιλάμε για τον κοινό παρανομαστή που είναι οι δυσκολίες, τα διέξοδα, τα υπέρογκα έξοδα, τα δυσβάσταχτα χρέη και κυρίως αυτό το πρόβλημα με το ΦΠΑ. Για να μπορούν να επιβιώνουν και οι επιχειρήσεις, διότι κάνουμε το λάθος πολλές φορές να το βλέπουμε μονοπλευρά, δηλαδή εγώ που δεν είμαι επιχειρηματίας της εστίασης, να μην ενδιαφέρομαι για το πρόβλημα του επιχειρηματία της εστίασης και να λέω έλα μωρέ, σιγά τώρα, άμα θέλει ας αλλάξει δουλειά. Ας το κλείσει και ας ανοίξει μανάβικο, ξέρω εγώ. Αλλά όμως έτσι δεν λειτουργεί το σύνολο και δεν είναι συλλογικός ο τρόπος σκέψης. Και αν δεν έχουμε συλλογικό τρόπο σκέψης, η τοπική οικονομία στο σύνολό της δεν πάει καλά. Άρα όλοι ζημιωνόμαστε στο βάθος. Αυτό είναι το θέμα.

Λοιπόν, και για να έτσι επιτροχάδι να δούμε λίγο την πολιτική επικαιρότητα, Μαρινάκης σήμερα μας είπε οι εκλογές θα γίνουν το 2027. Μην περιμένουν κάποιοι νωρίτερα εκλογές. Συνέπεια, λέει, στην ατζέντα, όχι δεξιά στροφή ή αλλαγές στην κυβέρνηση. Εκεί στο ΣΥΡΙΖΑ Μαλλιοκούβαρα, Παπάς, Νίκος Παπάς, να εξηγήσει ο Φάμελος τι καθήκοντα έχει μέχρι τις εκλογές. Και ρώτησε ο εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, συνεχίζει να ασκεί τα καθήκοντά του. Τόχωσε και Κωνσταντοπούλου κατά του Τσίπρα, 2,5 χρόνια λέει ήταν τουρίστα στη Βουλή.

Κόντεψε να πέσει το ίντερνετ από τις αιτήσεις και το υψηλό ενδιαφέρον για τις δαντάδες της γειτονιάς. Επίδομα μέχρι και 500 ευρώ το μήνα. Ψάξτε και βρείτε τα δικαιώματα, ποιοι είναι οι δικαιούχοι μάλλον, τα κριτήρια και πώς μπορείτε και πού μπορείτε να κάνετε αιτήσεις. Μιλάμε για την πρωτοβουλία του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας που αποσκοπεί στη διευκόλυνση των γονιών οι οποίοι εργάζονται και πρέπει κάποιος να προσέχει τα παιδιά, να φροντίζει τα παιδιά.

Νεότερες πληροφορίες για το συμβάν στην Αιγιάλια. Θυμίζω ότι μάνα και γιος βρέθηκαν μέσα σε μια λίμνη αίματος σήμερα το μεσημέρι στην περιοχή του Λόγκου, 54 και 26 ετών αντίστοιχα, και έφεραν βαριά τραύματα από μαχαίρι. Οι αστυνομικοί συνεχίζουν τις έρευνες. Κατά πληροφορίες ανακρίνεται ο 65χρονος Ιταλός σύζυγος της 54χρονης Ελληνίδας, της άτυχης γυναίκας. Το παιδί προέρχεται από τον πρώτο της γάμο. Το δε μαχαίρι δεν βρέθηκε στο σπίτι. Έμεναν μαζί με τον 65χρονο και ο ίδιος υποστηρίζει ότι απλά πήγε στο σπίτι και τους βρήκε νεκρούς μέσα σε μια λίμνη αίματος, αρνούμενος κάθε εμπλοκή στην υπόθεση. Πάμε σε διαφημίσεις. 1:33 πρώτα λεπτά η ώρα. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και σε πολύ λίγο επιστροφή έχουμε να πούμε κι άλλα. Κι άλλα ωραία και ενδιαφέροντα σε λίγο όλα αυτά στον Αντένα Radio Patras 105,3.

0: Μαθαίνω, παίζω, δημιουργώ.
1: Ένα μοναδικό summer camp για μαθητές 3ης, 4ης, 5ης, 6ης Δημοτικού και 1ης Γυμνασίου που διοργανώνουν η Εστία Επιστημών Κωνσταντίνος Δημητριάδης και τα Αρσάκια Σχολεία Πατρών.
0: Περιλαμβάνει βιωματικές δράσεις, δραστηριότητες team, διαδραστικά εκθέματα στις θετικές επιστήμες, πειράματα φυσικών επιστημών, αθλητικές δραστηριότητες, θεατρικό και καλλιτεχνικό εργαστήρι, παραδοσιακούς χορούς, εκπαιδευτικές επισκέψεις.
1: Μαθαίνω, παίζω, δημιουργώ 16 με 26 Ιουνίου και 29 Ιουνίου με 10 Ιουλίου καθημερινά εκτός Σαββατοκύριακα από τις 8.30 το πρωί μέχρι τις 3.30 το μεσημέρι. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει σύντηση των μαθητών.
0: Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 99 0350.
2: Κάθε έργο ξεκινά με όραμα και ολοκληρώνεται με αξιοπιστία. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη και κατασκευή οικοδομοτεχνικών έργων και προώθηση ακινήτων. Θέλεις να χτίσεις ή να επενδύσεις σωστά? Ψάχνεις ακίνητο? Στη Helga δεν ακολουθούμε απλά την αγορά, τη διαμορφώνουμε. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga, Όθωνος Αμαλίας 45, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
1: Για τον επαγγελματία που αναζητά πρωτότυπες λύσεις στη συσκευασία, μεγάλη γκάμα αναλώσιμων προϊόντων καθώς και συνέπεια σε άριστες τιμές, MS Packaging. Τυπώστε το λογότυπό σας σε κάθε συσκευασία με την MS Packaging. Με την εγγύηση της MS Group. Τηλέφωνο 2614 000 595.
3: Διαχρονική υπεροχή. Μοναδική αισθητική. Αξεπέραστη ποιότητα. Ντερτινής.
4: Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων προδιαγραφών για κάθε σας απαίτηση.
3: Προτάσεις και επιλογές από ένα όνομα με πολυετή και επιτυχημένη παρουσία στο χώρο.
4: Ντερτινής. Δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό. Με εξειδίκευση και καινοτομία.
3: Πλακάκια και είδη υγιεινής Ντερτινής. Βασιλείου Αδαμοπούλ 64, Πάτρα.
4: Τηλέφωνο 2610 5274 16 και στο www.dertinis.gr.
3: Η κορυφαία επιλογή.
5: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολύμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκων. Ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 553.
6: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Κεραμοτουβλοποιία Παναγιωτόπουλος. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.

0: Και είχαμε και παρέμβαση πριν από λίγη ώρα από τον Γιώργο Παπανδρέου για τους θανάτους στις φυλακές του Αγίου Στεφάνου της Πάτρας. Μια πρωτοβουλία του πρώην Πρωθυπουργού και νυν βουλευτή Αχαΐας του ΠΑΣΟΚ και συνυπογράφοντα τον υπεύθυνο του ΚΤΕ Προστασίας του Πολίτη, βουλευτή Βιωτίας Γιώργο Μουλκιώτη. Σήμερα ο κ. Παπανδρέου κατέθεσε την κοινοβουλευτική ερώτηση και την αίτηση κατάθεσης εγγράφων προς τους Υπουργούς Προστασίας του Πολίτη, Δικαιοσύνης και Υγείας με θέμα αλλεπάλληλη θάνατη κρατουμένων στις φυλακές Αγίου Στεφάνου Πάτρας και επιτακτική λήψη άμεσων μέτρων για την υγειονομική κάλυψη, την αποσυμφόρηση και την προστασία της ζωής των κρατουμένων. Και όπως αναφέρεται στην εισαγωγή της βουλευτικής αυτής ερώτησης, η ερώτηση έρχεται σε συνέχεια του 8ου θανάτου κρατουμένου στις φυλακές Αγίου Στεφάνου της Πάτρας σε χρονικό διάστημα μόλις 3 μηνών. Κάτι που όχι μόνο αποτυπώνει τη γενικότερη αποκαρδιωτική κατάσταση που επικρατεί σήμερα σε ελληνικές φυλακές, αλλά εγείρει σοβαρά και επίγοντα ζητήματα για την κατάσταση στην οποία βρίσκονται ειδικά οι φυλακές του Αγίου Στεφάνου Πάτρας, τόσο ως προς τις συνθήκες κράτησης, όσο και ως προς την πρόσβαση σε ιατρική και φαρμακευτική περίθαλψη. Έτσι αναφέρει η ερώτηση βουλευτική και άλλα πολλά. Ακόμα δεν έχουν δοθεί απαντήσεις από κανέναν αρμόδιο, από κανέναν υπεύθυνο, από καμιά πολιτική αρχή ή από τη διεύθυνση των φυλακών. Δεν θα έπρεπε να δοθούν εξηγήσεις και απαντήσεις. 8 θανάτους μέσα σε διάστημα ούτε 3 μηνών, 2,5 μήνες είναι. Λοιπόν, αλλάζουμε λίγο θέμα, γιατί χτες είχα τη μεγάλη, πολύ μεγάλη χαρά και την τιμή να συντονίσω μια ωραία εκδήλωση, η οποία δεν ήταν από αυτές τις συνηθισμένες μαζόξεις σε διάφορες αίθουσες στην Πάτρα για κουβέντες και κουβεντολόι και τι ωραία που τα είπαμε, άντε για του χρόνου πάλι και φεύγουμε, γιατί περάσαμε μια ώρα έτσι ξέγνιαστα και καθίσαμε και ακούγαμε διάφορα. Ήτανε η παρουσίαση ενός ακόμα βιβλίου του πολύ έμπειρου μπαρουτοκαπνισμένου αυτοδιοικητικού, πρώην αντιδημάρχου Πάτρας, του ανθρώπου που όταν ήταν αντιδήμαρχος Καθαριώτας ήταν εκείνος ο οποίος πολέμησε και σταμάτησε το μεγάλο κακό της αφισορύπανσης και της βρώμικης Πάτρας, έστω και αν ξανά έγινε βρώμικη Πάτρα σήμερα, επί δημαρχίας Καράβολα, του Νίκου του Τζανάκου. Ένα βιβλίο που μίλαγε για τα συντριβάνια, για τα φιλιατρά, για τα συντριβάνια στα φιλιατρά, αλλά και τα συντριβάνια της Πάτρας στην πλατεία Γεωργίου. Δεν θα σταθώ όμως τόσο σε αυτό το βιβλίο, το οποίο είναι εκπληκτικό και πάρτε το, διαβάστε το, βρείτε το στα βιβλιοπωλεία. Περισσότερο θα επικεντρωθώ σε αυτά που είπε ο κ. Τζανάκος ως παλιός αυτοδιοικητικός, που λέει τώρα είμαι ελεύθερος και θα τα πω πως τα νιώθω. Και έστειλε τέτοια πολιτικά μηνύματα, παιδιά, που όποιος ήταν στην αίθουσα πραγματικά συγκλονίστηκε από αυτά που άκουγε, και δεν ήταν λίγοι αυτοί που ήταν στην αίθουσα του Εμπορικού Συλλόγου Πατρών, κυριολεκτικά ασφυκτικά γεμάτοι, πάνω από 250 άτομα μέσα στην αίθουσα και καμιά εκατοστή άτομα απ' έξω, και περίμεναν και στις σκάλες όρθιοι. Κύριε Τζανάκο, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Σας ευχαριστώ για τη βοήθειά σας χθες.
0: Εγώ ευχαριστώ που με καλέσατε και με εμπιστευτήκατε. Εκείνο που θα πω είναι πρώτα απ' όλα συγχαρητήρια για αυτή την τρομερά πολύ μεγάλη εκδήλωση. Ταυτόχρονα όμως θα πω και ένα μεγάλο μπράβο, γιατί αυτό προφανώς είναι αποτέλεσμα της αγάπης του κόσμου και της... και ανταποδίδει ο κόσμος αυτό που δώσατε στην τοπική κοινωνία, παρότι είστε ένας άνθρωπος που δεν γεννηθήκατε στην Πάτρα, αλλά την υπηρετήσατε και ως αντιδήμαρχος, την υπηρετείτε και με μια σειρά ιστορικών βιβλίων που καταγράφουν την ιστορία της πόλης με στοιχεία και πράγματα που δεν ξέρουμε για την πόλη, όπως είναι και το θέμα των συντριβανιών στην πλατεία Γεωργίου. Ο λόγος εσάς για το πολιτικό μήνυμα που στείλατε χτες με αφορμή τη σημερινή Πάτρα.
1: Κοιτάξτε τώρα να δείτε πώς τα συντριβάνια, ένα απλό συντριβάνι έτσι, μιλάμε για φυσική το σίδηρο, μπορεί να συνδεθούν με τους αρχαίους Έλληνες φιλόσοφους και τους ελληνικούς μύθους και να μας δώσουν μηνύματα. Μηνύματα τα οποία είναι διαχρονικά, αλλά είναι επίκαιρα όσο ποτέ και σήμερα. Ανακάλυψα από την εποχή που έψαχνα τα συντριβάνια της Πάτρας και έβγαζα το βιβλίο, πως υπάρχει άλλη μια πόλη στην Ελλάδα. Υπάρχει και η Αθήνα στο Σύνταγμα, βέβαια είναι ενδιαφέρον να το πούμε και αυτό. Mm-hmm. Το κεντρικό δηλαδή συντριβάνι του Συντάγματος, φεύγω τώρα λίγο από το θέμα, αλλά για να τσιγλίσω την ιστορία. Ναι. Και αυτό ήταν παντελώς άγνωστο μέχρι τώρα που εκδόθηκε το βιβλίο. Mm. Δεν το γνώριζαν ούτε στο, δεν το γνωρίζουν ακόμα ούτε στο Υπουργείο Πολιτισμού.
0: Ναι.
1: Το κεντρικό συντριβάνι της Αθήνας στο Μαρμάρινο, στο Σύνταγμα, σήμερα έχει, εκτός του ότι γύρω-γύρω το Μάρμαρο είναι ακριβώς όμοιο με το δικό μας εδώ, των συντριβανιών, στη μέση έχει άλλη μία μαρμάρινη λεκάνη. Και μέσα από εκεί χύνεται το νερό.
0: Ναι.
1: Η μαρμάρινη λεκάνη αυτή τη βάλαν το 1950.
0: Ναι.
1: Πριν το 1950 λοιπόν το συντριβάνι αυτό ήταν από τα ίδια εργοστάσια κατασκευασμένο, το εσωτερικό του ενώ του συντριβάνιου πια, δηλαδή όχι το σίδηρο, και με τα ίδια μηνύματα και όμοιο με το ένα από τα δύο συντριβάνια των φιλιατρών. Ήταν τέτοιο μέχρι το 1950 και βρήκα παλιά καρποστάλ. Έχει μια ιστορία που συνδέεται λοιπόν και με την Πάτρα και με, την, με τα φιλιατρά, το συντριβάνι της Αθήνας. Και είναι κρίμα που δεν το κατάλαβα. Βέβαια από λάθος το Υπουργείο Πολιτισμού το έχει χρεώσει τον Τσίλερ, ότι όλη αυτή η κατασκευή ήταν του Τσίλερ. Αυτές όλες οι κατασκευές ήταν προϊόντα των γαλλικών εργοστασίων χυτοσίδηρου, τα οποία ερχόντουσαν σε φιγουρίνια και μπορούσε ο καθένας να διαλέξει. Mm-hmm. Όπως διαλέγουμε και φιγουρίνια για ποια πόρτα θέλουμε, ποια κάγκελα θέλουμε ή οτιδήποτε. Έτσι λοιπόν είναι μια πληροφορία καινούργια αυτή για το κεντρικό συντριβάνι, για τον οποίο είναι περήφανοι οι Αθηναίοι και το έχουν χρέωσει τον Τζίλερ από λάθος βέβαια.
0: Μάλιστα.
1: Και πάμε στα φιλιατρά τώρα. Πάμε στα φιλιατρά. Τα φιλιατρά έχουν δύο συντριβάνια. Το ένα όμως είναι περίφημο, όχι μόνο διότι είναι, και είναι μεγαλύτερο από, το δικό, από τα δικά μας, να σας πω, το συντριβάνι το ένα των φιλιατρών. Αποτυπώνει έναν φοβερό μύθο, μάλλον μια φοβερή φιλοσοφική σκέψη, λάθος, του Εμπεδοκλή. Ο Εμπεδοκλής ήταν από τον Ακράγαντα Έλληνας φιλόσοφος, προσοκρατικός, και είναι ο άνθρωπος ο οποίος μίλησε για τη φιλότητα και τον ήχος. Δηλαδή για τη φιλία, την ενότητα, την επιτυχία που έχει μια τέτοια προσπάθεια και τον ήχος, την έφθρα δηλαδή, το μίσος, το φθόνο, τη φιλονικία, τη διαφωνία.
0: Ναι.
1: Και μέσα από τα τέσσερα στοιχεία τα οποία αποτυπώνονται στα συντριβάνια, στο συντριβάνι των φιλιατρών, δηλαδή τη γη, το νερό, τον αέρα και τη φωτιά, και όταν μπλέκονται αυτά μεταξύ τους, η φιλοσοφία του Εμπεδοκλή λέει ότι άλλοτε έχουμε φιλία, που σημαίνει ευδαιμονία, αφού οι πολίτες μιας πόλης μπορούν ομόψυχα να συνεννοηθούν μεταξύ τους, να μην έχουν κακία μεταξύ τους, να μην χύνεται αίμα μεταξύ τους με τον οποιοδήποτε λόγο, με τρόπο. Και από την άλλη μεριά έχουμε τον ήχος, δηλαδή την έχθρα, που δεν πρέπει να επικρατήσει σε μια πόλη, γιατί πρέπει να υπάρχει συνεννόηση σε μια πόλη. Αυτά τα έχει πει ο Εμπεδοκλής πριν από 2.500 χρόνια τουλάχιστον.
0: Άρα αυτά μας λένε τα συντριβάνια.
1: Αυτά μας μεταφέρει ο Εμπεδοκλής, μας δίνει τα συντριβάνια και μας θυμίζουν τον Εμπεδοκλή.
0: Ναι, να μας, πω για παράδειγμα, μας δίνουν τα συντριβάνια αυτό το μήνυμα, εν πάση περιπτώσει.
1: Αυτό το μήνυμα μας δίνουν τα συντριβάνια για να δούμε και την αξία του στην πολιτιστική, την πολιτισμική, η οποία υπάρχει, και γιατί πρέπει να τα φυλάμε και σαν τα μάτια μας, διότι...
0: και εδώ στην, από... Πάτρα, εδώ στην Πάτρα, ειδικά για να έρθουμε και στα συντριβάνια της Πάτρας, που δεν τα φυλάμε σαν τα μάτια μας τελευταία.
1: Ακριβώς, ακριβώς, ακριβώς.
0: Και εδώ ξεκινά και
1: είναι
0: το πολιτικό
1: για κάθε
0: μήνυμα.
1: Πόλη.
0: Ναι.
1: Εδώ ξεκινά λοιπόν, βρήκα την ευκαιρία λοιπόν, διότι διαβάζοντας τον Εμπεδοκλή και διαβάζοντας τον τρόπο που τα παρήγγειλαν οι φιλιατρινοί, αλλά και την προέλευση της λέξης φιλιατρά, γιατί κατά μία εκδοχή από εκεί προέρχεται η λέξη φιλιατρά, δηλαδή και η ονομασία της πόλης ήταν ένα μήνυμα που δώσανε οι τότε κρατούντες, η ονομασία δηλαδή, για να υπάρχει η φιλότης κατά τον Εμπεδοκλή και να κρατάει όσο το δυνατόν περισσότερα χρόνια προκειμένου να υπάρχει ευδομονία στην πόλη. Με τον Νίκος δεν υπάρχει. Και αυτό είναι ένα μήνυμα που νομίζω μπορεί να εφαρμοστεί άνετα και σε εμάς. Μπορεί να το σκεφτεί πολύ άνετα πια κανένας και στην Πάτρα. Mm-hmm. Να σκεφτεί αν έχει κρατήσει πολλά χρόνια η φιλία και η ευδομονία στην πόλη και συνεννόηση ή αν έχει κρατήσει πολλά χρόνια τον Νίκος.
0: Λοιπόν,
1: αυτό ήταν
0: εδώ,
1: το μήνυμα το χθεσινό.
0: Εδώ πάω στο πρακτικό μέρος τώρα. Γιατί χτες στην εκδήλωση, μέσα στους πολλούς, τους πάρα πολλούς που παρακολούθησαν την εκδήλωση, ήταν και ένας με τον οποίο οι διαξηφισμοί σας όταν βρισκόσασταν αμφότεροι στα κοινά ήταν τρομεροί, φοβεροί και τρομεροί. Εσείς αντιδήμαρχος, εκείνος δήμαρχος και μιλώ για τον Βαγγέλη το Φλωράτο.
1: Εγώ και στην αντιπολίτευση μετά από αντιδήμαρχος,
0: ναι,
1: αντιπολίτευση
0: ναι, ναι, ναι,
1: με τον Ανδρέα τον Καράβολο.
0: Σωστό. Θέλω να πω ότι είπατε κάποια πράγματα, καλύτερα να τα ακούσουμε από το δικό σας το στόμα τώρα, για να το συνδέσετε αμέσως μετά και με τη σημερινή εικόνα της πόλης και την κριτική που κάνατε στη σημερινή Δημοτική Αρχή. Αυτό θέλω να ακούσουμε.
1: Ακριβώς, μίλησα για την κουλτούρα και τον πολιτισμό πρέπει να υπάρχει σε μια πόλη και στην ουσία αυτό είναι συνέχεια αυτό που σας είπα προηγούμενα. Δηλαδή, μου είχε κάνει εντύπωση πραγματικά το ότι... μάλλον να κάνω μια παρένθεση. Mm. Αν υπάρχει ένας στην Πάτρα, ένας, ο πρώτος δηλαδή, που πρέπει να έχει παράπονα από μένα ή να με χωνεύει, να μην θέλει να με βλέπει στα μάτια του, αυτός είναι ο Βαγγέλης ο Νοράτος. Διότι του είχα κάνει τη ζωή μαρτύριο.
0: Ναι, είναι αλήθεια.
1: Πραγματικά, δηλαδή, σημεροβραδιαζότανε με τον ασχολείται σαν δήμαρχος, έτσι, με τις επιθέσεις που του έκανα.
0: Όμως ήρθε στην εκδήλωση και χτες τα είπατε μια χαρά.
1: Δεν ήρθε μόνο στην εκδήλωση. Σας πληροφορώ λοιπόν ότι ενώ είμαστε αντίπαλοι, ενώ τον χτυπούσα αλίπητα όλα τα χρόνια, δηλαδή όλες τις άλλες αντιπαραθέσεις που έχω κάνει όλα τα χρόνια, αν τις μαζέψουμε μαζί, δεν κάνουν αυτές που έχει πάθει από μένα ο Βαγγέλης ο Φλωράτος. Κι όμως με τον άνθρωπο αυτό, και δεν ήταν χθες, προσέξτε το είπα, έχω επικοινωνία. Δηλαδή είναι μεγάλη δουλειά να σε αναγνωρίζει ο αντίπαλος. Ο Βαγγέλης ο Φλωράτος με αναγνώριζε σαν αντίπαλο. Δεν συμφωνήσαμε σχεδόν ποτέ, δεν τα βρήκαμε σχεδόν ποτέ, αλλά άλλο πράγμα αυτό και άλλο να συνεννοιόμαστε με αντιπαράθεση, άλλο να δέχεται κάποιες υποδείξεις και το θυμάμαι αυτό χαρακτηριστικά, σκληρή πολιτική αντιπαράθεση, αλλά θυμάμαι τον Βαγγέλη τον Φλωράτο να κάνει πίσω όταν καταλάβαινε ότι αυτό που του προτείναμε, που του πρότεινα η αντιπαράθεση, αλλά θυμάμαι τον Βαγγέλη τον Φλωράτο να κάνει πίσω όταν καταλάβαινε ότι αυτό που του προτείναμε, που του πρότεινα ήταν δίκαιο.

0: Αυτόν έβγαλε ο λαός. Μπορεί εμένα να μην μου αρέσει, αλλά εγώ το δήμαρχο, όταν είμαι δημοτικός σύμβουλος και αντιπολίτευση, τη γιορτή θα τον πάρω τηλέφωνο.
1: Το σημερινό, πείτε μας το σημερινό για να κλείσουμε, γιατί φύγαμε από τον χρόνο. Το σημερινό,
0: το
1: δήμαρχο,
0: σημερινό.
1: Τη σημερινή εικόνα, μια κουβέντα, μια φράση.
0: Κοιτάξτε να δείτε, δεν υπάρχει ίδια εικόνα σήμερα, υπάρχει μια αντιπαλότητα. Βγαίνει μια σκυρή αντιπαλότητα. Δεν υπάρχει διάθεση συνεννόησης. Και το έφερα ακριβώς σε αντιπαράθεση με τον πιο σκυρό αντίπαλο που έχει βρεθεί απέναντί μου. Ο οποίος είχε δείξει μια διαφορετική κουλτούρα και αναγνώριζε τον αντίπαλο, ας μη συμφωνούσε. Αυτό είναι η φιλότης. Έτσι βγαίνουν οι συνθέσεις. Όταν λοιπόν δεν υπάρχει φιλότης, όταν δεν υπάρχει διάθεση να αναγνωρίσεις τον αντίπαλο, αλλά υπάρχει διάθεση να τον απαξιώσεις και να τον διαπομπεύσεις, κάτι δεν πάει καλά.
1: Μάλιστα.
0: Και δεν είναι ότι δεν πάει καλά σε σένα, που σίγουρα δεν πάει καλά σε σένα που το κάνεις, είναι ότι δεν πάει καλά στην πόλη, η οποία κατά τον Εμπεδοχλή έχει ανάγκη από τη φιλότητα και
1: ωραία,
0: όχι από έχθρες, μίση και διαφωνίες. Αυτό είναι το πολιτικό μήνυμα. Και θα έλεγα ότι πρέπει να το καταλάβουμε όλοι από όποιο μετερίζει και αν είμαστε. Από το δήμαρχο μέχρι τον τελευταίο πολίτη σε αυτή την πόλη.
1: Να είστε καλά, αγαπητή κύριε Τζανάκο. Καλό μεσημέρι.
0: Και εσείς, γεια σας.
1: Λοιπόν, είναι αυτό που έλεγα και χθες με αφορμή τη συζήτησή μας με τον κύριο Παπαδόπουλο από το Αίγιο. Δεν είναι μόνο ποιος κάθεται στην καρέκλα, αλλά και ποιος τον βάζει στην καρέκλα και ποιος τον ανέχεται να κάθεται εκείνος στην καρέκλα. Πάμε σε αποφώνηση, γιατί μην ξεχνάτε την πρότασή μας για το Σουσιμπάρ Νόντλουσάγια Ψηλαλόνια 20 και Παναχαϊκού και στο 2610-362-360 το delivery. Και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το μεσημέρι, λίγο μετά τη μία. Γεια και χαρά.
2: Αντένα Πάτρας 105,3. Ο απόλυτος προορισμός για το αυτονομό εξοικονομώ. Καράμπελας Building Systems by ETEM. Ο κυρίαρχος στο χώρο του αλουμινίου. Μην ξεχνάς, για κάθε πρόγραμμα ECO άνω των 4.000 ευρώ, δώρο, μία θωρακισμένη πόρτα. Καράμπελας Building Systems by ETEM. Η σωστή επιλογή. Θα μας βρείτε στην κάθοδο Γλαύκου. Τηλέφωνο 2610-318-416.
3: Τώρα και έτοιμα κουφώματα για επαγγελματίες σε πολύ ανταγωνιστικές τιμές.
4: Αγάπη μου, θέλω Στρώμα.
5: Πάρε Στρώμα.
4: Ναι, αλλά τι Στρώμα?
5: Στρώμα The Original. Δάμονος 24 και Αγίας Τριάδος στην Πάτρα, στο Γομοστό Αχαΐας και στο istroma.gr.
4: Θέλω Στρώμα, Στρώμα The Original.
6: Όταν πλακάκια θέλεις, σκέψου Ψαραδέλης. Γιατί εδώ θα βρεις 400.000 τετραγωνικά μέτρα έτοιμο παράδοτα πλακάκια. Εδώ θα βρεις και εγγύηση χαμηλότερης τιμής. 45 χρόνια το γνωρίζουμε. 45 χρόνια το αγαπάμε. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα εξυπηρετούμε όλη την Ελλάδα. Για ό,τι θέλεις, Ψαραδέλης. Επισκεφτείτε το κατάστημά μας στην Πάτρα, Αγία Σοφίας 69.
7: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
8: Moxie Rooftop Bar, Θέα 360. Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ηλιοβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Moxie Patra Marina Hotel. Moxie Rooftop Bar, το νέο μας σημείο συνάντησης για ειδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντς της πόλης κάθε Σάββατο και Κυριακή. Moxie Rooftop Bar, Ήρων Πολυτεχνείου 58, τηλέφωνο κρατήσεων 2614-409-400.
9: Τι πάει το τηλέφωνο? Το σηκώνεις. Σε ρωτάνε πού είσαι. Και εσύ με αποστασιοποιημένο ύφος απαντάς. Τι σημασία έχει, αφού τώρα με το My1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσε. Ναι, My1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Εξυπηρέτηση που ζητάει το είσαι σου.
10: Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων.

0: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Οικονομία και παραγωγικότητα βρίσκονται στο επίκεντρο της δεύτερης μέρας του συνεδρίου Ελλάδα 2030. Ανταγωνιστική οικονομία, σύγχρονο κράτος και στιβαρή αμυντική πολιτική είναι το τρίπτυχο στο οποίο πρέπει να κινηθούμε τα επόμενα χρόνια, δήλωσε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης. Χαρακτήρισε πατριωτική πράξη τη μείωση του δημόσιου χρέους, τονίζοντας ότι οι νέοι στο μέλλον δεν θα έχουν να πληρώσουν τον δικό μας λογαριασμό.
2: Έμφαση στις επαφές που είχε σε Ελλάδα και εξωτερικό ο 37χρονος Παλαιστίνιος της Χαμάς που συνελήφθη στην Κρήτη δίνουν οι αρχές για να δουν εάν δρούσε μόνος του. Στο μικροσκόπιο το κινητό του τηλέφωνο και άλλες ψηφιακές συσκευές, αυτό που αφορά εμάς άμεσα και όλη την Ευρώπη είναι αν έχουν απλωθεί τα δίκτυα, δήλωσε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης.
1: Στα ύψη η ένταση στη Μέση Ανατολή παρά την κατάπαυση του πυρός που ανακοίνωσαν Ισραήλ και Ιράν. Ο Ισραηλινός στρατός εξέδωσε εντολή εκένωσης για την πόλη Τύρο στα νότια της χώρας. Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, 8 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε αεροπορική επιδρομή. Ο Τραμπ προειδοποίησε το Τελαβίβο ότι θα μείνει μόνο του αν κλιμακώσει τον πόλεμο με την Τεχεράνη.
2: Άγρια δολοφονία στις Καλλιθιές Ρόδου. 55χρονος μαχαίρος 63χρονο, τον οποίο φιλοξενούσε στο σπίτι του. Ο δράστης που είχε νοσηλευτεί σε ψυχιατρική κλινική στο παρελθόν, υποστήριξε ότι το θύμα τον ενοχλούσε επίμονα, προκαλώντας του εκνευρισμό.
1: Με αμείωτο ρυθμό συνεχίζονται οι καραβιές μεταναστών στα νότια της χώρας. Σε 2 επιχειρήσεις τα ξημερώματα νύχτα της Κρήτης διασώθηκαν περισσότεροι από 130 λοδαποί που έχουν μεταφερθεί σε Ηράκλειο και Ιεράπετρα. Το πρώτο εξάμηνο του έτους οι αφίξεις αγγίζουν τις 7.000, ενώ το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι ήταν 5.500.
2: Συνεχίζεται στη Λάρισα η δίκη για το πολύ νεκρό δυστύχημα των Τεμπών. Από το πρωί τοποθετούνται οι δικηγόροι τόσο των συγγενών όσο και των κατηγορουμένων επί της εισαγγελικής πρότασης για τις δηλώσεις παράστασης προς υποστήριξη της κατηγορίας.
1: Μεγάλη απάτη εις βάρος ταξιδιωτών και τουριστικών επιχειρήσεων. Επιτίδη αποστέλουν SMS σε άτομα που έχουν κάνει κρατήσεις σε ξενοδοχεία μέσω ηλεκτρονικών πλατφορμών και τους καλούν να επιβεβαιώσουν τα στοιχεία τους μέσω συνδέσμου. Αναλυτικό ρεπορτάζ.
2: Συναγερμός για περισσότερους από 5 τόνους ακατάλληλου κρέατος επιχείρηση των Βορείων Προαστίων. Ήταν έτοιμη να τα προμηθεύσει σε εστιατόρια και ξενοδοχεία όλης της χώρας. Η αποκάλυψη έγινε μετά από καταγγελία για τροφική δηλητηρίαση σε ταβέρνα.
1: Στα αθλητικά, μία νίκη μακριά από την κατάκτηση του τίτλου της Basket League είναι ο Ολυμπιακός. Κέρδισε με 102-92 τον Παναθηναϊκό στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας στον τρίτο τελικό και προηγείται με 2-1 νίκες. Αύριο στις 9 το βράδυ το επόμενο παιχνίδι στο ΟΑΚΑ.
2: Την επέκταση της συνεργασίας της με τον Μάρκο Νίκολιτσο στο καλοκαίρι του 2029 ανακοίνωσε η ΠΑΕΑΕΚ. Έχουμε νέες προκλήσεις μπροστά μας, ανέφερε ο Σέρβος προπονητής.
1: Και σχεδόν έθριος ο καιρός με αυξημένες νεφώσεις στα υπηρετικά και τοπικές βροχές, κυρίως στα ορεινά. Άνεμοι βόρειοι έως 5 μποφόρ, στους 32 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 29 στη Θεσσαλονίκη. Θα συνεχιστεί και αύριο η απογευματινή αστάθεια στα υπηρετικά.
0: Η κίνηση στους δρόμους.
1: Με τον Παναγιώτη Βολάνιο θα δούμε τώρα πού παρουσιάζονται τα σημαντικότερα προβλήματα στους δρόμους του Λεκανοπεδίου.
3: Αυξημένη κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Κόκκινο Μήλο. Ουρές οχημάτων στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Σκαραμαγκά μέχρι Ασπρόπριγο και στο ρεύμα εισόδου από Εγάλεο μέχρι Βοτανικό. Στο κέντρο της Αθήνας, πυκνή ροή στη Σαρδιτού Βασιλείου Κωνσταντίνου Βασιλής Σοφίας Βασιλής Αμαλίας και στην Ομόνια στις Πατησίων Σταδίου Μάρνη. Στο κόκκινο το ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός από Φυσίο μέχρι Ομόνια και στο ρεύμα προς Πειραιά στο ύψος του Μοσχάτου. Ουρές χιλιομέτρων στην άνοδο της Κηφισίας από Αμπελοκήπους μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια ανατμήματα στις δύο κατευθύνσεις της λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Με υπομονή χρειάζεται να οπλιστούν οι οδηγοί στην άνοδο της Βουλιαγμένης από Γλυφάδα μέχρι Αργυρούπολη και στην κάθοδο από Άλυμο μέχρι Ελληνικό. Καθυστερήσεις σημειώνονται στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος από Ελληνικό μέχρι Άλυμο. Από απόψε στις 10 μέχρι τις 6 αύριο τα ξημερώματα θα είναι κλειστός ο κλάδος εξόδου προς Κοροπή στο ρεύμα προς αεροδρόμιο Τσατικής Οδού λόγω έργων ασφαλτόστρωσης.
0: Το θέμα της ημέρας.
2: Συνεχίζονται οι εργασίες του διήμερου συνεδρίου Ελλάδα 2030 για την οικονομία και την ανάπτυξη. Κορυφαία κυβερνητικά και πολιτικά στελέχη, επιχειρηματίες και φορείς της αγοράς αναλύουν τις οικονομικές προοπτικές και συζητούν για τη διαμόρφωση ενός σύγχρονου και ανταγωνιστικού μοντέλου ανάπτυξης έως το 2030. Για εθνικά επιτεύγματα μίλησε από το βήμα του συνεδρίου αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, κάνοντας αναφορά στη μείωση του δημοσίου χρέους και στη σημαντική ενίσχυση της αξιοπιστίας της χώρας τα τελευταία χρόνια. Ο Κωστής Χατζηδάκης αναφέρθηκε στους τρεις άξονες στους οποίους πρέπει να κινηθούμε, οι οποίοι είναι ανταγωνιστική οικονομία, σύγχρονο κράτος και στιβαρή αμυντική πολιτική. Ακούμε ένα απόσπασμα της τοποθέτησής του και επιστρέφουμε για να συνδεθούμε με τον χώρο του συνεδρίου.
4: Εκείνο το οποίο είναι βέβαιο είναι τα τελευταία χρόνια η πατρίδα μας έχει πετύχει όχι κυβερνητικά επιτεύγματα, εθνικά επιτεύγματα σε πολλούς και διαφορετικούς τομείς. Στέκομαι ιδιαίτερα στη μείωση του δημόσιου χρέους και στέκομαι ιδιαίτερα στη μείωση του δημόσιου χρέους, όχι μόνο διότι δεν το συζητούμε όσο πρέπει, αλλά διότι η πατρίδα μας έχει χρεοκοπήσει 5 φορές. Και επομένως το ότι έχουμε μειώσει σημαντικά το δημόσιο χρέος είναι μια πατριωτική πράξη. Ελλάδα λοιπόν του 2030. Νομίζω πρέπει να σκεφτούμε γύρω από τρεις άξονες. Μια οικονομία ανταγωνιστική που θα διασφαλίζει σταθερά και μέσα σε δύσκολες συνθήκες υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης από τη μια πλευρά, αλλά και συνθήκες κοινωνικής δικαιοσύνης από την άλλη. Ένα κράτος σύγχρονο αλλά και διαφανές στη λειτουργία του, που να κερδίζει την εμπιστοσύνη του πολίτη, και μια στιβαρή εξωτερική, αμυντική και ενεργειακή πολιτική η οποία να θωρακίζει τη χώρα. Πρέπει να εξελίξουμε το μείγμα της οικονομικής μας πολιτικής και να προχωρήσουμε μπροστά με έμφαση σε δύο σημεία. Το ένα σημείο είναι παραγωγικότητα, γιατί εκεί έχουμε μείνει πίσω και πρέπει να γίνουν πράγματα αρκετά. Και το δεύτερο, σταθερά, πρέπει να είναι δίκαια διάχυση του πλούτου. Έχουμε ήδη συμφωνήσει με τον ΟΟΣΑ, την Τράπεζα της Ελλάδος και το ΙΟΒΕ για ένα καινούριο πρόγραμμα, το λέμε μεταξύ μας Πισαρίδης 2, που θα ασχολείται ακριβώς με τις, θα επικεντρώνεται στις οικονομικές και κοινωνικές προτεραιότητες της περίοδου 28-34, με αφορμή και το νέο πακέτο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ίδια περίοδο.
2: Τρέχουμε για να καλυφθεί το χαμένο έδαφος, είπε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κασιανή Βραχά.
5: Βασίλη, σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες της δεύτερης ημέρας του συνεδρίου Ελλάδα 2030 με θέμα την οικονομία και την ανάπτυξη. Την έναρξη των εργασιών κήρυξε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης. Στην ομιλία του τόνισε ότι η πατρίδα μας τα τελευταία χρόνια έχει πετύχει όχι κυβερνητικά επιτεύγματα, αλλά εθνικά επιτεύγματα σε πολλούς και διαφορετικούς τομείς. Στάθηκε ιδιαίτερα, Βασίλη, στη μείωση του δημόσιου χρέους. Όχι μόνο δεν το συζητούμε όπως πρέπει, αλλά η πατρίδα μας έχει χρεοκοπήσει 5 φορές. Αυτή είναι η Αχίλλειος πέρνα μας, τόνισε ο κύριος Χατζηδάκης. Δίπλα σε αυτό σημείωσε ότι έχει ενισχυθεί σημαντικά η αξιοπιστία της χώρας με πολλούς και διαφορετικούς τρόπους. Παράλληλα σημείωσε ότι υπάρχουν τομείς στους οποίους θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση. Ο πρώτος τομέας είναι η τεχνητή νοημοσύνη και ο δεύτερος παράγοντας είναι η έρευνα και η καινοτομία. Αναφορικά με τον άξονα της οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης επισήμανε ότι τα επόμενα χρόνια θα επέλεγε 3 ζητήματα στα οποία θα στεκόταν. Το ένα είναι το στεγαστικό, που η κυβέρνηση έχει ξεκινήσει από το 2022 να εφαρμόζει μια σειρά από μέτρα στεγαστικής πολιτικής, καθώς η χώρα για 10 χρόνια δεν είχε καμία σχετική πολιτική. Το δεύτερο πρόβλημα, όπως επισήμανε ο κ. Χατζηδάκης, είναι το δημογραφικό, που δεν είναι θέμα που αντιμετωπίζεται από τη μία μέρα στην άλλη, αλλά αλίμονο αν η κυβέρνηση δεν το έχει ψηλά στην ατζέντα της. Δεν είναι θέμα μόνο επιδομάτων, όπως τόνισε η νοοτροπίας, είναι και θέμα μέτρων, τα οποία σε ευρεία κλίμακα θα συμφιλειώσουν την επαγγελματική με την προσωπική ζωή. Κλείνοντας την ομιλία του με τον τρίτο πυλώνα, που είναι η θωράκιση της Ελλάδας, ο Κωστής Χατζηδάκης έκανε λόγο για μια ισχυρή άμυνα και διπλωματία σε μια ενεργειακή πολιτική που θα στηρίζει την προσπάθεια της χώρας. Έχουμε προχωρήσει τα τελευταία χρόνια χωρίς φωνές στην ενίσχυση της θέσης της χώρας, κατέληξε. Στη συνέχεια του συνεδρίου, Βασίλη, συζητήθηκε το νέο αναπτυξιακό μοντέλο και οι προοπτικές της χώρας μετά το τέλος του Ταμείου Ανάκαμψης. Ο Μιχάλης Αργυρού, προϊστάμενος του Οικονομικού Γραφείου του Πρωθυπουργού, σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη, δήλωσε πως δεν είμαστε στο τέλος της διαδρομής, αλλά είμαστε στη μέση και υπάρχει περιθώριο βελτίωσης στο βιωτικό επίπεδο και την οικονομία. Στο επίκεντρο του συνεδρίου επίσης, Ελλάδα 2030, βρέθηκε και η αγορά εργασίας, η αρμόδια υπουργός Νίκη Κεραμέως.
2: Τοποθετήθηκε πριν από λίγο Κασιανή Βραχά.
5: Ακριβώς, και δήλωσε ότι η νέα αγορά εργασίας έχει διαρκώς περισσότερους εργαζομένους στους κόλπους της και ότι το ποσοστό γυναικών αυξάνεται συνεχώς. Από τις εργασίες του συνεδρίου δεν εξαιρέθηκε και το θέμα του πολιτισμού. Η Ελένη Δουνδουλάκη, η Γενική Γραμματέας αρμόδια για το θέμα, τόνισε ότι ο πολιτισμός παράγει και οικονομική αξία που είναι μετρήσιμη. Εν συνεχεία, το συνέδριο Ελλάδα 2030, στο συνέδριο θα μιλήσει και ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, ενώ θα υπάρξει αναλυτική συζήτηση για το μέλλον της αμυντικής βιομηχανίας. Τέλος, οι εργασίες του συνεδρίου θα κλείσουν με μια αναλυτική κουβέντα που θα πραγματεύεται την παραγωγική ανασυγκρότηση της αγροδιατροφικής βιομηχανίας.
2: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Κασιανή Βραχά. Να τονίσουμε ότι ο Real FM συνδέεται συνεχώς με το χώρο του συνεδρίου, του οποίου τις εργασίες μεταδίδουν απευθείας με ήχο και εικόνα το enikos.gr και το real.gr.
1: Αλλάζουμε κλίμα στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό. Αναζητούν οι αρχές συνεργούς του Παλαιστινίου της Χαμάς που συνελήφθη στην Κρήτη. Γι' αυτό το λόγο έχουν μπει στο μικροσκόπιο το κινητό του τηλέφωνο και άλλες ψηφιακές συσκευές, προκειμένου να δουν οι αρχές αν δρούσε μόνος του. Μέχρι στιγμής γνωρίζουμε ότι είχε διάβλο επικοινωνίας με τους δύο ομοεθνείς του που συνελήφθησαν στην Κύπρο. Επί του θέματος, μάλιστα, τοποθετήθηκε και ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο οποίος είπε ότι ερευνάται αν έχει αλλάξει η στρατηγική της οργάνωσης και σχεδιάζει πλέον τρομοκρατικά χτυπήματα στην Ευρώπη. Ο Θεοδόσης Πάνου είναι μαζί μας και έχει το ρεπορτάζ. Θεοδόση.
6: Ελισάβετ, και αυτό προσπαθούν να προλάβουν οι αρχές, τόσο η αντιτρομοκρατική όσο και η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών. Αυτή τη δήλωση του κυρίου Χρυσοχοίδη, ότι δεν ξέρουμε αν έχει αλλάξει στρατηγική η Χαμάς, διότι η Χαμάς δεν είχε επεκτείνει τη δράση της εκτός Γάζας και σε μεμονωμένες περιπτώσεις στην Δυτική Όχθη, στα κατεχόμενα βεβαίως Παλαιστινιακά εδάφη από το Ισραήλ. Τώρα φαίνεται ότι υπάρχει μια εξαγωγή. Και αυτό είναι το επικίνδυνο. Και θέτονται ερωτήματα. Τέτοιοι πυρήνες, οι οποίοι είναι αόρατοι, υπάρχουν μόνο στην Κύπρο και στην Ελλάδα ή έχουμε διασπορά στην Ευρώπη? Οι φόβοι δυστυχώς είναι υπαρκτοί, διότι ο λεγόμενος και σταθμάρχης της Χαμάς στην Μαλαισία, ο άνθρωπος δηλαδή που τους εκπαίδευσε και πέρα να έχει εκπαιδεύσει δεκάδες άτομα, λένε οι πληροφορίες που έχουν συγκεντρώσει οι ελληνικές υπηρεσίες, έχει ταυτοποιηθεί από την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών και όλα τα στοιχεία που έχει συγκεντρώσει έχουν διαβιβαστεί μάλιστα και σε όμορες μυστικές υπηρεσίες. Τώρα, φαίνεται ότι ο σύνδεσμος μεταξύ του σταθμάρχη της Χαμάς με τους πυρήνες σε Κύπρο και Ελλάδα και εν προκειμένου Κρήτη, γιατί στην Κρήτη συνελήφθη ο 37χρονος, είναι ο 38χρονος που συνελήφθη στην Κύπρο. Στο κινητό του τηλέφωνο κάποιες πληροφορίες που ακόμα όμως επίσημα δεν έχουν επιβεβαιωθεί αναφέρουν ότι υπήρχε μια κρυπτογραφημένη εφαρμογή. Μάλιστα λέγεται ότι σύμφωνα με αυτά που φέρεται να είπε ο 37χρονος εδώ στην Ελλάδα όταν πια συνελήφθη από την αντιδρομοκρατική και εξετάστηκε και από κλιμάκιο της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, φέρεται να είπε ότι μέσω κάποιας εφαρμογής θα έπαιρναν εντολές για το ποιος θα είναι ο στόχος τους, ποιους θα χτυπήσουν. Αυτός ο στόχος είναι στην Ελλάδα, είναι στην Ευρώπη? Αυτό κανείς δεν το ξέρει, γι' αυτό και έχει σημάνει κόκκινο συναγερμός σχεδόν σε ολόκληρη την Ευρώπη και οι μυστικές υπηρεσίες ανά την Γυραιά Ήπειρο πια έχουν ανοίξει όλους τους διάβλους επικοινωνίας που έχουν μεταξύ τους για να μπορέσουν να προλάβουν κάτι το δινηρό, γιατί φαίνεται, όπως είπε και ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, μάλλον η τακτική της Χαμάς έχει αλλάξει.
1: Να ευχαριστήσουμε πολύ τον Θεοδόση Πάνου. Να ακούσουμε λοιπόν τι είπε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο κ. Χρυσοχοίδης, ο οποίος μίλησε στο Άξιον 24.
7: Φυσικά υπάρχει δίκτυο, γιατί κάποιοι λένε για τους μοναχικούς λύκους και κανείς δεν είναι μοναχικός λύκος, κανείς δεν μπορεί να φτιάξει μόνος του. Έχουν εντοπίσει κάποια άτομα, εν πάση περιπτώσει αυτά είναι επιχειρησιακά ζητήματα και θα βρεθούν λύσεις. Αυτό το οποίο μας αφορά αυτή τη στιγμή άμεσα και εμάς και την Κύπρο αλλά και ολόκληρη την Ευρώπη είναι αν έχουν απλωθεί ή ετοιμάζονται να απλωθούν δίκτυα τα οποία θα κάνουν τρομοκρατικά χτυπήματα. Και αυτό, όπως αντιλαμβάνεστε, είναι εφιαλτικό. Γιατί σε Ισραηλινούς ή Εβραϊκούς στόχους. Εμείς εδώ είμαστε μια χώρα τουριστική, φιλοξενούμε χιλιάδες πολίτες από το Ισραήλ, όπως και άλλες χώρες στην Ευρώπη. Αντιλαμβάνεστε πόσο επικίνδυνο και πόσο απειλητικό είναι όλο αυτό. Και πιστεύω θα εντοπιστούν όλοι στο τέλος. Το ζήτημα είναι να μην ξεκινήσει η οργάνωση αυτή, τα δίκτυα αυτά τρομοκρατικά.
2: Εξαιρετικά τεταμένη παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Οι πολεμικές επιχειρήσεις έχουν προς το παρόν ανασταλεί. Οι εμπριστικές δηλώσεις, ωστόσο, συνεχίζονται, ανεβάζοντας εκ νέου τις τιμές του μαύρου χρυσού στις διεθνείς αγορές. Το Ιράν ανακοίνωσε ολοκλήρωση των στρατιωτικών επιχειρήσεων εναντίον του Ισραήλ, αλλά προειδοποίησε για σκληρότερη απάντηση εάν επαναληφθούν οι επιθέσεις στο Λίβανο ή σε δικά του εδάφη. Έχουμε το δικαίωμα στην αυτοάμυνα, υποστήριξε εκ νέου ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός μετά από επικοινωνία που είχε με τον Αμερικανό Πρόεδρο, ο οποίος του ζήτησε τήρηση της εκεχηρίας, διαφορετικά θα μείνει μόνος του. Ο Τραμπ, Τζένι Κρυθαρά, άφησε να εννοηθεί ότι η Ουάσιγκτον θα μπορούσε να κηρύξει απόλυτη νίκη έναντι του Ιράν μέσα στις επόμενες 2 εβδομάδες, κάτι βέβαια που έχουμε ξανακούσει πολλές φορές και στο παρελθόν.
5: Έτσι είναι, Βασίλη, γι' αυτό και οι αγορές δεν δείχνουν μεγάλη εμπιστοσύνη στις δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου, ο οποίος σε νέες δηλώσεις του συνδέει άμεσα την επίτευξη συμφωνίας με την Τεχεράνη με την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ. Εκτιμά ότι η υπογραφή θα μπορούσε να γίνει εντός 2 ή 3 ημερών, αποκαθιστώντας τη διέλευση σε μια κρίσιμη θαλάσσια οδό. Μετά από συνομιλία που είχε με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο Τραμπ δηλώνει ότι το Ισραήλ και το Ιράν απομακρύνονται από νέα σύγκρουση. Θεωρεί μάλιστα λήξαν το ζήτημα μετά την πρόσφατη ανταλλαγή χτυπημάτων, προβλέποντας προσωρινή εκεχηρία μεταξύ των δύο χωρών. Κατά τη τηλεφωνική συνομιλία που είχε με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου, τον προειδοποίησε ότι θα μείνει μόνος του αν συνεχίσει τον πόλεμο. Ισραηλινός αξιωματούχος δήλωσε ότι τα πλήγματα σταμάτησαν μετά από αμερικανικό αίτημα, ωστόσο ο ίδιος ο Νετανιάχου δήλωσε ότι η χώρα του τηρεί κατάπαυση πυρός προς το παρόν, αλλά ο αγώνας κατά του Ιράν και της Χεζμπολάχ δεν έχει τελειώσει. Πάντως, αισιοδοξία ότι οι διαπραγματεύσεις Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε συμφωνία μέχρι το τέλος Ιουνίου, βέβαια, εξέφρασε ο πρεσβευτής Τεχεράνης στον ΟΗΕ, ο Αμίρ Σαΐντ Τιραβανί, την ώρα που η Ιρανική κυβέρνηση προειδοποίησε ότι θα λάβει πιο σκληρά και πιο συντριπτικά μέτρα σε περίπτωση νέων Ισραηλινών επιθέσεων, συμπεριλαμβανομένων ωστόσο και των χτυπημάτων στο Λίβανο, όπου οι Ισραηλινές δυνάμεις συνεχίζουν να συγκρούνται με την Χεζμπολάχ. Το Ιράν εκτόξευσε πυράβλους κατά του Ισραήλ την Κυριακή ως αντίπεινα για τη μαζική Ισραηλινή επίθεση στη Βηρυτό. Ο Τραμπ πάντως αρνήθηκε ότι ο Νετανιάχου αγνώρισε τις επιθυμίες του προχωρώντας σε επιθέσεις και είπε ότι τα συγκεκριμένα πλήγματα ήταν ήδη καθοδόν, όπως είπε χαρακτηριστικά. Επίσης, ο Τραμπ κάλεσε δημόσια τις δύο χώρες να σταματήσουν αμέσως τους πυροβολισμούς, προειδοποιώντας ότι θέτουν σε κίνημα τις διαπραγματεύσεις μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης για μια συμφωνία που θα μπορούσε να τερματίσει αυτόν τον περιφερειακό πόλεμο.
1: Στη Ρόδο θα μεταφερθούμε τώρα για την άγρια δολοφονία που σημειώθηκε στο χωριό Καλυθιές με έναν 63χρονο να πέφτει νεκρός από το μαχαίρι του 55χρονου συγκατοίκου του. Σύμφωνα με πληροφορίες, η αφορμή ήταν ασήμαντη, ωστόσο και οι δύο άνδρες αντιμετώπιζαν δυσκολίες. Ο δράστης είχε νοσηλευτεί στο παρελθόν σε ψυχιατρική κλινική. Φαίνεται, όπως θα μας πει και ο συνάδελφος Τάσος Κώστας από το νησί, ότι η τοπική κοινωνία είναι σοκαρισμένη από την αγριότητα του εγκλήματος, Τάσο.
8: Καλό μεσημέρι από τη Ρόδο, καλό μεσημέρι από τις Καλυθιές, το χωριό που βρίσκεται 12 χιλιόμετρα έξω από την πόλη και χθες συγκλονίστηκε το βράδυ από αυτή την τραγική εξέλιξη. Μία αδερφική φιλία, μία δυνατή φιλία μετατράπηκε σε δολοφονία με μαχαίρι και κανείς δεν μπορεί να εξηγήσει γιατί τι ήταν αυτό που πυροδότησε την ένταση. Πολλές μαχαιριές από ό,τι μαθαίνουμε από τον δράστη στο θύμα. Δύο άνθρωποι που ήταν όλη μέρα μαζί από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ έμεναν σε διπλανά δωμάτια, είχαν τα δικά τους προβλήματα με θέματα ο δράστης, με πολύ αλκοόλ το θύμα και χθες το βράδυ σε μια στιγμή χάθηκαν όλα και είχαμε αυτή τη δολοφονία.
1: Η αφορμή γνωρίζουμε ποια ήταν.
8: Δεν γνωρίζουμε, ακούγονται πολλά ότι καθάριζαν κάποιες πατάτες και κάποια λογομαχία εκεί ξέφυγε. Κάρφωσε το μαχαίρι στο λαιμό του θύματος με αποτέλεσμα την τραγική κατάληξη όταν οδηγήθηκε στο νοσοκομείο. Δεν είχαν τόση ιδέα. Εμείς εδώ στην κοινωνία τους γνωρίζαμε πολύ καλά με τα μικρά τους ονόματα, γνωρίζαμε τα θέματα που είχαν και οι δύο, αλλά δεν είχαμε καταλάβει ότι μπορούσε να είναι απειλητική, τουλάχιστον για εμάς, για την κοινωνία. Όπως αποδείχθηκε, ήταν επικίνδυνοι για τους εαυτούς τους και έκαναν κακό.
1: Είχε γίνει γνωστό αν υπήρχαν συγκρούσεις στο παρελθόν ή άλλα περιστατικά μεταξύ τους.
8: Κατά καιρούς υπήρχαν διάφορες εντάσεις, αλλά όχι σε βαθμό που να ξεφεύγει η κατάσταση ή να έχουμε επικίνδυνα θέματα. Θυμάμαι πριν από λίγους μήνες μιλώντας με το θύμα, μου είχε πει ότι ο φίλος του ήταν πάντα δίπλα του, τον οδηγούσε στους γιατρούς, τον οδηγούσε στις δημόσιες υπηρεσίες, καθώς αυτός δεν μπορούσε να κάνει χαρτιά και ήταν δίπλα του σε κάθε ανάγκη, ήταν πραγματικός φίλος και εκτιμούσε αυτή την φιλία. Και χθες το βράδυ.
1: Είχαμε αυτή την τραγική κατάληξη.
8: Ναι.
1: Πρέπει να δουν τώρα λοιπόν οι αρχές αν αυτό το χτύπημα ήταν το αποτέλεσμα μιας έκρηξης θυμού στιγμίας.
8: Υπάρχουν ερωτηματικά για το αν λειτουργήσε το κοινωνικό κράτος, αν αυτοί οι δύο άνθρωποι θα μπορούσαν να λάβουν περισσότερη βοήθεια από επιστήμονες και από την τοπική αυτοδιοίκηση, ίσως από τους φορείς που ασχολούνται με τέτοια άτομα, καθώς ήταν ξεκάθαρος ότι είχαν θέματα και θα χρειαζόταν βοήθεια.
1: Να ευχαριστήσουμε πολύ τον συνάδελφο Τάσο Κώστα.
2: Και από τη Ρόδο θα μεταφερθούμε στην Κρήτη, καθώς συνεχίζονται με αμύωτη ένταση οι αυξημένες μεταναστευτικές ροές. Τις τελευταίες ώρες, σε διπλή επιχείρηση διάσωσης, περισυνελέγησαν περισσότεροι από 130 παράτυποι μετανάστες. Τα προηγούμενα 24 ώρα είχαν διασωθεί πάνω από 200. Κυρίως στα νότια παράλια του νησιού, οι αφήξεις είναι αθρώες. Μέρη Καριωτάκη.
9: Ακριβώς, Βασίλη, κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Η Κρήτη είναι πλέον ο βασικός δρόμος προς την Ευρώπη για τις μεταναστευτικές ροές. Από εδώ περνά περίπου το 70% των αφήξεων που έχει η χώρα σε ό,τι αφορά το μεταναστευτικό. Καθημερινά καταγράφονται δεκάδες επιχειρήσεις εντοπισμού και διάσωσης μεταναστών. Σήμερα στις 6:45 το πρωί περισυνελέγησαν από ναυαγοσωστικό σκάφος του λιμενικού 48 άτομα, μεταξύ των οποίων δύο γυναίκες σε απόσταση περίπου 32 ναυτικών χιλιόμετρων, νότια-νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων. Και λίγη ώρα αργότερα στην Ιεράπετρα 84 μετανάστες εντοπίστηκαν και διασώθηκαν περίπου στις 9 το πρωί και πια είναι στην Ιεράπετρα, στην περιοχή της Ιεράπετρας, όπου και θα φιλοξενηθούν στο παλαιό δημοτικό σχολείο των Καλογέρων. Όπως πολύ σωστά είπες, και τα προηγούμενα 24 ώρα είχαμε αφήξει μεταναστών αργά αλλά σταθερά, με το θέατρο πλέον να είναι περισσότερο προς την Ανατολική Κρήτη, την ανατολική πλευρά του νησιού, τα νότια παράλια της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, αλλά και τα νότια της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου και κυρίως την Ιεράπετρα και την ευρύτερη περιοχή της Ιεράπετρας. Το γεγονός παραμένει, Βασίλη, κυρίες και κύριοι, ότι στην Ανατολική Κρήτη δυστυχώς δεν υπάρχει μέχρι αυτή την ώρα μια οργανωμένη δομή.
2: Μαθαίνω, Μέρη, ότι υπάρχουν αντιδράσεις από τοπικούς φορείς του νησιού για τη δημιουργία δομής φιλοξενίας.
9: Αναφανδόν κατά της δομής προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών. Για τα σημεία που έχουν επιλεγεί, ωστόσο, πρέπει να ξεκαθαρίσουμε, Βασίλη, οι φορείς, τόσο η τοπική αυτοδιοίκηση όσο και οι φορείς του τουρισμού, είναι εναντίον στη χωροθέτηση της δομής στον χώρο που έχει υποδείξει.
2: Συνενούν δηλαδή, αν βρεθεί διαφορετικό σημείο, συνενούν στο να δημιουργηθεί μια προσωρινή δομή φιλοξενίας και απλά έχουν ενστάσεις για τα σημεία που έχουν προεπιλεγεί.
9: Αυτή την ώρα η μάχη δίνεται για το σημείο που βρίσκεται επί του βόρειου οδικού άξονα στον Δήμο Χερσονήσου και είναι οι εγκαταστάσεις του παλαιού κταίου που ανήκουν στην περιφέρεια Κρήτης. Ο Δήμος Χερσονήσου, όπως πολύ καλά ξέρουμε όλοι, είναι ο νούμερο ένα τουριστικός
2: προορισμός.
9: Ακριβώς Δήμος της χώρας, και αυτό θεωρούν σε συνεργασία με το γεγονός ότι καθοδόν προς τον Δήμο εκεί υπάρχει, όπως λέει ο Δήμαρχος του Ζαχαρίας Δοξαστάκης, υπάρχει ο καταβλισμός των Ρωμά, τα έργα του ΒΟΑΚ σε εξέλιξη που έχουν δυσκολέψει τη ζωή ντόπιων και επισκεπτών. Αν να δημιουργηθεί και μια δομή μεταναστών εκεί, όπου σε πολύ λίγο διάστημα δεν θα υπάρχει πρόσβαση από το βόρειο δικό άξονα, αλλά μέσα από τις τουριστικές περιοχές, τα τουριστικά φέρετρα, δεν συνεννούν σε καμία των περιπτώσεων. Και το Δημοτικό Συμβούλιο Χερσονήσου, που συνεδρίασε εκτάκτως το Σάββατο και απόψε επίσης συνεδριάζει σε μια κρίσιμη συνεδρίαση, και το Περιφερειακό Συμβούλιο και οι φορείς του τουρισμού, με επιστολή τους προς τον κύριο Πλεύρη, ζητούν να μην προχωρήσει η δομή, το σχέδιο προγραμματισμός για τη δομή στο πρώην κταίο, αλλά να βρεθεί ένας άλλος χώρος. Ωστόσο, Βασίλη, πρέπει να πούμε ότι εδώ και πολύ καιρό γίνεται προσπάθεια να ευρεθεί ένας χώρος Μέχρι στιγμής έχουν προταθεί από την πλευρά του Υπουργείου, καθώς οι φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου εγγράφως δήλωσαν αδυναμία στην εξέβρεση χώρου. Από το Υπουργείο λοιπόν βρέθηκαν περίπου 7 χώροι κατά δήλωση του Θάνου Πλεύρη, όπου και οι 7 απορρίπτονται είτε από την τοπική αυτοδιοίκηση είτε από τις τοπικές κοινωνίες, η κάθε μία από αυτές για διαφορετικούς λόγους, γιατί είναι πάρα πολύ κοντά σε κατοικημένες περιοχές και επιβαρημένες περιοχές. Για παράδειγμα, την περιοχή των Μαλάτων, που μέχρι πριν από λίγο διάστημα είχαμε στο προσκήνιο, είναι μια εξαιρετικά επιβαρημένη περιοχή από κάθε άποψη, είτε λόγω συγκοινωνιακού φόρτου, είτε λόγω εγκαταστάσεων, είτε λόγω έλλειψης υποδομών. Ακόμα εκεί δεν υπάρχουν βασικές υποδομές αποχέτευσης, για παράδειγμα, σε αυτή τη συγκεκριμένη περιοχή. Σε κάθε περίπτωση, κάθε μία από τις περιοχές που έχουν προταθεί για ειδικούς και γενικούς λόγους έχει απορριφθεί είτε από την τοπική αυτοδιοίκηση είτε από την τοπική κοινωνία, με αποτέλεσμα τώρα να είμαστε στο παραένα. Ο Θάνος Πλεύρης είπε ότι σε 10 μέρες θα πρέπει να λειτουργεί η δομή, και αυτή την ώρα η λύση της επίταξης πια, όπως δείχνουν τα πράγματα, του συγκεκριμένου χώρου του κταίου ή των πρώην ή του κτηρίου στις Μαλάδες, είτε ένα κτίριο πρώην εργοστάσιο επεξεργασίας ελαιολάδου επί της Ηρακλείου Μυρών, να είναι μονόδρομος.
2: Να σε ευχαριστώ.
10: Αντένα Πάτρας 105,3.
2: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, να συνδεθούμε με το χώρο του συνεδρίου Ελλάδα 2030. Στο βήμα βρίσκεται ο Υπουργός Άμυνας, ο Νίκος Δένδιας.
11: Με ιδιαίτερη ταχύτητα, ίσως με πρωτοφανή ταχύτητα. Δεν θα σας εκπλήσω λέγοντάς σας ότι η παραβίαση των συνόρων έχει επανέλθει πλέον στην ημερήσια διάταξη. Ο πόλεμος, η βία, η απειλή, ο αναθεωρητισμός, η περιφερειακή αποσταθεροποίηση. Όλα αυτά είναι το περιβάλλον μέσα στο οποίο καλούμαστε να επιβιώσουμε. Εμείς η Ελλάδα είμαστε σε μια μοναδική θέση γεωγραφικά στο νοτιοανατολικό άκρο της Ευρωπαϊκής Υπήρου, ένα σημείο που και ιστορικά συναντήθηκαν και συναντώνται πολιτισμοί, οδοί επικοινωνίας, διάδρομοι ενέργειας. Αυτό δίνει μεγαλύτερη βαρύτητα στην ανάγκη να υπερασπίσουμε αυτήν τη χώρα, αυτόν τον χώρο, αλλά βεβαίως και τον πολιτισμό μας, την κουλτούρα μας, το λόγο της ύπαρξής μας. Μου επιτρέπετε εδώ να σας πω ότι διάβαζα τις τελευταίες μέρες ένα βιβλίο του Κούντερα για την Κεντρική Ευρώπη, με μια πρωτότυπη εσωτερική αναζήτηση. Δεν θα ήμασταν, λέει, σε καλύτερη θέση εμείς οι Τσέχοι, εάν παλαιότερα είχαμε επιλέξει να είμαστε ένα απλό κομμάτι του γερμανικού χώρου, υιοθετώντας τη γερμανική γλώσσα που μιλάνε πολύ περισσότεροι άνθρωποι, τους κώδικες επικοινωνίας που απευθύνονται σε ένα πολύ μεγαλύτερο κοινό, αντί να επιδιώκουμε μια μοναχική πορεία με μια γλώσσα και με μια κουλτούρα που μιλούν.
2: Ο αναθεωρητισμός, είπε ο Υπουργός Άμυνας, έχει επανέλθει στην ημερήσια διάταξη και είναι ανάγκη να υπερασπιστούμε την χώρα μας.
1: Η πολιτική επικαιρότητα τώρα κυριαρχεί ο μίνι ανασχηματισμός που ανακοινώθηκε ευνηδιαστικά χθες, καθώς και οι αντιδράσεις που προκάλεσε. Κυβερνητικά στελέχη σημειώνουν ότι οι στοχευμένες αλλαγές με τρεις αντικαταστάσεις και μία προσθήκη στο υπάρχον σχήμα προέκυψαν από την ανάγκη να καλυφθεί το κρίσιμο χαρτοφυλάκιο στο Υπουργείο Μεταφορών εν αναμονή της μετακίνησης του Κωνσταντίνου Κυρανάκη στη θέση του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας, καθώς και η θέση που άφησε κενή στο περιβάλλοντος ο αείμνηστος Νίκος Ταγαράς. Στενοί συνεργάτες του Πρωθυπουργού έλεγαν μάλιστα ότι με τις χθεσινές ανακοινώσεις δόθηκε οριστικό τέλος στα όποια σενάρια για αλλαγές στο Μέγαρο Μαξίμου, με τον Παύλο Μαρινάκη να παραμένει αμετακίνητο στη θέση του κυβερνητικού εκπροσώπου μέχρι την προκήρυξη των εθνικών εκλογών την άνοιξη του 2027. Ο Δημήτρης Μαρκόπουλος, που αναλαμβάνει καθήκοντα Υφυπουργού Οικονομικών, μίλησε στην εκπομπή της Ρίτσας Μπιζόγλη και του Νίκου Ρογκάκου τόσο για το μεγάλο πρόβλημα της ακρίβειας όσο και για τον χρόνο των επόμενων εκλογών.
12: Α Αντιλαμβανόμαστε τα προβλήματα του λαού, αντιλαμβανόμαστε την ακρίβεια. Από την άλλη όμως θα πρέπει να πούμε ότι αυτή η κυβέρνηση, παρά τα προβλήματα με την ακρίβεια, είναι μια κυβέρνηση η οποία από τον Έλληνα δεν πήρε, φορολογικά εννοώ, έδωσε. Μειώσαμε 83 φόρους και πάμε και για άλλες μειώσεις. Είμαστε η κυβέρνηση εκείνη η οποία αύξησε και συνεχίζει και αυξάνει το εισόδημα. Είμαστε μια κυβέρνηση, για να μην μακρηγορώ, η οποία επιδιώκει να δώσει. Προφανώς και είναι και σωστή και η κριτική. Και είναι και πολύ σωστή και η επισήμανση λαθών. Από την άλλη όμως θα πω το εξής. Η κυβέρνηση πριν από λίγες μέρες έδωσε ένα πολύ σημαντικό πακέτο 500 εκατομμυρίων ευρώ σε φοροελαφρύνσεις, σε ελαφρύνσεις γενικότερες μάλλον και σε επιδοματικές προσεγγίσεις. Η εκτίμησή μου είναι ότι ξεκάθαρα αυτό το οποίο έχει πει ο Πρωθυπουργός θα το ολοκληρώσει. Η Νέα Δημοκρατία θα κυβερνήσει μέχρι το Μάρτιο, Μήμπο και Απρίλιο του 2027. Αυτή είναι η στόχευση.
1: Δεν άργησε να έρθει η κριτική από το Πασόκ. Μάλιστα, συγκρατήσαμε την αντίδραση του Παύλου Χριστίδη, που με σκοπτικό ύφος σχολίασε τις αλλαγές με δύο φράσεις που αποδίδονται στον Κωνσταντίνο Καραμαλή. Μαριτίνα Ζαφυριάδου.
13: Πολύ σωστά. Θέλετε εποχή που ο Πρωθυπουργός δεν θα μπορεί να αλλάξει ούτε το κλητήρα του. Είναι η μία ένα σχηματισμό χωρί αλλαγή του Υπουργού Οικονομικών. Δεν λογίζεται ένα σχηματισμό. Είναι η άλλη. Και ο κ. Χριστίδης με σκοπτικό έτσι τρόπο υποστήριξε ότι για τον χθεσινό ανασχηματισμό θα πρέπει ο καθένας να επιλέξει όποια τον εκφράζει περισσότερο. Ελισάβετ.
1: Να ακούσουμε εμείς τι δήλωσε εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ Κώστας Τσουκαλάς, ο οποίος μίλησε το πρωί στην εκπομπή του Ιωσήφ Καλαμαράκη και της Αμαλίας Κάτζου.
14: Δεν υπάρχει πολιτική αλλαγή ούτε σταθερότητα με τη Νέα Δημοκρατία. Είναι πάρα πολύ καθαρό ότι το Πασόκ εργάζεται για να αλλάξουν τα πράγματα στη χώρα, όχι για να μείνουν ίδια τα πράγματα. Με τη Νέα Δημοκρατία στη διακυβέρνηση δεν μπορεί να γίνει. Αν είναι δεύτερο κόμμα και δεν έχει τον πόνους και έχει τον πόνους το πρώτο, αντιλαμβάνεστε ότι δεν υπάρχει στο σενάριο. Αν τον πόνους το έχει το πρώτο κόμμα και το δεύτερο κόμμα, ακόμα και να ήθελε να συνεργαστεί με το τρίτο, το τέταρτο, ξέρετε ότι δεν βγαίνουν τα μέσα. Άρα δεν μπορούμε να μιλάμε σε υποθετικά σενάρια.
1: Εν τω μεταξύ, ο ΣΥΡΙΖΑ ζήτησε εκλογές για να λογοδοτήσει η κυβέρνηση και για να ανασάνει η χώρα. Σε ανακοίνωση του αναφέρει ότι οι μετακινήσεις υπουργών, υφυπουργών και κομματικών στελεχών δεν μπορούν να κρύψουν τη βαθιά πολιτική φθορά της κυβέρνησης, που βρίσκεται αντιμέτωπη με σκάνδαλα, κοινωνική δυσαρέσκεια και κρίση αξιοπιστίας, όπως αναφέρει. Μείνετε μαζί μας σε λίγο. Μεγάλη απάτη εις βάρος ταξιδιωτών και τουριστικών επιχειρήσεων. Επιτίδιοι αποστελούν SMS σε άτομα που έχουν κάνει κρατήσεις σε ξενοδοχεία μέσω ηλεκτρονικών πλατφορμών και τους καλούν να επιβεβαιώσουν τα στοιχεία τους μέσω συνδέσμου.
10: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
15: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
10: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
1: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
16: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
17: Ναι! Πάμε!
18: Πού θα πάμε?
19: Κρήτη!
17: Μήλο!
16: Κρήτη λέω κι εγώ!
17: Μήλο!
19: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
17: Hey.
16: Προτείνω, δώστε βάση, και Μήλο και Κρήτη.
17: Ναι! Yeah.
19: Πάει το ταμείο.
16: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
17: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
18: Κι εγώ!
10: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 801-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
20: Για να μην φας πόρτα εσύ και η επιχείρησή σου, πας. Για πιστοποίηση, εκεί πας. Πας. Φορέας πιστοποίησης φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων. Για πληροφορίες, επισκεφτείτε το pas.edu.gr ή καλέστε στο 210-4933-538.
10: Τα καύσιμα ανεβαίνουν, η καθημερινότητα τρέχει και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all-in στην ηλεκτροκίνηση.
21: Νέο πρόγραμμα Electric All-in από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
10: Opel Electric All-in. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
22: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Προγράμματα ΕΣΠΑ, Αναπτυξιακός Νόμος, Ταμείο Ανάκαμψης. Στη Revival Consulting Services αναλαμβάνουμε την ευθύνη για να εξασφαλίσετε τη χρηματοδότηση για την ενίσχυση του επιχειρηματικού σας σχεδίου. Μπείτε τώρα στο revivalsa.com ή καλέστε στο 210-515-6800 για να συναντηθούμε. Revival Consulting Services. We make it happen.
3: Είμαι η Σοφία, η ψηφιακή βοηθό σου. Πώς να σε βοηθήσω σήμερα?
18: Σοφία, η ταράτσα στάζει ξανά στην κρεβατοκάμαρα. Δεν θέλω θεωρίες, βρες μου μία λύση.
3: Από όλα τα προϊόντα που έψαξα, μόνο με τις στεγανοτικές μεμβράνες ΕΣΧΑ θα λύσεις το πρόβλημα.
18: ΕΣΧΑ?
3: Ναι, την ΕΣΧΑ. Την ελληνική βιομηχανία μονωτικών υλικών που σφραγίζει τα μεγαλύτερα έργα.
18: Οκ, ελπίζω να έχεις δίκιο, γιατί αλλιώς σε έσβησα.
3: Βάλε στεγανοτικές μεμβράνες ΕΣΧΑ και αυτό που θα σβήσεις είναι το πρόβλημά σου.
23: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
24: Ήρθα!
23: Ένας θείος.
25: Α, ήρθες.
23: Καμία αλλαγή.
25: Δεν πειράζεις τίποτα, γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
23: Και μια μεγάλη ανατροπή.
24: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
25: Τι έκανες?
24: Έβαλα προτέργεια.
25: Καλά έκανες. Μπράβο.
23: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
25: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club?
24: Έτσι.
25: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
24: Να, εδώ.
25: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
24: Ναι, ναι.
23: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο protergia.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
26: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα? Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
27: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
28: Κοίταξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
29: Όπα, όπα, όπα, παιδιά. Παλιά την τίναξε, τώρα την ανατίναξε.
28: Ανατίναξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
30: Η κωμωδία του Θοδωρή Αθερίδη με τους Βρανά, Ελευθερίου, Κρόμπα, Τζιόβα, Σαλταμπάση, Χαραλαμπούδη, Χατζιπαύλου, Άντε και τον Αθερίδη και άλλους υπερκομικούς ηθοποιούς θα ανατινάξει το φετινό καλοκαίρι μας στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ.
31: Προπόληση more.com.
32: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
33: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Charman, Jim Jarmusch, Olivier Sayar, Tim Walker. Απιτσαπόγκ Δυρασετάκουλ. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση στο onassis.org.

0: στους 97,8.
1: Σαράντα λεπτά μετά τις δύο, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί στον τουριστικό κλάδο μια νέα καλωστημένη απάτη που έχει στηθεί σε βάρος πολιτών οι οποίοι έχουν προχωρήσει σε ηλεκτρονικές κρατήσεις. Επιτίδιοι χρησιμοποιούν δημόφιλες πλατφόρμες, συγκεντρώνουν προσωπικά δεδομένα και ζητούν μέσω γραπτών μηνυμάτων από τους ταξιδιώτες να επιβεβαιώσουν τις κρατήσεις και τα στοιχεία πληρωμής μπαίνοντας σε επικίνδυνους συνδέσμους. Με τον τρόπο αυτό αποκτούν πρόσβαση στους λογαριασμούς και εξαφρίζουν υπέρογκα ποσά. Ο επικεφαλής των ελέγχων τουριστικής ανάπτυξης της Θεσσαλίας, Νικόλαος Σαρούκος, καλεί τόσο τους πολίτες όσο και τους επαγγελματίες του κλάδου να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, Εύα Οικονομάκη.
2: Καλησπέρα και από εμένα, Βασίλη. Έξαρση περιστατικών λοιπόν ηλεκτρονικής απάτης που συνδέονται με κρατήσεις καταλυμάτων μέσω δημοφιλών πλατφορμών τύπου Booking και Expedia καταγράφεται το τελευταίο χρονικό διάστημα. Οι επιτίδιοι, όπως είπες και εσύ, εκμεταλλεύονται είτε παραβιασμένους λογαριασμούς ξενοδοχείων, είτε στοιχεία που έχουν διαρρεύσει από κυβερνοεπιθέσεις, προκειμένου να αποστείλουν πιστικά μηνύματα σε ταξιδιώτες που έχουν ήδη πραγματοποιήσει διαδικτυακή κράτηση, με στόχο να αποσπάσουν προσωπικά στοιχεία και ευαίσθητες πληροφορίες. Η ανησυχία, να πούμε, ότι εντείνεται μετά και την πρόσφατη διαρροή δεδομένων που συνδέθηκε με την Booking, καθώς οι κυβερνοεγκληματίες απέκτησαν πρόσβαση σε πληροφορίες κρατήσεων, όπως ονόματα πελατών, στοιχεία επικοινωνίας και λεπτομέρειες ταξιδιών. Με αυτά τα δεδομένα, λοιπόν, οι επιτίδιοι μπορούν να στοχεύσουν συγκεκριμένους ταξιδιώτες, εμφανίζοντας τα μηνύματά τους ως απόλυτα αξιόπιστα. Συνήθως, να πούμε ότι οι χρήστες λαμβάνουν ειδοποιήσεις είτε με SMS είτε με email ότι δήθεν υπάρχει πρόβλημα με την κράτησή τους ή ότι απαιτείται νέα πληρωμή για να αποφευχθεί η ακύρωσή της. Έτσι, ακολουθώντας τους συνδέσμους που περιλαμβάνονται στα μηνύματα, τα θύματα οδηγούνται σε ψεύτικες ιστοσελίδες όπου καλούνται να καταχωρήσουν στοιχεία πιστωτικών καρτών ή άλλους προσωπικούς κωδικούς. Να πούμε, Βασίλη, όπως είπες και εσύ, ότι οι ειδικοί στον τομέα κυβερνοασφάλειας επισημαίνουν ότι το φαινόμενο βρίσκεται σε έξαρση διεθνώς, ιδιαίτερα τώρα, δηλαδή κατά την τουριστική περίοδο, και συνιστούν στους ταξιδιώτες να πραγματοποιούν κάθε επικοινωνία και πληρωμή αποκλειστικά μέσα από τις επίσημες εφαρμογές και τα κανάλια των πλατφορμών από όπου έχουν κάνει την κράτησή τους. Να επισημάνουμε τέλος ότι σύμφωνα με ανάλυση εταιρείας, περισσότερα από 350 καταλύματα σε περίπου 50 χώρες φαίνεται ότι έχουν επηρεαστεί από πρόσφατα περιστατικά διαρροής δεδομένων πλατφορμών για ταξιδιωτικές κρατήσεις.
1: Απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή. Να σε ευχαριστήσουμε, Εύα. Κανείς δεν μπορεί να προβλέψει πλέον τι άλλο θα σκεφτούν οι επιτίδιοι για να εξαπατήσουν τους πολίτες. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
3: Την ίδια ώρα, πάντως, είναι θετικά τα μηνύματα που μας έρχονται από την τουριστική κίνηση των πρώτων μηνών του έτους, παρά την αβεβαιότητα και την ευρικότητα που επικρατεί λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή. Στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος καταγράφηκε νέο ρεκόρ αφήξεων τους πρώτους 5 μήνες, με περισσότερους από 12 εκατομμύρια επιβάτες. 3 στους 4 μάλιστα προέρχονται από το εξωτερικό. Ο Θοδωρής Αξελός μας ενημερώνει σχετικά.
4: Νέο ρεκόρ στην επιβατική κίνηση στο Διεθνές Αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος καταγράφηκε το πρώτο πεντάμινο του έτους. Συγκεκριμένα, από το αεροδρόμιο της Αθήνας διακινήθηκαν πάνω από 12.235.000 επιβάτες, όταν την αντίστοιχη περίοδο του 2025 ο αριθμός ανερχόταν σε 11.620.000. Ουσιαστικά μιλάμε για μια αύξηση της τάξης του 5,3% με την άνοδο να προέρχεται τόσο από την εσωτερική όσο και από τη διεθνή επιβατική κίνηση. Όσον αφορά τη διεθνή κίνηση, αυτή συνέχισε να αποτελεί το μεγαλύτερο μέρος της συνολικής δραστηριότητας του αεροδρομίου, με περισσότερους από 8.800.000 επιβάτες να περνούν από το Ελευθέριος Βενιζέλος το πρώτο πεντάμινο του 2026. Ενδεικτικά, να πούμε ότι η μεγαλύτερη μηνιαία αύξηση καταγράφηκε τον Φεβρουάριο με 14,5% και 1.428.000 επιβάτες. Τον Απρίλιο παρατηρήθηκε η μοναδική αρνητική μεταβολή της περίοδου, καθώς η κίνηση μειώθηκε οριακά κατά 0,9%. Ενώ το Μάιο η αγορά επανήλθε σε αναπτυξιακή τροχιά με αύξηση 3,7%. Ο Μάιος αποτέλεσε παράλληλα το μήνα με τον μεγαλύτερο απόλυτο όγκο διεθνών επιβατών.
1: Διανύουμε ήδη το δεύτερο μήνα της αντιπυρικής περίοδου και τα στοιχεία της πυροσβεστικής για τις φωτιές που έχουν εκδηλωθεί μέχρι στιγμής είναι άκρως απογοητευτικά. Η συντριπτική πλειονότητα οφείλεται σε αμέλεια των πολιτών, οι οποίοι παρά τις προειδοποιήσεις δεν συμμορφώνονται. Άλλος κάπνιζε μέλισσες, άλλος πραγματοποιούσε θερμές εργασίες και ο κίνδυνος ολοχεύει δίπλα στην πόρτα μας, Σοφία Γαλάνη.
5: Ναι, γιατί από χορτοκοπτικό μηχάνημα που είχε μεταλλικό δίσκο ξεκίνησε η φωτιά στο Λουτράκι χθες, η οποία πήρε γρήγορα επικίνδυνες διαστάσεις. Στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού συνέλαβαν έναν 70χρονο Γάλλο, ο οποίος εκτελούσε αγροτικές εργασίες χωρίς να έχει λάβει τα προβλεπόμενα μέτρα πυρασφάλειας. Λίγες μέρες νωρίτερα στο Γαλάτσι ξέσπασε φωτιά, η οποία προκλήθηκε όπως όλα δείχνουν από κάπνισμα μελισσιών. Τα στοιχεία της πυροσβεστικής δείχνουν ότι η πλειονότητα των περιστατικών προκαλείται από αμέλεια. Συγκεκριμένα από την 1η Ιανουαρίου έως και τις 3 Ιουνίου στην πυροσβεστική υπηρεσία Μεγάρων έχουν καταγραφεί 103 δαστικές πυρκαγιές και στην πυροσβεστική υπηρεσία Ελευσίνας 590. Το διάστημα αυτό επιβλήθηκαν 393 διοικητικά πρόστιμα ύψους περίπου 346.000 ευρώ, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 69 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας, 6 για πυρκαγιά από πρόθεση και 59 για πυρκαγιά από αμέλεια. Ο πρόεδρος των αξιωματικών του πυροσβεστικού σώματος, Κώστας Τσίγκας, μιλώντας στον Real FM, τόνισε ότι χρειάζεται μεγάλη προσοχή από όλους, ειδικά σε όσους κάνουν εργασίες στην Ήπεθρο. Δήλωσε επίσης ότι φέτος το πυροσβεστικό σώμα έχει ενισχυθεί με πλέον μέσα και προσωπικό, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι πυρκαγιές στη χώρα μας.
6: Από ανθρώπινο χέρι ξεκινά το μεγαλύτερο ποσοστό των πυρκαγιών στη χώρα μας κάθε χρόνο, είτε από πρόθεση είτε από αμέλεια. Έχουμε πει και στο παρελθόν ότι οι αγρότες μας, οι γεωργοί και οι κτηνοτρόφοι δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούν κάτι το οποίο εάν έρθει σε επαφή με πέτρωμα στη γη, με κάποια πέτρα, με κάποια βραχώδη επιφάνεια, να προκαλέσει πυνθυρισμό. Φαίνεται ότι σε σχέση με πέρυσι και με τα προηγούμενα χρόνια, κάθε χρόνο προστίθενται μέσα και εξοπλισμός στο πυροσβεστικό προσωπικό. Έχουμε 21 μονάδες δασοκομάντος σε διασπορά σε όλη την Ελλάδα. Είναι 1500 αριθμητικά οι συνάδελφοι οι οποίοι υπηρετούν σε όλη την επικράτεια εκεί. Υπάρχουν διασπορά εναερίων μέσων με την συνδρομή τόσο σε υδροφόρες αλλά και με την εναέρια επιτήρηση από ντρόουν, τα οποία ξεπερνάνε φέτος τα 100, να μπορούν να δίνουν εικόνα στο κέντρο επιχειρήσεων. Υπάρχουν 15.500 πυροσβέστες μόνιμο προσωπικό. Υπάρχουν 2.500 εποχικοί πυροσβέστες. Είναι 5.500 εθελοντές του πυροσβεστικού σώματος και άλλοι τόσοι εθελοντές των εθελοντικών ομάδων της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Ευελπιστούμε με λιγότερες ενάρξεις να έχουμε και καλύτερα αποτελέσματα. Θα πρέπει να αυξήσουμε την ανθεκτικότητα των τοπικών μας κοινωνιών με την πρόληψη, με τους καθαρισμούς των οικοπαίδων, με την συντήρησή τους καθ' όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου.
3: Συναγερμός έχει σημάνει στις αρχές μετά τον εντοπισμό 5,3 τόνων ακατάλληλων κρεάτων σε επιχείρηση στα Βόρεια Προάστια. Μάλιστα, η εταιρεία ετοιμαζόταν να τα διοχετεύσει σε εστιατόρια και ξενοδοχεία όλης της χώρας. Το κουβάρι άρχισε να ξετυλίγεται, Γρηγόρη Διβάνη, μετά από καταγγελία για τροφική δηλητηρίαση σε ταβέρνα της Πεντέλης.
7: Ναι, αφετηρία της υπόθεσης αποτέλεσε μια καταγγελία για κρούσμα τροφικής δηλητηρίασης σε επιχείρηση εστίασης στην Πεντέλη. Μέσω της διαδικασίας ιχνηλάτησης των πρώτων υλών εντοπίστηκε μεγάλη εγκατάσταση επεξεργασίας και εμπορίας κρέατος στον βόρειο τομέα Αθηνών, η οποία είχε προμηθεύσει το εστιατόριο με τα ύποπτα υλικά. Κατά τους ελέγχους που ακολούθησαν στη συγκεκριμένη εγκατάσταση, διαπιστώθηκαν σοβαρές παραβάσεις που αφορούσαν την ασφάλεια των τροφίμων, τις συνθήκες αποθήκευσης και κατάψυξης, καθώς και την τήρηση των προβλεπόμενων συστημάτων ελέγχου. Στη συνέχεια, κλιμάκια της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας Πειραιά προχώρησαν σε επιπλέον κατασχέσεις περίπου 300 κιλών προϊόντων ζωικής προέλευσης, καθώς από τα στοιχεία που συλλέχθηκαν προέκυψε ότι η εταιρεία τροφοδοτούσε τόσο νησιωτικές περιοχές όσο και ξενοδοχειακές μονάδες. Στο πλαίσιο της συνεργασίας των αρμόδιων αρχών δεσμεύτηκαν στοιχείο επιπλέον 50 κιλά προϊόντων που συνδέονταν με τη συγκεκριμένη επιχείρηση. Μετά από τα ευρήματα των ελέγχων, η Περιφέρεια Αττικής εισηγήθηκε στον ΕΦΕΤ την αναστολή λειτουργίας της επιχείρησης. Για την υπόθεση μίλησε στο Open η εντεταλμένη σύμβουλος για θέματα αγροτικής οικονομίας και κτηνιατρικής της Περιφέρειας Αττικής, Δήμητρα Αγγελάκη.
8: Μία καταγγελία για ένα πιάτο κοτόπουλου μας οδήγησε ουσιαστικά σε μία κατάσχεση που έγινε για περισσότερες από 5 τόνους ακατάλληλων προϊόντων. Ένας πολίτης έκανε μία καταγγελία όταν νόσησε από καμπυλοβακτηρίδιο μετά από κατανάλωση κοτόπουλου σε μία πολύ μεγάλη ταβέρνα στην Νέα Πεντέλη. Ακολουθήσαμε τη διαδρομή του προϊόντος από το πιάτο του καταναλωτή προς τα πίσω. Έτσι λοιπόν εντοπίσαμε τον προμηθευτή, ένα πολύ μεγάλο προμηθευτή, και φυσικά οδηγηθήκαμε σε εγκατάσταση επεξεργασίας και διακίνησης κρεάτου. Η κατάσταση ήταν πολύ μακριά από την κατάσταση που θα έπρεπε να είχε μια σοβαρή επιχείρηση. Το σημαντικό είναι ότι βρήκαμε και μάλιστα πολύ ακριβά κρέατα, δηλαδή πλάκα άγκους, τα οποία είχαν καταψυχθεί, είχαν αλλαχθεί οι ετικέτες, δεν γνωρίζαμε πότε αγοράστηκαν αυτά τα τρόφιμα, δεν υπήρχαν τιμολόγια. Τα ευρήματα ήταν πάρα πολλά, λιγμένες ημερομηνίες διατρισιμότητας, κατάψυξη νοπών κοντά στην ημερομηνία λήξης, ελλειπή απαιτούμενη σήμανση, θερμοκρασίες υψηλότερες από αυτές που ορίζουν τα συστήματα HASP και ISO και φυσικά οι νόμοι.
0: Αθλητικά.
1: Μία νίκη μακριά από την κατάκτηση του τίτλου της Basket League βρίσκεται ο Ολυμπιακός Δημήτρης Σταυρακάκη.
9: Ο Ολυμπιακός Θέσου Σταδιορίνης και Φιλίας κέρδισε 102-92 τον Παναθηναϊκό στον τρίτο τελικό. Προηγείται με 2-1 στις νίκες. Ήταν σίγουρα το καλύτερο παιχνίδι από τα δύο που προηγήθηκαν. Ένας συναρπαστικός αγώνας. Ο Ολυμπιακός πολύ καλός επιθετικά. Είχε το προβάδισμα από την αρχή απέναντι στον Παναθηναϊκό που δεν είχε τον τραυματία Τζέτι Όσμαν. Ενώ έχασε με τραυματισμό τον Νίκο Ρογκαβόπουλο πριν το ημίχρονο. Ενώ νωρίς φορτώθηκαν με φάουλ Χουάντσο και Ναν, ξεμένοντας έτσι πράσινη απολύσεις στο φινάλε του αγώνα. Ο τεχνικός του Ολυμπιακού Γιώργος Μπαρτζόκας μετά τη χθεσινή νίκη.
10: Σήμερα ήταν επιθετικά και από τις δύο ομάδες πολύ καλά. Νομίζω όμως ότι το ελέγξαμε σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού. Προηγούμασταν, με εξαίρεση μια στιγμή που ο Παναθηναϊκός πέρασε για δύο πόντους, είχαμε τον έλεγχο του παιχνιδιού. Θεωρούμε ότι έχουμε περιθώρια βελτίωσης. Αυτή τη στιγμή, ξέρετε, η κούραση είναι 8 Ιουνίου, αν δεν κάνω λάθος, σήμερα και είμαστε όλοι εδώ από τον Αύγουστο. Και για όλες τις ομάδες, σε όλα τα βλέπω, παρακαλωθώ, play-off, σε όλα τα πρωταθλήματα. Το επίπεδο δεν είναι αυτό που οι ομάδες μπορούν να παρουσιάσουν. Είναι η κούραση, η σωματική, πνευματική. Αλλά αυτό που μετράει αυτή τη στιγμή είναι η νίκη. Πολύ δύσκολο είναι γιατί το κίνητρο αυτή τη στιγμή καταλαβαίνετε ότι εμείς μετά την κατάσταση της Ευρωλίγκας ήταν ο τεράστιος στόχος της ομάδας μας τα τελευταία χρόνια και φέτος. Υπάρχει ένα άδειασμα πνευματικό και ψυχολογικό. Το κίνητρο είναι αυτό που σου δίνει τις νίκες σε αυτή την χρονική στιγμή. Ο Παναθηναϊκός έχει σίγουρα κίνητρο γιατί για αυτούς είναι πολύ σημαντικό απέναντί μας να παίξουν καλά και να πάρουν τον τίτλο. Αλλά νομίζω σήμερα δείξαμε ότι και εμείς έχουμε κίνητρο σιγά σιγά γιατί είχα λίγο αμφιβολίες στην αρχή για το πώς θα μπορούμε να ανταπεξέλθουμε, αλλά μετά από σήμερα δεν έχω.
9: Ο Χρήστος Σαρέλης, που βρέθηκε στην συνέντευξη τύπου αντί του Αργίνα Ταμάν, που αποβλήθηκε με δύο τεχνικές ποινές λίγο πριν τον φινάλε, στάθηκε στις ελεύθερες βολές χωρίς να κάνει κάποια άλλη δήλωση.
11: Θέλω μετά από δύο παιχνίδια, δύο τελικούς εδώ στο ΣΕΦ, να κάνω μόνο μία παρατήρηση για τους δύο αγώνες. Δύο πολύ ψηλό επίπεδο ομάδες, το ξέρετε πάρα πολύ καλά αυτό, με όχι πολύ μεγάλες διαφορές. Παίζουν για να κερδίσουν τον τελικό του ελληνικού πρωταθλήματος και στα δύο αυτά παιχνίδια οι βολές είναι 61-18 υπέρ του Ολυμπιακού. Αυτό είναι απλά μια παρατήρηση, τροφή για σκέψη για όλους μας.
9: Ο Εβάν Φουρνιέ κορυφαίος των νικητών, 28 από τους 9 assist. Ο Σάσα Βεζέκοφ 24 πόντους. Για τον Παναθηναϊκό 19 από τους ο Τζέριαν Γκραντ. Να ακούσουμε τη δήλωση πρωταγωνιστής του θεσινού παιχνιδιού για τον Ολυμπιακό, Εβάν Φουρνιέ. Προσπαθήσαμε να είμαστε επιθετικοί και να κάνουμε καλύτερη και πιο αποτελεσματική δουλειά. Θα είναι δυσκολότερο παιχνίδι το επόμενο. Πάντα το τελευταίο για να κλείσει μια σειρά είναι έτσι. Θα είναι πολύ καυτή η ατμόσφαιρα στο ΑΚΑ και ένα πολύ σκληρό παιχνίδι. Έχουμε δύο ημέρες μπροστά μας για να μάθουμε από τα λάθη μας. Αύριο στις 9 το βράδυ στο Telecom Center του ΑΚΑ το τέταρτο παιχνίδι με νίκη Ολυμπιακός κατακτά τον τίτλο στο 2-2 αν ισοφαρίσει ο Παναθηναϊκός. Επόμενο παιχνίδι και τελευταίο το Σάββατο στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Με μακροσκελή δήλωσή του ο προπονητής του Παναθηναϊκού Εργίνα Ταμάν απάντησε για τα υβριστικά συνθήματα που ακούστηκαν κατά του στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, στέλνοντας παράλληλα μήνυμα εν ώψη συνέχειας των τελικών. Τόνισε πως αισθάνεται περήφανος για την καταγωγή του. Ο προπονητής του Παναθηναϊκού στάθηκε στο γεγονός ότι η παρουσία των Ελλήνων παιχνών της ομάδας του υπάρχει ελληνικό στοιχείο στην ομάδα του, αντίθεση με τον Ολυμπιακό. Σχολίασε την παρουσία των ελληνικών σημαίων στο γήπεδο και απευθυνόμενος φιλάθλους του Ολυμπιακού έγραψε πως η ομάδα τους δεν παράταξε στο Game 3 ούτε έναν πραγματικά Έλληνα διεθνή παίκτη. Είναι φυσικό δικαίωμά σας να έρχεστε στους αγώνες κρατώντας σημαίες και το σέβομαι απόλυτα. Όμως επιτρέψτε μου να σας υπενθυμίσω ένα γεγονός. Χθες, στον τρίτο τελικό του ελληνικού πρωταθλήματος, η ομάδα σας δεν κατάφερε να παρατάξει ούτε έναν πραγματικό διεθνή παίκτη της Εθνικής Ελλάδος. Τώρα, στο NBA,
1: κέρδισε ο Αμερικανός πρόεδρος ακριβά τα εισιτήρια.
9: Ναι, η Σαν Αντώνιο
1: Σπέτς. Και να κλείσουμε με αυτό.
9: Κέρδισαν στο Νέα Υόρκη του New York Knicks 115-111. Τρίτος τελικός. Μείωσαν σε 2-1. Επόμενο παιχνίδι την Πέμπτη και πάλι στη Νέα Υόρκη. Στις 4 νίκες κρίνει το τίτλος. Ο Τραμπ ήταν εκεί, είδε το παιχνίδι. Ερωτήθηκε για τα εισιτήρια. Το φθηνότερο εισιτήριο κοστίζει 9.000 ευρώ. Και είπε ο Τραμπ μπορούν να το δουν από την τηλεόραση. Δεν είναι ανάγκη να έρθουν στο γήπεδο όσο δεν έχουν να πληρώσουν αυτό το ποσό.
0: Ο καιρός.
3: Απογευματινή αστάθεια αναμένεται και αύριο σε υπηρετικές περιοχές. Ο Τάσος Αρνιακός μας ενημερώνει.
12: Και πράγματι, Ελισάβετε, όχι μόνο αύριο, αλλά και όλες τις ημέρες της εβδομάδας. Και πάει λέγοντας, ευτυχώς ή δυστυχώς θα έχουμε αυτές τις συννεφιές με τις βροχές και τις μπόρες, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά, όπου θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά. Οι βορειάδες του Αιγαίου θα φτάσουν τα 4 με 5, τοπικά στις Κυκλάδες έως 6 υποφόρη θερμοκρασία. Σε υψηλά σχετικά επίπεδα θα φτάσει στους 34 με 35, δεν αποκλείται ακόμα και τους 36 βαθμούς Κελσίου στην Θεσσαλία. Στην Αττική περιμένουμε και αύριο ηλιοφάνεια το πρωί, συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα, με πιθανότητα για κάποιες τοπικές βροχές και μπόρες στα γύρω ορεινά. Βόρεια δάκη 3 με 4 στα νυχτά, 5 μποφόρ και θερμοκρασία από 19 έως 32-33 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιες καιρικές συνθήκες και στη Θεσσαλονίκη, με περισσότερες πιθανότητες για τοπικές βροχές και μπόρες στα ορεινά. Η άνεμη ασθενής μεταβλητή στον θερμαϊκό και η θερμοκρασία από 19 έως 31-32 βαθμούς.
1: Για την κατάσταση που επικρατεί στις κεντρικές οδικές αρτηρίες, ο Παναγιώτης Βολάνιος.
13: Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην άνοδο του Κηφισού από Σεπόλια μέχρι Αγίους Αναργύρους και στην κάθοδο από Λυκόβρηση μέχρι Κοκκινομήλο. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στο ρεύμα εξόδου της ηλιοφόρου Αθηνών από Σκαραμαγκά μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου στο ύψος του Χαϊδαρίου. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στην Ομόνοια, στις Πατησίων και Σταδίου. Αυξημένη κίνηση στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Ψυχικό και στην κάθοδο από Χαλάνδρη μέχρι Πανόρμου.
1: Διαβάζουμε, κυρίες και κύριοι, στο real.gr. Μητέρα και γιος βρέθηκαν νεκροί στο σπίτι τους στην Αιγαία. Άλλοι αφαίρουν τραύματα από μαχαίρι. Ανακρίνεται ο σύντροφος της γυναίκας.
3: Και στο ενικός.gr, Μητσοτάκης για τα 6 χρόνια gav.gr. Όσο το κράτος γίνεται φιλικό προς τον πολίτη, τόσο περιορίζονται τα περιθώρια διαφθοράς.
1: Ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο σε αυτή την ώρα. Στη δημοσιογραφική παραγωγή συνεργάστηκαν ο Κώστας Σαρδέλης με τη Σοφία Γαλάνη. Τον ήχο ρυθμίζαν Γιώργος Τζιβελεκίδης και Γιώργος Δαβαρίνος.
3: Ακολουθούν ο Νίκος Τραβελάκης και η Λουκία Γκάτ. Από την Ελισάβετ Σαλαμάρα και τον Βασίλη Τερζάκη, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.
0: Real FM.
14: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στη βιβλιοθήκη της κορυφής.
0: Real FM.
14: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στη βιβλιοθήκη.

0: κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
1: Αντένα Πάτρας 105,3.
2: Μαθαίνω, παίζω, δημιουργώ.
3: Ένα μοναδικό summer camp για μαθητές 3ης, 4ης, 5ης, 6ης δημοτικού και 1ης γυμνασίου που διοργανώνουν η Εστία Επιστημών Κωνσταντίνος Δημητριάδης και τα Αρσάκια Σχολεία Πατρών.
2: Περιλαμβάνει βιωματικές δράσεις, δραστηριότητες team, διαδραστικά εκθέματα στις θετικές επιστήμες, πειράματα φυσικών επιστημών, αθλητικές δραστηριότητες, θεατρικό και καλλιτεχνικό εργαστήρι, παραδοσιακούς χορούς, εκπαιδευτικές επισκέψεις.
3: Μαθαίνω, παίζω, δημιουργώ. 16 με 26 Ιουνίου και 29 Ιουνίου με 10 Ιουλίου καθημερινά εκτός Σαββατοκύριακα από τις 8.30 το πρωί μέχρι τις 3.30 το μεσημέρι. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει σύντηση των μαθητών.
2: Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 99 0350.
4: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στη μένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
5: Και κάβολο.
4: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
6: Έξοδος 33.
4: Και στο relos.gr.
7: Είναι το μεγάλο νέο της ημέρας. Το Άγια Νούντλι. Ανανεωμένο σε νέο χώρο, μόλις 100 μέτρα πιο κάτω, πάντα στα ψηλά αλόνια. Άγια Νούντλι & Sushi Bar σε νέα διεύθυνση. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Άγια Νούντλι & Sushi Bar. Πάντα στα ψηλά αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Άγια Νούντλι & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
8: Konnichiwa.
9: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
10: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102 7551. delta360.gr.
11: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
12: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
13: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Κεραμοτουβλοποιία Παναγιωτόπουλος. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
14: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
15: Ράθουσης, τα πάντα για την οικοδομή.
14: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
15: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
14: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
15: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
14: Με γερανοφόρα οχήματα για όλους τους ορόφους.
15: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
14: Τηλέφωνο

0: 26 930 23 172.
1: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική που αγαπάς.

0: ώρα που...
1: Σου έχει συμβεί κάτι?
2: Καταρχήν πρέπει να σου πω ότι είναι
1: από να μου το πεις.
2: Είναι από τα αγαπημένα μου τραγούδια. Θεωρώ ότι είναι το πιο ωραίο, το πιο κεφάτο τραγούδι του Αντώνη Ρέμου. Δεύτερον, διότι σκέφτομαι, ξέρεις,
1: θέλω να μου πεις σου συμβαίνει.
2: Ένα από τα προηγούμενα καλοκαίρια, πολύ παλιά, 25-30 χρόνια που ήμασταν μικροί και πηγαίναμε διακοπές, η εικόνα που έχω, είμαστε σε... Τότε, πρόσεξε, εγώ δεν πηγαίνω ούτε σε νυχτερινά μαγαζιά, ούτε τέτοια, τίποτα. Δεν ξέρεις το. Λοιπόν, και είμαστε σε παραθαλάσσιο, ψαρό ταβέρνα και παίζει τέτοια τραγούδια. Και έρχονται στο Τσακίρ Κέφι.
1: Άρα σου έρχεται κάτι καλό στο μυαλό, γιατί ανησύχησα προς στιγμήν και λέω μου έχει πάθει κάτι.
2: Περίμενε. Και μία παρέα, όπως είναι στο Τσακίρ Κέφι, παίρνει αυτό το συνήθεια τότε, σε κοσμικό νησί, το τραπέζι με τα ψάρια όπως είναι.
1: Όπως ήταν.
2: Όπως είναι, μόλις λέει έλα να τελειώσει ο ρέμος. Πάτε το τραπέζι όλες.
1: Κάνουμε και την κίνηση τώρα να καταλάβετε. Την κάνουμε όποιος μας ακούει.
3: Μαχαίρι να καρφώσεις. Είσαι όλα ό,τι έχω και...
2: Αλλά το βασικό είναι το μήνυμα που θέλω να στείλω με το τραγούδι αυτό, αλλάζοντας το πρόσωπο. Δηλαδή από το έλα να με τελειώσεις, ελάτε να με τελειώσετε, να μας τελειώσετε. Ή πώς θα θέλουν να μας τρελάνουν στα κόμματα, Λουκία. Διότι ελάτε να μας τελειώσετε. Καρφώστε μας ένα μαχαίρι να τελειώνουμε.
1: Αυτό.
2: Δεν γίνεται. Δηλαδή από
1: και
2: το πρωί.
1: Κυρίως γιατί δεν παίρνουμε απαντήσεις. Ρωτάμε.
2: Μα όχι μόνο.
1: Και δεν παίρνουμε σαφείς απαντήσεις αυτή την περίοδο. Δεν ξέρω τι έχουν πάθει όλοι.
2: Άκου τι κενά έχω. Γι' αυτό λέω ελάτε να μας τελειώσετε. Γιώργο Τσιβελεκίδη, ξαναβάλλω το. Λοιπόν, άκου. Αυτή τη στιγμή πάμε. Ουσιαστικά, ας μην ομολογεί η κυβέρνηση ότι οι εκλογές θα γίνουν νωρίτερα. Και εγώ σου λέω ότι θα γίνουν την άνοιξη του 27. Η προεκλογική περίοδος έχει αρχίσει στο φουλ. Θα έχουμε 6 μήνες προεκλογική περίοδο, 5 μήνες, 15 μήνες, δεν ξέρω. Το πολύ πολύ μέχρι Απρίλιο του 27. Τα κόμματα καλούνται να πείσουν τους ψηφοφόρους να τα ψηφίσουν. Αντί να συζητάμε γι' αυτό, με δική τους ευθύνη και όχι δική μας, συζητάμε όλα τα υπόλοιπα. Συζητάμε πώς τελειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ και πάει στον Τσίπρα. Αν ο Τσίπρας,
1: θέλει το ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι. Και ποιος θέλει από το ΣΥΡΙΖΑ. Απάντηση δεν παίρνουμε.
2: Αν το ΠΑΣΟΚ που πέφτει στις δημοσκοπήσεις και αντί να πάρει 38 παίρνει 8, θα συνεργαστεί με κάποιο κόμμα όταν έρθει δεύτερο ή θέλει σώνει και καλά να έρθει πρώτο και από 8 να πάρει 31.
1: Και επίσης για να μην είμαστε άδικοι, και αν η Νέα Δημοκρατία σε περίπτωση που δεν έχει αυτοδυναμία, σε περίπτωση που δεν έχει αυτοδυναμία, με ποιον θα κυβερνήσει?
2: Ωραία.
1: Απάντηση δεν παίρνουμε από καμία μεριά.
2: Ωραία.
1: Σαφή απάντηση.
2: Ο Σαμαράς είναι προφανές ότι θα κάνει κόμμα. Είχα σήμερα τον εκπρόσωπό του, τον κύριο Τσιούτσικα, αλλά ακόμα θα κάνουν.
1: Μεγάλη επιτυχία που
2: περιμένετε να σα απαντήσω.
1: Εκεί, σου απάντησε.
2: Περιμένετε να σα απαντήσω εγώ, αλλά με το απαντήσει ποιο θα μου απαντήσει. Λοιπόν, λέει λοιπόν. Λέω, ακούστε, έχω μία πληροφορία ότι ο Σαμαράς θα κάνει το κόμμα λίγο πριν από τις κάλπες. Απαντάει. Εσείς είπατε. Άρα το είπε.
1: Άρα το είπε. Ναι, κάτι τα ξέρει.
2: Δεύτερον, λέω. Πάει να κάνει κόμμα να εκδικηθεί το Μητσοτάκη. Σας παρακαλώ, λέει.
1: Τι είναι αυτά που λέτε.
2: Τι είναι αυτά
1: και
2: που λέτε.
1: Και δεν τον άκουσα κιόλας, το φαντάζομαι. Λέω, κάνω προβολή.
2: Από 93 μπαμπάς Μητσοτάκης πολιτική άνοιξη μέχρι. Σας παρακαλώ, λέει. Θέλετε να ζούμε το 93. Τι σχέση έχει το. Λέω, αλίμανο, καμία. Ναι. Δεύτερον, αυτή τη στιγμή ο Σαμαράς λένε ότι στα 75 του, τι λόγο έχει να κάνει κόμμα παρά μόνο να εκδικηθεί το Μητσοτάκη. Σας παρακαλώ, λέει, 75 δεν είναι ο πολιτικός για να παίρνει σύνταξη. Δεν υπάρχει σύνταξη για τον πολιτικό. Δεν υπάρχει όριο τέλους στην ηλικία για την πατρίδα.
1: Η αλήθεια είναι ότι αυτό εγώ δεν το αγοράζω. Γιατί το βρίσκω ηλικιακό ρατσισμό. Όχι, το βρίσκω κακό, το λένε αυτό για τον κύριο Σαμαρά.
2: Συμφωνώ.
1: Ηλικιακό ρατσισμό κανονικά.
2: Έκανε, και καλά έκανε και απάντησε.
1: Και στα 80, άμα θέλει να κάνει. Δεν κατάλαβα.
2: Συγγνώμη. Ο Σαμαράς φταίει που τον διέγραψε ο Μητσοτάκης. Ο Σαμαράς δεν διέγραψε ο Μητσοτάκης. Δεν φταίει που τον διέγραψε ο Μητσοτάκης. Λέω, περίπου είπε προδότη τον. Σας παρακαλώ, ξαναδιαβάστε τη συνέντευξη. Ουδέποτε έγινε αυτό το πράγμα. Και σε κάθε περίπτωση, αυτή τη στιγμή ο Μητσοτάκης λέει ένα με τον Τσίπρα. Λέω ένα με τον Τσίπρα.
1: Αυτό η αλήθεια είναι. Το άλλο που δεν καταλαβαίνω. Δηλαδή, αυτό το είπε ο πρώην Πρωθυπουργός με το τραγούδι που λέγαμε χθες που ρούχα μαζί που πλήθηκαν και έχουν γίνει ροζ. Αλλά αυτό Μητσοτάκης Τσίπρας στην ίδια πρόταση εγώ δεν το καταλαβαίνω.
2: Ανδρουλάκης Μητσοτάκης Τσίπρας.
1: Και επίσης, όπως λένε Μητσοτάκη, και πολλά Τσίπρα, στελέχη της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, ότι περιμένουν και ότι φαίνεται, λέει και από τις δημοσκοπήσεις, ότι παίρνουν και ένα κομμάτι της Νέας Δημοκρατίας.
2: Ναι. Επίσης, λέω, ο Σαμαράς ετοιμάζεται. Κοιτάξτε, λέει, πριν ετοιμαστεί, θέλω να καταγγείλω οργανωμένο σχέδιο της Νέας Δημοκρατίας για αποδόμησή του για να πληγεί. Και άρχισε να μου λέει: ένα, δύο, τρία.
1: Όλοι το καταγγέλνουν αυτό. Όχι μόνο για τον κύριο Σαμαρά και, και ο κύριο Ανδρουλάκης καταγγέλει οργανωμένο σχέδιο.
2: Ο Μαρινάκης δεν αποδοκίμασε το Θεοχάρη που είπε το Σαμαρά ακροδεξιό. Όχι, μου λέει. Όχι. Είπε, δεν είπε δεν είναι ακροδεξιό ο Σαμαράς, αλλά δεν τον αποδοκίμασε. Πολύ ωραία. Λέω: ο κύριο Σαμαράς βλέπει τώρα βουλευτές της Δημοκρατίας. Βεβαίως. Λέω: ποιου πω. Λέει: θέλετε να βάλουν και αστέρι ότι είναι προδότες. Δεν υπάρχει αυτό. Τον Καραμαλή, φυσικά. Λέω, είναι σύμπτωση ότι ο Καραμαλής κάθε φορά που λέει ο Σαμαράς είναι από κάτω ή κάθε φορά που λέει ο Καραμαλής είναι ο Σαμαράς από κάτω. Λέει σύμπτωση. Μιλάνε, βλέπονται, συμφωνούν, αλλά είναι σύμπτωση. Θέλω να πω, αυτό τι κάνει νιάου-νιάου στα κεραμίδια. Ο Σαμαράς έρχεται να απαντήσει, κάνει κόμμα, θα πλήξει τη Νέα Δημοκρατία.
1: Σαφώς,
2: δεν είναι στόχος
1: όσο
2: του λέει.
1: Και αν λένε κάποια στελέχη της Νέας Δημοκρατίας ότι δεν θα μας πλήξει.
2: Σωστά,
1: και τώρα, δεν γίνεται.
2: Ο κύριος Πέτσας το παραδέχεται αυτό.
1: Ποιος?
2: Ο κύριος Πέτσας το παραδέχεται.
1: Ο κύριος Πέτσας και ο κύριος Καραγκούνης το έχει παραδεχτεί. Αλλά
2: σωστά.
1: Υπάρχουν και άλλοι που δεν το παραδέχονται και λένε ότι εμάς δεν μας αγγίζει.
2: Αλλά
1: ότι ο
2: κύριος
1: Σαμαράς απευθύνεται σε ένα άλλο κοινό από εμάς. Το έχω ακούσει και αυτό.
2: Ο ίδιος λέει δεν είναι στόχος μου να πλήξω τη Νέα Δημοκρατία. Να ρωτήσετε το Μητσοτάκη γιατί εγώ είμαι εδώ και δεν είμαι εκεί. Εγώ δεν το επεδίωξα, εκείνος το επεδίωξε. Απαντάει η κυρία Σδούκου, δεν υπάρχει αυτό, δεν υπάρχει κανένα σχέδιο να πληγεί. Σεβόμαστε του Σαμάρα.
1: Το θέμα είναι ότι είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα.
2: Ναι. Περίμενε τώρα. Πασόκ. Το κύριο Γερουλάνο το πρωί. Λέω, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Είχατε πει να ξεκολλήσει η Βερόνα. Ξεκόλλησε προς τα κάτω. Λέει, θα ξανανεύει. Λέω, ναι, αλλά από το 2014 πήγε στο
1: 8. Τρόπο. Τώρα που υπάρχει ο κύριος Τσίπρας.
2: Λέω, κάνετε κάτι λάθος εσείς.
1: Πήρες απάντηση, γιατί και εγώ την κάνω αυτή την ερώτηση.
2: Ή ο πρόεδρος λέει: κοιτάξτε, το πρόγραμμά μας είναι να κάνουμε.
1: Δεν ρώτησα
2: τι θα κάνετε. Λέω: τι κάνετε λάθος.
1: Ακριβώς.
2: Το πρόγραμμά μας είναι να. Λέω:
1: ναι.
2: Σας παρακαλώ, πείτε μου όχι. Λέω: ο Δούκας τροφοδοτεί την εσωστρέφεια ανοίγοντας συζήτηση.
1: Πήρες απάντηση αυτό. Δεν σχολιάζουμε στελέχη. Ακριβώς τα
2: όργανα.
1: Λοιπόν, να βάλουμε ένα τίτλο σε αυτή την περίοδο που βιώνουμε εδώ κανένα μήνα. Δεν παίρνουμε απαντήσεις.
2: Δεν παίρνουμε απαντήσεις. Γι' αυτό λέω: Έλληνα με
1: να βάλουμε ένα τίτλο.
2: Πόσα θέλετε να μας τελειώσετε.
1: Αυτό που λες, έλα να με τελειώσεις. Δεν παίρνουμε απαντήσεις. Κάνουμε ερωτήσεις, αλλά απαντήσεις δεν παίρνουμε.
2: Να μη σου πω, καυγά το πρωί Σδούκου, Τεμπονέρας, Παπάς για τον Τσίπρα. Ξαναζούμε το 15, το 19, το 23, όλο από την αρχή.
1: Αφού εγώ χθες το βράδυ έλεγα στο Κόντρα, ήταν το πρώτο πάνελ που δεν τσακώθηκε Πασόκ με Ελληνική Αριστερά. Πραγματικά. Δεν μου έχει ξανασυμβήσει, δεν το τσακώνετε το Πασόκ με την Ελληνική Αριστερά.
2: Τσίπρα.
1: Ναι, για τον Τσίπρα.
2: Πρέπει να πω ότι δυστυχώς για μια ακόμα μέρα διαπιστώνω. Ότι ο κ. Τσανθόπουλος δεν κλείνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Πού το είδατε αυτό? Έχεις τέτοιο πράγμα εσύ?
1: Εγώ όχι, πού να το δω.
2: Όχι,
1: εμένα μου φαίνεται
2: λέει
1: ότι όχι μόνο κλείνει, βάζει και διπλό λουκέτο. Άλλα λέμε τώρα.
2: Πάμε δίπλα στον Τσίπρα. Σας κάλεσε άλλα λόγια.
1: Με άλλα λόγια να αγαπιόμαστε.
2: Ο ίδιος βέβαια τον τιμά.
1: Τον τιμά
2: ο
1: κ. Τσανθόπουλος. Έχει πει ότι εγώ θα παραμείνω με εξέλιξη ο λαός της δράμας. Θα παραμείνω μέχρι τέλους.
2: Λοιπόν, όλες ανεξάρτητα από τα ονόματα που αναφέραμε, όλες οι απαντήσεις δυστυχώς παραπέμπουν στον άνθρωπο ο οποίος από σήμερα τελικά. Δεν θα παραμείνει ο κ. Μαρινάκης. Δεν το ξέρεις αυτό? Ναι, ναι. Αναλαμβάνει κυβερνητικός εκπρόσωπος ο άνθρωπος, το ακούσουμε. Πάμε, Γιώργο, στο παρακαλώ.
0: Εμείς γιατί, κοιτάξτε, στην αρχή ούτε και, κοιτάξτε, αυτή δεν ήθελα να ακούσει για να κάνει γίνει αυτό το παιχνίδι. Αλλά ύστερα, μόλις όπως είπαμε, με ότι αυτό εμείς δεν καν θέλαμε, αυτοί είπανε, όχι, λέει, θέλουμε να γίνει. Και εμείς μετά είπαμε, όχι, λέμε δεν θα γίνει, θα κάνει γίνει αυτό πάλι νέος διαιτητής για να οριστεί για να ξαναγίνει πάλι το παιχνίδι.
1: Αυτά είναι αυτά που ακούμε τώρα, Νίκο.
2: Θωμάς Μάτσιος, αντιπρόεδρος του ΔΣΑΕΚΟΥ. Αναλαμβάνει από σήμερα κυβερνητικός εκπρόσωπος για να δίνει σαφείς απαντήσεις ο άνθρωπος, να καταλαβαίνουμε.
1: Στο δίνω, έχεις χιούμορ.
2: Μα δεν έχουμε, μην έχουμε, κοίταξε, τουλάχιστον στην κυβέρνηση να υπάρχει κάτι σταθερό. Να είναι ο κύριος Μάτσιος, ο οποίος μιλάει από τα δόντια, ξεκαθαρίζει τα πράγματα. Εντάξει, στο Πασόκ έχουμε, στο ΣΥΡΙΖΑ έχουμε, στην Ελλάδα έχουμε.
1: Ναι.
2: Εδώ όμως έχουμε.
1: Πάμε στα γραφεία αεροδρομίου, παρακαλώ.
2: Γιώργο μου, τον νέο κυβερνητικό εκπρόσωπο, παρακαλώ.
0: Εμείς γιατί, κοίταξε, στην αρχή ούτε και, κοιτάξτε, αυτή δεν ήθελα να ακούσει για να κάνει γίνει αυτό το παιχνίδι. Αλλά ύστερα, μόλις όπως είπαμε, με ότι αυτό εμείς δεν καν θέλαμε, αυτοί είπανε, όχι, λέει, θέλουμε να γίνει. Και εμείς μετά είπαμε, όχι, λέμε δεν θα γίνει, θα κάνει γίνει αυτό πάλι νέος διαιτητής για να οριστεί για να ξαναγίνει πάλι το παιχνίδι.
1: Πώς τον είπαμε, τον κύριο Μάτσιο?
2: Μάτσιος.
1: Αυτός είναι ο άνθρωπός μας. Αυτές είναι οι απαντήσεις που παίρνουμε τον τελευταίο καιρό και σας παρακαλούμε πάρα πολύ. Θέλουμε λίγο πιο σαφείς, αν γίνεται.
2: Λέω να τον βρω, να τον βγάλω live, αυτό σου φαίνεται.
1: Ναι, οπωσδήποτε.
2: Με τίτλο νέος κυβερνητικός εκπρόσωπος.
1: Πες του. Πίνουμε νερό στο όνομά σας τον τελευταίο καιρό.
2: Θα του πω το εξής. Έλα να κάνουμε μια εικονική συνέντευξη με τον αντιπρόεδρο. Να σας πω, επειδή μου το ξεκαθαρίζουν. Με το κόμμα ΣΥΡΙΖΑ, τι βλέπετε.
1: Και θα τον αρχίσεις. Και θα βάλει αυτό ακριβώς. Αυτό.
2: Ναι. Όχι, θα πάντα.
1: Το ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ,
2: ναι, το ΠΑΣΟΚ ο Δούκας.
1: Ναι, η Νέα Δημοκρατία, ναι, με ποιον θα κυβερνήσει. Ναι. Η Νέα Δημοκρατία με ποιον θα κυβερνήσει. Δεν είναι αυτό δύναμη. Θα πάντα, κύριος. Έλα, βάλε άλλη μία.
2: Το βγάλω, το βγάλω. Όχι, στάνει, μην βάλω. Λοιπόν, καλό μεσημέρι σε όλες και σε όλους. Ένα καλοκαιρινό μεσημέρι. Είμαστε εδώ στον Real FM. Λουκία Γκάτσου, Νίκος Τραβελάκης, 3 και 4.
1: Εδώ
2: ο κύριος
1: σας.
2: Γιώργος Τζιβελεκίδης απέναντί μας.
1: Η Δήμητρα Ιπανανού, όπως κάθε μεσημέρι, μας βοηθάει στα πάντα. Στο τηλεφωνικό κέντρο η Ειρήνη Κούρτη. Περιμένουμε τα τηλεφωνήματά σας 211-200-8200 και τα email σας στο στούντιο papakirialfm.gr.
2: Λοιπόν, αν νομίζεις ότι ο Εδεσαϊκός είναι ελληνικό φαινόμενο, κάνεις λάθος.
1: Και ο Τραμπ τα
2: λοιπόν,
1: κάνει κάτι τέτοια.
2: Άκου να ζεις. Έχει τελειώσει η ιστορία. Πρόσεξε να δεις πώς θα σε πάω τώρα στον Εδεσαϊκό της Ουάσιγκτον. Έχει τελειώσει η ιστορία του πολέμου που ξαναξέσπασε μεταξύ Ιράν και Ισραήλ.
1: Ναι.
2: Έρχεται λοιπόν παρασκήνιο, πολύ παρασκήνιο χθες, πως ο Τραμπ πήρε τον Νετανιάχου τηλέφωνο, του είπε άντε βάρε μία να τελειώνουμε. Ο Νετανιάχου έλεγε δεν γίνεται, αφού χτυπάει το Ιράν, πρέπει να απαντήσω, να χτυπήσει το Χεσμπολάχ, μη χτυπήσει. Έλεγε ο άλλος ναι αυτό. Το ρεζουμέ είναι ότι κάθε φορά γίνεται το εξής. Τελειώνει ο πόλεμος. Μετά βγαίνει κάποιος εδώ ειδικός και λέει τέλειωσε ο πόλεμος. Μετά του λέω δεν τέλειωσε. Αφού του λέω δεν τέλειωσε και του εξηγώ δεν τέλειωσε για το Ισραήλ, θέλει να συνεχίσει να χτυπάει τη Χεσμπολά, προσπαθώ να τον πείσω. Το ίδιο βράδυ χτυπάει το Ισραήλ τη Χεσμπολά. Μετά λέει το Ιράν δεν ισχύει και κυρία, χτυπάει. Προχθές χτύπησε με πυράβλους το Ισραήλ. Απάντησε το Ισραήλ στο Ιράν με πυράβλους. Μετά αντίλαξαν πυράβλους Χεσμπολά με Ισραήλ και μετά ξαπαίνει ο Τραμπ τηλέφωνο, παιδιά σταματήστε. Εδώ λοιπόν αποκαλύπτει ότι ο Τραμπ παίρνει τον Νετανιάχου και του λέει ρε αδελφέ, μην απαντήσεις, θα απαντήσω. Μην απαντήσεις, θα απαντήσω. Εντάξει, λέει, απάντα μία να τελειώνουμε και τέλος.
1: Απάντησε μία
2: και τέλος.
1: Μετά να είσαι σίγουρος.
2: Λέει ο Τραμπ, με ευτυχώς μου είπε ο Νετανιάχου τέλος.
1: Ναι.
2: Γίνει ο Νετανιάχου, εγώ είπα τέλος. Εγώ δεν του είπα τέλος. Εγώ του είπα ότι αν ξαναχτυπήσει το Ιράν θα απαντήσουμε και ότι με τη Χεσμπολά δεν είναι τέλος, διότι δεν τελειώσαμε. Και μετά από όλα αυτά. Πάει ο
1: και
2: Τραμπ,
1: μετά και μετά και μετά.
2: Πάει ο Τραμπ
1: πόσα και μετά,
2: Χριστέ μου. Πάει ο Τραμπ στον τρίτο τελικό του NBA. Τον αποδοκιμάζουν φουλ το γήπεδο.
1: Τι δεν τον έκαναν.
2: Η επόμενη εικόνα είναι ότι παραγγέλει ένα σνακ και τρώει. Πρόσεξε, πίτσα με πατάτες τηγανιτές στο τραπέζι.
1: Και εγώ μετά... ξέρω ότι του αρέσουν συγκεκριμένα μπέργκερ.
2: Όχι, όχι.
1: Εγώ αυτό
2: πίτσα,
1: ξέρω.
2: Πίτσα με πατάτες τηγανιτές.
1: Και εσύ δεν το ξέρεις, Γιώργο.
2: Περίμενε, on camera. Και μετά τι κάνει όταν τελειώνει.
1: Τι κάνει.
2: Το παίρνει ύπνο στις εξέδρες. Το σκουτάει διπλανός. Ναι, το παίρνει.
1: Ξυπνάει λίγο. Αφού αλλά κατά τα άλλα δεν το παίρνει ο ύπνος.
2: Και μετά κάνει δηλώσεις.
1: Δηλαδή να πας στο τελικό του NBA και να σε πάρει ο ύπνος.
2: Περίμενε. Και μετά κάνει δηλώσεις.
1: Κουράζεται το πρόεδρο.
2: Και λέει,
1: τον λυπάμαι.
2: Ήταν μια θαυμάσια υποδοχή που είχα στο τελικό του NBA.
1: Θαυμάσια.
2: Πολύ ωραία.
1: Τα ευχαρίσματα δεν τα άκουσε. Ναι. Ναι, μήπως είναι. Πρέπει να κοιτάξει λίγο τα αυτάκια του.
2: Περίμενε. Δεύτερον, εντάξει, τελειώσαν. Το κάναν το κομμάτι του, λέει. Κομμάτι του. Ο πόλεμος του κομμάτι του. Ιρανοί και Ισραηλινοί. Τώρα πάμε για μια καλή συμφωνία σε λίγες μέρες. Και μετά. Βγαίνουν τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης. Και τι λένε.
1: Τι λένε τα μαλλιά.
2: Για τον Εδεσαϊκό της Αμερικής. Βγαίνει το αγαπημένο του CNN που λέει ότι ντροπή έσχος. Ναι. Και λέει μετρήσαμε από την αρχή του πολέμου. Ο Τραμπ έχει πει 37 φορές ότι είμαστε κοντά στη συμφωνία. Είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό.
1: Πάντως ο Τραμπ
2: φορές.
1: Επιμένει ότι αν πει κάτι στον Νετανιάχου να το κάνει, ο Νετανιάχου θα το κάνει.
2: Βέβαια.
1: Αλλά εγώ δεν το βλέπω. Αυτό είναι το πρόβλημα και δεν το βλέπει και κανείς στον πλανήτη.
2: Σου ξαναλέω. Η σειρά είναι η εξής. Λέει ο Τραμπ, πάμε σε συμφωνία. Λέει ο Νετανιάχου, ποια συμφωνία, παιδιά.
1: Το CNN να... λέει μέτρησε πόσες φορές. Ναι, 37 ή 35.
2: 37.
1: 37.
2: Λοιπόν, λέει ο Τραμπ, πάμε σε συμφωνία. Βγαίνει ο Νετανιάχου και λέει, με συγχωρείτε πάρα πολύ, αλλά έχω ανοιχτούς λογαριασμούς με τη Χεσμπολά. Παίρνει ο Τραμπ τον Νετανιάχου τηλέφωνο, του λέει, σε παρακαλώ, σταμάτα το. Μετά χτυπάει το Ισραήλ, τη Βηρυτό και το Νότιο Λίβανο. Μετά απαντάει η Χεσμπολά. Μετά χτυπάει το Ιράν. Μετά χτυπάνε οι Ισραηλινοί. Μετά ξαναπαίρνει ο Τραμπ. Εκεί βρισκόμαστε, Λουκία. Αυτό θα γίνεται πόσο.
1: Στο αλαλούν το απόλυτο, δεν ξέρω.
2: Ναι,
1: και το θέμα είναι ότι δεν είναι το θέμα αυτό. Το θέμα είναι ότι παράλληλα πάλι έχουμε τις τιμές να εκτοξεύονται. Δεν ξέρω τι θα δούμε από πληθωριστικές πιέσεις στο εξής. Έχουμε ένα καλοκαίρι μπροστά μας το οποίο φαίνεται πάρα πολύ δύσκολο.
2: Ναι, περίμενε.
1: Τα στενά του ορμούς παραμένουν κλειστά.
2: Περίμενε, υπάρχει άλλο ζήτημα. Βγαίνει ο επικεφαλής της ομάδας Κούντ στον φρόντο της Επανάστασης και λέει ότι εμείς θα φτιάξουμε, λέει, μια γραμμή αντίστασης που θα ξεκινάει από τα στενά του ορμούς και πού θα καταλήγει. Στην άλλη πλευρά, στο Μάντελ Μαντέμπ, το οποίο είναι στην αρχή της Ερυθράς Θάλασσας, στην Ιεμένη, κάτω. Εάν κλείσουν Λουκία και το ένα στενό και το άλλο στενό, πάει, στραγγαλίστηκε η παγκόσμια οικονομία. Αυτό θα είναι ένα τεράστιο ζήτημα. Αυτό έχει περάσει τα ψηλά.
1: Θεωρείς ότι δεν έχει στραγγαλιστεί ήδη?
2: Όχι. Όχι, διότι είναι
1: έχουμε
2: όχι,
1: ακόμα. Δεν...
2: Υπάρχει ότι... το πέρασμα της Ερυθράς. Αν κλείσει και η Ερυθρά Θάλασσα, εάν κάνουν πράξη αυτό που απειλούν, εγώ δεν πιστεύω ότι θα το κάνουν. Μαζί με τους Χούθη, γιατί αυτό είναι στην άκρη της Ιεμένης που είναι Χούθη εκεί. Η φρουρή της Επανάστασης με τους Χούθη και κλείσουν και την Ερυθρά Θάλασσα, ξέρεις τι θα γίνει. Θα είναι η απόλυτη πανελευθερία. Δηλαδή, για την παγκόσμια οικονομία, αν κλείσουν και τα δύο στενά, πού θα κάνουν το γύρο της Αφρικής, τα πλοία. Δεν γίνεται αυτό. Βάλει λίγο, υπέροχο τραγούδι, Γιώργο Βάλ.

0: Έλα, σε μάθω κι εγώ κάτι. Pink. Η Pink είναι.
1: Η Pink. Και
0: η Pink, η οποία έχει φοβερά τραγούδια. Δεν είναι μόνο αυτό. Φοβερά
1: το
0: τραγούδια.
1: What about us, τι θα γίνει φίλε με εμάς. Υπάρχει και σε ελληνική εκδοχή.
0: Ναι.

0: Υπέροχο τραγούδι, ε.
1: Υπέροχο. Από τα εμένα είναι τα πολύ αγαπημένα.
0: Μπράβο, Γιώργο.
1: Μπράβο,
0: Γιώργο.
1: Φοβερή Pink.
0: Μπράβο. Συναθήκατε με τη Λουκία και το βάλατε.
1: Είναι από τα πολύ αγαπημένα μου. Μπράβο, Γιώργο.
0: Υπάρχει ένα φοβερό έγκλημα στο Αίγιο. Βλέπω τώρα, ήταν νεκρή
1: λοιπόν,
0: η μητέρα και γιος.
1: Αν πρόκειται για ακόμα μία γυναικοκτονία, δεν έχει εξακριβωθεί ακόμα. Αλλά φαίνεται ότι έχουν συλλάβει τον σύντροφο.
0: Τον Ιταλό σύντροφο της μητέρας.
1: Τον Ιταλό σύντροφο της μητέρας και ανακρίνεται. Φαίνεται ότι είναι ύποπτος. Δεν έχει διευκρινιστεί ακόμα.
0: Το πράγμα είναι συγκλονιστικό. Αποκαλύπτεται
1: είναι πάρα
0: τώρα
1: πολύ συγκλονιστικό.
0: Ότι πυροβόλησαν το γιο στο κεφάλι και μετά τον μαχαίρωσαν.
1: Και η μητέρα πάλεψε με το δολοφόνο πριν τη σκοτώσει. Αλλά από ό,τι διαβάζω, ο μόνος ύποπτος αυτή τη στιγμή είναι ο σύντροφος της μητέρας.
0: Ο Ιταλός σύντροφος.
1: Ναι.
0: Που ήταν στο σπίτι.
1: Αν πρόκειται λοιπόν για ακόμα μία γυναικοκτονία, ελπίζω να μην είναι έτσι. Δηλαδή θέλω να πω να μην είναι ο σύντροφος πάλι.
0: Εδώ έχει σκοτώσει και το παιδί όμως.
1: Έχει σκοτώσει και το παιδί, σαφώς.
0: Πρόσεξε. Ο πυροβολείο δράστης με αεροβόλο στο κεφάλι το παιδί 26 χρονών το μαχαιρώνει μέχρι θανάτου. Ενώ είναι ζωντανό, ε. Η μάνα ακούει τη φασαρία, δέχεται τη δολοφονική επίθεση. Ο σύντροφος 65, η σύντροφος 54 η νεκρή γυναίκα. Αυτό λέει: να σου πω, κοιμόμουν, ξύπνησα και του βρήκα νεκρούς. Λέει.
1: Λέει.
0: Αλλά ήταν στο σπίτι.
1: Αλλά ήταν στο σπίτι,
0: δοποίησε
1: ένα γείτονα μετά τις 12. Το έγκλημα είχε γίνει νωρίτερα.
0: Ναι, ναι.
1: Οπότε δεν ξέρω, δεν το παίζω detective, αλλά
0: βρήκαν.
1: Λέμε ότι έχει συλληφθεί και ανακρίνεται ο 65χρονος. Ο Ιταλός σύντροφος.
0: Το όπλο το βρήκαν. Βρήκαν και το μαχαίρι κρυμμένο σε μια γλάστρα στην αυλή και είναι στο μικροσκόπιο της αστυνομίας και τα δύο όπλα του εγκλήματος. Είναι συγκλονιστική ιστορία πάντως. Ε. Δηλαδή τώρα σκέψου να πυροβολεί το παιδί και μετά να το μαχαιρώνει μέχρι θανάτου. Ε.
1: Και σκέψου τη μάνα, που μπαίνει στη μέση να σώσει το παιδί της. Και σκέψου να το, που η γυναίκα πριν πεθάνει το είδε αυτό με τα μάτια της. Είδε το παιδί της σε αυτή την κατάσταση.
0: Έτσι.

0: Πάντως, ξέρεις, πραγματικά στενοχωριέμαι, γιατί ενώ είμαστε ουσιαστικά στην προεκλογική περίοδο, συζητάμε 99% για το κόμμα Τσίπρα, για το κόμμα Καριστιανού, για τις συνεργασίες για το Σαμαρά, και δυστυχώς ξεχνάμε την καθημερινότητα των πολιτών, και είναι και δική μας η ευθύνη, Λουκία.
1: Εγώ ξέρεις τι κάνω πάντως. Δηλαδή, πάντα σε κάθε κουβέντα, και ενδεχομένως μπορεί να το κάνουμε και εδώ. Το ένα κομμάτι είναι όλα αυτά, οι δημοσκοπήσεις και τώρα και τα άλλο. Το άλλο όμως προσπαθώ να είναι η καθημερινότητα και η τσέπη του πολίτη, γιατί πραγματικά βλέπω ότι χανόμαστε. Δεν φταίμε βέβαια. Δηλαδή, θέλω να πω ότι είναι η επικαιρότητα, ρε παιδί μου. Είναι οι δημοσκοπήσεις που βγαίνουν, είναι όλο αυτό το σκηνικό. Δεν μπορούμε να μην το. Αλλά από την άλλη, δεν πρέπει να ξεχνάμε και τα προβλήματα των πολιτών.
0: Θα σου πω μια μαύρη αλήθεια. Ο τρόπος με τον οποίο, και θα πω για όλα τα κόμματα, κυβέρνηση και αντιπολίτευση, ο τρόπος με τον οποίο προσεγγίζουν τα κόμματα το θέμα της οικονομίας μου είναι πάρα πολύ βαρετός.
1: Ναι, και εμένα, γιατί αρχίζουν και σου λένε. Γιατί? Έχουμε η Νέα Δημοκρατία, δηλαδή θες να μου κάνεις, να σου απαντάω, ως Νέα Δημοκρατία, ναι, ως Πασόκο, ναι, πραγματικά. Ναι.
0: Λέω εγώ, πούμε, στον Νεοδημοκράτη, στον Πασόκο, στον Σιριζέο. Ακούστε, εγώ έχω τον συνταξιούχο που τον βλέπω στα μηνύματά του και λέω ότι 15 του μήνα τελειώνουν τα χρήματα. Τι θα κάνει.
1: Η Νέα Δημοκρατία αρχίζει. Έχουμε μειώσει τόσους φόρους. Έχουμε τόνα.
0: Τα χρήματα τελειώνουν τώρα στις 15.
1: Και αυτοί σου λένε, έχουμε το αυξήσει το μέσο μισθό. Συνεχίζουν σε αυτό. Τι άλλα μέτρα θα πάρετε, τους ρωτάς μετά. Ο δημοσιονομικός χώρος θα δείτε στη ΔΕΘ. Περιμένετε αυτό.
0: Και βλέπεις, είναι πολύ βαρετή.
1: Το Πασόκ αρχίζει τα ίδια. Δηλαδή λέει την κασέτα του προγράμματος. Ο ΣΥΡΙΖΑ κάνει κριτική στην κυβέρνηση και ακούμε τα ίδια και τα ίδια. Εγώ, δηλαδή δεν ακούς κάτι καινούριο.
0: Να σου πω, εγώ δεν θέλω να ακούσω κάτι που να είναι φούσκα.
1: Όχι,
0: θέλω να
1: εγώ.
0: Ακούσω, ας πούμε, άκουσα σήμερα...
1: Θέλω να ακούσω πρώτα απ' όλα ότι καταλαβαίνουν το πρόβλημα.
0: Σήμερα
1: στην
0: να,
1: ουσία
0: να ένα καλό. Ο κύριος Τεμπονέρας δεχόταν κριτική από την κυρία Σδούκου ότι περιμένουμε το νέο πρόγραμμα Θεσσαλονίκης. Και λέει, αυτή τη φορά θα καταθέσουμε το πρόγραμμά μας για κοστολόγηση του Γενικού Λογιστήριου. Καλό. Σωστό. Mm. Το θέλω, θυμάστε που ήταν συμφωνήσει το 23 όλα τα κόμματα.
1: Ναι.
0: Λέει είναι δημοκρατία και εμείς. Ρωτάω τον κύριο Παπά, εμείς το έχουμε καταθέσει. Το έχουμε κοστολογήσει μόνοι μας. Όπα, τι κοστολογήσει μόνοι μας. Να σου κοστολογήσω εγώ το πρόγραμμα, να στα βγάλω όλα. Εγώ λέω ότι θα ήταν μια πολύ καλή κίνηση. Θα ρωτήσω τον κύριο Καρχημάκη τώρα. Όλα τα κόμματα να καταθέσουν προς κοστολόγηση το Γενικό Λογιστήριο, να μην ακούμε αρλούμπες.
1: Μισό λεπτό να ρωτήσω κάτι.
0: Δεν θέλω,
1: δηλαδή δεν το καταθέτουν όλα τα κόμματα. Δεν το ήξερα αυτό. Εγώ δεν είναι υποχρεωμένα. Εγώ νομίζω ότι όλα
0: τα κόμματα. Μπορεί να μην ήξερα. Θα ρωτήσω τον κύριο Καρχημάκη.
1: Δεν το ξέρω. Αλλά νόμιζα ότι όλοι το καταθέτουν.
0: Εγώ νόμιζα ότι αυτό είναι.
1: Τι έτσι ο καθένα το
0: χωρίζει να. Αυτό. Λουκία, έχουμε καεί σε αυτό.
1: Το ξέρω, γι' αυτό το λέω.
0: Γιατί να σου δώσω εγώ 7 συντάξεις δώρο.
1: Ναι, 25 μισθούς και δεν ξέρω και εγώ τι.
0: Του κόμματος Ελλάς, είμαι λέει στο Παρίσι.
1: Ναι.
0: Εδώ στη Λαϊκή.
1: Α, ναι, που λέγαμε, στιγμές,
0: ναι. Αλλά εδώ ο μισθός είναι 2.700.
1: Ναι.
0: Και εγώ να ρωτήσω, και εδώ είναι 1.000 λέει στην Ελλάδα. Να πάω σε ένα επιχείρημα.
2: Αντένα Πάτρας 105,3. Από το μπάνιο στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη υγιεινής. Ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Κοτσίρις Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλλη αντοχή στον χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Κοτσίρις Executive. Ακροτηρίου 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
3: Το ξεχάσαμε.
4: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
3: Όχι, το θερμοσύφωνα. Το ξεχάσαμε ανοιχτό.
4: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
3: Και τέρμα η σπατάλη.
5: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616 002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
4: V-Timer και ξένιασες.
6: Τώρα γιορτάζουμε τον έρωτα και τις πολύτιμες στιγμές του σε κάθε ευκαιρία. Κόσμημα για τον άνθρωπό σου. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
7: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614 00 84 84.
6: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούργιας. Σιδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610 99 33 80 και στο περιφράξεις@pavlakarathanasis.gr.
8: People have repower.
9: Ναι, έχουμε repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Σπουδάζεις σε ένα σύγχρονο διεθνές περιβάλλον με ποιότητα και προοπτικές εξέλιξεις. Δωρεάν προπτυχιακές σπουδές, σίτηση και υποτροφίες. Πανεπιστήμιο Κύπρου. Κάνε τώρα την αίτησή σου.
11: Ζήστε ένα ξέχαστο καλοκαίρι ταξιδεύοντας με το Joy Tours. Παρίσι, Λονδίνο, Βουδαπέστη ή Νέα Υόρκη, Las Vegas, Miami. Μαρόκο, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη ή πιο εξωτικά Μπαλί, Μαλδίβες, Χαβάη. 49 χρόνια πείρα σε ταξίδια προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Θα βρείτε σίγουρα την εκδρομή που σας ταιριάζει στο joytours.gr.
12: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
13: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
12: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
14: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
15: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Δεβάνης. Κυκλοφοριακή συμφόρηση επικρατεί αυτή την ώρα στην Ποσειδόνος από Γλυφάδα προς Άλιμο και από Παλαιό Φάλιρο προς Καλυθέα. Καθυστερήσεις στο Κηφισό από Ρέντιος Νέα Φιλαδέλφια και στην Κηφισίας στο τμήμα Μαρούση Χαλάνδρη. Ανταγωνιστική οικονομία, σύγχρονο κράτος και στιβαρή αμυντική πολιτική είναι το τρίπτυχο στο οποίο πρέπει να κινηθούμε τα επόμενα χρόνια, δήλωσε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης μιλώντας στο διήμερο συνέδριο Ελλάδα 2030. Οι εργασίες του συνεδρίου μεταδίδονται απευθείας με ήχο και εικόνα από το enikos.gr και το real.gr. Σε εξέλιξη η έρευνα της αστυνομίας για το έγκλημα στο Αίγιο. Μητέρα και γιος βρέθηκαν νεκροί μέσα στο σπίτι τους και φέρουν τραύματα από μαχαίρι και αεροβόλο όπλο. Ανακρίνεται ο σύντροφος της γυναίκας.

0: στους 97,8.
1: Ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου.
2: Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Το αριστούργημα της παγκόσμιας κωμωδίας. Διασκευή σκηνοθεσία Παπαθανασίου Ρέπας. Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 9.30. Και στο Ζάπιο, Σάββατο 4 Ιουλίου στις 9.30. Στο ολοκένουργιο αμφιθέατρο Ζαπίου. Προπόληση more.com.
3: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
3: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
6: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
7: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
6: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλή χορό.
7: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: δύο μηνύματα θα σου διαβάσω, ναι. Λουκία, που και νομίζω ότι είναι τα πιο ενδεικτικά.
1: Μάλλον το ένα είναι.
0: Ο Χρήστος. Ναι. Όχι, μισό λεπτό δεν είναι ο Χρήστος, γιατί είναι πάρα πολλά τα μηνύματα. Ναι, Γιώργος. Παιδιά, η σύνταξη τελείωσε. Ναι. Έχουμε ένα κράτος που κλέβει τους πολίτες. Ζητάμε τα δώρα πίσω που τα έχουμε πληρώσει για τόσες δεκαετίες. Το «Η σύνταξη τελείωσε» θα μπορούσε να είναι ο τίτλος κάθε μέρα της εκπομπής.
1: Αυτό. Ναι,
0: η σύνταξη τελείωσε. Και τι
1: και
0: να πω στην σύνταξη
1: που τελείωσε. Ο μισθός τελείωσε.
0: Τι να του πω, πες μου, τι να του πω. Ναι. Τώρα, ο Σπύρος έχει ένα δίκιο. Λέει, όταν εμάς δεν μας αρέσει ο τρόπος που απαντάνε. Όμως, λέει, όταν οι περισσότερες δημοσιογραφικές εκπομπές ασχολούνται ποιος θα συμμαχήσει με ποιον, ποιος θα υποστηρίξει ποιον, καταλαβαίνουν ότι αυτό συμφέρει τη Νέα Δημοκρατία. Που αποφεύγει την κουβέντα για την ταμπακέρα. Και τα ταμπακέρα εδώ λέω ότι είναι υποκλοπές. Εγώ θα πω ότι είναι ο πληθωρισμός, είναι η αυξήση των μισθών, είναι η ακρίβεια. Όλα αυτά είναι η ταμπακέρα. Mm-hmm. Αλλά θα ξαναπώ και το επιχείρημα που είπαμε νωρίτερα, ότι εμείς έχουμε υποχρέωση να κάνουμε μια ενδιαφέρουσα τηλεοπτική συζήτηση.
1: Ναι.
0: Ερωτήματα θέτουμε. Απαντήσεις δίνουν τα κόμματα.
1: Και επίσης
0: αν
1: αυτό...
0: ξύλινα αναπαράγουν την κασέτα του προγράμματος.
1: Αυτό είναι. Αυτό είναι γιατί μας λέει ο Μιχάλης που μας στέλνει μήνυμα ότι να ρωτάμε για τα προγράμματά τους. Ρωτάμε για τα προγράμματά τους και. Ουσιαστικά αυτό που λένε αναπαράγουν την ξύλινη κασέτα.
0: Λοιπόν, ο κύριος Λευτέρης Καρχημάκης είναι ένας νέος πολιτικός που δεν
1: που
0: έχει ξύλινο πολιτικό λόγο.
1: Ελπίζουμε να μην αναπαράγει την ξύλινη κασέτα.
0: Εγώ είμαι βέβαιος ότι δεν έχει ποτέ ξύλινο πολιτικό λόγο. Είναι συντονιστής της ομάδας προγράμματος του ΠΑΣΟΚ. Καλησπέρα,
1: καλησπέρα
0: κύριε Καρχημάκη.
1: Καλησπέρα, κύριε Καρχημάκη.
2: Καλησπέρα σας. Πάντα χαρά μου να είμαι στην άλλη
1: και δική μας.
0: Λοιπόν, πριν μας κάνετε λιανά το θέμα της ακρίβειας, τι προτείνετε, αν υπάρχει λύση και αν είναι κοστολογημένη, θέλω μόνο μια απάντηση και μετά θα πάμε στο άλλο θέμα. Για τον κύριο Δούκα, επειδή ρωτώ όλα τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ και νιώθω το θέμα του Δούκα δεν το ξανανοίξαμε. Εμείς εκείνος το άνοιξε μια συνέντευξή του, θέτοντας θέμα πιθανής μετεκλογικής συνεργασίας με τον Αλέξη Τσίπρα, αν είναι δεύτερο το ΠΑΣΟΚ και τρίτος εκείνος η ανάποδα, ένας από τους δύο αρχηγός, για να συνεργαστείτε. Από ό,τι καταλαβαίνω ήταν εκτός γραμμής, αποδοκιμάστηκε ο ίδιος από τις απαντήσεις που έδωσε στα όργανά σας, καταλαβαίνω το κρατάει ανοιχτό. Και εγώ θέλω να ρωτήσω, αφήστε τον κύριο Δούκα. Αν το ΠΑΣΟΚ είναι πρώτο, μπράβο του, θα είναι πρώτο, μια ψήφο διαφορά. Αν είναι δεύτερο ή αν είναι τρίτο, θα συνεργαστεί με κανέναν ή όχι. Και με ποιον.
2: Δεν θα απαντήσω σε ένα ιτοπαθές σενάριο σε ό,τι αφορά.
0: Να τα πάλι.
1: Να τα κύριε Καρχημάκη, από εσάς περιμέναμε μια άλλη απάντηση. Περιμέναμε δηλαδή πραγματικά. Αυτό συζητάμε από την αρχή σήμερα που ξεκινήσαμε την εκπομπή με τον Νίκο.
0: Απαντήστε.
2: Το ΠΑΣΟΚ λέει ότι θέλει να παίξει τον ρόλο της ιστορικής αλλαγής που έχει ανάγκη η ελληνική κοινωνία.
0: Αυτό είπα μόνος μου.
2: Και κάνουμε. Και κάνουμε,
0: και καλή
2: κάνουμε
1: ότι θα είστε πρώτοι με ένα ψήφο, ναι. Θα μας πείτε ότι αυτό είναι ο στόχος, το ξέρουμε κύριε Καρχημάκη.
2: Είναι δυνατόν να μπούμε σε μια συζήτηση του τι θα κάνουμε ως τρίτη ή ως δεύτερη?
0: Φυσικά.
2: Θα επιτελέσουμε τον ρόλο τον οποίο μας ανέθεσε ο ελληνικός λαός.
0: Κυβέρνηση θα κάνετε ή απλώς θα καθίσετε αντιπολίτευση?
2: Όπως για παράδειγμα τον ρόλο της αξιωματικής αντιπολίτευσης, όπου θέλω να σας πω ότι παρότι βρεθήκαμε στο μέσο της κοινοβουλευτικής θητείας ως αξιωματική αντιπολίτευση, μπορείτε να δείτε το τι δουλειά έχουμε κάνει.
0: Εγώ ένα μία ερώτηση και σας παραδίδω στη Λουκία. Αν υποθέσουμε. Ακούστε. Αν υποθέσουμε ότι η Νέα Δημοκρατία παίρνει πάνω από 25% και παίρνει τον πόνους, το καταλαβαίνω. Αν πάρει, αν είναι πρώτη και πάρει κάτω από 25 και δεν έχει πάρει τον πόνους και βγαίνουν τα κουκιά, εγώ τα υπολόγισα. Και βγαίνουν τα κουκιά το δεύτερο, το τρίτο και το τέταρτο κόμμα να κάνουν κυβέρνηση. Τα κάνετε ή θα ξαναπάμε σε εκλογές?
2: Αυτό είναι αδύνατο.
0: Γιατί το λέτε αυτό?
1: Γιατί.
0: Αν δεν πάρει τον πόνους, δεν είναι αδύνατο.
2: Είναι αριθμητικά αδύνατο.
0: Αν δεν πάρει τον πόνους, εάν συμμαχίσουν περισσότερα των δύο κομμάτων, μπορούν.
2: Θα συμμαχίσει το κουκουέ με οποιοδήποτε χώρο?
0: Όχι.
1: Μπορεί να μην είναι το κουκουέ.
0: Μπορεί να εσείς, ο Τσίπρας και ένα άλλο κόμμα της κεντροαριστεράς.
2: Θα συμμαχίσει ποτέ το ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Τσίπρας δεν ξέρει το κάνει στο παρελθόν, θα συμμαχίσει ποτέ το ΠΑΣΟΚ με την ακροδεξιά?
1: Το ΠΑΣΟΚ με τον κύριο Τσίπρα?
2: Άρα
1: μισό λεπτό κύριε Καρχημάκη, το ΠΑΣΟΚ με τον κύριο Τσίπρα?
2: Μα το ερώτημα αυτό είναι κενό περιεχομένου.
1: Γιατί?
2: Γιατί για να βγει οποιαδήποτε κυβέρνηση, δηλαδή να έχουμε 151 βουλευτές, προϋπόθεση είναι το ΠΑΣΟΚ να είναι πρώτο κόμμα. Αντίστοιχα, αν θέλουμε μια δεξιά κυβέρνηση, προϋπόθεση είναι η Δημοκρατία.
1: Αυτό σας λέω, αν βρεθεί το ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Τσίπρας και άλλο ένα κόμμα της κεντροαριστεράς.
2: Μα δεν προκύπτει αυτό.
1: Πώς δεν προκύπτει? Μπορεί να.
2: Μα δεν προκύπτει αυτό αριθμητικά.
0: Ωραία, να το ρωτήσω διαφορετικά. Από άποψη θέσεως.
2: Και αν λάβουμε ως δεδομένο το ότι φαίνεται υπάρχει μια πολυδιάσπαση πολιτικού σκηνικού και άρα μπορεί να μιλάμε για 7-κομματική, 8-κομματική, 9-κομματική βουλή.
0: Σωστά, εξαρτάται και πόσο θα μείνει εκτός βουλής, τα αδιάθετα, όλα αυτά. Φυσικά.
2: Ναι. Αντιλαμβάνεστε, ακόμα και 6-κομματική θα σας πω.
0: Ναι.
2: Αντιλαμβάνεστε ότι οι αριθμοί δεν βγαίνουν με δεδομένο το γεγονός ότι η δεξιά και ακροδεξιά πολυκατοικία έχουν διασπαστεί.
0: Ωραία, τελευταία ερώτηση από μένα για το θέμα αυτό. Με τον Τσίπρα γενικώς μιλάτε ή όχι?
2: με την κοινωνία μιλάμε. Με τους πολιτικούς χώρους, οι οποίοι είναι συγκροτημένοι, έχουμε αποδείξει ότι μπορούμε να αναλαμβάνουμε κοινές πρωτοβουλίες προς όφελος του δημοσίου συμφέροντος στη Βουλή. Yeah. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι οι εξεταστικές επιτροπές. Yeah. Αυτή τη στιγμή είναι ένα μεγάλο ερώτημα αυτό το οποίο θέτεται, διότι δεν υπάρχει κόμμα. Οι ίδιοι λένε
1: πώς δεν υπάρχει κόμμα.
2: Δεν υπάρχει κοινοβουλευτική ομάδα, δεν υπάρχει.
1: Ναι, κοινοβουλευτική ομάδα δεν υπάρχει. Κόμμα δεν υπάρχει όμως.
2: Δεν υπάρχουν προγραμματικές θέσεις.
1: Θα ανακοινωθούν σε λίγο. Από ό,τι μας λένε μέσα.
0: Άρα λέτε δεν υπάρχει κόμμα Τσίπρα.
2: Ποιος είναι ο συνομιλητής?
1: Ο κύριος Τσίπρας.
2: Και σε ποια βάση?
1: Ο κύριος Τσίπρας.
2: Ξέρετε στην πολιτική.
1: Προς το παρόν είναι ο κύριος Τσίπρας.
2: Έχουμε στην Ελλάδα, έχουμε κάνει μεγάλους αγώνες για να υπερβούμε το μοντέλο του ενός ενδρός αρχή και της βασιλευωμένης δημοκρατίας. Στην Ελλάδα και στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες έχουμε το μοντέλο της σύγκρουσης και της σύνθεσης ιδεών.
0: Εγώ το κρατώ αυτό που λέει. Αυτό που λέει ο κ. Καρχημάκης, εγώ το κρατώ. Είναι η πρώτη φορά που ακούω, μισό λεπτό, Λουκία, από εκπρόσωπο του Πασόκ, και δεν είναι τυχαίο πρόσωπο ο κ. Καρχημάκης, ως θέση του Πασόκ, και εκφράζει από ό,τι ξέρω και την ηγεσία του, ότι δεν υπάρχει. Το Πασόκ το θεωρεί, αυτό είναι η θέση του. Ότι δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κόμμα Τσίπρα, δεν υπάρχει συγκροτημένο κόμμα, δεν υπάρχει συνομιλητής. Εγώ ως απάντηση του ακούω, έλα Λουκία.
1: Εγώ όμως από την άλλη, κύριε Καρχημάκη, θέλω να σας θέσω και το εξής, ότι ο κόσμος εκτός από προγράμματα ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι ψηφίζει και πρόσωπα.
2: Συμφωνώ
1: και αυτό έχει αποδειχτεί.
2: Και συμφωνώ στον πληθυντικό τον οποίο χρησιμοποιείται. Δεν ψηφίζει πρόσωπο, ψηφίζει πρόσωπα για να κυβερνήσουν.
1: Ναι, θέλω να πω. Πρόσωπα.
2: Στις σύγχρονες δημοκρατίες, μια κυβέρνηση επίσης δεν μπορεί να είναι ενός ενδρός αρχή.
1: Και αυτό το χαρτί, είδαμε, αν θέλετε να σας το πω έτσι, το παίζει και η Νέα Δημοκρατία τώρα με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και ο Αλέξης Τσίπρας. Και ο κύριος Σαμαράς ενδεχομένως, αν κάνει κόμμα.
2: Εγώ θα αντέστρεφα το επιχείρημα και θα σας έλεγα ότι επειδή δεν μιλάει για πρόσωπα, αλλά μιλάει για πρόσωπο ο κάθε χώρος από αυτούς που αναφέρεται.
1: Ναι, για πρόσωπο. Και ο ψηφοφόρος μπορεί να πάει να ψηφίσει πρόσωπο.
0: Λοιπόν, επειδή βλέπω ότι έχουμε μόνο 5 λεπτά και έχω πάρα πολλά ερωτήματα για την ακρίβεια. Κατάλαβα τι λέει ο κύριος Καρχημάκης. Θέλω, επειδή είναι ο υπεύθυνος του προγράμματος του ΠΑΣΟΚ, να κάνω μία συγκεκριμένη ερώτηση. Επειδή έχει κουραστεί ο Έλληνας πολίτης να ακούει υποσχέσεις. Έχει καεί από πάρα πολλά προγράμματα, τα οποία κατέληξαν στα σκουπίδια και ήταν και ακοστολόγητα και ανεφάρμοστα. Μπορείτε να μου πείτε για αυτό το οποίο θα προτείνετε εσείς στον ελληνικό λαό, αν θα είναι κοστολογημένο, το συζητούσαμε πριν με τη Λουκία, το πρόγραμμά σας με ό,τι έχει από το γενικό λογιστήριο του κράτους, ώστε να είμαστε βέβαιοι ότι βγαίνουν οι αριθμοί?
2: Μία ή άλλη είναι υποχρέωσή μας ως ενδυνάμει κυβερνητικό κόμμα να καταθέσουμε το πρόγραμμά μας στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.
0: Ναι, απάντησε η Λουκία που το έλεγε πριν.
1: Αυτό, δηλαδή, αυτό είναι, είναι βέβαιο. Το έχετε έτοιμο.
2: Είναι προφανές και αν θέλετε, επειδή ανοίξατε το ζήτημα της ακρίβειας. Mm. Στο ζήτημα της
0: Όχι εμείς, όλοι οι ακροατές που μας ακούνε.
1: Ναι. Και,
2: όλοι
1: και με πάρα πολλά μηνύματα, κύριε Καρχημάκη.
2: Και όλοι οι άνθρωποι με τους οποίους μιλάω εγώ στην Δυτική Αθήνα είναι το νούμερο ένα. Ακρίβεια. Στεγαστικό, αγοραστική δύναμη μισθή. Αυτό είναι. Λοιπόν, όμως η αντιμετώπιση της ακρίβειας δεν έχει δημοσιονομικό κόστος. Δηλαδή, το να πεις...
1: Πώς δεν έχει, γιατί η κυβέρνηση λέει ότι έχει τεράστιο δημοσιονομικό κόστος.
2: Πολύ ωραία. Η κυβέρνηση έκανε έναν προϋπολογισμό με έναν δεδομένο τιμάριθμο. Mm-hmm. Ο τιμάριθμος ανέβηκε. Ο ΦΠΑ εφαρμόζεται επί των παλαιών τιμών. Εφόσον έχουμε υψηλότερες τιμές, έχουμε περισσότερα κέρδη. Άρα, μένουμε εντός προϋπολογισμού αν τιμαριθμοποιήσουμε το ΦΠΑ προς τα κάτω. Το να πούμε ότι οι μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες αυτή τη στιγμή λιμένονται την ελληνική αγορά, γιατί είμαστε η μόνη χώρα που δεν έχει πλαίσιο ρύθμισης του γεγονός ότι βάζουν καπέλο στα προϊόντα. Είμαστε η μόνη στις 27 χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης που δεν έχουμε τέτοιο πλαίσιο ρύθμισης.
1: Τώρα αυτό... τι να σας πω, ότι δεν συμφωνώ μαζί σας αυτό. Εγώ το έχω κάνει σημαία σε αυτή την εκπομπή.
2: Αυτό. Είναι ένα νομοθετικό πλαίσιο, το οποίο είναι ευρωπαϊκή κανονικότητα και τη μέρα που θα το φέρουμε, τον επόμενο μήνα θα δούμε αποκλιμάκωση της τάξης του 20-25%. Αυτό γιατί δεν το κάνει η κυβέρνηση? Γιατί δεν το προτείνουν τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης?
1: Γιατί δεν το προτείνετε εσείς τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης να συμφωνήσουν μαζί σας?
2: Εμείς έτσι... το έχουμε βάλει.
1: Ναι.
2: Το έχουμε βάλει.
1: Έτσι ώστε να βρείτε ένα πεδίο συνεννόησης.
2: Το λέω, διότι είδα και τις προτάσεις άλλων νεόκοπων κομμάτων. Όπου φτάνουν μέχρι εκεί που δεν συγκρούνται με τα συμφέροντα.
1: Πάντως η ελληνική αριστερή συμπαράταξη φαίνεται από ό,τι ακούμε τουλάχιστον από τα προγράμματα ότι έχει σκοπό να συγκρουστεί με τα συμφέροντα, όπως ας πούμε να φορολογήσει τα πολύ μεγάλα εισοδήματα.
2: Α, χαίρομαι που ανοίγεται αυτή την κουβέντα. Η ελληνική συμπαράταξη ή όπως αλλιώς, για παράδειγμα, στο ζήτημα της ακρίβειας δεν τόλμησε, γιατί είναι το μόνο θέμα στο οποίο έχει ορισμένα ψήγματα προγραμματικού λόγου, δεν τόλμησε να μιλήσει για δομικές παρεμβάσεις στην αγορά όπως το πλαίσιο ρύθμισης για τις πολυεθνικές. Δεν τόλμησε να μιλήσει για ενίσχυση όχι με προσωπικό μόνο, αλλά με αρμοδιότητες στην Επιτροπή Ανταγωνισμού. Και σε ό,τι αφορά την πατριωτική εισφορά,
1: ακριβώς,
2: την οποία...
1: Την οποία έχουν πει, ναι, την οποία έχει πει ο κύριος Τσίπρας και στις ομιλίες του και στην ομιλία του την τελευταία.
2: Θέλω να συγκρίνετε δύο προγραμματικές θέσεις. Το ΠΑΣΟΚ λέει κάτι πολύ απλό. Λέει ότι σήμερα είναι τεράστια αδικία ένας άνθρωπος ο οποίος παίρνει 1.450 ευρώ μεικτά να πληρώνει μεγαλύτερο φόρο από κάποιον που έχει 2 εκατομμύρια μετοχές. Και γι' αυτό το λόγο προτείνει την αύξηση 10% στη φορολογία μερισμάτων πάνω από 100.000 ευρώ. Ο κύριος Τσίπρας, από την άλλη, στην πραγματικότητα μιλάει για κάτι σχεδόν εθελοντικό. Και το κάνει, υποθέτω, για τον πολύ απλό λόγο ότι δεν θέλει για άλλη μια φορά να συγκρουστεί με όλους εκείνους οι οποίοι κρατούν δέσμια την παραγωγή, την οικονομία στη χώρα. Στον πυρήνα της η πρόταση δεν διαφέρει ιδιαίτερα από αυτό που έκανε η κυβέρνηση με το πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου, όπου μάζεψε τους τραπεζίτες και τους είπε ό,τι προαιρείστε. Άρα από τη μία, έχουμε ένα ΠΑΣΟΚ το οποίο λέει το εξής απλό. Οι πλούσιοι πρέπει να πληρώσουν και θα το κάνουμε με νόμο, γιατί είναι δίκαιο.
0: Ποιοι είναι οι πλούσιοι, από ποιο ύψος εισόδημα τους και πάνω.
2: Σας είπα. Σας έθεσα τον πύχη.
1: Ποιος είναι αυτός ακριβώς?
2: Σας έθεσα τον πύχη. Ένας άνθρωπος με 2 εκατομμύρια μετοχές, άρα με απόδοση.
0: Πείτε μου ετήσιο εισόδημα, είναι 30.000, 40.000. Ποιος είναι πλούσιος?
1: Ποιος θεωρείται πλούσιος, κύριε Καλυμάκη?
2: Είναι απλοποίηση του ερωτήματος αυτό που θέλετε. Διότι είναι διαφορετική κλίμακα, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, σε μισθωτούς και διαφορετική από μερίσματα. Εμείς λοιπόν τι λέμε?
0: Θα είναι μόνο στα μερίσματα ή διπλά φορολογία?
2: Σας έθεσα ένα συγκεκριμένο. Όπως πολύ καλά γνωρίζετε, οι εκατομμυριούχοι δεν γίνονται από το μισθό του.
0: Προφανώς. Αυτό λέω. Άρα θα είναι μόνο από τα μερίσματα.
2: Δεν γίνεται. Άρα εμείς τι λέμε? Λέμε στον φόρο από στα μερίσματα που άνω των 100.000 θα αυξήσουμε το φόρο από το 5% που τον πήγε ο Κυριακός Μητσοτάκης στο 15%.
0: Υπουργός της κυβέρνησης Μητσοτάκη μου έχει πει που του το είπα αυτό, ότι αυτό θα είναι ο θάνατος της ανάπτυξης. Διότι αυτή τη στιγμή ο λόγος που επενδύουν είναι η χαμηλή φορολογία στα μερίσματα.
2: Θα ήθελα να ρωτήσετε τον υπουργό της κυβέρνησης, τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
0: Οικονομικός υπουργός.
2: Ποιος είναι ο ευρωπαϊκός μέσος όρος? Πού θα πήγαινε ο συνολικός φόρος εισοδήματος αν αυξάναμε κατά 10%? Και ποια είναι η φορολογία?
0: Θα το ρωτήσω. Θα βάλετε παραπάνω
2: σε
0: μισθωτούς και συνταξιούχους, θα αυξήσετε κάποια κλίμακα από ένα ύψος εισοδήματος και πάνω ή όχι?
2: Η στοχοθεσία σε μισθωτούς και συνταξιούχους, ιδιαίτερα σε αυτούς που πληρώνονται με τον διάμεσο και τον μέσο μισθό, είναι να κατεβάσουμε.
0: Όχι, από μια κλίμακα και πάνω, αν θα την αυξήσετε.
2: Σε μια κλίμακα και πάνω, εννοείται προφανώς από τα 60.000 και πάνω.
0: Ας πούμε, ναι.
2: Εκεί προφανώς θα δημιουργηθούν κλίμακες για τους υπερπλούσιους. Αλλά σας ξαναλέω.
0: Άρα για τους έχοντες μισθωτούς και
2: τα εισοδήματα,
0: θα δώσετε, θα προχωρήσετε σε αύξηση φορολογίας.
2: Αυτά τα εισοδήματα, δηλαδή οι υπερπλούσιοι όπως ορίζονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν προκύπτουν από μισθωτή εργασία. Να είμαστε ειλικρινείς.
0: Ναι, αλλά μιλάμε για φυσικά πρόσωπα, δεν μιλάμε για.
2: Και γι' αυτό το λόγο σας μίλησα για συνολικό φόρο εισοδήματος. Ό,τι αφορά τα μερίσματα. Δηλαδή έχει διαφορετική φορολογία.
0: Ένα τελευταίο ερώτημα. Υπάρχει τρόπος άμεσα να βελτιωθούν τα εισοδήματα των ταξιούχων που είναι στη δυσκολότερη θέση και οι πάνω στου μισού παίρνουν κάτω από 1.000 ευρώ? Υπάρχει τρόπος.
2: Και όχι μόνο των ταξιούχων.
0: Υπάρχει τρόπος των ταξιούχων. Υπάρχει τρόπος.
2: Εμείς έχουμε προτείνει ένα νέο ΕΚΑΣ 450.000 χαμηλοσυνταξιούχων.
0: Και πού θα βρείτε
2: αυτό? Αυτό ήδη υπάρχει. Ήδη δεν είναι δισεκατομμύρια. Αλλά αυτή τη στιγμή υπάρχει ο δημοσιονομικός χώρος, το έχουμε ήδη τεκμηριώσει από την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, αλλά δεν είναι μόνο οι συνταξιούχοι. Θέλω να σας μιλήσω και για τους ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της μάχης. Οι οποίοι, για παράδειγμα, είναι στο δημόσιο τομέα, είναι ιδιωτικοί υπάλληλοι, είναι οι εργαζόμενοι 35 με 55. Σε αυτούς πρέπει και σε αυτούς πρέπει να αναφερθούμε. Δηλαδή, λέμε το εξής απλό. Λέμε ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει ο χώρος για τον 13ο μισθό στο δημόσιο. Λέμε ότι τη στιγμή που οι ελληνικές εταιρείες έχουν τα τρίτα μεγαλύτερα κέρδη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά η αγοραστική δύναμη των εργαζομένων είναι στο ναδύρ, αν είχαμε συλλογικές διαπραγματεύσεις με υποχρεωτική προσφυγή στη διαιτησία, δηλαδή το ευρωπαϊκό μοντέλο, θα μπορούσαμε να κλείσουμε την ψαλίδα. Και αυτό είναι ιδιαίτερα κρίσιμο αν σκεφτείτε ότι η τελευταία έκθεση του ΟΟΣΑ, της προηγούμενης εβδομάδας δηλαδή, μας είπε ότι είχαμε τη μεγαλύτερη αύξηση ακρίβειας μεταξύ των 38 χωρών. Μπροστά από εμάς είναι μόνο η Κολομβία και η Τουρκία, δεν ξέρω κατά πόσο θέλουμε να συγκρινόμαστε με αυτές τις χώρες. Και το 60% αυτής της αύξησης προκύπτει από αθέμητη κερδοφορία. Δηλαδή κέρδη τα οποία δεν θα έπρεπε να έχουν οι επιχειρήσεις, δεν δικαιολογούνται από την παραγωγικότητά τους.
0: Λοιπόν, θα σας προτείνω μια τις επόμενες μέρες να έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή και κάποιο στέλεχος του οικονομικού επιτελείου να τα λέτε και να σας απαντάει και να λέει και εκείνος, για να έχουμε και να δώσουμε περισσότερο χρόνο, να έχουμε και τις δύο απόψεις, να καταλάβουμε αν αυτά που λέτε βγαίνουν οικονομικά, γιατί εγώ δεν είμαι ειδικός του Λουκία, γιατί θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον να υπάρχουν στο τραπέζι πραγματικές κοστολογημένες Λουκία προτάσεις.
1: Πραγματικά.
0: Που να βελτιώνουν και τα εισοδήματα των πολιτών και των πιο ευάλωτων ιδιαίτερα και να αποκαθιστούν τη δικαιοσύνη στη φορολογία. Εγώ αυτό
2: ελπίζω θέλω. Να το αποτελμήσουν τα κυβερνητικά στελέχη, διότι σε όσα την πέτυχε.
1: Θα βρούμε, μην ανησυχείτε.
0: Θα το βρούμε, Δήμητρα,
1: θα το βρούμε. Θα το βρούμε.
0: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Καρχημάκη. Καλό απόγευμα. Καλό απόγευμα.
3: Real FM. Αντένα Πάτρας 105,3. Στην Πάτρα δεν λέμε ανταλλακτικά, λέμε Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Μην ψάχνεις, είναι απλό. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
4: Τώρα επισφραγίζουμε τη λάμψη του μαζί που νικάει τον χρόνο. Κόσμημα για την επέτειο. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
5: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 26 14 00 84 84.
6: Νέα κολεξιόν, νέα σχέδια, Missoni Home. Ανακαλύψτε τις συλλογές Χρυσάνθη και Ελπίδα Γεωργιοπούλου. Έπιπλα Κύρους, Ακτιδημαίων 80.
7: Mind Summer Camp επιστρέφει για 13η συνεχόμενη χρονιά στον Πολυχώρο Πολιτισμού 5Ε. Από 15 Ιουνίου έως 10 Ιουλίου, παιδιά ηλικίας 4 έως 17 ετών ζουν ένα καλοκαίρι γεμάτο μυστήριο, ανακάλυψη, δημιουργία, παιχνίδι και δράση. 4 θεματικές εβδομάδες, 4 συναρπαστικές αποστολές. Σύμπαν, χαμένοι κόσμοι, εξέλιξη και τεχνητή νοημοσύνη. Το καλοκαίρι που η περιέργεια γίνεται περιπέτεια. Με την υπογραφή του Ομίλου Κουτσαντώνη. Πληροφορίες στο 6942-919090 και στο
8: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολύμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκον. Ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 553.
9: Στην Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας, η υγεία σας είναι προτεραιότητα. Κλινικές και εξωτερικά ιατρία όλων των ειδικοτήτων με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας και 179 κλίνες για τη φροντίδα που σας αξίζει. Ολύμπιον, Γενική Κλινική Πάτρας. Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Τηλεφωνήστε για ραντεβού στο 2610 46 4000. Με σεβασμό στην υγεία.
10: 1974. Το μεράκι και η παράδοση γίνονται καρπός δημιουργίας. Το Εντελβάι συνεχίζει, ανθίζοντας σε όλη την Ελλάδα.
11: Βιομηχανία παγωτού. Αχαϊκό Edelweiss. Παγωτό, τούρτες, γόντολες και η μεγαλύτερη ποικιλία σε παγωτίνια σε όλη την Ελλάδα. Όλα φτιαγμένα με φρέσκο γάλα τοπικών παραγωγών. Αχαϊκό Edelweiss. Μια πατραϊκή επιχείρηση. Ανθίζει και εξαπλώνεται σε όλη την Ελλάδα.
10: Αχαϊκό Edelweiss.
11: Γεύσης, απόλαυσης.
12: Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει Χελμούς Mountain Festival, το φεστιβάλ που ανεβαίνει πιο ψηλά από ποτέ. 19 με 22 Ιουνίου, χιονοδρομικό κέντρο Καλαβρίτων. 19 live acts, 3 σκηνές σε διαφορετικό υψόμετρο, DJ sets, υπαίθριες δραστηριότητες και ένα μεγάλο γλέντι στην πλατεία Καλαβρίτων. Έλα να πάμε στο Χελμό. 19 με 22 Ιουνίου, Δίεση 101,3. Για να είσαι εκεί, ταυτίσου εδώ.
13: Στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το kus με κάπα.

0: τα προγράμματα, να δούμε να αν υπάρχει πραγματικά ακριβώς, περιθώριο.
1: Να δούμε τι γίνεται.
0: Και ξέρεις, εγώ δεν ξέρω. Μπορεί αυτά
1: γιατί
0: που λέει ο Σαγκμάκη
1: να
0: βγαίνουν
1: να
0: λέω ότι
1: θα δώσω το ένα, το άλλο, το παράλληλο. Ναι, μπορεί να βγαίνουν, μπορεί να μην βγαίνουν.
0: Ναι. Λοιπόν, πολλοί επιχειρηματίες και νέοι επαγγελματίες αναρωτιούνται πώς μπορούν να κάνουν το βιογραφικό ή την επιχείρησή τους να ξεχωρίσει. Η απάντηση είναι στις σωστές πιστοποιήσεις. Ο φορέας πιστοποίησης PAS προσφέρει πιστοποίησεις με εγκυρότητα και διαφάνεια τόσο για προσωπικές δεξιότητες όσο και για τις διαδικασίες μιας επιχείρησης. Μια πιστοποίηση που ενισχύει την αξιοπιστία, δημιουργεί επαγγελματικές ευκαιρίες και λειτουργεί ως πραγματικό διαβατήριο για την εξέλιξη. PAS και προχωράτε μπροστά με αποδείξεις και επαγγελματικές ευκαιρίες και λειτουργεί ως πραγματικό διαβατήριο για την εξέλιξη. PAS και προχωράτε μπροστά με αποδείξεις και περισσότερο.

0: παιδιά, τελείωσε, τελείωσε.
1: Real FM. Αντένα Πάτρας 105,3. Άμεση αλλαγή λαδιών και φίλτρων ζητάς? Στον Φλωράτο να πας.
2: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
3: Οπτικά ιατρού και θα τα δείτε όλα.
2: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
3: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
2: Οπτικά ιατρού.
3: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
2: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
3: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
2: Τηλέφωνο 26930 24690.
3: Οπτικά ιατρού.
2: Ό,τι εμπιστεύεστε.
4: Ζωοτροφές Κρέωσης. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές Κρέωσης. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στην κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας τους. Ζωοτροφές Κρέωσης. Στις Κηδονιές Καλαδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
2: Να σου δώσουμε ένα tip για τις πιο top γεύσεις της πόλης. Tip Top Γεύσεις. Από το 1977 με τα πιο γνωστά χειροποίητα burgers, sandwich, πίτες και κρέπες. Tip Top Γεύσεις. Tip Top Γεύσεις. Βούναρη 223 στο πάνω μέρος. Delivery στο 2610-623-714. Το tip ποιότητας στο top της γεύσης.
5: Μεταδώσαμε την αγάπη και το σεβασμό για τη φύση από γενιά σε γενιά. Μεταφέραμε τις γνώσεις μας για τις ελληνικές καλλιέργειες από στόμα σε στόμα. Παραδώσαμε τη σκυτάλη της επιχειρηματικής δράσης από χέρι σε χέρι. Και προσφέρουμε με υπευθυνότητα αγνά προϊόντα από άνθρωπο σε άνθρωπο.
6: Η Γίγας Φρουτεμπορική, το μεγαλύτερο δίκτυο προπαντοπολίων στη Δυτική Ελλάδα.
4: Κτέλα Χαΐας.
2: Πληροφορίες κρατήσεις 2610 623 886 και online έκδοση εισιτηρίων.
4: Κτέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.
7: Αυτό που είναι αληθινότερο από την αλήθεια είναι το παραμύθι. Δίνει νόημα και στην αλήθεια, αλλά και στη ζωή. We could be together. Γι' αυτό και εμείς πιστεύουμε στα παραμύθια. Ραπουνζέλ Coffee Spot. Κολοκοτρώνη και Ρίγα Φεραίου Γωνία. Ραπουνζέλ. Την αλήθεια την ξέρουμε. Για ένα παραμύθι ζούμε.
8: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
9: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο es1goretail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Center Soft One.
10: Αν χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το home cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το home cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπάλα, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
11: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
10: Στο Δούβρι υπάρχει. Και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
12: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρις.
1: Αντένα Πάτρας. Αυτό ήταν.
13: Αντένα Πάτρας.
1: Επιστροφή στην έγκαιρη ενημέρωση.
0: Σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Πολύ αυξημένη παραμένει η κυκλοφορία των οχημάτων στην Ποσειδόνος από Γλυφάδα προς Σάλιμο, στο ύψος του Παλαιού Φαλήρου και από Καλυθέα προς Πειραιά. Καθυστερήσεις σημειώνονται στο κέντρο της Αθήνας, στον άξονα Βασιλέως Κωνσταντίνου και Αρδιτού προς Καλλιρόης και στην Κηφισία, στο τμήμα Μαρούση Χαλάνδρη. Ανταγωνιστική οικονομία, σύγχρονο κράτος και στη βαρύ αμυντική πολιτική είναι το τρίπτυχο στο οποίο πρέπει να κινηθούμε τα επόμενα χρόνια.

0: ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, μιλώντας στο διήμερο συνέδριο Ελλάδα 2030. Χαρακτήρισε πατριωτική πράξη τη μείωση του δημόσιου χρέους, τονίζοντας ότι οι νέοι στο μέλλον δεν θα έχουν να πληρώσουν τον δικό μας λογαριασμό. Περισσότερα στο ενικός.gr. Σε εξέλιξη είναι οι έρευνες της αστυνομίας για τη διαλεύκανση της δολοφονίας μητέρας 54 ετών και του 26 ετών γιού της στο Αίγιο. Βρέθηκαν νεκροί μέσα στο σπίτι του στην περιοχή Λόγκος, φέρουν τραύματα από μαχαίρι και αεροβόλο όπλο και ανακρίνεται ο σύντροφος της γυναίκας. Σπήρα που διακινούσε μετανάστες χωρίς νόμιμα έγγραφα εξάρθρωσαν οι αρχές στην Αττική. Στο Νέο Κόσμο συνελήφθησαν Τούρκος υπήκοος και άλλοι 5 αλλοδαποί που κατηγορούνται μεταξύ άλλων για παράνομη είσοδο στη χώρα και πλαστογραφία. Συνελήφθη 25χρονος οδηγός δικύκλου μετά που καταδίωξε στον Κορυδαλό. Εμβόλησε η υπηρεσιακή μοτοσυκλέτα της ομάδας Δίας με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του αστυνομικού. Τη σύλληψη 14χρονης μαθήτριας που επιτέθηκε με μαχαίρι και τραυμάτισε δύο μαθητές και ένα μέλος του προσωπικού σε σχολείο στο Μάντσεστερ, ανακοίνωσε η Βρετανική αστυνομία.
1: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
2: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
3: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Την προσεχή Δευτέρα 15 Ιουνίου θα παρουσιαστεί επίσημα από την ΚΑΕ Άρης ο Βασίλης Πανούλης, που αναλαμβάνει την τεχνική ηγεσία της ομάδας μπάσκετ του Συλλόγου. Παράλληλα η διοίκηση θα ανακοινώσει το πλάνο που έχει για τη νέα αγωνιστική περίοδο. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
3: Real Weather.
0: Γενικά έθριος ο καιρός αύριο με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες σε Μακεδονία και δυτικά ηπειρωτικά. Άνεμη μεταβλητή έως 5 μποφόρ. Λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 33 βαθμούς Κελσίου, στους 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: Επιστρέψαμε 5 λεπτά, 6 λεπτά τώρα μετά τις 4. Real FM 97,8, Λουκία Γκάτσου, Νίκος Τραβελάκης. Οδεύουμε ολοταχώς προς τα μέσα Ιουνίου. Φτάσαμε αισίως στις 9 Ιουνίου, Λουκία.
1: Και εδώ έχουμε ήλιο και μου λένε οι πληροφορίες μου από τα νότια ότι ρίχνει καρέκλες, ότι βρέχει.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, ναι.
0: Σίγουρα.
1: Στο Πειραιά βρέχει.
0: Σίγουρα,
1: ναι,
0: γιατί
1: ναι,
0: εγώ ρώτησα
1: ναι,
0: τον μετεωρολόγο μας.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Καρέκλες. Τώρα μου στέλνουν μήνυμα τα παιδάκια μου.
0: Έχει...
1: Καρέκλες στον Πειραιά.
0: Στα βόρεια λέει πυρωτικά, μόνο κάποιες.
1: Και στον Ταύρο επίσης.
0: Και αύριο λέει θα ανάστατος ο καιρός, αλλά. Και να το λες, προφανώς έτσι θα είναι. Κοίταξε, είναι η περίοδος που ο τίτλος είναι ζέστη, μπόρες, κεραυνή και μελτέμια.
1: Έτσι.
0: Αυτή είναι η εικόνα της
1: όλα μαζί.
0: Θέλει μεγάλη προσοχή στις φωτιές. Πρέπει να σου πω ότι θες, για παράδειγμα, στην Περαχώρα Λουτρακίου. Ο άνθρωπος τελικά που πιάσανε, που έβαλε τη φωτιά, ήταν 70 ετών, Γάλλος από χορτοκοπτικό σπινθήρας. Και δεν είχε πάρει μέτρα ασφαλείας. Θέλει προσοχή. Στις 15 Ιουνίου, την άλλη Δευτέρα, θα κάνουμε θέμα. Λίγη προθεσμία για τα καθάριστα οικόπεδα. Πήγε σήμερα η Πομιδάκια, λέει δεν προλαβαίνουμε. Σου θυμίζει κάτι, κάθε χρόνο είναι η ιστορία.
1: Κάθε χρόνο.
0: Προθεσμία είναι από τα Χριστούγεννα. Δεν προλαβαίνουμε, διότι δεν υπάρχουν φορτηγά να μεταφέρουν.
1: Και μετά αρχίζει,
0: δήμοι...
1: ξέρει, το μπαλάκι των ευθυνών. Όχι, δεν ήταν δικό μας. Δεν φταίγαμε εμείς,
0: του
1: φορτηγού,
0: το
1: αυτό, της περιφέρειας.
0: Και όταν πάρει φωτιά.
1: Και μετά πάλι τον μπαλάκι.
0: Και όταν πάρει φωτιά.
1: Δεσαϊκό.
0: Λοιπόν, επειδή πλησιάζουμε σε περίοδο διακοπών, πρέπει να σου πω, μου διηγήθηκε ένας φίλος και θέλω να σου το πω. Γιατί μιλούσαμε για το κόστος των διακοπών και θεωρώ εξωφρενικό πραγματικά. Δεν θα σου μιλήσω για ένα κοσμοπολίτικο νησί. Υπάρχουν τα νησιά της Άγωνης, αμείς που είναι, κερδίζουν πόντους, αλλά έχουν ανεβάσει και πάρα πολύ τις τιμές.
1: Σαφώς.
0: Λοιπόν, μου έλεγε ένας φίλος ότι.
1: Μετά θα σου πω και εγώ κάτι άλλο.
0: Έψαχνε
1: ναι.
0: ένα κατάλημα.
1: Ναι.
0: Και τον πήρε ένας ξενοδόχος και του λέει: Βρήκα για σένα 6 νύχτες. 6 νύχτες, το 15 Αύγουστο.
1: Πόσο?
0: Ναι. Λέει: Μπορείτε να μου πείτε, γιατί εγώ δεν έχω μεγάλο μπάτζετ.
1: Ναι,
0: λέει:
1: ναι.
0: Κοιτάξτε, είναι μια ωραία μονάδα στην Κίμολο.
1: Ναι.
0: Τώρα δεν είναι στη Μύκονο, στην Πάρο,
1: ναι, στην Κίμολο.
0: Ναι. Πόσο του ζητούσε?
1: Πόσο,
0: 600 ευρώ τη βραδιά
1: ναι.
0: για ένα δικλινό. Αν υπολογίσεις και το φαγητό και τα ακτοπλοϊκά,
1: ναι,
0: είναι
1: ναι.
0: για δύο άτομα, 5-6 χιλιάρικα. Δηλαδή, 1000 ευρώ το βράδυ,
1: για
0: να πας
1: στην Κίμολο.
0: Κίμολο.
1: Να σου πω ένα άλλο
0: συγγνώμη,
1: παράδειγμα. Να θυμάσαι παλιά που τα Κουφονίσια ήταν υποτίθεται.
0: Ναι, καλά.
1: Ναι. Τώρα, οι τιμές στα Κουφονίσια, γιατί έψαχναν
0: είναι
1: κάτι
0: Μύκονος.
1: Φίλοι, είναι Μύκονος.
0: Ναι, αλλά 6.000.
1: Είναι Μύκονος.
0: 6.000 για 6 νύχτες.
1: Η Μύκονος μπορεί να είναι και πιο φτηνή από τα Κουφονίσια πλέον.
0: Ποιος έχει βρει να δώσει 6.000?
1: Δεν ξέρω,
0: να
1: δεν ξέρω.
0: Για 6 βράδια. Οπουδήποτε, πόσο μάλλον σε ένα νησί που δεν
1: πραγματικά.
0: Είναι. Λοιπόν, ο κύριος Στράτος Σιμόπουλος, καλορίζικος κύριε Σιμόπουλε, νέος κοινοβουλευτικός πρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας.
1: Καλορίζικος.
0: Σιδεροκέφαλος.
2: Να είστε καλά, αλλά τυπικά. Πρέπει να έρθει η επιστολή στη Βουλή και να διαβαστεί.
0: Σας χρήζουμε εμείς.
1: Σας χρήζουμε εμείς τώρα. Το τυπικό έπεται, αλλά εντάξει. Αφού ανακοινώθηκε, είναι σαν να έχει γίνει.
0: Και επίσης είχατε και το προνόμιο να πει σε εσάς ο κύριος Πιερακάκης, θετική ρυθμίση που βοηθάει πάρα πολύ κόσμο, για αύξηση του ακατάσχετου από τα 1.250 στα 1.600 ευρώ. Από δική σας ερώτηση την περασμένη Παρασκευή προκλήθηκε απάντηση και είναι θετικό.
2: Ένα χρόνο, ενάμιση.
0: Α, παλεύατε.
2: Ναι, ναι, για το είχα κάνει για το ίδιο θέμα ερώτηση πριν ένα μισή χρόνο.
0: Ξέρετε πόσο
2: ήταν πιο έρημες οι συνθήκες. Ναι, με παίρνουν τηλέφωνο, ξέρετε, κύριε Στραβεράκη, από όλη την Ελλάδα. Και είναι ένας λόγος για τον οποίο λες παρά τις αντικσότητες. Ναι, μωρά, αξίζει τον κόπο να κάνεις.
0: Αν και άκουγα τον κύριο Χατζησαλάτα ότι υπάρχει ψηφισμένος νόμος εδώ και χρόνια που προβλέπει πολύ μεγαλύτερο ακατάσχετο ανάλογα με το ύψος της ρύθμισης του κάθε οφειλέτη, ο οποίος δεν εφαρμόζεται, έχει μείνει στα χαρτιά και μου έκανε εντύπωση. Δεν το ήξερα, ομολογώ.
2: Ναι, ούτε εγώ το ξέρω αυτό. Πάντως, εγώ αυτό που ρώτησα και ελπίζω και αυτό να το δουν,
0: ναι.
2: να υπάρχει και μια κλιμακωτή αύξηση ανάλογα με τον αριθμό των μελών, ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση κτλ.
0: Μακάρι, Λουκία, έχουμε φωτιά καινούρια.
1: Έχουμε καινούρια φωτιά, έχουμε στη Θεσσαλονίκη, στην περιοχή Πέφκα Θεσσαλονίκη.
2: Στο Ρετζίκη, είναι η εκλογική μου περιφέρεια.
1: Α, ναι, κινητοποιήθηκαν από ό,τι μας λένε εδώ 40 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοφόρων, 11 οχήματα, 3 εναέρια. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί.
0: Μακάρι να είναι χαμηλή βλάση, ευτυχώς, τα Πέφκα. Λοιπόν, κύριε Σιμόπουλε, πριν πάμε, προηγουμένως μιλούσαμε με τον κύριο Καρχημάκη, που είναι συντονιστής προγράμματος του ΠΑΣΟΚ και μας είπε διάφορα για το οικονομικό πρόγραμμα. Πριν πάμε εκεί, γιατί θα ήταν καιρός να περάσει στην πραγματική οικονομία και στην καθημερινότητα των πολιτών.
2: Συμφωνώ
0: σήμερα,
2: απόλυτα.
0: γίνεται πολύ ζήτηση για συνεργασίες και εσείς αντιμετωπίζετε το ενδεχόμενο, μάλλον τη βεβαιότητα θα σας πω εγώ από το ρεπορτάζ, να βρείτε μπροστά σας τον πρώην πρωθυπουργό και πρώην πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Σαμαρά, με κόμμα. Και ήθελα να ρωτήσω κατά πόσον φοβάστε ότι αυτό θα σας στερήσει. Ο κύριος Πέτσας το είπε, είναι από τους ελάχιστους. Ναι, θα μας κοστίσει το κόμμα Σαμαρά. Θα σας κοστίσει ένα κόμμα Σαμαρά. Και η ευθύνη είναι δική του ή δική σας? Του δώσατε το χώρο για να κάνει το κόμμα αυτό.
2: Τώρα ευθύνη δική μας ή δική σας είναι?
0: Ο ίδιος λέει, είχα τον εκπρόσωπό του κύριο Τσούσια το Περιστόπα, που λέει εσείς τον διαγράψατε, εσείς τον απαξιώσατε, άρα εκείνος το κάνει για να καλύψει το κενό που εσείς δημιουργήσατε.
2: Η πολιτική δεν γίνεται με γυνάτια, θα έλεγα. Πάντως, σε περίπτωση που γίνει αυτό το κόμμα, νομίζω ότι φόβος δεν πρέπει να υπάρχει.
1: Γιατί,
2: πρέπει
1: κύριε
2: να υπάρχει
1: Σιμόπουλε,
2: ένας προβληματισμός.
1: Δηλαδή. Γιατί να μην υπάρχει φόβος, δηλαδή δεν θα πάρει ο κύριος Σαμαράς και ψηφοφόρος της Νέας Δημοκρατίας?
2: Θεωρώ ότι όσο έχουμε, σαν την απόφαση την οποία είχαμε προχθές, όσο η οικονομία πάει καλά, όσο προχωρούμε να ενισχύουμε το εισόδημα, όχι, γιατί πιστεύω ότι οι εκλογές θα εξαρτηθούν από την καθημερινότητα.
1: Αχ, τώρα είπατε μία μεγάλη λέξη. Είπατε μία μεγάλη φράση, μάλλον. Η οικονομία πάει καλά.
0: Ναι, είπαμε και περίμενε, γιατί εγώ έχω απορία. Διότι ο κύριος Σαμαράς λέει ότι δεν κάνει κόμμα ο κύριος Τσούτσιας, ο εκπρόσωπός του, από Γινάτη, αλλά γιατί πρέπει να καλύψει το κενό του πραγματικού ιδεολογικού χώρου της Νέας Δημοκρατίας, διότι εσείς έχετε γίνει τάτσι με τσικότσι ένα με τον Τσίπρα. Αυτό λέει ο κύριος Σαμαράς.
2: Νομίζω ότι αυτά είναι πολιτικά, εγώ θα τα έλεγα, υπερβολές. Ναι, η Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη από το 2015 και μετά είναι λογικό, έχει μετακινηθεί προς το κέντρο. Από την άλλη όμως είχε πίσω τις δύο νίκες πάρα πολύ σημαντικές, και γιατί να μην υπάρχει και τρίτη νίκη τότε? Το ότι πάντα έτσι γίνεται όταν ένας κεντρός πολιτικός έρχεται στη Νέα Δημοκρατία, τραβάει το κόμμα λίγο προς το κέντρο, είναι έτσι. Αλλά από την άλλη,
1: άμα χάνει το δεξιό παραδοσιακό, μισό λεπτό κύριε Σιμόπουλε, αν χάνει ένα παραδοσιακό δεξιό κοινό της Νέας Δημοκρατίας, αυτό δεν θα σας κοστίσει?
0: Αυτό
1: δηλαδή, εγώ δεν μπορώ να πιστέψω πως ο κύριος Σαμαράς, ένας, ο πρώην πρωθυπουργός και πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, θα κάνει κόμμα και η Νέα Δημοκρατία θα βγει αλόβητη από αυτή την ιστορία.
2: Ξέρετε, σήμερα υπήρχε μία δημοσκόπηση της Opinion Poll στη Θεσσαλονίκη που μας έβγαλε 30%. Θέλω να πω ότι όλα είναι σχετικά. Δηλαδή, εγώ ισχυρίζομαι ότι όσο τα καταφέρουμε στην οικονομία και αυξάνουμε το διαθέσιμο εισόδημα και βελτιώνουμε την καθημερινότητα, νομίζω ότι στο τέλος δεν θα υπάρχει πρόβλημα και μπορεί
1: πάει
2: να
1: πάει καλά αυτό, κύριε Σιμόπουλε.
2: Και του 23.
1: Πάμε λίγο στην οικονομία. Πάει καλά αυτό?
2: Θα σας εξηγήσω, η οικονομία και καθημερινότητα είναι και το ότι, παραδείγματος χάρη, εκατοντάδες κτίρια σε όλη την Ελλάδα, εργατικές κατοικίες, έχουν αποκτήσει κάθετη ιδιοκτησία που δεν την είχαν. Και δεν μπορούσαν οι άνθρωποι που είχαν ξεπληρώσει τις εργατικές κατοικίες να τις πουλήσουν. Αυτό εννοώ καθημερινότητα. Ας πούμε καθημερινότητα καλύτερα παρά οικονομία, έτσι. Γιατί η οικονομία σε γενικές γραμμές, ναι, όταν μία οικογένεια είχε ένα εισόδημα λόγω της ανεργίας και έχει δύο. Όταν είσαι νοσηλευτής.
1: Συγγνώμη, επειδή είπατε για ανεργία, μισό λεπτό κύριε Σιμόπουλε, επειδή είπατε για ανεργία, είμαστε ξανά πρωταθλητές Ευρώπης στην ανεργία από ό,τι ανακοινώθηκε.
2: Καλά, από το 17 είμαστε στο 7, έτσι.
1: Ναι, αλλά όχι, ναι, μισό λεπτό. Μισό λεπτό. Η ανεργία μεταξύ Ιανουαρίου-Μαρτίου εκτινάχθηκε στο 10,6 από 8,3.
2: Ελάτε τώρα, εμείς έχουμε η Νέα Δημοκρατία. Έχει κάνει τρομερά βήματα η οικονομία στο επίπεδο αυτό τα τελευταία χρόνια. Και να σας πω κάτι, ούτε Ελβετία ήμασταν το 19 όταν ανέλαβε η Νέα Δημοκρατία, ούτε Λουξεμβούργο μετά από μια δεκαετή περιπέτεια μέσα στα μνημόνια. Αυτό το ξεχνάμε κάποιοι από εμάς και τα βήματα που έγιναν από τότε μέχρι σήμερα. Αν ήσασταν νοσηλεύτρια, τώρα θα είχατε ικανοποιήσει, μάλλον θα είχε ικανοποιηθεί ένα πάγιο ετοιμά σας για τα βαρέα και
1: γιατί λοιπόν δεν πάνε νοσηλευτές, γιατί συνομιλώντας και με τον κύριο Θεμιστοκλέους, μισό λεπτό ναι. κύριε Τσιμόπουλε, και με τον ναι. κύριο Θεμιστοκλέους που έχω συνομιλήσει αρκετές φορές, παραδέχεται ναι. το Υπουργείο Υγείας ότι ειδικά ναι. στο θέμα των νοσηλευτών, και τον κύριο Γεωργιάδη τον έχω ακούσει, υπάρχει έλλειμμα. Δεν μπορούν να βρουν νοσηλευτές να έρθουν να δουλέψουν. Εφόσον γιατί είναι τόσο καλοί οι μισθές, οι μισθοί.
2: Γιατί
1: δεν έρχονται.
2: Τα βαρέα και τα ανθυγιεινά τώρα έχουν εξαγγελθεί. Επίσης, να σας πάω στο ίδιο επίπεδο. Ξέρετε ότι το 65% των νέων ανθρώπων που έφυγαν στα μνημόνια έχουν επιστρέψει. Το 65% των Ελληνόπουλων που έφυγαν μέσα στα μνημόνια κάτι βλέπουν στην Ελλάδα και γυρίζουν. Τι θέλω να πω, δεν είμαστε παράδεισος, προς Θεού. Αλλά δεν υπάρχει και αυτή η ισοπεδωτική κριτική που ακούω από την αντιπολίτευση, έτσι δεν λέω από εσάς. Εσείς τη δουλειά σας κάνετε και πιέζετε πολύ καλά προς μια κατεύθυνση. Θέλω να πω ότι η χώρα μας δεν είναι ούτε Λουξεμβούργο ούτε Ελβετία και τα τελευταία χρόνια έχει κάνει σημαντικά βήματα και υπάρχουν βέβαια θέματα για να λύσουμε, όπως παραδείγματος χάρη σήμερα μια οικογένεια με δύο παιδιά, αν έχει ένα μισθό και ενίκιο, είναι πρόβλημα.
1: Και
2: είναι
1: δύο μισθούς και ενίκιο να έχει είναι πρόβλημα. Γιατί είναι αν ο μισθός είναι 1.500 αυτό, ευρώ ωραία. Μεικτά, είναι να πρόβλημα, κύριε Σιμόπουλε.
2: Αν είναι δύο οι μισθοί, είπα όχι.
1: Με αλλά, δύο παιδιά και ένα ενίκιο της τάξης των 700 ευρώ.
2: Αλλά το ενίκιο αυτή τη στιγμή δεν επιστρέφεται πλέον σε αρκετούς συμπολίτες μας, δεν επιστρέφονται δύο ενίκια.
0: Ανοίγεται, ναι. όχι.
1: Τώρα ανοίγεται κερκόπορτα, μεγάλο θέμα.
0: Ξέρετε τι επιστρέφεται, κύριε Σιμόπουλε. Κανονικά πρέπει να επιστρέφεται ως 800 ευρώ και με μπόνους ναι. για τα παιδιά. Το μέσο ενίκιο που δηλώνεται είναι 240 ευρώ.
2: Ναι, αλλά ωραία, και τι να κάνει η κυβέρνηση.
0: Να φτιάξει ένα τέτοιο μηχανισμό που να πιάνει τον κλέφτη, ο οποίος είναι ο ιδιοκτήτης μια στιγμή, και λέει στον ενοικιαστή, θα σου γράψει το συμβόλαιο 200, διότι αν σου γράψω 1000 θα πρέπει να σου αυξήσει το νίκη. Δικιά μας ευθύνη.
2: Είναι, όχι, είναι και δικιά μας.
0: Που ένα εκατομμύριο ιδιοκτήτες κλέβουν την εφορία.
2: Ως πολίτες.
0: Το ότι μένουν ασίδωτοι είναι δικιά μου ευθύνη ή δικιά σας ευθύνη που δεν τους πιάνετε. Εγώ κυβερνώ 7 χρόνια.
2: Συγγνώμη, όταν υπάρχει αυτή η συμφωνία, φταίει η κυβέρνηση.
0: Φυσικά. Διότι να σας πω ένα απλό
2: τρόπο. Μέσα από τον τρόπο αυτό, είναι σαν να σου λέει,
0: κύριε Σιμόπουλε,
2: πίεσε τον ιδιοκτήτη.
0: Τίθεται σε εφαρμογή
2: αυτό.
0: Μέσα στον Ιούνιο το λεγόμενο σύστημα του Υπουργείου Οικονομικών ΜΙΔΑ, Μητρώο Ιδιοκτησίας Ακινήτων. Εγώ περίμενα ότι με το καλημέρα με αυτό το σύστημα θα μπορεί αυτόματα η ΑΔΕ να πει: έλα εδώ, κύριε Νίκο, έχεις ένα σπίτι αντικειμενική αξία 500.000 ευρώ εκεί.
2: Θεωρώ,
0: μια στιγμή να ακούσετε, περιμένετε.
2: Έχετε δίκιο.
0: Αυτό το σπίτι που νοικιάζει 500.000 αντικειμενική αξία 300 ευρώ, είσαι κλέφτης, έλα αναδρομή. Τόσα. Μου λένε από το Υπουργείο Οικονομικών. Θέλει πολύ χρόνο, όχι σε πρώτη φάση. Άρα κάναμε 7 χρόνια για να φτιάξουμε το ΜΙΔΑ και σε μεθεπόμενη φάση να πιάσουμε τον κλέφτη που έχει αντικειμενική αξία μισό εκατομμύριο και έχει συμβόλαιο Ρενόλτος 300 ευρώ. Μη μου λέτε λοιπόν για το στροφείο
2: ενοικίου. Με τη χώρα Ελβετία και Λουξεμβούργο αμέσως.
0: Να σας πω εγώ τώρα κάτι άλλο. Με τις συντάξεις, που είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα. Με τους χαμηλούς μισθούς. Πάνω από τους μισούς συνταξιούχους παίρνουν σύνταξη κάτω από 1.000 ευρώ. Η αύξηση, τα 300 ευρώ το Νοέμβριο, συμφωνώ, είναι κάτι. Η αύξηση 2,5% στο τέλος του χρόνου είναι κάτι. Τα υπόλοιπα, πράγματι. Όμως δεν λύνουν το πρόβλημα. Όλο και περισσότεροι συνταξιούχοι μας στέλνουν μήνυμα ότι στις 15 τελειώνουν τα χρήματα του μήνα. Υπάρχει κάτι που μπορεί η Νέα Δημοκρατία να υποσχεθεί τώρα και να το κάνει με το καλημέρα, αν κερδίσει, που να μπορέσει να βελτιώσει τις συνθήκες ζωής των συνταξιούχων?
2: Απαντήστε μου. Αυτός ο οποίος πετάει με το Ραφάλ στα ουράνια, που το Ραφάλ κάνει ένα δις και παίρνει 2.000, είναι δικαιό? Να σας πω ότι δεν πρέπει να
0: πούμε
2: για τα αναδρομικά, για τα αναδρομικά των συνταξιούχων, να το δούμε. Μπορώ να σας αναφέρω δεκάδες τέτοια αιτήματα. Η εποδός θα είναι πάντα η ίδια. Δεν ήμασταν ούτε Λουξεμβούργο ούτε Ελβετία.
0: Μετά από 7 χρόνια η απάντηση είναι ότι είμαστε Λουξεμβούργο.
2: Υπάρχουν προτεραιότητες και η κυβέρνηση σύμφωνα με τις
0: δυνατότητες. Και πότε θα πάρει σειρά, όταν πεθάνει ο συνταξιούχος, κύριε Σιμόπουλε? 7 χρόνια περιμένει και παίρνει 700, 800, 900 και υπάρχουν προτεραιότητες. Τι να του πω εγώ του συνταξιούχου που ξεκίνησε όταν ήσασταν 70 χρονών, τώρα έχει φτάσει 77, που περίμενε λίγο ακόμα να προχωρήσει άλλες 2-3 τετραετίες ο Μητσοτάκης για να πάρει αύξηση.
2: Αυτό το οποίο σας λέω ότι το ίδιο ισχύει και για άλλους ανθρώπους.
0: Άλλοι ως ταξίχος είναι 70 χρονών, τι να περιμένει, 7 χρόνια περιμένει.
1: Θέλει μια αξιοπρεπή ζωή, το καταλαβαίνετε αυτό, κύριε Σιμόπουλε. Μπορείτε να καταλάβετε πως κάποιος δεν μπορεί να ζήσει με 700 ευρώ.
2: Το ίδιο που λέτε αφορά και τα ενίκια, την οικογένεια με τα ενίκια, το ίδιο αφορά την πολύτεκνη μάνα, το ίδιο αφορά και άλλες κατηγορίες. Δεν λέω όχι. Εκείνο που λέω είναι ότι συνεχώς περισσότερες ομάδες βελτιώνουν το εισόδημά τους.
0: Επειδή διάβασα στον κυριακάτικο τύπο πάρα πολλά σενάρια, θα φιλοξενήσουμε αύριο τον κύριο Μητρόπουλο, πάρα πολλά σενάρια πιθανών τρόπων περαιτέρω αυξήσεων στις συντάξεις. Εσείς ως κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος μπορείτε να δώσετε τη μάχη με το οικονομικό επιτελείο, με όποιον άλλον στην κυβέρνηση, ώστε ο συνταξιούχος που μας ακούει να ξέρει ότι θα έχει κάποιον, ότι ξέρει τα άλλα κόμματα. Να, τώρα λέει και ο Καρχημάκης. Επιστροφή του ΕΚΑΣ. Λέω κοστίζει εκατομμυριό. Το έχουμε κοστολογήσει. Μια χαρά. Αυτό θα αντιμετωπίσουμε. Όχι. Υπάρχει κοστολογημένος τρόπος να βελτιώσετε πραγματικά τις συντάξεις. Ρωτώ απλά. Μην πείτε τα Ραφάλ για τις συντάξεις.
2: Ακούστε. Εγώ προσωπικά, ας πούμε, αυτή τη στιγμή θεωρώ ότι είναι πολύ άδικο να δίνει ένας επαγγελματίας 80% προκαταβολή φόρου.
0: Πάρα πολύ άδικο. Αυτό θα το λύσει ο Πρωθυπουργός. Ξέρω ότι στη ΔΕΘ θα εξαγγελθεί μείωση ως σταδιακή κατάργηση προκαταβολής φόρου.
2: Μπράβο, όντως. Μακάρι.
0: Και κατάργηση τέλους επί τη ΔΕΘ.
2: Μπράβο.
0: Αλλά εγώ ρωτάω τους ταξίδιους τώρα. Μου αλλάζετε πίστα.
2: Δεν μπορώ να σας απαντήσω. Βλέπω ότι η οικονομία υπεραποδίδει και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε ότι περίπου είναι πάνω από ένα δις που μπορεί να μεταφραστούν σε μόνιμα μέτρα. Θεωρώ ναι, υπάρχουν οι χαμηλοσυνταξιούχοι οι οποίοι πρέπει να ενισχυθούν. Θα αποφασίσει το οικονομικό επιτελείο μαζί με τον Πρωθυπουργό τι ακριβώς θα κάνει.
0: Μακάρι να βρεθεί τρόπος. Έλα, Λουκία.
1: Κύριε Σιμόπουλε,
2: παρακαλώ.
1: Όλα αυτά εμείς τα ακούμε και τα ακούνε εδώ και οι ακροατές μας, αλλά το θέμα είναι ότι δεν θέλουν να ακούνε πλέον, είναι σαν να ακούμε μία κασέτα να βάζετε, ένα ξύλινο λόγο
2: μην
1: όσον αφορά.
2: Μην το ξαναπείτε αυτό, μην το ξαναπείτε.
1: Όχι εσείς προσωπικά, από όλα τα στελέχη, από αρκετά στελέχη τέλος πάντων. Δηλαδή πολλές φορές την ερώτηση τι θα κάνετε από εδώ και πέρα, ακούμε τι έχετε κάνει, έχουμε αυξήσει τόσους φόρους.
2: Δεν πρέπει για να δούνε το.
1: Αυτά τα ξέρουμε. Το θέμα είναι το περαιτέρω. Κύριε
0: Σιμόπουλε, η Στέλλα.
2: Υπάρχουν δεκάδες αιτήματα τα οποία είναι δίκαια.
0: Λέει η Στέλλα, ποιος ανίδεος λέει ότι θέλουν να κάνουν την Ελλάδα, Ελβετία και Λουξεμβούργο. Είμαι επιστήμονας με 2 μεταπτυχιακά και δεν μπορώ να σηκώσω κεφάλι με τα χρήματα που παίρνω. Μπορείτε να με καταλάβετε, με τέτοιους μισθούς στους εκπαιδευτικούς δεν μπορούμε να ζήσουμε.
1: Και να σας πω και κάτι άλλο, κύριε Σιμόπουλε. Ένα δευτερόλεπτο, γιατί είναι πάνω σε αυτό. Κύριε Σιμόπουλε, ακούστε με λίγο, ακούστε με ένα λεπτό. Κύριε Σιμόπουλε, ακούστε με ένα λεπτό. Χρήματα πώς βρέθηκαν για να αυξηθούν ο μισθός του Μητροπολίτη, παραδείγματος χάρη, και των ανώτατων κληρικών, που φτάσανε οι αυξήσεις έως και 120% πάνω.
2: Εντάξει, τα χρήματα αυτά είναι πάρα πολύ λίγα κοντά σε αυτά τα οποία συζητάμε, αλλά.
1: Γιατί βρέθηκαν για αυτή την κατηγορία πολιτών και δεν βρέθηκαν για τον συνταξιούχο, δεν βρέθηκαν για τον χαμηλό μισθό.
2: Πώς είναι σε όλη την Ελλάδα και πώς είναι η χαμηλό μισθή. Τι μου λέτε τώρα, κύριε.
1: Είχαν ανάγκη, κύριε Σιμόπουλε, αυτή την αύξηση.
2: Είναι ένα θέμα το οποίο πραγματικά ακόμη δεν έχει έρθει στη Βουλή, βέβαια, από ό,τι ξέρω, έτσι. Εκτός αν κάτι μου διαφεύγει. Αλλά πάλι λέω, πώς είναι οι Μητροπολίτες, 50... 10, 20, 50, δεν
1: και
2: ξέρω.
1: Και πάλι
2: πώς
1: είχαν ανάγκη την αύξηση. Το ακούει αυτό ο χαμηλοσυνταξιούχος και του.
2: Ναι,
1: και κοντεύει να τρελαθεί.
2: Ο χαμηλοσυνταξιούχος θα πάρει τα 300 ευρώ. Μπορεί να δούμε κάποια έκπληξη με ένα μόνιμο μέτρο που δεν το ξέρω.
1: Μας λέει εδώ η Μαρία από τη Ραφίνα. Στη Βαρκελόνη δίνουν κάθε μήνα 700 ευρώ για κάθε παιδί. Και επίσης τι λέτε, κανείς δεν γυρίζει. Αντιθέτως, όλοι κοιτάζουν πώς να φύγουν. Σας μεταφέρω μήνυμα ακροατή μας.
2: Ξέρετε ότι υπήρχε επίδομα ισόβιο στην πολύτεκνη μητέρα. Γιατί να μην δούμε και αυτό.
0: Ακούστε, Μιχάλης.
2: Δηλαδή,
0: δυόμιση,
2: θέλω να πω.
0: Με δυόμιση.
2: Όλοι έχουν αιτήματα.
0: Μιχάλης.
2: Λογικό είναι.
0: Συνταξιούχος. Ναι. Λέει με 2,5% αύξηση στις συντάξεις, όταν ο πληθωρισμός τρέχει με 5% και πάνω, 1.700 ευρώ λέει παίρνω σύνταξη. Έχω μείνει ως το τέλος του μήνα με 120 ευρώ. πρέπει να καλύψω τα έξοδα δύο παιδιών και ενίκιο και δεν βγαίνει ούτε με 2.000. Πού να με καταλάβουν αυτοί? Βλέπετε, ο άνθρωπος αυτός μέσα στα 6.000. Πόσοι παίρνουν στα 6.700 ευρώ? Ελάχιστοι. Δηλαδή δεν βγαίνει ούτε. Υπολογίζει τώρα το συνταξίουχο που παίρνει 800 ευρώ και έχει να πληρώσει νίκη. Τι θα του μείνει? 200 ευρώ το μήνα. Τι θα πρωτοπληρώσει? Λογαριασμούς, σούπερ μάρκετ, γιατρούς, έκτακτα έξοδα. Δηλαδή είναι πολύ σοβαρό
2: το πρόβλημα. Εγώ δεν λέω ότι είναι λυμμένα τα προβλήματα και δεν υπάρχουν προβλήματα εκεί έξω.
0: Ξέρω που λέω, αν υπάρχει τρόπο μετά από 7 χρόνια να ακούσουμε κάτι πραγματικό.
2: Προσέξτε, τι πραγματικό? 1,7 δις μόνιμα μέτρα για τους μισθωτούς του ιδιωτικού και του δημοσίου τομέα ελήφθησαν και τώρα αυτά έχουν γίνει εισόδημα στην τσέπη μέσα από φοροαπαλλαγές. Και αυτό είναι μόνιμα μέτρα ειδικά για τις οικογένειες.
0: Ξέρετε, αυτό, κύριε Σιμόπουλε, έχετε αυτό τεράστια εμπειρία. Έχετε να απευθυνθείτε στον κάθε πολίτη χωριστά. Όταν στον πολίτη που πρέπει να τα βγάλει πέρα με 1000 ευρώ το μήνα, 800, 1000, 1100 ευρώ το μήνα, εσείς του πείτε ότι έχετε εξοδέψει 3 δισεκατομμύρια, ότι η οικονομία τρέχει με αυτό το ρυθμό, ότι δεν τον νοιάζει. Όχι, λέει, ωραία, αυτό. Τελειώσατε. Λέει, εγώ αν τώρα μπορείτε να πείτε πώς θα πληρώσω το μήνα.
2: Η οικογένεια με δύο παιδιά, μισθωτός του ιδιωτικού ή του δημοσίου τομέα με 2 ή 3 παιδιά, είδαν πολύ μεγάλη αύξηση, σημαντική αύξηση, μην πω μεγάλη γιατί η λέξη με, δεν θέλω να πω τη λέξη μεγάλη, σημαντική αύξηση του εισοδήματος. Το είδανε. Εγώ ξέρω, επειδή μου αναφέρετε παραδείγματα, γυναίκα 35 χρόνων που έχει 3 παιδιά του ιδιωτικού τομέα, είδε 1000 ευρώ αύξηση το μήνα στο εισόδημά της. Τι να κάνουμε, γιατί εσείς μου αναφέρετε τα παραδείγματα, τα πραγματικά.
0: Σας λέω τα μηνύματα. Υπάρχουν που έρχονται βροχή όσο ώρα μιλάτε.
2: Ναι, μα έχετε δίκιο. Γι' αυτό λέω ότι δεν είμαστε ούτε Ελβετία, ούτε Λουξεμβούργο. Δεν λέω ότι θέλουν οι πελάτες.
3: Αντένα Πάτρας, 105,3.
4: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
5: Και κάβολο.
4: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
6: Έξοδος 33.
4: Και στο relos.gr.
7: Αγάπη μου, θέλω Στρώμα.
8: Πάρε Στρώμα.
7: Ναι, αλλά τι Στρώμα?
8: Στρώμα The Original. Δάμονος 24 και Αγίας Τριάδος στην Πάτρα, στο Γομοστό Αχαΐας και στο istroma.gr.
7: Θέλω Στρώμα. Στρώμα The Original.
9: Άμεση αλλαγή λαδιών και φίλτρων ζητάς? Στον Φλωράτο να πας.
10: Για εμάς που προσέχουμε τη διατροφή μας, η επιλογή για κρεατικά είναι μία. Παραδοσιακό κρεοπωλείο Αδελφή Φιλόπουλη. Τέταρτη γενιά με εκλεκτά κρέατα ποιότητας. Γερμανού 108, τηλέφωνο 2610-270-449 και διανομή κατοίκων. Το επιλέγετε με κλειστά μάτια.
11: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
12: Ράθωσης. Τα πάντα για την οικοδομή.
11: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
12: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
11: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
12: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
11: Με γερανοφόρο οχήματα για όλους τους ορόφους.
12: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
11: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
13: Για ρούχα στάνταρ καθαρά και για γυαλιά στάνταρ λαμπερά, ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
14: Άριστη ποιότητα εργασιών με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα και εξειδικευμένο προσωπικό.
13: Παρασκευοπούλου 4, Εγλυκάδα.
14: Αγίου Ιωάννη Πράτσικα 48.
13: Τηλέφωνο 2610-640-657.
14: Ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
13: Στάνταρ καθαρά.
5: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
6: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
5: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
6: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφολιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
15: Αρτοζάχαροπλαστείο Μίλας, σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 6971. Τηλέφωνο για delivery 2610-420-562.
16: Αντένα Πάτρας. Ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική που αγαπάς.
17: Bath σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
18: Στους 97,8.
19: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
18: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
20: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
21: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Φωτιά εκδηλώθηκε πριν από λίγο στην περιοχή Πεύκα Θεσσαλονίκης. Επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής με τη συνδρομή τριών αεροσκαφών. Σε ετοιμότητα καλεί τους κατοίκους μήνυμα το 112. Ανταγωνιστική οικονομία, σύγχρονο κράτος και στιβαρή αμυντική πολιτική είναι το τρίπτυχο στο οποίο πρέπει να κινηθούμε τα επόμενα χρόνια, δήλωσε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, μιλώντας στο διήμερο συνέδριο Ελλάδα 2030. Οι ένοπλες δυνάμεις της πατρίδας μας έχουν περάσει σε άλλη εποχή, σημείωσε ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας. Αναλυτικά στο real.gr. Σε εξέλιξη είναι οι έρευνες της αστυνομίας για το έγκλημα στο Αίγιο. Μητέρα και γιος βρέθηκαν νεκροί μέσα στο σπίτι τους με τραύματα από μαχαίρι και αεροβόλο όπλο και ανακρίνεται ο σύντροφος της γυναίκας.
22: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
21: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι 31 βαθμοί Κελσίου, 30 στη Θεσσαλονίκη, 29 στην Άρτα.
23: Μητέρα.
24: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
23: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
24: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
23: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
24: Αισθάνεσαι σπίτι.
23: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.

0: στους 97,8.
1: Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.
2: Peugeot Experience Days. Η απόλυτη εμπειρία οδήγησης ξεκινά τώρα. Νέο Peugeot 308. Δυναμικό, τεχνολογικά προηγμένο hatchback, έτοιμο να σε κερδίσει από την πρώτη διαδρομή. Νέο Peugeot 408. Εντυπωσιακό crossover με fastback σχεδίαση για όσους θέλουν να ξεχωρίζουν. Έλα να τα οδηγήσεις και να τα αποκτήσεις σε υβριδικές, plug-in hybrid, ηλεκτρικές ή diesel εκδόσεις με προνομιακούς όρους λανσαρίσματος. Peugeot Experience Days. Από τη Δευτέρα 8 έως και το Σάββατο 13 Ιουνίου. Ζήσε και εσύ την εμπειρία Peugeot.

0: έως και τις 13 Ιουνίου, γίνε και εσύ ένας από τους τυχερούς που κερδίζουν κάθε μέρα μοναδικά δώρα τεχνολογίας. Ζήσε μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Vodafone. Together we can.
1: Ετοίμαξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
2: Όπα, όπα, όπα, παιδιά. Παλιά την τίναξε. Τώρα την ανατίναξε.
1: Ανατίναξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
3: Η κωμωδία του Θοδωρή Αθερίδη με τους Βρανά, Ελευθερίου, Κρόμπα, Τζιόβα, Σαλταμπάση, Χαραλαμπούδη, Χατζιπαύλου, άντε και τον Αθερίδη και άλλους υπερκομικούς ηθοποιούς θα ανατινάξει το φετινό καλοκαίρι μας στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ.
4: Προπόληση more.com.
5: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
6: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
7: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
5: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
7: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25. 5 Ιουλίου.
8: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Χαίρομαι που έχουμε σε λίγο τον κύριο Γιώργο Φίλη, γιατί έχουμε εξελίξεις τώρα, καινούριο φρέσκο θέμα. Θέλεις φρέσκο θέμα, Λουκία?
1: Φυσικά.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Φρέσκα λοιπόν, κουλούρια που λένε.
0: Τα σπάσαν, λέει, ναι, η Γερμανία και η Γαλλία για την κατασκευή του, για τη δημιουργία του μαχητικού έκτης γενιάς. Μιλάμε για το πιο υπερσύγχρονο μαχητικό, το FCAS, που θα έφερνε ευρωπαϊκή συνεργασία, κάτι σαν ένα ευρωπαϊκό F-35, θα συμμετείχε με ένα μικρό ποσοστό η Ισπανία. Και βγαίνει με το που δεν πρόλαβα, εγώ το φαντάστηκα να δω την είδηση, βγαίνει η Τουρκία, λέει, εμείς ναι, έχουμε το CAN. Συγγνώμη, να σε ρωτήσω κάτι. Θα ρωτήσω τον κύριο Φίλη. Το CAN είναι αυτό το οποίο είναι πάρα πολύ ωραίο, αλλά είναι, θυμάσαι το σημείο, είναι μακέτο το έργο.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, το CAN είχε προδώσει μετά τη συνάντηση Ερντογάν-Τραμπ.
1: Θυμάσαι, το θυμάσαι αυτό ακριβώς.
0: Ότι θέλει κινητήρα F-35. Τα F-35 αντίο. Άρα, χωρίς F-35 η Τουρκία, άρα έχει ένα αεροπλάνο που είναι μακέτα, χωρίς κινητήρα, λέει εγώ. Εγώ θα σας δώσω τα ευρωπαϊκά F-35 με το CAN. Έχω την πιο σύγχρονη τεχνολογία.
1: Ναι.
0: Ό,τι να είναι.
1: Ό,τι να είναι, πραγματικά. Μαζί με τις 37 φορές που έχει λήξει ο πόλεμος.
0: Περίμενε. Λοιπόν, ο κύριος Γιώργος Φίλης, διδάκτορ γεωπολιτικής και καθηγητής ευρωπαϊκών θεμάτων. Κύριε Φίλη, καλησπέρα. Πολύ χαιρόμαστε που είστε μαζί μας.
1: Καλησπέρα.
2: Και πολύ σωστά θυμάστε.
0: Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε ανάποδα, όχι με τον Τραμπ, αλλά με την Τουρκία. Θέλω καταρχήν ένα σχόλιο για το γεγονός ότι οι Τούρκοι ζητούν και τα ρέστα για την παρενόχληση, πρωτοφανές γεγονός, του αεροσκάφους του Νίκου Δένδια που πήγαινε στη Σύνοδο των Υπουργών Άμυνας στην Κύπρο.
2: Ναι.
0: Παραδέχθηκαν σε ανακοίνωση της Τουρκικής Προεδρίας ότι 4 ήταν τα αεροπλάνα, λέει, όχι μόνο του Δένδια, αλλά 3, το ένα σίγουρα της Γαλλίδας Υπουργού, που παραβίασαν τον εναέριο χώρο των κατεχομένων. Και μάλιστα παραδέχθηκαν ότι σήκωσαν και F-16. Έχουν δικαίωμα οι Τούρκοι να έχουν F-16 εκεί?
2: Κανένα δικαίωμα δεν έχουν, κύριε Σταυρό.
0: Και το λένε γραπτό με ανακοίνωσή του.
1: Και λένε ότι πρέπει να δίνουν και άδεια, λέει, για πτήσεις αυτοί. Από πού και ως πού.
2: Κοιτάξτε, πρώτον και κύριον, αυτού του τύπου την παρενόχληση, αν θυμάμαι καλά, τελευταία φορά, μπορεί να κάνω λάθος, αλλά δεν νομίζω. Επί Τσοχατζόπουλου είχε γίνει.
0: Σωστά. Σωστά θυμάστε.
2: Την εποχή μετά τα ίμια.
0: Σωστά.
2: Έτσι, ήταν την εποχή μετά τα ίμια. Τώρα βέβαια είναι πιο αναβαθμισμένη. Είναι αναβαθμισμένη υπό την έννοια ότι πλέον εμπλέκουν και εταίρους στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Βέβαια.
2: Όπως καταλαβαίνετε. Δηλαδή δεν είναι πλέον μόνο.
0: Τη Γαλλίδα, τον Λαδό Υπουργό,
1: ναι,
0: βέβαια.
2: Κοιτάξτε τώρα, όλα αυτά έχουν εξήγηση. Δηλαδή, υπενθυμίζω, η Γαλλία υπέγραψε.
0: Αυτό ενοχλεί, πείτε το. Τι είναι η συμφωνία αυτή?
2: Η συμφωνία αυτή δεν είναι του ιδίου επίπεδου με την αμυντική συμφωνία αμοιβαίας. Αμοιβαίας βοήθειας,
0: ναι,
2: με Ελλάδα-Γαλλία, όμως θέτει όλο το νομικό πλαίσιο και κανονικοποιεί την παρουσία γαλλικών δυνάμεων στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας. Άρα λοιπόν οι Γάλλοι είναι ξεκάθαρο ότι θέλουν να έχουν είτε μόνιμες δυνάμεις ή να έχουν μόνιμο στάθμευση, εν πάση περιπτώσει, στη συγκεκριμένη στο νησί. Γιατί η Γαλλία, πρώτον και κύριον, μην ξεχνάμε ότι έχει παρουσία ιστορικώς στην περιοχή του Λιβάνου, στην περιοχή της Συρίας, στην Μέση Ανατολή, και φυσικά, όπως καταλαβαίνουμε όλοι, αυτό είναι συμπληρωματικό, όχι βέβαια στο ίδιο επίπεδο, με τη συμφωνία Ελλάδας-Αθήνα-Παρισίων.
0: Της αμυντικής συνδρομής, έτσι.
2: Της αμυντικής συνδρομής. Άρα λοιπόν, ένα είναι αυτό. Το δεύτερο που πρέπει να πούμε, είναι, υπενθυμίζω, ότι η Ολλανδία, γιατί ο Ολλανδός Υπουργός Άμυνας παρενοχλήθηκε επίσης, η Ολλανδία έστειλε μαζί με τη γαλλική, με το γαλλικό Task Force, φρεγάτα για να βοηθήσει την Κύπρο. Υπενθυμίζω,
0: βέβαια,
2: το τελευταίο χρονικό διάστημα.
0: Πρώτες στιγμές, ναι.
2: Ακριβώς. Άρα λοιπόν έχει απόλυτη λογική από την πλευρά των Τούρκων αυτό το οποίο κάνουν, διότι βλέπουν αυτή τη στιγμή να αυξάνεται το γεωπολιτικό βάρος και η σημασία της Κύπρου, όχι μόνο για τον ελληνισμό, αλλά και για την υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση. Και επίσης, όπως καταλαβαίνετε, αντιλαμβάνονται ότι πλέον δεν είναι μόνοι τους σε αυτή την περιοχή.
0: Τώρα, για να συμπληρώσουμε, η τελευταία εξέλιξη είναι, πριν από πολύ λίγο έρθαν τα τηλεγραφήματα, ότι καταραίει το σχέδιο Γάλλων και Γερμανών, και λίγο η Ισπανία συμμετείχε, για να δημιουργηθεί ένα ευρωπαϊκό F-35, ένα μαχητικό έκτης γενιάς. Και βγαίνει η Τουρκία πριν στεγνώσει το μελάνι και λέει, εμείς Με το Καν. Το Καν δεν είναι αυτό που είχε προδώσει ο Φιντάν το μυστικό και είχε πει ότι δεν έχουμε F-35 κινητήρες για να το κατασκευάσουμε και έχει μείνει ως μακέτα.
2: Ακριβώς, ακριβώς. Ήταν από την επίσκεψη Ερντογάν στο Λευκό Οίκο.
0: Εδώ, Ερντογάν Τραμπ.
2: Έτσι, όπου ενώ κάποιοι το περάσαν ως μεγάλη διπλωματική επιτυχία, επίσης έγινε μια τρύπα στο νερό από την πλευρά των Τούρκων και αρχίζει ο πόλεμος των επιγόνων αναφορικά με το τι θα γίνει με την ηγεσία της Τουρκίας. Ναι, ακριβώς αυτό δεν έκανε λάθος ο κύριος Φιντάν, όπως καταλαβαίνουμε όλοι. Ήταν δήλωση υπονομευτική για τον κύριο Ερντογάν, αλλά η πραγματικότητα και η ουσία του ζητήματος είναι ακριβώς αυτό. Κοιτάξτε να δείτε, προσπαθούν οι Τούρκοι με κάθε τρόπο να μπουν και στο safe και να μπουν να έχουν λόγο στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Είναι καλά Ευρωπαίοι εταίροι, φίλοι μας.
2: Ακριβώς.
0: Οι οποίοι κάνουν deals, Άγγλοι, Ισπανοί, Γερμανοί, Ιταλοί, αυτοί οι τέσσερις, μια χαρά με τον Ερντογάν.
2: Ειδικά
0: οι Ισπανοί. Ποια γαλάζια πατρίδα, ποια γκρίζε ζώνη, τίποτα. Πάνω απ' όλα τα λεφτά, τα deals.
2: Ακριβώς. Αλλά κοιτάξτε να δείτε, εμείς έχουμε τη δυνατότητα όλο αυτό να μπλοκάρει στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το τι θα κάνει κάθε χώρα ξεχωριστά, όπως καταλαβαίνετε, είναι πολύ δύσκολο να το ελέγξει η Ελλάδα. Το σίγουρο είναι ότι δεν πρέπει να επαναληφθεί επουδενή η ιστορία με τα γερμανικά υποβρύχια, δηλαδή να πάρουμε εμείς στα 2-14 και να πάρουν και οι Τούρκοι ακριβώς το ίδιο, λίγο πιο εξελιγμένο μοντέλο. Έτσι. Άρα λοιπόν θα πρέπει η Ελλάδα να έχει το νου της, να βάλει εκείνες τις ρήτρες που δεν θα επιτρέπουν σε αυτόν ο οποίος θα αγοράσουμε εμείς τη δικιά του τεχνολογία να παίρνει, να δίνει και στον Τούρκο και οπωσδήποτε θα πρέπει με κάθε τρόπο η Τουρκία να μην έχει πρόσβαση.
0: Τώρα, Λουκία, πριν πάμε στον Τραμπ, θέλω μία ακόμα ερώτηση στον κύριο Φίλη για τα ελληνοτουρκικά. Είπε χθες ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων Θεόφιλος, τον Πρωθυπουργό, ότι μίλησε με τον Τραμπ πριν από τρεις μέρες και του είπε ότι ο Τραμπ πριν πάει, αφού πάει στην Τουρκία, έχει σημασία το πριν ή μετά, σύνοδο του ΝΑΤΟ 7-8 Ιουλίου, θα έρθει και στην Ελλάδα. Τι θα σημαίνει η πιθανό ταξίδι Τραμπ στην Ελλάδα και αν αυτό θα μπορούσε να παίξει ένα ρόλο αποκλιμάκωση σε μια περίοδο που κάθε άλλο πια παρά είναι ήρεμα τα νερά στο Αιγαίο και έρχεται και νομίζω την Γαλάζια Πατρίδα.
2: Το σίγουρο είναι ότι τουλάχιστον μέχρι τον Ιούλιο, μέχρι τη σύνοδο του ΝΑΤΟ, δηλαδή για τον επόμενο ένα μήνα, εν πάση περιπτώσει, λογικά είναι οι Τούρκοι να μην προχωρήσουν μεγάλες προκλητικές ενέργειες. Έτσι. Από εκεί και ύστερα είναι το τι ακριβώς θα επιτευχθεί και τι ακριβώς θα συζητηθεί στην σύνοδο του ΝΑΤΟ. Όπως καταλαβαίνετε, μια σύνοδος του ΝΑΤΟ δεν είναι για διακρατικές σχέσεις, αλλά προφανώς οι Τούρκοι θα προσπαθήσουν να το εκμεταλλευτούν, ειδικά την παρουσία του κυρίου Τραμπ. Τώρα, καταλαβαίνετε ότι είτε είναι ο κύριος Τραμπ είτε δεν είναι, υπάρχουν συγκεκριμένα ζητήματα στην ευρύτερη περιοχή. Είναι η γενική πολιτική της Τουρκίας, η οποία επί της ουσίας ξεπλένει το Ιράν αναφορικά με το Μεσανατολικό. Μέχρι σε ένα μήνα από τώρα θα έχουμε εξελίξεις και θυμηθείτε αυτό που σας λέω για τη Μέση Ανατολή. Το είχαμε πει και την προηγούμενη φορά ότι θα κλιμακωθεί η κατάσταση.
1: Εσείς το είχατε πει, κύριε Φίλη, το είχατε πει πραγματικά. Και το θέμα είναι, για να πάμε και στο μέτωπο του πολέμου. Μέτρησε το CNN τις φορές που ο Τραμπ είπε ότι η επίκειται συμφωνία με το Ιράν από την αρχή του πολέμου είναι 37. Και πραγματικά, έτσι για να το διασκεδάσουμε και λίγο, στις πόσες φορές καίγεται ο Τραμπ που θα πει ότι το Ιράν. Άρα δεν καίγεται.
0: Λίγο κοιμάται.
2: Τουλάχιστον μέχρι τον Νοέμβριο. Αλλά κοιτάξτε, είναι και ένας τρόπος διαπραγματευτικής τακτικής. Δηλαδή δημιουργεί μια χαοτική κατάσταση.
1: Ναι, αλλά πλέον δεν τον πιστεύουν.
2: Είναι η αλήθεια.
1: Πλέον δεν μπορούμε να τον πιστέψουμε, έτσι δεν είναι.
0: Σε βαθμό παγκόσμιας γελιοποίησης.
2: Μα δεν είναι. Κοιτάξτε να δείτε. Προφανώς ο Αμερικανός πρόεδρος δεν το βλέπει έτσι. Αλλά θέλετε να σας πω τι πιστεύω ότι συμβαίνει με αυτό το θέμα. Ξέρετε ποια είναι η ουσία. Με όλα αυτά, με αυτά και αυτά, τα στενά παραμένουν κλειστά. Εγώ πιστεύω ότι θέλει να τα κρατήσει κλειστά με οποιαδήποτε πρόφαση αυτή τη στιγμή, παρόλο αυτό που λέει, διότι ξέρετε τι συμβαίνει. Διότι αποδυναμώνονται όλοι οι αντίπαλοι του. Και αυτός βγάζει λεφτά.
0: Όχι μόνο αυτό. Χθες το βράδυ, κύριε Φίλη, και πέρασε τα ψηλά, ο διοικητής της ομάδας Κουτς, τον Βρόεδρο της Επανάστασης, είπε ότι εμείς θέλουμε να κάνουμε μια νέα γραμμή αγωνιστική από τα στενά του Ορμούζ ως τα στενά του Μπάντερ Μαντέ που είναι στην Ιεμένη, Ερυθρά Θάλασσα. Αν κλείσουν και τα άλλα στενά, καληνύχτα. Η παγκόσμια οικονομία.
2: Είναι ξεκάθαρο ότι θα οδηγηθούμε και αυτό δεν είναι θεωρητικό ή είναι.
0: Το πιο σοβαρό είναι αυτό.
2: θα οδηγηθούμε σε πολύ δύσκολες καταστάσεις μέσα στο καλοκαίρι.
0: Βέβαια.
2: Τα αποθέματα τελειώνουν. Αυτό που κάνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι να γιατί υπάρχει μια επιφανειακή ηρεμία, γιατί εξαγάγουν τεράστιες ποσότητες οι Ηνωμένες Πολιτείες και έχουν μειώσει τις εξαγωγές προϊόντων τους η Κίνα. Που σημαίνει ότι μειώνουν τη ζήτηση στην Κίνα και οι Ηνωμένες Πολιτείες προσπαθούν να κρατήσουν με τα δικά τους αποθέματα, μπάσχετος στην παγκόσμια αγορά.
1: Κύριε
2: Αυτό
1: φίλοι,
2: όμως θα σταματήσει σε ναι, λίγο, γιατί τελειώνουν τα παγκόσμια αποθεματικά.
1: Ωραία. Βέβαια. Ποια είναι η εκτίμησή σας, δηλαδή. Τι να περιμένουμε πραγματικά.
2: Κοιτάξτε να δείτε. Προφανώς υπάρχει το να πει κάποιος με σιγουριά το τι θα γίνει είναι πολύ δύσκολο. Αυτό που μπορώ να σας πω με σιγουριά όμως είναι ότι το Ισραήλ δεν θα ακούσει τον κύριο Τραμπ.
1: Αυτό φαίνεται ξεκάθαρα, έχετε δίκιο.
0: Έλεγα πριν, κύριε καθηγητά, περιέγραφα το σκηνικό έτσι, κάθε υπερβολή.
2: Ακούστε.
0: Κάθε μέρα λέει ο Τραμπ πάμε σε συμφωνία. Στη συνέχεια μαθαίνουμε από το Ιράν ότι δεν θα πάμε σε καμία συμφωνία όσο το Ισραήλ χτυπάει τη Χεσμολάχ στο Λίβανο. Μετά ο Νετανιάχου λέει: εγώ μπορεί να σταματήσω να χτυπάω το Ιράν, τη Χεσμολάχ δεν σταματάω. Στη συνέχεια γίνεται μια επίθεση από τη Χεσμολάχ προς το Ισραήλ ή ανάποδα. Μετά οι Ιρανοί αντιδρούν, καταραίει η συμφωνία. Μετά βγαίνει ο Τραμπ. Παίρνει τον Νετανιάχου τηλέφωνο, λέει συμφώνησα. Παίρνει τη Χεσμολάχ, λέει συμφώνησα. Βγαίνει η Χεσμολάχ, λέει δεν με πήρε ποτέ τηλέφωνο. Βγαίνει ο Νετανιάχου, λέει δεν συμφώνησα ποτέ, καταγγέλλει τον Τραμπ, εγώ θα συνεχίσω να χτυπάω τη Χεσμολάχ. Προχθές χτύπησε με πυράβλους το Ιράν το Ισραήλ, απάντησε το Ιράν στο Ισραήλ, παίρνει ο Τραμπ τηλέφωνο, στο τέλος λέει στον Νετανιάχου, εντάξει ρε παιδιά, κάντε το κομμάτι σας, χτυπήστε λίγο να τελειώνουμε. Μα είναι η εικόνα αυτή.
2: Είναι η ουσία του
0: ποτέ
2: είναι...
0: αυτό.
2: Ναι, κοιτάξτε, η ουσία
0: του Νετανιάχου κάνει κουμάντο.
2: Εν πάση περιπτώσει, ο Νετανιάχου, το Ισραήλ, ακόμα κι αν. Κοιτάξτε, υπάρχει ουσία ότι πλέον υπάρχει διαφορά απόψεων μεταξύ Τραμπ και Νετανιάχου. Είναι ξεκάθαρο. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Αυτό όμως δεν μπορεί να είναι, όπως καταλαβαίνετε, ποτέ, για πολλούς λόγους που προφανώς δεν έχουμε την ώρα να εξηγήσουμε. Δεν πρόκειται να υπάρξει ρήξη μεταξύ Ισραήλ. Πολιτειών.
1: Άρα δηλαδή ο Νετανιάχου δεν πρόκειται να συνεχίσει χωρίς το πράσινο φως από τον Τραμπ.
2: Όχι,
0: δεν μπορεί.
2: Θα συνεχίσει, μισό λεπτό, τι θέλω να πω, θα συνεχίσει και μάλιστα τον πιέζει και η αντιπολίτευσή του και ο κύριος Λαπίδης.
0: Έχει εκλογές μετά το καλοκαίρι.
2: Δεν είναι αυτοί οι άνθρωποι που του λένε σταμάτα, είναι που του λένε συνέχεια.
0: Ο Μπεγκβίρ βγήκε προχθές το βράδυ και λέει να καεί η Τεχεράνη.
2: Ακριβώς.
0: Ο ακροδεξιός υπουργός Εθνικής Ασφάλειας.
2: Αυτός είναι ο ακροδεξιός.
1: Άρα θα συνεχίσει.
2: Δεν θα συνεχίσει. Είναι ξεκάθαρο ότι θα συνεχίσει, τουλάχιστον στο Λίβανο. Άρα λοιπόν θα προσπαθήσει σταδιακά να σύρει τις Ηνωμένες Πολιτείες ξανά
0: σε
2: αυτή την ιστορία. Για τον Τραμπ αυτή τη στιγμή το συμφέρει για την ώρα και επαναλαμβάνω, μην το περνάμε στον ντούκου, ότι το συμφέρει να είναι κλειστά τα στενά. Μέχρι, βέβαια παίζει με τη φωτιά. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος γενικά στην ιστορία
0: το
2: του.
0: Το συμφέρει, κύριε Φίλε,
2: ρίσκα.
0: Γιατί έχει ενδιάμεσες εκλογές και ήδη τα κάστρα έχουν φτάσει στο Θεό στην Αμερική.
2: Στις Ηνωμένες Πολιτείες όχι ακόμα. Ετοιμάζονται να αυξηθούν. Ναι, αυτό σας λέω. Εκεί είναι το ζήτημα λοιπόν το κρίσιμο. Το κρίσιμο είναι εάν και εφόσον, γιατί και μπαίνει το καλοκαίρι, όπως καταλαβαίνετε και οι Αμερικανοί θα φύγουν διακοπές, έχουν bank holidays κτλ. Εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν. Εδώ είναι το κρίσιμο του τι θα γίνει από ένα σημείο και ύστερα. Αυτό όμως που μπορώ να σας πω με τα σιγουριάς είναι ότι για την ώρα αυτό το κλείσιμο των στενών χωρίς να γίνεται πόλεμος επί της ουσίας βοηθάει είναι προς το συμφέρον των Αμερικανών διότι αποδυναμώνεται και η Ευρώπη, αποδυναμώνονται και πάρα πολλοί οικονομικοί παράγοντες. Άρα λοιπόν ο Τραμπ θα μπορεί όταν ο κόπος θα φτάσει στο χτένι να έχει καλύτερη διαπραγματευτική τοποθέτηση. Μην ξεχνάτε ότι ο Τραμπ δεν έχει άλλη θητεία. Δηλαδή η έννοια του έρχεται ο Νοέμβριος είναι σχετική για τον Αμερικανό πρόεδρο. Είναι για τον κύριο Βάντς. Είναι για τον κύριο Ρούμπιο. Για τον κύριο Τραμπ δεν υπάρχει ο Νοέμβριος. Γιατί το έχουμε κάνει ότι και καλά ο Νοέμβριος είναι κάτι το οποίο οπωσδήποτε είναι ζωή συνανάπτυξη. Για τον κύριο Τραμπ δεν είναι.
0: Είστε σαφείς κύριε Φίλε, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο καθηγητής ο κύριος Γιώργος Φίλης, διδάκτορ γεωπολιτικής και καθηγητής ευρωπαϊκών θεμάτων.
2: Καλή συνέχεια.
0: Ευχαριστούμε. Έχει προκύψει θέμα στη Βουλή, Λουκιά, γι' αυτό διάκοψα τον κύριο Φίλη. Πάρα πολύ σοβαρό. Και θέλω να πάρουμε τον κύριο Λιγουρέτζο, διότι γίνεται ζήτηση για το μεταναστευτικό και ανάψει φωτιά σε έχει προκαλέσει θύελα μία αποστροφή του κυρίου Βορύδη.
1: Ο οποίος
0: απευθυνόμενος στους άλλους βουλευτές λέει να σας πω κάτι. Ξεκινάει αυτός με τους παράνομους μετανάστες και είναι μεσοπέλαγα. Ακούω ιδέες. Μία ερώτηση θέλω να κάνω. Θα τη βουλιάξουμε τη βάρκα ή δεν θα τη βουλιάξουμε? Και έγινε χαμός στη Βουλή. Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις να πάρουμε τον κύριο, τον Γιώργο Λικουρέτζο, να μας πει τι έγινε στη Βουλή. Πάμε.
3: Real FM. Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού. Και αυτός είναι ο ήχος ενός αξέχαστου θεάματος, όπως μόνο το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου προσφέρει εδώ και δεκαετίες. Και φέτος το καλοκαίρι, η Mastercard και η Εθνική Τράπεζα σου κρατούν θέση για μια μοναδική εμπειρία. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές και διεκδίκησε 110 VIP διπλές προσκλήσεις. Γιατί υπάρχουν καλοκαίρια που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο mbg.gr.
4: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
5: Νιάου.
4: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
6: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών σκράτς γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
4: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
6: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: People have repower.
8: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 ύπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
10: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Με ενεργειακή κλάση α3 Plus στην ψήξη και για πρώτη φορά σε σύστημα Multi ενεργειακή κλάση α3 Plus και στην θέρμανση. Χαμηλότερη κατανάλωση έως και μείον 68% και διαρκής ελεγχός της σε πραγματικό χρόνο. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
12: Επιμένεις?
13: Επιμένω.
12: Να το κάνουμε?
13: Ναι, αγάπη μου, τόσο καιρό έχουμε να το κάνουμε.
12: Εσύ μπορείς, δηλαδή?
13: Έτσι νομίζω.
12: Δηλαδή θέλεις?
13: Ναι, σου λέω, τι σε προβληματίζει?
12: Ξέρω.

0: Πολύ υπονοούμενο, ρε παιδί μου, θα το καταλάβουν.
1: 27 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.
2: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
3: Πάμε στη Βουλή για να ρωτήσουμε τον Γιώργο Λικουρέτζο αν όντως και με ποιο πνεύμα, Γιώργο, καλησπέρα. Γιατί βλέπω θύελλα από την αντιπολίτευση. Είπε ο κύριος Βοήδης κάποια στιγμή, ξεκινάει αυτός με τους παράνομους μετανάστες και είναι μεσοπέλαγα. Ακούω ιδέες. Θα τη βουλιάξουμε τη βάρκα ή δεν θα τη βουλιάξουμε. Και έγινε χαμός. Αυτό εννοούσε ο κύριος Βοήδης ή κάτι άλλο?
4: Όχι, και το είχε εξηγήσει και ο ίδιος. Ήταν ένα ρητορικό ερώτημα ότι αφού δεν θέλετε να συζητάμε άλλα μέτρα αποτροπής, πείτε εσείς ιδέες. Αν θέλετε δηλαδή να βουλιάζουμε τις βάρκες ή να τις αφήνουμε να περνάνε ελεύθερα από τη στιγμή που η αντιπολίτευση.
3: Άρα δεν είπε να βουλιάξουμε τη βάρκα που λέει αντιπολίτευση.
4: Όχι, προκλήθηκε μια πολύ μεγάλη ένταση, όπως πολύ καλά λες, εκείνη την ώρα από την αντιπολίτευση σε σχέση με το ότι ο Βορύδης εισάγει εδώ στη Βουλή ένα επιχείρημα να βουλιάζουν τις βάρκες.
3: Αυτό περνάει η αντιπολίτευση.
4: Ξαναπήρε το με τον λόγο ο κύριος Βορύδης στη δευτερολογία. Το έκανε λόγω με μια πολύ ισχυρή απόπειρα διαστρέβλωσης της θέσεώς του, η οποία είναι τελείως αντική, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι δεν είναι δυνατόν να συζητάμε αν θα βουλιάζουμε βάρκες.
3: Άρα λέει διαστρεβλώσατε, δεν εννοούσα αυτό.
4: Ακριβώς.
3: Έθεσα το ερώτημα για να πω το ανάποδο.
4: Ακριβώς.
3: Αλλά η αντιπολίτευση λέει εσύ είπες να βουλιάζουμε βάρκες. Βρήκαμε θέμα να ασχολούμαστε. Πολύ ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο.
4: Γεια σου, Νίκο.
3: Ευχαριστούμε. Καλό απόγευμα. Λοιπόν, να δώσουμε. Έχεις ωραίο ταξίδι, Λουκία.
5: Έχω πολύ ωραίο ταξίδι. Έχω πάρα πολύ ωραίο ταξίδι.
3: Αμαλφιτάνα, τι είναι.
5: Βέβαια. Στο Αμάλφι. Ναι.
3: Αγία πες.
5: Κοντά στον Ιγνάπολη. Λοιπόν, 6 μέρες στη μαγευτική Κοστιέρα Αμαλφιτάνα για 2 άτομα από το Manesis Travel. Μιλάμε τώρα για ένα ονειρικό ταξίδι. 6 μέρες γεμάτες εικόνες. Σας λέω μόνο χαρακτηριστικά χωριά τα οποία είναι καταπληκτικά. Σορέντο, Ποζιτάνο, Αμάλφι, τα πιο κοσμοπολίτικα τοπία της Ιταλίας, με αεροπορικά εισιτήρια της Aegean, διαμονή 5 διανυκτερεύσεις σε τετράστερο ξενοδοχείο και οργανωμένες εκδρομές με αρχηγό τη Μάνεσης. Φανταστικό ταξίδι.
3: Τέλειο.
5: Και επίσης κλιματιστικό inverter 9000 BTU από τη MyTherm και 5 διπλά εισιτήρια από τη Seajets. Όλα αυτά για να τα κερδίσετε μπαίνετε στο real.gr, βρίσκετε το Real Player και η κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάπη Παπαδημητρίου.
3: Αριστούργημα και πολύ
5: δυνατή
3: Real News.
5: Πάρα πολύ ωραίο ταξίδι. Να πούμε μερικά έτσι χαρακτηριστικά τι θα έχει Real News μαζί με τη δυνατή της ύλη. Φόνη με άρωμα χαρτιού, έγκλημα στη βιβλιοθήκη και food and travel και drive tech και δωρεπιταγές φυσικά από το Παντού App.
3: Τέλεια. Φτάσαμε στο τέλος. Ευχαριστούμε Γιώργο Τζιβελεκίδη, Δήμητρα Πανανού, Ειρήνη Κούρτη και όλους εσάς. Ακολουθούν Λουκία.
5: Ακολουθούν Γιώργος Παγάνης, Γιώργος Χουδαλάκης και αργότερα ο Νίκος Μπογιόπουλος. Εμείς αύριο στις 3 το μεσημέρι εδώ να έχετε όλοι ένα πολύ πολύ όμορφο.
6: Αντένα Πάτρας 105,3.
7: Ο απόλυτος προορισμός για το αυτονομό εξοικονομώ. Carabelas Building Systems by ETEM. Ο κυρίαρχος στο χώρο του αλουμινίου. Μην ξεχνάς, για κάθε πρόγραμμα ECO άνω των 4.000 ευρώ. Building Systems by ETEM. Ο κυρίαρχος στο χώρο του αλουμινίου. Μην ξεχνάς, για κάθε πρόγραμμα ECO άνω των 4.000

0: Άγια Noodland Sushi Bar σε νέα διεύθυνση. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Άγια Noodland Sushi Bar. Πάντα στα ψηλά αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Άγια Noodland Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
1: Konnichiwa.
2: Moxie Rooftop Bar. Θέα 360. Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Moxie Patra Marina Hotel. Moxie Rooftop Bar. Το νέο μας σημείο συνάντησης για ειδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντς της πόλης. Κάθε Σάββατο και Κυριακή. Moxie Rooftop Bar. Ήρων Πολυτεχνείου 58. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614 409 400.
3: Διαχρονική υπεροχή. Μοναδική αισθητική. Αξεπέραστη ποιότητα. Ντερτινής.
4: Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων προδιαγραφών για κάθε σας απέτηση.
3: Προτάσεις και επιλογές από ένα όνομα με πολυετή και επιτυχημένη παρουσία στο χώρο.
4: Ντερτινής. Δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό. Με εξειδίκευση και καινοτομία.
3: Πλακάκια και είδη υγιεινής Ντερτινής. Βασιλείου Αδαμοπούλ 64 Πάτρα.
4: Τηλέφωνο 2610 5274 16 και στο www.dertinis.gr.
3: Η κορυφαία επιλογή.
5: Να σου δώσουμε ένα tip για τις πιο top γεύσεις της πόλης. Tip Top Γεύσεις. Από το 1977 με τα πιο γνωστά χειροποίητα burgers, sandwich, πίτες και κρέπες. Tip Top Γεύσεις. Tip Top Γεύσεις. Γούναρη 223 στο πάνω μέρος. Delivery στο 2610-623-714. Το tip ποιότητας στο top της γεύσης.
6: Καλωσορίσατε, Everybody, κόσμος και τρομάδος εδώ.
7: Δεν υπάρχει κάποιος σεβασμός.
6: Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
8: No habla español.
6: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει...
8: Σήκω απ' τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
6: Τα λέω ότι πεις, καλέ.
9: Δευτέρα με Παρασκευή, 5 με 7 το απόγευμα, εδώ, στον Αντένα, στους 105,3.
10: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της ελληνικής δερματολογικής και αφροδοσιολογικής εταιρείας.

0: Καλώς ορίσατε, εδώ είμαστε. Όχι, δεν τραγουδάμε αυτό σήμερα. Τραγουδάμε το «Και ο μήνας έχει 9». Αυτό τραγουδάμε σήμερα. Και έχει 9 Ιουνίου, παρακαλώ.
1: 9 Ιουνίου.
0: Τρίτη 9 Ιουνίου, καλώς ορίσατε, εδώ είμαστε.
1: Καλώς τους.
0: Καλοκαίρι του 2026, επιτέλους δηλαδή, βρεθήκαμε και εδώ.
1: Γιορτάζει ο Κύριλλος σήμερα.
0: Ο Κύριλλος, μια χαρά. Όχι ο Μεθόδιος.
1: Ο Κύριλλος. Σκέτο.
0: Έτσι.
1: Παγκόσμια ημέρα αρχείων σήμερα.
0: Τρόμαξε. Okay.
1: Αυτό εντάξει. Ήθελα να πάθεις.
0: Okay. Εντάξει, αρχείων. Λοιπόν, εμείς εδώ στα αρχεία μας έχουμε διάφορα σχόλια τα οποία έχουμε βρει, διάφορα πράγματα τα οποία συμβαίνουν και έχουν ενδιαφέρον, πολύ μακριά από αυτά τα οποία λένε καθημερινά, έτσι, στα μεγάλα κανάλια. Επιβαλή, Κοσμάς και Τρομάδος εδώ, για 2 ώρες μαζί.
1: Εδώ, παρεούλα.
0: Πάμε σε μουσική και εδώ θα είμαστε. Καλώς ορίσατε.

0: Λοιπόν, έχω κολλήσει από χθες. Έτσι, έχω κολλήσει από χθες με την θεματολογία αυτή του που είμαστε η βαριά βιομηχανία, ο τουρισμός μας είναι η βαριά βιομηχανία της Ελλάδας, της χώρας μας, εν πάση περιπτώσει.
1: Είναι βαριά επίσης.
0: Είναι η βαριά βιομηχανία.
1: Όχι, άλλο.
0: Τι να πω, δηλαδή πραγματικά δεν το περίμενα. Δεν το περίμενα.
1: Από μένα τέτοιο πράγμα ποτέ.
0: Όχι, από αυτούς που δίνουν αυξήσεις. Στους ξενοδοχείς, υπαλλήλους λοιπόν, δόθηκαν αυξήσεις τώρα. Έτσι, ανοίξτε τις τσέπες. Δεν ξέρω τι θα τα κάνουν αυτά τα λεφτά. 2% αύξηση πραγματικά. Δεν ξέρω αν πρέπει αυτοί που δίνουν αυτή την αύξηση να ντρέπονται. Έτσι, δηλαδή 2% αύξηση δεν έχει πάρει ούτε το νερό, ας πούμε. Πόσο μάλλον όλα τα υπόλοιπα. Ντροπή βρε παιδιά, ντροπή δηλαδή.
1: Ντροπή και έσως.
0: Το έλεος δηλαδή, και βλέπω εδώ πέρα τους βασικούς μισθούς, είναι όλοι γύρω στο χιλιάρικο. Και φαντάζομαι δεν είναι τα καθαρά αυτά, είναι τα μεικτά όπως τα λένε. Έτσι, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί μιλάμε για τα μεικτά. Θέλω να ακούω το χρήμα που θα πέσει στην τσέπη, που θα πάρω στο χέρι. Δεν θέλω, δεν με ενδιαφέρουν τα μεικτά. Λοιπόν.
1: Θέλω το χρήμα να ρέει.
0: Βαριά βιομηχανία είναι ο τουρισμός στη χώρα μας. Νούμερο 1 ήταν αυτό. Νούμερο 2 είναι το άλλο. Το νερό αυτή τη στιγμή, τα μπουκαλάκια νερού του ενός λίτρου σε αρκετά σημεία, σε αρκετά νησιά, έχει, κρατηθείτε, 6,30. Μας λένε εδώ οι πληροφορίες μας. Το ένα λίτρο που θα το βρεις από 70 λεπτά το μπουκάλι, και τα εισαγωγή στα νερά θα τα βρεις 1,80. Άντε, 1,90 σε σούπερ μάρκετ. Έτσι, υπάρχουν σημεία σε κάποια νησιά που μας γράφουν εδώ πέρα ακροατές, 6,30. Μιλάμε τώρα, αυτό βέβαια συμβαίνει και σε άλλα σημεία. Χειμωνιάτικα. Δεν θέλω να πω περισσότερα.
1: Τι με χτυπάς.
0: Ναι. Τι να σου. Όχι, είναι η βαριά βιομηχανία. Ο τουρισμός. Έχουμε γιατρούς, είμαστε έτοιμοι. Έχουμε γιατρούς για τους τουρίστες που έρχονται στα νησιά. Έτσι αναρωτιέμαι.

0: πάμε σε πρώτο διάλειμμα για σήμερα, να πάρουμε μια ανάσα. Έρχονται διαφημίσεις και επιστρέφουμε εδώ με το Σαν Σήμερα.
1: Εννοείται.
0: Mm-hmm. Αν θέλετε επικοινωνία μαζί μας, έχουμε Instagram, έχουμε Facebook, έχουμε και TikTok. Εβιβαλή, ή Κοσμάς Κατραμάδος, με λατινικούς χαρακτήρες, έτσι μας βρίσκεται.
1: Εκεί επικοινωνούμε, εκεί τα λέμε αναλυτικά και διεξοδικά.
0: Λοιπόν, διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ με το Σαν Σήμερα σε λίγα λεπτά. Μην το κουνήσει κανείς.

0: Όταν πλακάκια θέλεις, σκέψου Ψαραδέλης. Γιατί εδώ θα βρεις 400.000 τετραγωνικά μέτρα ετοιμοπαράδοτα πλακάκια. Εδώ θα βρεις και εγγύηση χαμηλότερης τιμής. 45 χρόνια το γνωρίζουμε. 45 χρόνια το αγαπάμε. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα, εξυπηρετούμε όλη την Ελλάδα. Για ό,τι θέλεις, Ψαραδέλης. Επισκεφτείτε το κατάστημά μας στην Πάτρα, Αγία Σοφίας 69.
1: Σύγχρονο, πρακτικό, κλασικό, άνετο, διαχρονικό, μοντέρνο. Όποιο και αν είναι το στυλ σας, το έπιπλό σας είναι InStyle Διαμαντόπουλος. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής και λύσεις για κάθε γούστο. InStyle Διαμαντόπουλος. Βρείτε μας στα social media και ανακαλύψτε το ανανεωμένο ηλεκτρονικό μας κατάστημα με απίθανες προσφορές. InStyle Διαμαντόπουλος. Απολαύστε το σπίτι σας.
2: Μπαταρία ζητάς! Στον Φλωράτο να πας!
3: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
4: Οπτικά ιατρού και θα τα δείτε όλα.
3: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
4: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
3: Οπτικά ιατρού.
4: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
3: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
4: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
3: Τηλέφωνο 2693-024690.
4: Οπτικά ιατρού.
3: Ό,τι εμπιστεύεστε.
5: Mind Summer Camp επιστρέφει για 13η συνεχόμενη χρονιά στον Πολυχώρο Πολιτισμού 5Ε. Από 15 Ιουνίου έως 10 Ιουλίου, παιδιά ηλικίας 4 έως 17 ετών ζουν ένα καλοκαίρι γεμάτο μυστήριο, ανακάλυψη, δημιουργία, παιχνίδι και δράση. 4 θεματικές εβδομάδες, 4 συναρπαστικές αποστολές. Σύμπαν, χαμένοι κόσμοι, εξέλιξη και τεχνητή νοημοσύνη. Το καλοκαίρι που η περιέργεια γίνεται περιπέτεια. Με την υπογραφή του ομίλου Κουτσαντώνη. Πληροφορίες στο 6942 και στο
1: Αντένα 105,3.
6: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Κατραμάδος ή Εβιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
7: Πάντως νιώθω αισιόδοξος ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές φέτος.
8: Περίμενε, μπάστα.
9: Τι να κατηγορήσω, παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
7: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
8: Στο κάρουμε, παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται. Δηλαδή είναι τόσα πολλά.
7: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
8: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μία νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
7: Έτσι.
8: Πολλά φιλιά.
10: Δευτέρα με Παρασκευή, 5 με 7 το απόγευμα, εδώ, στον Αντένα, στους 105,3.
11: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Frisiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Frisiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της ελληνικής δερματολογικής και αφροδουσιολογικής εταιρείας.

0: ημίωρο Τρίτης, εδώ είμαστε, καλωσορίσατε. Αχ, επιβαλεί κόσμος και τρομάδος καθημερινά μαζί σας από Δευτέρα ως Παρασκευή. Χαιρετισμού στην Αυστραλία. Να πούμε.
1: Πολλά φιλιά στους φίλους μας εκεί.
0: Και ήρθε η ώρα για το σαν σήμερα.
1: Σαν σήμερα λοιπόν, 9 Ιουνίου, τι συνέβη σε τούτο εδώ τον κόσμο. Το 411 π.Χ. είχαμε πραξικόπημα ολιγαρχικών στην Αθήνα. 1815 ολοκληρώνονται οι εργασίες του συνεδρίου της Βιέννης υπό την προεδρία του Αυστριακού πολιτικού Clemens von Metternich. Προσπάθησε να αναδιατάξει τον πολιτικό χάρτη της Ευρώπης μετά την ήττα του Ναπολέοντα. 1898 η Μεγάλη Βρετανία νοικιάζει το Hong Kong από την Κίνα για 99 χρόνια. 1930 συνωστισμός είχε σημειωθεί στην οδό Ερμού της Αθήνας και διακοπή της συγκοινωνίας από πλήθος που συγκεντρώθηκε για να θαυμάσει τη Μισ Ευρώπη Αλίκη Διπλαράκου. 1976 στον τελικό του κυπέλου Ελλάδος που διεξάγεται στην Νέα Φιλαδέλφεια ο Βασίλης Χατζηπαναγής οδηγεί σε μεγάλη νίκη τον Ηρακλή επί του Ολυμπιακού με 6-5 στα πέναλτι. 2010 ανεξαρτητοποιούνται οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ Φώτης Κουβέλης, Νίκος Τσούκαλη, Θανάση Λεβέντης και Γρηγόρης Ψαριανός, εξέλιξη την οποία ο πρόεδρος του κόμματος τότε Αλέξης Τσίπρας είχε χαρακτηρίσει αρνητική.
0: Θεός χωρέστον.
1: Αυτά λοιπόν από το σαν σήμερα για σήμερα 9 Ιουνίου.

0: Λοιπόν, έχουμε, για λέγε.
1: Η ατάκα Ηλία Ρίχτο. Τι σου θυμίζει?
0: Τίποτα ιδιαίτερο, αλλά την έχουμε ακούσει πολλές φορές.
1: Είναι ατάκα από ταινία.
0: Ναι, μπορεί. Okay, ναι.
1: Ηλία Ρίχτο που κατεδαφίζει τη Μπουζουκλερή, το σκυλάδικο.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν, άκου τώρα τι έγινε.
0: Σε ποια ταινία είναι αυτή στο...
1: Θα θυμηθώ και θα σου πω.
0: Έβαλα δύσκολα τώρα, αλλά και εγώ δεν το θυμάμαι αυτό. Να το
1: είναι,
0: έχω δει
1: πρόσφατα. Είναι το Alzheimer που μου χτυπάει την πόρτα. Θα με αφήσει τώρα να σου πω τι...
0: Κάτι με τη νύχτα έχει να κάνει. Τέλος πάντων, ο τίτλος.
1: Όλα είναι δρόμος.
0: Όλα είναι δρόμος, είναι αυτό. Ναι.
1: Νομίζω.
0: Okay. Λοιπόν, για λέγε.
1: Ναι, όλα είναι δρόμος. Λοιπόν, σου έλεγα για μια ιστορία από την Πενσιλβάνια που μας έρχεται, που συνδέεται κάπως με το Ηλία Ρίχτο. Ένα σύζυγος έμαθε ότι η γυναίκα του θέλει να χωρίσουν. Ένα 48χρονος. Εντάξει. Δεν μπόρεσε να το διαχειριστεί το ότι η γυναίκα του ήθελε να χωρίσουν. Και τι έκανε? Ανέβηκε σε έναν εξκαφέα και άρχισε να κατεδαφίζει το σπίτι του. Το ακόμα χειρότερο είναι ότι εκείνη την ώρα μέσα στο σπίτι βρισκόταν η γυναίκα και οι κόρες του.
0: Mm-hmm. Αυτός το κατεδάφιζε γιατί άμα χώριζε θα έμεναν μέσα η γυναίκα του και οι κόρες του μάλλον.
1: Όχι, το κατεδάφιζε γιατί δεν μπορούσε να διαχειριστεί το ότι η γυναίκα του ήθελε διαζύγιο.
0: Μήπως ήταν ότι επειδή αν έπαιρνε διαζύγιο θα έμενε στο σπίτι το δικό του και αυτός θα ήταν υποχρεωμένος να μένει σε ενίκιο?
1: Η ιστορία όπως έχει βγει προς τα έξω είναι ότι αυτός όταν του ανακοίνωσαν ότι πρόκειται να προχωρήσει σε διαζύγιο και τα λοιπά, είπε «Αν τελείωσε θα γκρεμίσω το σπίτι».
0: Εντάξει, τι να γίνει τώρα, έτσι είναι αυτά τα πράγματα, πρέπει να τα δέχεσαι.
1: Η καταστροφή, λέει, είναι τόσο μεγάλη που οι αρμόδιες υπηρεσίες εκτιμούν ότι έχει επηρεαστεί η συνολική στατική επάρκεια του κτηρίου.
0: Εντάξει, λογικό είναι. Πρέπει να τα περιμένεις αυτά. Είναι φυσιολογικά.
1: Τι είναι φυσιολογικό, παιδί μου, να γκρεμίζει όλο το σπίτι?
0: Έχω ένα παράδειγμα κοντινού μου ανθρώπου που έκανε το εξής στο ίδιο μοτίβο. Έτσι, δεν διέλυσε το σπίτι, απλά πριν προλάβει να χωρίσει, πήγε και έγραψε το σπίτι στον αδερφό του. Με αποτέλεσμα όταν χώρισαν, δεν μπορεί να μείνει η γυναίκα του με τα παιδιά του στο σπίτι του, γιατί πλέον δεν ήταν δικό του, ήταν το αδερφό του.
1: Πρέπει
0: να φύγει. Βεβαίως, κανονικότατα. Γι' αυτό σου λέω.
1: Και μετά ο αδερφός του το έκανε έξωση.
0: Όχι, καμία σχέση. Ο αδερφός του μια χαρά.
1: Θα μπορούσε.
0: Γίνονται αυτά. Υπομονή. Τα περιμένετε. Τι δεν.

0: σε λίγο διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα Τρίτη και επιστρέφουμε εδώ γιατί έχουμε ακόμα μια ολόκληρη ώρα μετά τις διαφημίσεις.
1: Έχουμε.
0: Βεβαίως. Έχουμε επίσης...
1: Έξι καφέ, εύκαιρο έχουμε.
0: Γιατί, για να ρίχνουμε σπίτια.
1: Εντάξει ρε παιδί μου,
0: όχι,
1: μωρέ, ας πει
0: τώρα,
1: άλλος ότι έλα, βοήθα λίγο την κατάσταση.
0: Υπάρχουν και άλλοι τρόποι πολύ πιο απλοί και πολύ πιο ήρεμοι. Λοιπόν, αυτό το οποίο έτσι μπορεί να σε ενδιαφέρει, έτσι σαν δέσουν εσένα τα μπισκότα, τα φτιαχτά.
1: Ναι,
0: τα σπιτικά,
1: καλά,
0: ρε παιδί μου. Ναι. Στην Ιαπωνία λοιπόν, υπάρχει έτσι μια καινούργια συνταγή που φτιάχνουν. Στην Ιαπωνία λέω, πρόσεξε εδώ, στην Ιαπωνία που γίνονται διάφορα περίεργα. Στην Ιαπωνία, αυτό το οποίο φτιάχνουν στα σπίτια τον τελευταίο καιρό και είναι trendy, είναι μπισκότα με, με γέμιση από αποξηραμένες φύγκες. Καλή σας όρεξη. Έτσι, ωραίο, ωραίο είναι αυτό.
1: Θα είναι σίγουρα κριτσανιστό.
0: Ναι, εντάξει, είναι.
1: Θα είναι μπισκοτένιο.
0: Και νομίζεις από μακριά που, που είδα εδώ εικόνα που έχουμε, έτσι από μακριά νομίζεις είναι αυτά τα μπισκότα τα οποία έχουν μέσα τα μπαλάκια σοκολάτας, ας πούμε. Είναι το ίδιο πράγμα, μοιάζει.
1: Α.
0: Στρογγυλό μπισκότο μεγάλο με μπαλάκια
1: καφετιά.
0: Όταν θα πας πιο κοντά να τα φας και να τα γευτείς, θα καταλάβεις ότι δεν είναι σοκολάτα. Είναι σφίγγες.
1: Κοίτα, κάπως έπρεπε να εκδικηθούμε όλες αυτές τις σφίγγες που μας τσιμπάνε τόσα χρόνια. Όχι τις μέλισσες, τις σφίγγες.
0: Έτσι. Μέλισσες εξαφανίζονται από μόνες τους.
1: Τώρα οι σφίγγες θα έχουν το φόβο ότι θα τις φάμε. Ξέρω εγώ.
0: Τι να πω.

0: αυτοκίνητο. Ανταλλακτικά Ανδρέας. Δεν είναι quiz, είναι η λύση για μεταχειρισμένα ανταλλακτικά φανοποιίας μηχανικά. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Σε δύο σημεία στην Πάτρα.
1: Η αξιένωση κινήτου δεν είναι μόνο το σημείο, είναι η στρατηγική πίσω από αυτό. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη, κατασκευή και πρόθεση ακινήτων με υψηλά στάνταρτς και σύγχρονη αντίληψη. Επιλεγμένα ακίνητα, στοχευμένη προβολή, αποτελέσματα που ξεχωρίζουν. Γιατί κάθε επένδυση αξίζει να γίνεται σωστά. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Όθωνος Αμαλίας 45, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
2: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούργιας. Σίδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610 99 33 80 και στο περιφράξεις Παύλα Καραθανάσης.
3: Ακούς, βλέπεις, γεύεσαι, ζήσε το όνειρο στο καλύτερο σημείο. Εστιατόριο Διάκου, στη Συνοικία Διάκου, με την πιο όμορφη θέα. Η αποθέωση της ελληνικής και σπιτικής κουζίνας και τα ψητά της ώρας με πανοραμική θέα. Εδώ και πάνω από 100 χρόνια. 2610-277-929. Άνετο πάρκινγκ και παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Εστιατόριο Διάκου. Εστιατόριο Διάκου. Γιατί η γευστική πολυτέλεια αξίζει σε όλους.
4: Αντένα 105,3.
5: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
6: Έχω βάλει εδώ κρυσμάς και δραμάδες εδώ.
5: Έχω εκστασιαστεί.
6: Είσαι πανέτοιμη.
5: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
6: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
5: Εξαιρετικό.
6: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
5: Τι λέρε, φίλοι.
6: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 5 με 7 το απόγευμα, εδώ, στον Αντένα, στους 105,3.
7: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Frisiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Frisiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της ελληνικής δερματολογικής και αφροδοσιολογικής εταιρείας.

0: Δεύτερη ώρα μαζί, δεύτερη ώρα τρίτης για μας εδώ στο στούντιο Εβιβαλή, κυρίες και κύριοι, και σήμερα εδώ κοντά μας.
1: Πώς μας, Κατρομάδος?
0: Βεβαίως, 9 του μήνα, ο μήνας έχει 9. Γενικότερα για τη χώρα μερικές φορές έχει 9. Έτσι δεν είναι?
1: Ναι.
0: Δεν το νιώθεις μερικές φορές?
1: Και ο μήνας έχει 9, είναι και το τραγούδι.
0: Λοιπόν, έχουμε διάφορα πράγματα.
1: Έχω κάτι που μου έχει κάνει έξαλλη.
0: Θα τα κρατηθείς. Περιμένεις.
1: Δεν μπορώ.
0: Κρατήσω. Λοιπόν. Δεν πάει καλά το πράγμα. Λοιπόν, γυναίκα 58 χρονών.
1: Ναι.
0: Έτσι, κυκλοφορεί ελεύθερα έξω μόνη της, παρέα με τον σύντροφό της που είναι ρομπότ και το σκυλί της που είναι ρομπότ.
1: Πασέτα.
0: Πραγματικά εγώ δεν καταλαβαίνω.
1: Έχουν ίδιο κατασκευαστεί αυτά τα δύο ρομπότ.
0: Δεν καταλαβαίνω πραγματικά. Δεν μπορεί να ήταν δώρο. Μαζί με σύντροφο ρομπότ παίρνει και ένα σκυλί ρομπότ. Δεν ξέρω, παιδιά, πραγματικά δηλαδή. Έτσι, τα παραπάω. Εγώ πιστεύω ότι είναι τρομακτικό να ξέρεις ότι ανάμεσά σου υπάρχουν άνθρωποι τέτοιου είδους. Ή τα φτιάχνουν με AI.
1: Υπάρχουν και χειρότεροι.
0: Ή τα φτιάχνουν με AI και λένε έχω σχέση με AI. Δεν πρέπει, είσαστε με τα καλά σας. Λοιπόν,
1: για σκέψου όμως τώρα το ρομπότ.
0: Ναι, τι, το ρομπότ δεν είναι από εκείνα τα ψηλά.
1: Ένα ταυραντισμένο ρομπότ.
0: Τι να σου πω. Λοιπόν, εδώ χτυπώ τα τηλέφωνα και βλέπω ωραία ονόματα, παιδιά.

0: Έξαλλη από προηγουμένως. Δηλαδή με ζόρι, αυτό που διάβασα.
1: Δεν είναι έξαλλη που οι γυναίκες 58 είναι χρονών δυνατόν. Είναι με ρομπότ, ας πούμε. Είναι έξαλλη τώρα με τι. Για να δούμε.
0: Η Google θέλει να απελευθερώσει 32 εκατομμύρια κουνούπια.
1: Για ποιο λόγο, τι είναι, είναι κανονικά κουνούπια ή είναι μήπως και αυτά μικροτσίπ που πετάνε.
0: Η Google ζητά την έγκριση των Αμερικανικών αρχών για να απελευθερώσει έως και 32 εκατομμυρίων ειδικά επεξεργασμένων κουνουπιών στην Καλιφόρνια και τη Φλόριντα τα επόμενα 2 χρόνια σε μια προσπάθεια, λέει, να περιορίσει την εξάπλωση επικίνδυνων ασθενειών.
1: Θα μας φάνε τα κουνούπια.
0: Παιδί μου, είναι δυνατόν.
1: Αν δεν μας φάνε οι ασθένειες, θα μας φάνε τα κουνούπια.
0: Το πρόγραμμα, λέει, επικεντρώνεται στα κουνούπια του γένους Κούλεξ. Δεν ξέρω τώρα βγαίνει από πού το Κούλεξ. Από ποιο όνομα.
1: Από το Cool X. Κάποτε ήμουνα cool.
0: Ναι, μπορεί. Τα οποία είναι γνωστά, λέει, για τη μετάδοση του ιού του Δυτικού Νείλου και της εγκεφαλίτιδας του Σεντ Λούις. Αντί όμως να ελευθερωθούν θηλυκά κόνοπες, οι θηλυκοί κόνοπες, αυτά δηλαδή που τσιμπούν τον άνθρωπο, η Google θέλει να απελευθερώσει μόνο αρσενικά.
1: Ναι. Ο άντρας θα κάνει τη δουλειά τώρα, τι η γυναίκα.
0: Τα οποία θα έχουν μολυνθεί με ένα βακτήριο που υπάρχει φυσικά στη φύση και όταν θα ζευγαρώνουν με τα άγρια τα θηλυκά τα κουνούπια, τα αυγά που θα παράγονται δεν θα εκολάπτονται, με αποτέλεσμα ο πληθυσμός τους να μειωθεί σταδιακά. Θα είναι τζούφιοι δηλαδή οι σερνικοί κόνοπες.
1: Εγώ ένα έχω να πω, οι άντρες το καταλαβαίνουν, ακόμα και σε κουνούπι θηλυκό. Αυτά είναι που τσιμπάνε, έτσι. Τα αρσενικά δεν σε τσιμπάνε. Καταλαβαίνεις δηλαδή το πρόβλημα.
0: Ναι, αλλά και πάλι 32 εκατομμύρια κουνούπια, κάτι μου κάνει.
1: Τι να σου πω, δεν ξέρω. Μήπως κουβαλάνε και μικροκάμερες επάνω τα κουνούπια. Και δεν είναι τόσο αθώα.
0: Όλα είναι πιθανά.

0: And brown eyes. Έρχεται διάλειμμα, τελευταίο διάλειμμα για σήμερα και επιστρέφουμε εδώ για το τελευταίο ημιωρό της Τρίτης. Κυρίες και κύριοι και αγαπημένα μου παιδιά, αρχή καλοκαιριού, έτσι.
1: Βεβαίως.
0: Να το πούμε και αυτό. Επίσης μια εβδομάδα που έχουμε και τον Spielberg με την καινούργια του ταινία.
1: Αλίμονο.
0: Έχουμε και Μουντιάλ που ξεκινάει. Ωραία, εμένα μου αρέσει. Αυτό που έχουμε αυτή την εβδομάδα μου αρέσει πολύ. Αρέσει.
1: Χαίρομαι με τη χαρά σου.
0: Έτσι, μ' αρέσει αυτό, ωραίο είναι. Γιατί δεν είναι άσχημο. Δεν είμαι τύπος που κάθομαι στην τηλεόραση για να δω ποδόσφαιρο. Αλλά κάποια στιγμή όταν έχεις ένα κενό, έτσι μπορείς να κάτσεις να χαζέψεις λίγο.
1: Ναι.
0: Ή επίσης αν πιστεύεις ότι κάποιος από αυτούς τους αγώνες μπορεί να σου δώσει κάτι καλό σε απόδοση και να παίζεις στοίχημα, έτσι επίσης είναι καλό αυτό. Το παρακολουθείς ρε παιδί μου. Mm-hmm. Λοιπόν, τελευταίο διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά.

0: Άμεση αλλαγή λαδιών και φίλτρων ζητάς. Στον Φλωράτο να πας.
1: Είναι το μεγάλο νέο της ημέρας. Το Άγια Νούντλι, ανανεωμένο σε νέο χώρο, μόλις 100 μέτρα πιο κάτω, πάντα στα ψηλά αλόνια. Άγια Νούντλι & Sushi Bar σε νέα διεύθυνση. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Άγια Νούντλι & Sushi Bar, πάντα στα ψηλά αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Άγια Νούντλι & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
2: Konnichiwa.
3: Η Χρυσάνθη και η Ελπίδα Γεωργιοπούλου σας προσκαλούν να ανακαλύψετε τις νέες συλλογές επίπλων και μαζί να σχεδιάσουμε το σπίτι που ονειρεύεστε. Έπιπλα Κύρους, ακτίδη μέων 80.
4: Τώρα επισφραγίζουμε τη λάμψη του μαζί που νικάει τον χρόνο. Κόσμημα για την επέτειο. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
5: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 26 14 00 84 84.
6: Για εμάς που προσέχουμε τη διατροφή μας, η επιλογή για κρεατικά είναι μία. Παραδοσιακό κρεοπωλείο Αδελφή Φιλόπουλη. Τέταρτη γενιά με εκλεκτά κρέατα ποιότητας. Γερμανού 108, τηλέφωνο 2610-270-449 και διανομή κατοίκων. Το επιλέγετε με κλειστά μάτια.
7: Αντένα 105,3.
8: Τώρα δεν είναι η ώρα ούτε να τερνιστούμε, ούτε να βήξουμε.
9: Όχι, όταν είναι... θα ανοίξει το μικρόφωνο θα τα κάνω όλα αυτά.
8: Είναι η ώρα να χασμουριθούμε.
9: Ένα χαμόγελο μπορεί να φωτίσει ένα δωμάτιο.
8: Αυτό έχει ενδιαφέρον όσον αφορά την ηλεκτρική ενέργεια που είμαστε πιο ακριβείς στην Ευρώπη. Δεν ξέρω, μπορεί να ανάψαν μερικές.
9: Εσύ κάτω την ψυχραιμία σου τώρα, κάθεσαι να διαβάζεις τις ειδήσεις. Ο Κοσμάς, η Εύη και ο Βήχας μου.
10: Δευτέρα με Παρασκευή, 5 με 7 το απόγευμα, εδώ, στον Αντένα, στους 105,3.
9: Μα το λες τόσο γλυκά.
11: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Frisiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Frisiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της ελληνικής δερματολογικής και αφροδοσιολογικής εταιρείας.

0: Επιστροφή εδώ για το τελευταίο 20 λεπτό για σήμερα Τρίτη. Καλωσορίσατε 9 του μήνα, 9 Ιουνίου. Θα το πούμε και αυτό.
1: Και ο μήνας έχει 9.
0: Αυτό ακριβώς, γιατί μερικοί τα χάνουνε. Τώρα ποιος μήνας είναι, ποια μέρα είναι και ποιος είμαι εγώ.
1: Μήνας μπαίνει,
0: δηλαδή.
1: Μήνας βγαίνει.
0: Α, είναι και αυτό. Αυτό το μπαίνει, βγαίνει.
1: Και δεν καταλαβαίνεις και τίποτα, καμία διαφορά.
0: Είναι και αυτό ένα
1: με
0: θέμα.
1: Με το μήνα.
0: Ναι. Διάβαζα εδώ τις φράσεις οι οποίες είναι κοινές και για τις πανελλήνες και για το σεξ.
1: Α, μάλιστα.
0: Ναι.
1: Εξαιρετική περίπτωση.
0: Διάβαζα, αλλά διαβάζω και κάτι άλλο.
1: Τι?
0: Που αφορά τους άντρες τώρα. Παιδιά, για κοιτάξτε να δείτε. Εδώ τι διαβάζω, λέει, ανακαλύψανε τώρα ότι δεν είναι οι γυναίκες οι οποίες είναι αυτές οι οποίες έχουν χαλάσει την πιάτσα με τις σχέσεις και οι γάμοι μειώνονται. Οι άντρες φταίνε. Οι άντρες είναι λιγότεροι πλέον αυτοί που είναι κατάλληλοι για γάμο, σου λέει. Δεν φταίνε οι γυναίκες. Έτσι λέει μια έρευνα από Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής.
1: Εγώ ξέρεις, με τις έρευνες έχω μια αγάπη.
0: Mm-hmm. Περίεργως αυτή η έρευνα δείχνει ότι το 48% των αντρών, έτσι, νιώθει λίγο ανάξι και πολύ αδιάφορη για το γάμο. Εγώ θέλω να τους πω, αν παρακολουθήσουν τις ελληνικές ταινίες του 50 και του 60, θα δουν ότι οι άντρες γενικά ήταν αδιάφοροι για το γάμο. Δεν ήθελαν να αναλάβουν ευθύνες. Δηλαδή τους κυνηγούσαν για να παντρευτούν. Οπότε νομίζω ότι είμαστε τα ίδια. Δεν νομίζω ότι είμαστε διαφορετικά.
1: Ότι έχει αλλάξει κάτι.
0: Ναι. Σε αυτές τις ερωτήσεις που τους κάνουν, γιατί ξέρω κι εγώ, έτσι, είναι γιατί μπορεί σε μια νύχτα, λέει, η άλλη να διαλύσει τα πάντα, ενώ εσύ έχεις επενδύσει, έχεις πάρει ένα σπίτι, έχεις δανειστεί, έχεις δώσει κάποια έξοδα,
1: χτίζεις. Αυτά γίνονται από κοινού.
0: Ναι, δεν ξέρω, άλλο λέω εγώ.
1: Γιατί και λέει εδώ πέρα, πλέον εργάζονται.
0: Λέει εδώ
1: και
0: πέρα ότι αυτοί, σε αυτό που εισφέρουν αυτοί, έτσι, δεν γίνεται σε ένα βράδυ επειδή της ήρθε ή επειδή. Εντάξει, πιστεύω ότι δεν μιλάνε για το κέρατο που μπορεί να το πράξει ο ίδιος, αλλά για οτιδήποτε άλλο. Ότι συνήθως σε ένα βράδυ αλλάζουν όλα για εκείνες, οπότε δεν θέλουν να επενδύουν. Φοβούνται. Καταλαβες? Αυτό διαβάζω εδώ τουλάχιστον. Το 70% τους ενδιαφέρει να κάνουν σεξ και να γυρίσουν σπίτι. Όπου ο ένας στους πέντε ηλικίες από 22 έως 35 ετών άντρες μένουν ακόμα στους γονείς τους. Ο ένας στους πέντε.
1: Τραγικό.
0: Εντάξει, το 22 το θεωρώ λογικό. Το 35 εννοείται όχι.

0: Αυτές είναι εκπλήξεις.
1: Ποιες,
0: θα
1: παιδί
0: πω
1: μου.
0: Εγώ.
1: Ποιες είναι οι εκπλήξεις? Για πες μας μια εκπλήξη έτσι να την έχουμε κι εμείς υπόψη μας.
0: Ένας τύπος διένυσε 5.000 μιλιά για να κάνει έκπληξη στη σύντροφό του. Πώς
1: πω. Εντάξει. Την έχει διαβάσει την ιστορία ολόκληρη.
0: Ναι. Λιγότερο λίγο.
1: Εντάξει, εγώ κουράστηκα λίγο να σου πω την αλήθεια.
0: Αυτά πήγαινε ελά.
1: Καταρχήν βλέπω απελπισμένους ανθρώπους. Έτσι, δηλαδή ξεκινάς μια σχέση, γνωρίζεις τον Νοέμβριο του 25 και ξεκινάς σχέση τον Ιανουάριο του 26. Ο ένας μένει Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και η άλλη μένει Γερμανία.
0: Ναι, Γερμανία.
1: Αν δεν κάνω λάθος, ναι, ωραία. Αν δεν υπάρχει προϋπόθεση ένας από τους δύο να ξεκουνήσει και να πάει στο σπίτι του αλουνού, πώς το συνεχίζεις, δηλαδή με τι λογική το συνεχίζεις?
0: Εντάξει, μπορεί αυτό σταδιακά να οδηγήσει σε μια μετακόμιση, είτε του ενός είτε του άλλου.
1: Ναι, στην εποχή μας όμως αυτά δεν έχουν και πολύ εμπιστοσύνη. Δηλαδή δεν ξέρεις από ο άλλος από πίσω τι κάνει όταν λείπεις. Όσο και να είσαι σε κάμερα αρκετές ώρες και όλα αυτά, η ιστορία εδώ δεν ξέρω αν θέλεις να την πεις στη συνέχεια την ιστορία. Πώς έγινε η έκπληξη δηλαδή.
0: Εντάξει, τώρα μου το γύρωσε όλο,
1: στο
0: μου γύρωσε, το πέταξε.
1: Στο γύρωσε γιατί εγώ κουράστηκα πάρα πολύ. Δεν ξέρω, κουράστηκα που το διάβασα. Δεν υπάρχει τόσο εμπιστοσύνη στον κόσμο αρχικά για να μπορείς να χτίζεις τόσα πράγματα. Βέβαια, οι άνθρωποι έχουν ταξιδέψει σε πάρα πολλά μέρη. Ναι. Εγώ τη διαβάζω εδώ, Γαλλία, ξέρω και εγώ, Αυστρία, Αγγλία, ξέρω και εγώ, έχουν ταξιδέψει. Αλλά και η έκπληξη ποια ήταν? Να πάνε σε
0: ένα ταξίδι στο Βιετνάμ, που ήταν ο αγαπημένος προορισμός ο δικός της.
1: Ναι, ναι.
0: Της Κάριν.
1: Ναι, ναι. Πού είναι το κενό τώρα? Πού εγώ εντοπίζω το κενό? Ναι. Αυτός είχε συνεχή επαφή με την κοπέλα.
0: Ναι.
1: Ιντερνετικά, ξέρω και εγώ. Έτσι, δηλαδή με κάμερες, φαντάζομαι.
0: Βρισκόντουσαν όμως και άλλα ταξίδια και συναντιόντουσαν.
1: Βρισκόντουσαν στη χάση και στη φέξη. Δεν βρισκόντουσαν το απόγευμα πάνω να πιούμε,
0: ναι,
1: καφέ.
0: Εντάξει.
1: Ούτε το βράδυ θα είσαι στο σπίτι σου. Βρισκόντουσαν στη χάση και στη φέξη. Η επικοινωνία τους ήταν διαδικτυακή. Λοιπόν, αυτός ήθελε να μην πάρει χαμπάρι άλλη ότι φεύγει από Ηνωμένες Πολιτείες και πάει να τη βρει. Mm-hmm. Αυτό ήταν ένα πρόβλημα. Το λέει ο ίδιος, ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα δεν ήταν να κλείσω τα εισιτήρια. Το μεγαλύτερο πρόβλημα ήταν να μην με καταλάβει ότι
0: που θα
1: ταξίδευα, πηγαίνω.
0: Ναι.
1: Όπως καταλαβαίνεις, δηλαδή μπορούν να κρυφτούν πολλά πράγματα, να κρυφτούν σε αυτό, πίσω από αυτό που συμβαίνει από την απόσταση. Καταλαβαίνεις τι εννοώ.
0: Αχ, παιδιά, εγώ πήγα να πω έτσι,
1: επίσης,
0: μια ρομαντική
1: διάβασα,
0: ιστορία.
1: Τι
0: έτσι,
1: ρομαντικό έχει αυτό, τίποτα δεν είναι.
0: Λοιπόν, φάνηκε τρυφερό.
1: Εάν
0: αυτό,
1: ένας από τους...
0: μου το γύρωσε τελείως.
1: Εάν ένας από τους δύο δεν το μετακομίζει, τσάξι. Δεν είναι κάτι. Είναι μια περιπέτεια ερωτική η οποία θα περάσει. Καταλάβεις. Δηλαδή, εγώ έκανα τη σταυρό μου μόλις το είδα αυτό και κάνω το σταυρό μου και λέω πώς δεν την έπιασε με κανέναν άλλον, έτσι που πήγε για έκπληξη.
0: Να μου χαθείς.

0: Τέλος για σήμερα, τα μαζεύουμε και φεύγουμε από το στούντιο, κανονικότατα.
1: Αμέ.
0: Βεβαίως, βεβαίως, γιατί καλοκαίρι είναι.
1: Έτσι, γιατί δεν τον αντέχω άλλο να μου γιώνει όλες τις ρομαντικές ιστορίες.
0: Δεν είναι τόσο ρομαντικό αυτό.
1: Αποχωρώ σε έλξη διαμαρτυρίας.
0: Καλά, αποχώρησε.
1: Θα είμαι αύριο εδώ όμως.
0: Okay.
1: Να μου περάσει τα νεύρα με αυτόν απέναντι.
0: Αυτό, αυτό. Λοιπόν, για τις δύο προηγούμενες ώρες επιβαλή Κοσμάς Καδραμάδος ήταν εδώ όπως κάθε μέρα. Έτσι όπως θα είναι και αύριο την ίδια ώρα εδώ.
1: Μέχρι αύριο, πολλά πολλά φιλιά από εμάς.
0: Να περνάτε όμορφα, για χαρά.

0: Ο απόλυτος προορισμός για το αυτονομό εξοικονομώ. Καράμπελας Building Systems by ETEM. Ο κυρίαρχος στο χώρο του αλουμινίου. Μην ξεχνάς, για κάθε πρόγραμμα ECO άνω των 4.000 ευρώ, δώρο, μία θωρακισμένη πόρτα. Καράμπελας Building Systems by ETEM. Η σωστή επιλογή. Θα μας βρείτε στην κάθοδο Γλαύκου. Τηλέφωνο 2610-318-416.
1: Τώρα και έτοιμα κουφώματα για επαγγελματίες σε πολύ ανταγωνιστικές τιμές.
2: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό Κτεοπάτρας Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610-706070 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό Κτεοπάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.

0: μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
1: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102-7551. Delta360.gr.
2: Για ανταλλακτικά εγγυημένα, ένα όνομα, δύο σημεία. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
3: Στην Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας, η υγεία σας είναι προτεραιότητα. Κλινικές και εξωτερικά ιατρία όλων των ειδικοτήτων με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας και 179 κλίνες για τη φροντίδα που σας αξίζει. Ολύμπιον, Γενική Κλινική Πάτρας. Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Τηλεφωνήστε για ραντεβού στο 2610-46-4000. Με σεβασμό στην υγεία.
4: Moxie Rooftop Bar, Θέα, 360. Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Moxie Patra Marina Hotel. Moxie Rooftop Bar, το νέο μας σημείο συνάντησης για ευηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντ της πόλης κάθε Σάββατο και Κυριακή. Moxie Rooftop Bar, Ηρών Πολυτεχνείου 58, τηλέφωνο κρατήσεων 2614-409-400.
5: Ζωοτροφές Κρεωσής. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές Κρεωσής. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στην κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας. Ζωοτροφές Κρεωσής στις Κηδονιές Καλανδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
6: Αντένα Πάτρας και Real μαζί.

0: επιστροφή στην έγκαιρη ενημέρωση.
1: Κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της αστυνομίας για τη διαλεύκανση της δολοφονίας μητέρας 54 ετών και του 26χρονου γιού της στο Αίγιο. Εντοπίστηκαν νεκροί μέσα στο σπίτι του στην περιοχή Λόγκος με τραύματα από μαχαίρι και αεροβόλο όπλο, και οι αρχές ανακρίνουν τον 65χρονο ιταλικής καταγωγής σύντροφο της γυναίκας. Οριοθετήθηκε η φωτιά που ξέσπασε στην περιοχή Πεύκα Θεσσαλονίκη. Στο σημείο εξακολουθούν να επιχειρούν δυνάμεις της πυροσβεστικής με τη συνδρομή τριών αεροσκαφών. Ανταγωνιστική οικονομία, σύγχρονο κράτος και στιβαρή αμυντική πολιτική είναι το τρίπτυχο στο οποίο πρέπει να κινηθούμε τα επόμενα χρόνια, δήλωσε ο αντιπρόεδρος κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, μιλώντας στο διήμερο συνέδριο Ελλάδα 2030. Χαρακτήρισε πατριωτική πράξη τη μείωση του δημόσιου χρέους, τονίζοντας ότι οι νέοι στο μέλλον δεν θα έχουν να πληρώσουν το δικό τους λογαριασμό. Οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις έχουν περάσει σε άλλη εποχή, ανέφερε ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδια, σημειώνοντας ότι η παραβίαση των σύνορων έχει επανέλθει πλέον στην ημερήσια διάταξη. Περισσότερα στο ενικός.gr. Στον ανακριτή διαφθοράς απολογούνται οι 6 κατηγορούμενοι για το κύκλωμα σε πολεοδομίες της Αττικής. Φέρονται να παρήχαν εξυπηρετήσεις εναντί αμοιβής, αξιοποιώντας τις θέσεις τους σε υπηρεσίες και οργανισμούς του δημοσίου. Συνελήφθη 25χρονος οδηγός δικύκλου μετά από καταδίωξη στον Κορυδαλό. Εμβόλησε υπηρεσιακή μοτοσικλέτα της ομάδας Δίας με αποτέλεσμα τον τραυματισμό αστυνομικού. Έναν Σουδανό υπηκό περίπου 30 ετών συνέλαβε η αστυνομία της Βόρειας Ιρλανδίας για τη βίαιη επίθεση με μαχαίρι στο βόρειο Μπέλφαστ, κατά την οποία τραυματίστηκε πολύ.

0: Σοβαρά ένας άνδρας. Σύμφωνα με τις αρχές πρόκειται για μια περίεργη και κρίσιμη υπόθεση.
1: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις Αντένα Πάτρας 105,3.
2: Η βανίλια φλερτάρει με τη σοκολάτα. Η σοκολάτα λατρεύει τη φράουλα. Εσύ δεν κάνεις διαχωρισμούς. Όλες οι γεύσεις παγωτό από το Αχαϊκό Χωριάτικο είναι οι αγαπημένες σου. Αχαϊκό Χωριάτικο.
3: Στην Πάτρα δεν λέμε ανταλλακτικά, λέμε Ανδρέα Ζησιμόπουλος. Μην ψάχνεις, είναι απλό. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.

0: Με ποινή μιας αγωνιστικής και κλεισμένων των θυρών τιμωρήθηκε από τη Διαρκή Επιτροπή Αντιμετώπισης της Βίας η ΚΑΕ Παναθηναϊκός για όσα έγιναν στο δεύτερο τελικό της Basket League με τον Ολυμπιακό στο Telecom Center. Παράλληλα, με πρόστιμο 50.000 ευρώ τιμωρήθηκαν ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός Δημήτρης Γιαννακόπουλος και ο προπονητής του Ολυμπιακού Γιώργος Μπαρτζόκας. Περισσότερα στο philathlos.gr. Real Weather. Γενικά έθριος καιρός αύριο με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες σε Μακεδονία και δυτικά επιρωτικά. Οι άνεμοι μεταβλητοί έως 5 μποφόρ. Πρόσκαιρη συννεφιά στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 33 βαθμούς Κελσίου, στους 32 στη Θεσσαλονίκη. Αντένα.
1: Φλωράτος. Τα πάντα για το αυτοκίνητο. Σε ένα σημείο. Μεζόνος και Παπαφλέσσα. Στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-326-651. Φλωράτος. Μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ.
2: Σαροταβέρνα Τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-43-43-49.
3: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
4: Ράθωσης. Τα πάντα για την οικοδομή.
3: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
4: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
3: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
4: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
3: Με γερανοφόρα οχήματα για όλους τους ορόφους.
4: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
3: Τηλέφωνο 26-930-23-172.
5: Νέα κολεξιόν, νέα σχέδια, Missoni Home. Ανακαλύψτε τις συλλογές Χρυσάνθη και Ελπίδα Γεωργιοπούλου. Έπιπλα Κύρους, Ακτιδημαίων 80.
6: Όταν πρόκειται για εγγυημένα ανταλλακτικά και άψογο σέρβις, Λάμπης Παπαδόπουλος. Ανταλλακτικά παντός τύπου, συνεργείο αυτοκινήτων. Κανελοπούλου 43, Αίγιο. Τηλέφωνο 26910-28369. Και για ηλεκτρονικές αγορές, otopapa.gr.
7: Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι δεν τους προλαβαίνεις. Εν πάση περιπτώσει, ό,τι προλάβουμε. Σήμερα είχαμε στο πλαίσιο του συνεδρίου για την Ελλάδα του 2030 είχαμε τον αντιπρόεδρο της κυβερνήσεως, τον κύριο Χατζηδάκη, ο οποίος μίλησε περί πατριωτισμού. Και ο πατριωτισμός είναι τα οικονομικά, έτσι όπως τα έχει κάνει η κυβέρνηση. Επίσης, ανάμεσα στα άλλα πατριωτικά που έχει κάνει η κυβέρνηση σε ό,τι αφορά την οικονομία, είναι στις 15, 16, 17 του μήνα και πολύ λέω για κάποιους, τελειώνει ο μισθός. Αυτό είναι βαριά πατριωτικό ζήτημα. Επίσης, ο άλλος πατριωτισμός είναι η διπλωματία, η πολύπλευρη, την ξέρετε, αυτό είπε ο αντιπρόεδρος της κυβερνήσεως. Η διπλωματία, η πολύπλευρη, είναι αυτή που λέει ότι όταν απάγεται ένας πρόεδρος χώρας από τους Αμερικάνους, δεν είναι η ώρα να μιλάμε για τη διεθνή νομιμότητα. Αυτά λέει ο Μητσοτάκης. Επίσης, στο πλαίσιο της διπλωματίας, πατριωτισμός είναι μάλλον να σφιχταγκαλιάζεσαι με τον δολοφόνο, με τον Νετανιάχου. Και επίσης είπε και άλλο ένα πατριωτικό, το ενέταξε δηλαδή στον πατριωτισμό, ο αντιπρόεδρος κυβερνήσεως, τη διαφάνεια στο δημόσιο βίο. Αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο, γιατί πρέπει να σας πω ότι ακούστηκε μετά τον ΟΠΕΚΕΠΕ, μετά τις υποκλοπές, μετά τα μπαζώματα στα Τέμπη, ακούστηκε τώρα και τούτε στις ώρες, τούτε στις μέρες με τη νέα αυτή ιστορία στις πολεοδομίες. Αλλά αφού έχουν πιάσει τα πατριωτικά, θέλω να αναφερθώ σε ένα, δεν το εντάσσουν οι ίδιοι βέβαια στα ζητήματα του πατριωτισμού, θα δούμε λοιπόν σε ποιο κατάλογο μπαίνει αυτό το ζήτημα. Ξέρετε, δοθήκαν τα στοιχεία σε ό,τι αφορά τα αυτά που αποκαλούν εργατικά ατυχήματα. Ακούστε λοιπόν. Έχουμε πάνω από 20.000, πάνω από 20.000 μέσα στο 2025 αναγγελθέντα εργατικά ατυχήματα, όπως τα λένε, στους χώρους δουλειάς. Μιλάμε για τον μεγαλύτερο αριθμό των τελευταίων 26 χρόνων. Από πότε δηλαδή, από τη σύσταση και λειτουργία της επιθεώρησης εργασίας το 2000. Την ίδια ώρα ο αριθμός των διερευνημένων αυτών ατυχημάτων, όπως τα λένε, παραμένει σε απαράδεκτα χαμηλά επίπεδα. Είναι τα στοιχεία τα οποία περιλαμβάνονται στη νέα έκθεση απολογισμού της διορισμένης από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας διοίκησης της κατά τα άλλα ανεξάρτητης αρχής επιθεώρησης εργασίας. Η οποία τι κάνει? Η οποία, έτσι για να το πούμε πάρα πολύ απλά, συνεχίζει το μαγείρεμα και συνεχίζει την απόκρυψη στοιχείων, αφού για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά δεν δημοσιοποιεί τον αριθμό των θανατηφόρων εργατικών ατυχημάτων, όπως τα λένε, τα οποία τα αποδίδει σε παθολογικά και σε τροχαία αίτια. Έτσι λοιπόν, προσέξτε τώρα τι συμβαίνει. Παρά τη ραγδαία αύξηση του αριθμού των εργατικών ατυχημάτων, ο αριθμός των θανατηφόρων παραμένει ίδιος. Είναι χαρακτηριστικό ότι το 2021 καταγράφηκαν 12.000 εργατικά ατυχήματα, από τα οποία τα 46 ήταν θανατηφόρα. Και το 2025, που τα εργατικά ατυχήματα αυξήθηκαν κατά 71%, επαναλαμβάνω, 71%, φτάνοντας τις 20.500 περιπτώσεις, ο αριθμός των θανατηφόρων έχει αυξηθεί μόλις κατά ένα, δηλαδή 47 τα θύματα. Μιλάμε για μια διαστρεβλωμένη παρουσίαση των στοιχείων. Είναι αποκαλυπτικό το εξής. Το 2022 διερευνήθηκε το 83% των εργατικών λεγόμενων ατυχημάτων. Το 2025, ξέρετε πόσα διερευνήθηκαν? Το 38,3%. Το 38,3%. Δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι το 2023 ξεκίνησε η λειτουργία της επιθεώρησης εργασίας ως ανεξάρτητης αρχής. Εκεί, στο πλαίσιο αυτής της ανεξαρτησίας, ήρθε και η αλλαγή του τρόπου καταγραφής των εργατικών ατυχημάτων. Μιλάμε για εκείνο τον τρόπο που βρέθηκε ώστε να αποκρύπτεται το μεγαλύτερο μέρος της βαρβαρότητας που βασιλεύει στους χώρους δουλειάς. Το 2025 καταγράφηκε στην χώρα μας ένα τρομερό επίσης αντεργατικό ρεκόρ. Ποιο είναι αυτό? Είναι το ρεκόρ της εργασίας ανηλίκων. Μέσα στο 2025 θεωρήθηκαν 25.196 βιβλιάρια ανηλίκων. 25.196 βιβλιάρια ανηλίκων. Είναι τα περισσότερα που έχουν εμφανιστεί από το 2005 και μετά. Προσέξτε. Το 2013 τα βιβλιάρια ανηλίκων στη χώρα ήταν 1050. Το 2016 ήταν 5.200. Το 2021 ήταν 9.350. Το 2023 ξεπέρασαν

στις 17.000. Και σήμερα έχουμε φτάσει στο σημείο να έχουμε 25.000 ανήλικους οι οποίοι βρίσκονται στο μεροκάματο, όπως προκύπτει από τα καταγεγραμμένα στοιχεία, έτσι, τα βιβλιάρια ανηλίκων. Και βεβαίως τίθενται πάρα πολύ απλά ερωτήματα. Πόσα είναι τα θανατηφόρα εργατικά ατυχήματα, όπως τα λένε, στα οποία αποδίδονται παθολογικά και τροχαία αίτια? Πόσοι έλεγχοι της επιθεώρησης εργασιακών σχέσεων ήταν επιτόπιοι, πήγαν εκεί δηλαδή, και όχι ηλεκτρονικοί? Τα ερωτήματα τα έθεσε ο ριζοσπάστης στην Επιτροπή, η οποία δεν έδωσε στοιχεία, δεν απάντησε. Ως προς τους ελέγχους, μάλιστα, η ίδια η έκθεση τι αναγνωρίζει? Αναγνωρίζει τη σημασία τους, αφού η ίδια αναφέρει ότι οι επιτόπιοι έλεγχοι των χώρων εργασίας είναι από τις βασικές δράσεις, γιατί έτσι, λέει, διαπιστώνεται άμεσα η τήρηση των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας. Όμως την ίδια στιγμή τι απαντούν? Απαντούν ότι το στοιχείο αυτό, δηλαδή το πόσοι επιτόπιοι έλεγχοι έγιναν στους χώρους δουλειάς, δεν είναι διαθέσιμο. Δεν είναι διαθέσιμο. Ως προς τον αριθμό των θανατηφόρων με παθολογικά ή τροχαία αίτια, η μόνη απάντηση που δόθηκε ήταν ότι δεν διατίθενται στοιχεία για τα τροχαία. Αυτό όμως είναι αναλυθές, αφού στην ίδια την έκθεση αναφέρεται πως από τα εργατικά ατυχήματα που αναγγέλλονται στην επιθεώρηση εργασίας καταχωρίζονται μεν, αλλά δεν διερευνώνται ως προς τα αίτια τους όσα έχουν παθολογική ή τροχαία αιτιολογία. Καταχωρίζονται δηλαδή, καταγράφονται. Επομένως, αν και είναι καταχωρημένα, δεν δίνεται ο αριθμός τους. Γιατί? Μόνο σκοπιμότητα μαγειρέματος μπορεί να εξαχθεί ως συμπέρασμα από αυτή τη στάση. Γιατί κάποιος να μην δίνει στοιχεία, παρόλο που τα έχει καταχωρήσει? Εσείς τι λέτε τώρα? Να έχουμε πάνω από 20.000 εργατικά λεγόμενα ατυχήματα μέσα σε μια χρονιά? Αυτό είναι ζήτημα που αφορά την πατρίδα? Πάμε σε άλλο ζήτημα τώρα που αφορά την πατρίδα. Σύμφωνα με την έρευνα της Deutsche Bank, η Αθήνα είναι η τρίτη ακριβότερη πόλη παγκοσμίως ως προς το μηνιαίο κόστος των βασικών υπηρεσιών κοινής ωφέλειας. Αυτά υπολογίζονται σχεδόν στο 19% του μέσου μισθού. Στην ίδια αυτή έρευνα, η Αθήνα αναδεικνύεται μία από τις ακριβότερες πόλεις για να νοικιάσει σπίτι. Η γερμανική τράπεζα, η Deutsche Bank, εκτιμά ότι ένας μέσος εργαζόμενος εδώ στην Ελλάδα ξοδεύει το 57% του μισθού του, προσέξτε, για διαμέρισμα ενός υπνοδωματίου. Πάμε παρακάτω. Έχουμε το δίκτυο ακινήτων. Αυτός κατατάσσει την Αθήνα στη δεύτερη χειρότερη θέση πανευρωπαϊκά ως προς την προσιτότητα της κατοικίας. Μας νικάει μόνο το Άμστερνταμ. Τι προκύπτει από αυτή την μελέτη? Ένας μισθωτός θα πρέπει να επιβιώνει τρώγοντας αέρα κοπανιστό για πάνω από 15 χρόνια, έτσι ώστε

0: ώστε να μαζέψει τα χρήματα που χρειάζονται για να αγοράσει ένα διαμέρισμα 70 τετραγωνικών. Θα πρέπει να δουλεύεις 15 χρόνια, να μην τρως, να μην πίνεις, να μην μετακινείσαι, να μην κάνεις τίποτα. Και το να αναπνέεις ερώτημα είναι. Και εφόσον το κάνεις αυτό, μετά από 15 χρόνια μπορεί να αγοράσεις ένα διαμέρισμα 70 τετραγωνικών. Τώρα ήρθε και άλλη έρευνα. Ποια είναι η έρευνα? Η οποία είναι η έρευνα η οποία απονέμει στην Αθήνα το βραβείο, εδώ έχουμε πάρει το χάλκινο μετάλλιο, τρίτη θέση, σε ό,τι αφορά την λιγότερο προσιτή ευρωπαϊκή πρωτεύουσα. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει ότι μόλις 6 ευρώ, 6 ευρώ ολόκληρα όμως, έτσι, ένα 5 ευρώ είναι ένα φράγκο, είναι αυτά 6 ευρώ που απομένουν στην τσέπη για ένα ολόκληρο μήνα ενός κατοίκου της Αθήνας, άγαμος, ο οποίος αμείβεται με το μέσο μισθό, αφού αφαιρεθεί το μέσο μηνιαίο κόστος δαπανών, σύμφωνα με την έρευνα. Η έρευνα αυτή αφορά σε 37 ευρωπαϊκές πρωτεύουσες. Και έτσι προκύπτει βεβαίως ότι η Αθήνα είναι η τρίτη πιο εχθρική οικονομικά πρωτεύουσα για έναν άνθρωπο ο οποίος δεν έχει και άλλες οικογενειακές υποχρεώσεις, με την έννοια ότι είναι άγαμος. Αυτός λοιπόν παίρνει το μέσο μισθό και του μένουν 6 ευρώ το μήνα για να τη βγάλει, αφού βεβαίως έχει καλύψει το μέσο μηνιαίο κόστος δαπανών για να μπορέσει να συνεχίσει να αναπνέει, που λέγαμε προηγουμένως. Εσείς τι λέτε τώρα αυτό? Αυτό πρέπει να είναι και βαριά πατριωτικό, έτσι? Δεν είναι πατριωτικό αυτό? Να τους έχεις με 6 ευρώ το μήνα, ε? Έχω και άλλα πατριωτικά νέα να σας πω. Έχουμε αυτό το ράλι Τιμών βεβαίως, το οποίο δημιουργεί κυριολεκτικά ασφυξία στους ανθρώπους. Την ίδια ώρα όμως που οι άνθρωποι, οι κανονικοί άνθρωποι, οι πραγματικοί άνθρωποι της δουλειάς, παθαίνουν ασφυξία, κάποιοι μέσω αυτής της ασφυξίας έχουν υπερκέρδη. Πάμε τώρα να δούμε τι λένε τα στοιχεία της εταιρείας Nielsen για τα σούπερ μάρκετ και για την περίοδο από τις 29 Δεκέμβρη του 2025 ως τις 24 Μαΐου του 2026. Μιλάμε δηλαδή για ένα πεντάμινο, έτσι. Αυτό το οποίο προκύπτει λοιπόν είναι ότι ο τζίρος των σούπερ μάρκετ διαμορφώθηκε σε πάνω από 6,6 δισεκατομμύρια ευρώ. Πόση είναι η αύξηση αυτή με την αντίστοιχη, σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο? 7,1%. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και απέναντι σε αυτή την εξόχως πατριωτική πραγματικότητα, δηλαδή εδώ μιλάμε για προκλητικούς τζίρους, η κυβέρνηση όχι μόνο δεν παίρνει κανένα ουσιαστικό μέτρο, αλλά εμπέζει κιόλας τον κόσμο λανσάροντας πλατφόρμες σύγκρισης τιμών και καλάθια καπαμά, όπως ξέρουμε από το παρελθόν. Στα τρόφιμα και στα ποτά έχουμε πάνω από τις μισές δαπάνες των ελληνικών νοικοκυριών. Η μισή δαπάνη ενός ελληνικού νοικοκυριού, κατά το ίμιση ξαναλέω, πηγαίνει στο πώς θα φάει και θα πιει. Στο πεντάμινο του 2026 οι Έλληνες δαπάνησαν 3,6 δισεκατομμύρια ευρώ για τρόφιμα και ποτά. Αυτό το ποσό είναι αυξημένο κατά 6,5% από το αντίστοιχο περσινό διάστημα. Και τότε πατριωτισμό είχαμε. Και έχω και ένα ακόμα πατριωτικό να σας πω. Είναι η έκθεση του ΙΟΒΕ, του Ιδρύματος Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών. Και εδώ δώστε βάση, γιατί όταν τα λένε οι ίδιοι, εδώ χρειάζεται να μιλήσουμε εμείς. Τι προκύπτει λοιπόν από την έρευνα? Προκύπτει ότι το 68%, το 68% των οικοκυριών στην Ελλάδα δηλώνει ότι δυσκολεύεται να τα βγάλει πέρα, έναντι 19% στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τι άλλο προκύπτει από την έρευνα? Η Ελλάδα καταγράφει ένα από τα υψηλότερα ποσοστά ιδιωτικών δαπανών υγείας στην Ευρώπη. Είναι το κατά τα άλλα δημόσιο και δωρεάν σύστημα υγείας του Γεωργιάδη και όλων των προηγούμενων. Σε ό,τι αφορά τώρα το κόστος στέγασης για τα χαμηλότερα εισοδηματικά στρώματα, παραμένει βεβαίως από τα υψηλότερα στην Ευρώπη. Το εισόδημα από αυτοαπασχόληση εμφανίζει την μεγαλύτερη ανισότητα μεταξύ όλων των πηγών εισοδήματος, με τους νέους, προσέξτε, με τους νέους 16 έως 24 ετών να είναι η ηλικιακή ομάδα με τον υψηλότερο κίνδυνο φτώχειας. Αυτά είναι τα στοιχεία του ΙΟΒΕ. Η καθημερινή εμπειρία του μεγαλύτερου μέρους των ελληνικών οικοκυριών εξακολουθεί να χαρακτηρίζεται από οικονομική ανασφάλεια, από περιορισμένες ευκαιρίες και δυσκολία πρόσβασης σε βασικά αγαθά και υπηρεσίες. Όσον αφορά τη στέγαση, τα νοικοκυριά με εισόδημα κάτω από το 60% του διάμεσου εισοδήματος δαπανούν το 60% των διαθέσιμων πόρων για στεγαστικές ανάγκες. Τα 4/5 των οικοκυριών που βρίσκονται κάτω από το όριο της φτώχειας καθυστερούν πληρωμές ενοικίων, στεγαστικών, λογαριασμών, κοινής ωφέλειας κτλ. Αυτά είναι τα στοιχεία τα οποία καταγράφει, ξαναλέω, το ΙΟΒΕ. Φανταστείτε δηλαδή να μην ήταν και πατριώτες αυτοί που κυβερνάνε.
1: Real FM. Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
2: Τα καύσιμα Αντένα Πάτρας 105,3.
3: Μαθαίνω, παίζω, δημιουργώ.
4: Ένα μοναδικό summer camp για μαθητές 3ης, 4ης, 5ης, 6ης δημοτικού και 1ης γυμνασίου που διοργανώνουν η Εστία Επιστημών Κωνσταντίνος Δημητριάδης και τα Αρσάκια Σχολεία Πατρών.
3: Περιλαμβάνει βιωματικές δράσεις, δραστηριότητες team, διαδραστικά εκθέματα στις θετικές επιστήμες, πειράματα φυσικών επιστημών, αθλητικές δραστηριότητες, θεατρικό και καλλιτεχνικό εργαστήρι, παραδοσιακούς χορούς, εκπαιδευτικές επισκέψεις.
4: Μαθαίνω, παίζω, δημιουργώ. 16 με 26 Ιουνίου και 29 Ιουνίου με 10 Ιουλίου καθημερινά εκτός Σαββατοκύριακα από τις 8.30 το πρωί μέχρι τις 3.30 το μεσημέρι. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει σύντηση των μαθητών.
3: Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-99-0350.
5: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaec.gr.
6: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
7: Και κάβολο.
6: Τέλος. Ρέλος, 23ο χιλιόμετρο πατρών πύργου,
7: έξοδος 33.
6: Και στο relos.gr.

0: www.tip.gr.
1: Να σου δώσουμε ένα tip για τις πιο top γεύσεις της πόλης. Tip Top Γεύσεις. Από το 1977 με τα πιο γνωστά χειροποίητα burgers, sandwich, πίτες και κρέπες. Tip Top Γεύσεις. Tip Top Γεύσεις. Γούναρη 223 στο πάνω μέρος. Delivery στο 2610-623-714. Το tip ποιότητας στο top της γεύσης.
2: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Κεραμοτουβλοποιία Παναγιωτόπουλος. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
3: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
4: Ράθουσης, τα πάντα για την οικοδομή.
3: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
4: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
3: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
4: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
3: Με γερανοφόρο οχήματα για όλους τους ορόφους.
4: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
3: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
5: Αντένα 105,3.
6: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
7: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
8: Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Σοκαρισμένη είναι η κοινωνία του Αιγαίου από το διπλό έγκλημα στο χωριό Λόγκος. Μητέρα και γιος βρέθηκαν νεκροί μέσα στο σπίτι τους με πολλαπλές μαχαιριές και τραύματα από αεροβόλο. Ανακρίνεται ο 65χρονος ιταλικής καταγωγής σύντροφος της γυναίκας. Ανταγωνιστική οικονομία, σύγχρονο κράτος και στιβαρή αμυντική πολιτική είναι το τρίπτυχο στο οποίο θα κινηθεί η κυβέρνηση, δήλωσε ο αντιπρόεδρος κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης στο διήμερο συνέδριο Ελλάδα 2030. Αναλυτικά στο real.gr. Στον ανακριτή διαφθοράς απολογούνται οι 6 κατηγορούμενοι για το κύκλωμα σε πολεοδομίες της Αττικής.
9: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
8: Αυξημένη κυκλοφορία αυτή την ώρα στην άνοδο της Κηφισίας από Νέο Ψυχικό προς Χαλάνδρη και στο ύψος του Ομαρουσίου, καθώς και ο καθοδικός άξονας των Βασιλής Σοφίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου και Αρδίτου.

στους 97,8. 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας. Με τα νησιά της. Με τις πόλεις και τα χωριά της. Με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια, στην πράσινη μετάβαση, στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών. Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: μιας και πιάσαμε στην αρχή της εκπομπής τα πατριωτικά, να σας πω και ένα ακόμα πατριωτικό. Είναι αυτό που κουβεντιάζαμε την περασμένη εβδομάδα, ότι χώσανε στο πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομίας εκείνη τη διαταξούλα που διπλασιάζουν, υπερδιπλασιάζουν τους μισθούς των Μητροπολιτών, των Τιτουλάριων κτλ. Κτλ. Των Αρχιερέων. Ως εκ τούτου λοιπόν από 2.500 τώρα θα είναι πάνω από 5.000. Και ρωτήθηκε γι' αυτό χτες από τον συνάδελφο τον Αβραμίδη στο briefing ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, και ο κύριος κυβερνητικός εκπρόσωπος απάντησε ότι αυτό είναι αποκατάσταση στρέβλωσης και εξορθολογισμός αυτό. Τώρα βέβαια καμιά αποκατάσταση στρέβλωσης για τους μισθούς των οικοδόμων, για τους μισθούς των υπαλλήλων, για τους μισθούς των υγειονομικών, των εκπαιδευτικών, τέτοια αποκατάσταση στρέβλωσης δεν έχουμε δει. Αποκατάσταση στρέβλωσης λοιπόν είναι η 100% αύξηση, και μάλιστα σε προεκλογικό χρόνο. Αυτό είναι συγκυριακό μάλλον, γιατί δεν είναι ψηφοθύρες οι άνθρωποι, ποτέ δεν ήταν. Των μισθών των αρχιερέων, των μητροπολιτών κτλ. Τι είναι, είπαμε, αποκατάσταση στρέβλωσης και εξορθολογισμός. Ξέρετε, αυτό το κάνανε και οι μοναχοί το Μεσαίωνα. Όταν βαφτίζανε το κρέας, το βαφτίζανε ψάρι. Δεν ξέρω πώς τους λέγανε τότε αυτούς που βαφτίζανε το κρέας ψάρι. Σήμερα ξέρω πώς τους λένε. Θεομπέχτες τους λένε. Και μέσα σε όλα τα άλλα πρέπει να σας πω ότι τελείωσαν οι Πανελλήνιες. Τελείωσαν οι Πανελλήνιες, πρέπει να ξέρετε, και ακόμα σε σειρά σχολείων δάσκαλοι δεν φτάσανε. Δεν φτάσαν δάσκαλοι. Ούτε παράλληλη στήριξη υπήρξε, ούτε καταλήξαμε και τη φετινή χρονιά αν τα ολοήμερα σχολεία θα δουλεύουν στην ώρα τους, αν τα βιβλία θα έρχονται στην ώρα τους. Έχουμε τους γονείς οι οποίοι αγωνιούν για τις ελλείψεις προσωπικού, για τις συγχωνεύσεις βεβαίως των τμήματων, για τις ελλειπείς υποδομές στα σχολεία, για τη διαρκή υποχρηματοδότηση. Αλλά λύθηκε, πρέπει να σας πω, μάλλον είναι σε πορεία επίλυσης, ένα φλέγον ζήτημα. Είναι αυτό το οποίο προτάσει το Υπουργείο Παιδείας, και αυτό είναι το περίφημο πολλαπλό βιβλίο. Αυτό ήταν το πρόβλημα στα σχολεία. Πάμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Είναι μαζί μας ο Γενικός Γραμματέας του Ολυμπιακού, ο κύριος Καργόπουλος. Κύριε Καργόπουλε, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας. Είχαμε σήμερα μια μεγάλη κινητοποίηση του Υπουργείου. Mm-hmm. Οι τρεις βασικές ομοσπονδίες, ΔΟΕ, ΟΛΜΕ και ΥΠΟΣΕΠΕΑ, που αφορά τους αδρέφους, είναι δικαιοδοτικό εκπαιδευτικό προσωπικό και το βοηθητικό, δηλαδή ψυχολογική κοινωνική λειτουργή. Ξεκινήσαμε γιατί λέγεται, αυτό που είπατε για τους Μητροπολίτες ήταν πολύ πετυχημένο, που λέει η κυβέρνηση ότι να επανέλθει η ομαλότητα. Πόσο ομαλό και λειτουργικό είναι να παίρνει ένα συνάδελφο 800-900 ευρώ το μήνα και να πληρώνει 600 και 700 ευρώ νίκη στη Σαντορίνη, στη Μύκονο και στο κέντρο της Αθήνας, ή πόσο λειτουργικό είναι και κανονικό το να φτάνει Δεκέμβρης μήνας και να υπάρχει εκπαιδευτικός που κάνει κατεύθυνση στο σχολείο, ή να περιμένει για διάγνωση ένα παιδί στο Κεδασί 2 και 3 χρόνια, το οποίο χρήζει, να το πω έτσι, στήριξη για να μπορεί να παρακολουθήσει το σχολείο. Γιατί λέω, τα δίνουν εκεί που πρέπει για αυτούς, καταλαβαίνετε τι λέω, και δεν τα δίνουν εκεί που πρέπει για την κοινωνία. Σήμερα λοιπόν είχαμε αυτή την κινητοποίηση. Θα υπάρχει εκρηκτικό πρόβλημα την επόμενη χρονιά. Είναι 5.487 οι μόνιμοι διορισμοί που έχουν εξαγγείλει, πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και στο ειδικό βοηθητικό προσωπικό. Δεν θα είναι 10.000 δηλαδή. Και να σας θυμίσω ότι
0: για πέρσι, πόσα κενά, κύριε Καρβούλη, εγώ πλέον.
1: Πέρσι δούλεψαν 52.000 αναπληρωτές, ήταν οι προσλήψεις των αναπληρωτών και τα κενά δεν καλύφθηκαν όλα. Και μας είπαν κιόλας ότι οι πιστώσεις ήταν περίπου ίδιες για τους αναπληρωτές με τις περσινές. Να θυμίσω ότι ξεκινήσαμε ένα μεγάλο αυτογκόλ, 7 με 8.000 λιγότερες πιστώσεις στην αρχή της χρονιάς. Λέγαν διάφορα απίστευτα πράγματα, ότι φταίνουν οι εγκυμονούσες συναδέλφισσες, ότι φταίνουν οι διευθυντές που δεν καταγράφουν τα κενά σωστά, ότι φταίνουν οι γονείς που δεν καταγγέλνουν τα κενά που υπάρχουν στην ιδιότητα των γονέων αυτό. Και φτάσαμε Οκτώβρη μήνα να ζητήσουν νέες πιστώσεις και τελικά η μισή χρονιά έφυγε με χιλιάδες κενά. Φέτος λοιπόν η κατάσταση ήταν ακόμα χειρότερη, γιατί οι πιστώσεις για τους αναπληρωτές είπαν ότι θα είναι ίδιες και οι διορισμοί θα είναι λιγότεροι. Θα είναι περίπου ίδιες, ίσως και λιγότερα από τις συνταξιοδοτήσεις.
0: Και μέσα σε όλα αυτά το φλέγον ζήτημα είναι αυτό το περίφημο λεγόμενο πολλαπλό βιβλίο.
1: Και να πω τώρα, το δεύτερο ζήτημα που βάλαμε ήταν το πολλαπλό βιβλίο.
0: Ναι.
1: Καταρχήν δεν είναι πολλαπλό βιβλίο. Έχουν χωρίσει στους εκδοτικούς οίκους, τους ιδιωτικούς, τη συγγραφή των σχολικών βιβλίων και με βάση την προσφορά που υπάρχει, σε άλλα μαθήματα υπάρχουν δύο βιβλία, σε άλλα ένα, σε άλλα πέντε, επιλέγει ο Σύλλογος Δασκόντων ένα από αυτά τα βιβλία, που λέω και πάλι τα εκδίδουν ιδιωτικοί εκδοτικοί οίκοι. Και τα οποία έχουν διαφοροποίηση μεταξύ τους σε σχέση με το επίπεδο σχολείας. Δηλαδή θα συμβάλλουν σε αυτό που λέμε κατηγοριοποίηση των σχολείων. Δεν είναι κάτι καινούριο. Στο εξωτερικό συμβαίνει. Για παράδειγμα στην Αγγλία διαφημίζουν το δικό μας το βιβλίο είναι το εύκολο που τα παιδιά από τα σχολεία που
0: έχουν. Για να το καταλάβω, συγγνώμη, δηλαδή κάθε σύλλογος θα επιλέγει αυτό το δικό του βιβλίο.
1: Ναι, το βιβλίο, το οποίο βασίζεται βέβαια σε κάποιο αναλυτικό πρόγραμμα. Που βέβαια τα αναλυτικά προγράμματα είχαν σφοδρή κριτική από τις επιστημονικές ενώσεις και από τους συναδέλφους. Απαράδεκτα αναλυτικά προγράμματα, τα οποία καθορίζουν βέβαια και τα σχολικά βιβλία σε μεγάλο βαθμό, αλλά ήδη παρατηρείται κατηγοριοποίηση των βιβλίων, δύσκολα, μέτρια, εύκολα, και λέω και πάλι αυτό στο εξωτερικό που συμβαίνει, με παράδειγμα την Αγγλία, συμβάλλει στην παραπέρα κατηγοριοποίηση. Δηλαδή το σχολείο που έρχονται παιδιά από την εργατική τάξη, για παράδειγμα, διαλέγει το εύκολο εντός εισαγωγικών βιβλίο, το οποίο δεν θα διαφημίζουν κιόλας στα exam boards, το δικό μου είναι εύκολο για τα παιδιά των εργατών, ενώ για παράδειγμα οι εκδόσεις της Οξφόρδης του Κέμπριτζ διαφημίζουν ότι εμείς έχουμε το καλό βιβλίο. Το οποίο απευθύνεται σε άλλα παιδιά που
0: ισχύει να ουσιαστικά. Αυτό που έχω διαβάσει, ότι εσείς ως δάσκαλοι, ως σύλλογοι διδασκόντων, έχετε να επιλέξετε μεταξύ 230.
1: Είναι 230 βιβλία, βέβαια, ναι. Να πω είναι σε κάθε ειδικότητα. Και εδώ είναι και το γελίο του πράγματος. Δηλαδή, μας κάναμε αρχές Ιούνιου μια εγκύκλιο, που είχε απόφαση, συγγνώμη, και λέει μέχρι τις 29 του μηνός να αποφασίσει ο σύλλογος.
0: Τώρα.
1: Ναι, τώρα και προσέξτε τώρα. Για παράδειγμα, στη χημεία στην πρώτη ηλικία έχει 5 συγγράμματα, 230 σελίδες το καθένα. Οι συνάδελφοι τώρα ήταν στις πανελλαδικές επιτηρητές. Στα βαθμολογικά κέντρα τώρα διορθώνουν γραπτά. Έχουν τις ενδοσχολικές εξετάσεις και τις επιτηρήσεις και τη διόρθωση των γραπτών στις ενδοσχολικές. Και έχει κανένα στην αυταπάτη, θα κάτσουν να μελετήσουν, π.χ. λέω στη χημεία, 5 βιβλία στην πρώτη ηλικία, 230 σελίδες το καθένα σε 20 μέρες με όλα αυτά. Χωρίς να έχει γίνει καμία παρουσίαση, καμία επιμόρφωση, που παρακολούθησα μια συνέντευξη χημικών που έγινε, όχι από το Υπουργείο βέβαια. Ήταν τρεις ομάδες από τις πέντε, παρουσίασαν το βιβλίο. Και όντως θέλει πάρα πολύ δουλειά για να. Υπάρχουν και κάποια που είναι αξιόλογα, να τα λέμε γι' αυτά. Θέλει πολλή δουλειά για να εκτιμήσεις το τι βιβλίο.
0: Συγγνώμη, υπάρχει εδώ ένα επιστημονικό, ένα παιδαγωγικό πλαίσιο τεκμηρίωσης για να γίνει η επιλογή.
1: Καμία προετοιμασία, καμία επιμόρφωση, καμία ενημέρωση. Σας λέω, ένα Συλλογικό Χημικών πήρε μια πρωτοβουλία, σημαντική ήταν. Αλλά από εκεί πέρα, είναι και, σημαίνει και το απαράδεκτο βέβαια, να στέλνουν εκδοτικοί στα σχολεία, αν θέλετε να ενημερωθείτε, να μπείτε στο τάδε link και κάνουμε ενημέρωση κανονικά, πουλάνε την πραμάτια τους δηλαδή, οι άνθρωποι. Και υπάρχει και το απίστευτο στην απόφαση ότι αν δεν καταλήξει, λέει ο σύλλογος, δηλαδή η χημική για τη χημεία, η φυσική για τη φυσική, στο τέλος δεν αποφασίζει ο διευθυντής. Ο διευθυντής μπορεί να είναι φιλόλογος και να διαλέγει ποιο βιβλίο φυσικής είναι κατάλληλο για το σχολείο, ή να είναι μαθηματικός και να διαλέγει για τα αρχαία, για παράδειγμα.
0: Να ρωτήσω κάτι. Και από την εμπειρία που έχω ως μαθητής, δηλαδή, βέβαια έχουν περάσει αιώνες από τότε, αλλά ακόμα και αν έχουμε στα χέρια μας το καλύτερο βιβλίο, αυτό δεν πρέπει να αξιολογηθεί στην πράξη.
1: Καταρχήν, δεν αξιολογήθηκαν καν τα προηγούμενα αναλυτικά προγράμματα. Το αναλυτικό πρόγραμμα, ξέρετε, είναι το, να το πω εγώ έτσι σημαντικά, είναι το Ευαγγέλιο του βιβλίου. Μας το αναλυτικό πρόγραμμα από τα βιβλία. Δεν αξιολογήθηκαν, πήγαμε στα επόμενα. Τα επόμενα δείχθηκαν σφοδρή κριτική, δεν έγινε καμία διόρθωση. Και τώρα πάνω σε αυτά τα αναλυτικά προγράμματα γράφονται βιβλία, τα οποία δεν έχουν δοκιμαστεί. Και καλύτερα, ένας σύλλογος δασκόντων σε 20 μέρες, ίσα να τα διαβάσουν όλα. Χωρίς καμία προετοιμασία και να επιλέξουν. Και αν δεν επιλέξουν, θα επιλέξει ο διευθυντής που μπορεί να έχει άσχετη ειδικότητα. Συμβαίνουν και άλλα τραγελαφικά τώρα. Υπάρχουν, για να σου πω ένα παράδειγμα, αξιολογητές που υπογράφουν. Εμείς βέβαια κάνουμε απεργία που έχουν αξιολόγηση. Αλλά υπογράφουν τη μονιμοποίηση των συναδέλφων, οι οποίοι αξιολογητές είναι και συγγραφείς βιβλίων. Ούτε αυτό δεν σκέφτηκα. Δηλαδή συμβαίνει και αυτό. Καταλαβαίνετε τώρα με τι κριτήρια μπορεί να επιλέξει ένα συνάδελφος, ο οποίος δυστυχώς. Γιατί εμείς βέβαια κάνουμε απεργία που έχουν αξιολόγηση. Υπάρχει δηλαδή πάρα πολλές ουρές. Πέρα από το κύριο που είναι η εκχώρηση στο ιδιωτικό κεφάλαιο της συγγραφής των βιβλίων και η κατηγοριοποίηση των σχολείων μέσα από το πολλαπλό, υπάρχουν και πάρα πολλές άλλες ουρές. Εμείς ζητάμε να καταργηθεί αυτή η υπουργική απόφαση να μην εφαρμοστεί, να δοθεί τουλάχιστον το καλοκαίρι, να γίνει κατάλληλη προετοιμασία, προκειμένου να μπορούν οι συνάδελφοι να επιλέξουν. Και βέβαια, στο γενικό πολιτικό επίπεδο, θεωρούμε ότι αυτή η δουλειά πρέπει να γίνεται από το κράτος, από δημόσιους φορείς. Οι οποίοι θα ελέγχουν, θα προετοιμάζουν τα βιβλία, θα ακούνε τις επιστημονικές ενώσεις, θα ακούνε τον κλάδο. Με βάση τα αναλυτικά προγράμματα και τα βιβλία, θα δοκιμάζονται τα βιβλία και μετά θα εφαρμόζονται.
0: Όσο όλοι με έχετε έρθει σε επικοινωνία με το Υπουργείο, το Υπουργείο
1: σήμερα,
0: έχει έρθει
1: σήμερα,
0: μαζί σας.
1: Σήμερα,
0: τι λένε για αυτό το θέμα?
1: Τίποτα. Μας είπε ο κύριος Παδομαρχάκης, θα μεταφέρει τις ανησυχίες μας στην Υπουργό. Ο κύριος Παδομαρχάκης είναι ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου. Θα μεταφέρει τις ανησυχίες στην Υπουργό. Και ένα τρίτο ζήτημα που βάλαμε σήμερα είναι τα εκατοντάδες πειθαρχικά πλέον που υπάρχουν σε όλη την Ελλάδα. Πλέον διωκόμαστε κανονικά για το συνταγματικό μας δικαίωμα να απεργούμε. Να θυμίσω ότι εμείς απεργούμε με απόφαση της ΑΔΔ από 15 Εβδόμου 2024 που δεν έχει προσφύγει το Υπουργείο να τη βγάλει παράνομη την απεργία. Και με το έτσι θέλω, με μία γνωμοδότηση δύο νομικών συμβουλίων του κράτους που δεν μας εμφανίστηκε ποτέ και μία εντολή που έδωσε ένας συνάδελφος στο Υπουργείο, ένας υπάλληλος που βγαίνει σε δύο μέρες σύνταξη, ξεκίνησε ένα μπαράζ πειθαρχικών από γκρόμ διώξεων. Και έχουν ξεκινήσει τα πειθαρχικά τώρα στην Τρίπολη, στην Κομωτινή, Θεσσαλονίκη, Εύβοια.
0: Πόσο κόσμο αφορούν αυτά?
1: Αφορούν πολλά, είναι εκατοντάδες, περίπου 2.500 πειθαρχικά. Αφορούν τους νεοδιόρισους συναδέλφους. Οι ίδιοι, ο τύπος και ο φιλοκυβερνητικός ακόμα, ακόμα και η Καθημερινή είχε άρθρο το πόσο απαράδεκτη είναι αυτή η διαδικασία, πώς έχει ξεφτυλιστεί στην πράξη της ατομικής αξιολόγησης. Δηλαδή όλα αυτά που λέγαμε, ότι είναι μια διαδικασία αντιπιστημονική, αντιπαιδαγωγική, επιστημονικά γελία, το λέγανε οι πρόεδροι των παιδαγωγικών τμήματων, όχι εμείς, η οποία έχει βέβαια άλλη στόχευση, να καθυποτάξει τους εκπαιδευτικούς να εφαρμόσουν αυτό το νέο σχολείο. Και παρότι όλη η εκπαιδευτική κοινότητα, οι πρόεδροι των παιδαγωγικών τμήματων έχουν ασκήσει σφοδρή κριτική σε αυτό το πράγμα, κανένα δεν το αποδέχεται επί τη ουσία. Η κυβέρνηση επιμένει να το εφαρμόζει και βέβαια να ρίχνει ποινές σε συναδέλφους και χωρίς να είναι, και εγώ που σας μιλάω, πειθαρχικό δηλαδή, και να μην αναγνωρίζει το επαγγελματικό μας δικαίωμα. Αυτά ήταν τρία ζητήματα εχμής. Και ένα άλλο πολύ σημαντικό, ξέρετε πολύ καλά ότι οι αναπληρώτες είναι οι μοναδικές εργαζόμενες που δεν δικαιούνται 9 μήνες άδεια ανατροφής τέκνου. Μετά από πολλά χρόνια κερδίσαμε στους 3,5 μήνες πριν, το οποίο ακόμα με 9 εβδομάδων παιδεία θα έπρεπε να μια συναδέλφηση να πάει στη Ρόδο, στη Μύκονο, αυτά που λέγαμε πριν. Και βέβαια οι τετράμινες άδειες που δικαιούμαστε άνευ αποδοχών κιόλας, το Υπουργείο έτσι θελικά, χωρίς να παίρνει καμία παρέμβαση, πάρα πολλές διευθύνσεις, τις βάζουν να λύγουν 31 Αυγούστου που είναι τον άδωρο. Όπως καταλαβαίνετε, τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, οι μοναδικά καθήκοντα είναι οι εφημερίες που έχουν οι συνάδελφοι. Δηλαδή δεν μας, και δεν έχουμε τα προνόμια άλλων κλάδων και απαιτούν να πάρουν την άδεια συνάδελφοι, όχι οπότε επιλέγουν και οι συνάδελφοι με βάση τις ανάγκες που έχουν τις οικογενειακές και μετά μιλάμε για επιγεννητικότητα και σχολεία.
0: Κύριε Καρακούμπουλο, ευχαριστώ και για την επικοινωνία και για την ενημέρωση.
1: Θα πούμε μια τελευταία κουβέντα. Παρακαλώ. Θα κάνουμε μεγάλες κινητοποιήσεις. Πέρσι οι συγχωνεύσεις πτήξης τμήματων δεν πέρασαν σε μεγάλο βαθμό. Θα απαιτήσουμε όλα τα παιδιά να έχουν αυτό που τους αρμόζει, παράλληλη στήριξη όταν πρέπει. Δεν μπορούμε να πετάμε στον παιδαγωγικό κοιάδα κανένα παιδί, δεν είναι κανένα σε αυτό το δικαίωμα. Και βέβαια να δηλώσουμε ότι αυτό είπαμε, έτσι ξεκινήσαμε στο Υπουργείο, ότι εμείς έχουμε τελείως διαφορετική λογική. Είναι τι εκπαιδευτικές ανάγκες υπάρχουν, τι ανάγκες σε προσωπικό και με βάση με αυτό να γίνεται η κατανομή των χρημάτων. Και όχι δίνουμε τα χρήματα από εδώ, από εκεί. Τα έχετε πολλές φορές στην εκπομπή σας από πολεμικούς εξοπλισμούς ή οτιδήποτε άλλο. Και ό,τι περισσεύει το δίνουμε στην παιδεία και με βάση με αυτό που περισσεύει μπαλώνουμε τρύπες. Είναι τελείως διαφορετική η λογική μας στο πώς να επανδρώνεται, να το πω έτσι, το εκπαιδευτικό σύστημα.
0: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Καραγκούπλε.
1: Εμείς ευχαριστούμε πολύ για την φιλοξενία. Γεια σας.
2: Real FM.
3: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
2: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα. Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
4: Έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
6: Νιάου.
7: Νιάου.
5: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
3: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών σκράτς γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
5: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
3: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.

0: στα 45 του 23. Άρε το γιοτόμι. Άρε μάχημο το γιοτόμι. Καλό καλοκαίρι, σύντροφε.
1: Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
2: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
3: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
2: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
5: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στη βιβλιοθήκη. Της κορυφαίας σε πωλήσεις σειράς βιβλίων μυστηρίου φόνη με άρωμα χαρτιού το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Food and Travel. Οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Βερολίνο, δοκιμάζουμε την κουζίνα του Hong Kong και ανακαλύπτουμε καταλήμματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, ειδική έκδοση Drive Tech. Ρομπότ, AI και αυτοκίνητα νέας γενιάς αλλάζουν τον κόσμο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
6: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
7: Το τραγούδι είναι του Νίκου Γιαννουλόπουλου. Τραγουδάει ο Αντώνης Ενίτης και η Ευελίνα Αγγέλου. Μου το στείλαν τα παιδιά και εμείς σας το κερνάμε. Πάμε έτσι μουσικά στο διάλειμμα και το δελτίο ειδήσεων.

0: Real FM.
1: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο ενόπλιο σου.
2: Αντένα Πάτρας 105,3.
3: Ο απόλυτος προορισμός για το αυτονομό εξοικονομώ. Καράμπελας Building Systems by ETEM. Ο κυρίαρχος στο χώρο του αλουμινίου. Μην ξεχνάς, για κάθε πρόγραμμα ECO άνω των 4.000 ευρώ, δώρο, μία θωρακισμένη πόρτα. Καράμπελας Building Systems by ETEM. Η σωστή επιλογή. Θα μας βρείτε στην κάθοδο Γλαύκου. Τηλέφωνο 2610-318-416.
4: Τώρα και έτοιμα κουφώματα για επαγγελματίες σε πολύ ανταγωνιστικές τιμές.
5: Αγάπη μου, θέλω Στρώμα.
6: Πάρε Στρώμα.
5: Ναι, αλλά τι Στρώμα?
6: Στρώμα The Original. Δάμονος 24 και Αγίας Τριάδος στην Πάτρα, στο Γομοστό Αχαΐας και στο istroma.gr.
5: Θέλω Στρώμα. Στρώμα The Original.
7: Όταν πλακάκια θέλεις, σκέψου Ψαραδέλης. Γιατί εδώ θα βρεις 400.000 τετραγωνικά μέτρα ετοιμοπαράδοτα

0: patra.gr. Στην Πάτρα δεν λέμε ανταλλακτικά, λέμε Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Μην ψάχνεις, είναι απλό. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2. Κτέλα Χαΐας.
1: Πληροφορίες κρατήσεις 2610 623 886 και online έκδοση εισιτηρίων.
0: Κτέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.
2: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημμένου χαλιού. Και στα ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκων. Ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 553.
3: Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Αντένα Πάτρας και Real μαζί.
4: Δώσει το πλήγμα. Νέα στοιχεία προστίθενται στην έρευνα των αρχών για τη διπλή δολοφονία με μαχαίρι και αεροβόλο όπλο μητέρας 54 ετών και του 26χρονου γιού της στο σπίτι τους στο Αίγιο. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 65χρονος ιταλικής καταγωγής σύντροφος της γυναίκας που έχει προσαχθεί ως ύποπτος φέρει αμοιχές στα χέρια ενώ έχει εντοπιστεί και μία μπλούζα με αίμα. Ο ίδιος αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή στο έγκλημα. Ανταγωνιστική οικονομία, σύγχρονο κράτος και στιβαρή αμυντική πολιτική είναι το τρίπτυχο στο οποίο πρέπει να κινηθούμε τα επόμενα χρόνια, δήλωσε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης μιλώντας στο διήμερο συνέδριο Ελλάδα 2030 και χαρακτήρισε πατριωτική πράξη τη μείωση του δημόσιου χρέους. Οι ελληνικές ενόπλες δυνάμεις έχουν περάσει σε άλλη εποχή, ανέφερε ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας, σημειώνοντας ότι η παραβίαση των συνόρων έχει επανέλθει πλέον στην ημερήσια διάταξη. Περισσότερα στο ενικός.gr. Επίθεση πρωτοφανούς αγριότητας με μαχαίρι εξαπέλυσε 30χρονος Σουδανός, ο οποίος συνελήφθη στο Μπέλφαστ της Βόρειας Ιρλανδίας. Επιχείρησε να κόψει το λαιμό νεαρού που νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση. Ο Πρωθυπουργός κ. Στάρμερ καταδίκασε την πράξη και απίφθινε έκκληση στους πολίτες για ψυχραιμία. Στον ανακριτή διαφθοράς απολογούνται οι 6 κατηγορούμενοι για το κύκλωμα σε πολεοδομίες της Αττικής. Φέρονται να παρήχαν εξυπηρετήσεις έναντι αμοιβής, αξιοποιώντας τις θέσεις τους σε υπηρεσίες και οργανισμούς του δημοσίου. Γιατρός 74 ετών συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη μετά από καταγγελία ότι προέβη σε γενετήσια πράξη σε βάρος 15χρονου κατά τη διάρκεια ιατρικής εξέτασης.
5: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
6: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
0: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
4: Αμφίβολη είναι η συμμετοχή στον Παναθηναϊκό του Κώστα Σλούκα για τον αυριανό τέταρτο τελικό της Basket League με τον Ολυμπιακό στο Telecom Center. Με ένεση αναμένεται να αγωνιστεί ο Τζέντι Όσμαν, ενώ εκτός θα μείνει ο Νίκος Ρογκαβόπουλος. Στον Ολυμπιακό την τελευταία στιγμή θα κριθεί η παρουσία των Τάιλερ Ντόρσεϊ και Κώστα Παπανικολάου λόγω τραυματισμών. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
0: Real Weather.
4: Γενικά έθριος ο καιρός αύριο με τοπικές

Βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες σε Μακεδονία και δυτικά υπηρωτικά. Άνεμη μεταβλητή έως 5 μποφόρ. Λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 33 βαθμούς Κελσίου, στους 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.
2: Επιμένεις?
3: Επιμένω.
2: Να το κάνουμε?
3: Ναι, αγάπη μου, τόσο καιρό έχουμε να το κάνουμε.
2: Εσύ μπορείς, δηλαδή?
3: Έτσι νομίζω.
2: Δηλαδή θέλεις?
3: Ναι, σου λέω, τι σε προβλήματα.

Καλησπέρα, καλησπέρα σε όσους μπήκατε τώρα στη συχνότητα. Δεύτερη ώρα της εκπομπής Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Λάσκαρης Αγοραστός στη ρύθμιση του ήχου. Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Με email η επικοινωνία μας στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του Real FM. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Να στείλω πολλούς χαιρετισμούς στον Κωνσταντή, στον Παναγιώτη, στον Άγγελο και στην Ιωάννα. Μας ακούν από την Αγγλία. Σοφοκλή μου, ενισχύω και χαιρετίζω ακριβώς όπως το περιγράφεις τον πατριωτισμό σου. Καλησπέρα στο Γιάννη, στην Καβάλα, καλησπέρα στο Χρήστο, την Ιωάννα, τον Πέτρο, τον Κώστα. Είναι δεκάδες τα μηνύματά σας, ευχαριστώ από καρδιάς. Λοιπόν, αφού είμαστε στην σφαίρα του πατριωτισμού, θα σας πω και ένα ακόμα πατριωτικό. Θυμάστε βεβαίως το ουκρανικό ντρόν, το πλωτό, το οποίο εντοπίστηκε στις αρχές του Μάη, ανοιχτά της Λευκάδας. Τότε βέβαια βγήκε ο κύριος Δένδιας και μας είπε ότι ήταν στα διεθνή ύδατα. Αλήθεια, η Λευκάδα ταξιδεύει εκτός Ελλάδος, είναι στα διεθνή ύδατα. Οπλισμένο το ουκρανικό, με εκατοντάδες κιλά εκρηκτικών, το οποίο τώρα μαθαίνουμε και με βάση δημοσίευμα του Ριζοσπάστη ότι είχε αποστολή, λέει, να χτυπήσει πλοίο του πολεμικού ναυτικού της Ρωσίας, το οποίο συνόδευε εμπορικό του ρωσικού λεγόμενου σκιώδους στόλου. Αυτή, σύμφωνα με την εφημερίδα, είναι η επίσημη απάντηση που έδωσαν οι ουκρανικές αρχές στην ελληνική κυβέρνηση. Ξέρετε, όλο αυτό εγείρει πάρα πολύ σοβαρά ερωτήματα. Και τούτο διότι εδώ έχουμε ένα γεγονός επέκτασης αυτού του μακελιού στην Ανατολική Μεσόγειο. Χιλιάδες δηλαδή μίλια μακριά από το μέτωπο της Ουκρανίας, και ταυτόχρονα έχουμε και την προσπάθεια της ελληνικής κυβέρνησης να αποκρύψει την πραγματική αποστολή του θαλάσσιου ντρόν. Επικαλούμενη μάλιστα η κυβέρνηση ότι δεν υπάρχει επίσημη ενημέρωση από την ουκρανική πλευρά. Μέχρι σήμερα πρέπει να σας πω ότι δεν έχει καταγραφεί παρόμοια ουκρανική επίθεση σε ρωσικό στρατιωτικό στόχο στην Μεσόγειο. Το γεγονός ότι το ντρόουν, ξαναλέω, σύμφωνα με τις πληροφορίες που δημοσιεύτηκαν, βρισκόταν σε τέτοια αποστολή, και ανεξάρτητα αν πέτυχε το στόχο του ή αν έχασε τον προσανατολισμό του, το λιγότερο που δείχνει είναι κλιμάκωση του πολέμου και ραγδαία εξάπλωσή του, μία ανάσα από τις ελληνικές ακτές. Θυμίζω ότι ανάμεσα στα σενάρια που είχαν κυκλοφορήσει αρχικά ήταν ότι το ντρόν που βρέθηκε από ψαράδες στη Λευκάδα, και σύμφωνα με την ενημέρωση του Υπουργείου Άμυνας στην ερώτηση που κατέθεσε το ΚΚΕ στη Βουλή του Υφυπουργού, όλα έγιναν άριστα. Το άριστο ήταν ότι το βρήκαν οι ψαράδες, το πήραν οι ψαράδες, το πήγαν οι ψαράδες. Αυτό ήταν το άριστο. Κλείνει η παρένθεση. Λοιπόν, ανάμεσα στα σενάρια που είχαν κυκλοφορήσει ήταν ότι στόχευε τον ντρόν ένα εμπορικό πλοίο. Το ενδεχόμενο όμως, ο στόχος, να ήταν στρατιωτικός. Όπως αντιλαμβάνεστε, αναβαθμίζει χωρίς προηγούμενο τους κινδύνους. Τους κινδύνους πρώτα και κύρια για τον ελληνικό λαό, και βεβαίως τις ευθύνες της κυβέρνησης που έχει εμπλέξει τη χώρα σε όλη αυτή την ιστορία, στο πλαίσιο της ορθής πλευρά

πλευράς βέβαια της ιστορίας και της στήριξης του καθεστώτος του Ζελένσκι. Μετά τον εντοπισμό του ντρόουν στη Λευκάδα, η κυβέρνηση, θυμάστε, ακολούθησε τη γνωστή τακτική της συγκάλυψης, αποδίδοντας ευθύνες στην ουκρανική πλευρά για το γεγονός ότι δεν συνεργάζεται και ότι δεν δίνει συγκεκριμένες απαντήσεις. Και μέσα σε όλο αυτό το ενδιαφέρον κάνανε και δύο διαβήματα, λέει η δική μας. Μάλιστα. Όμως ξαναλέω, οι πληροφορίες που έρχονται στο φως, από τις πληροφορίες προκύπτει ότι απαντήσεις δόθηκαν, αλλά ότι αυτές οι απαντήσεις παραμένουν στο σκοτάδι από την ελληνική κυβέρνηση. Τώρα λοιπόν, τι ακριβώς γίνεται? Και το λέω αυτό διότι το θέμα τέθηκε και στην ενημέρωση του κυβερνητικού εκπροσώπου. Και όταν ρωτήθηκε ο κύριος Μαρινάκης τι ακριβώς συμβαίνει εδώ, η απάντηση που έδωσε, διαβάζω σε εισαγωγικά, είναι η εξής: «Μένω σε όσες κινήσεις έκανε το Υπουργείο Εξωτερικών και στην απάντηση την οποία είχαμε από την ουκρανική πλευρά, με την οποία ζήτησαν συγγνώμη και ανέφεραν όσα τέλος πάντων ανέφεραν. Κάτι περισσότερο δεν έχω να σας πω». Αυτή ήταν η απάντηση του κυρίου Μαρινάκη. Αλλά ότι οι Ουκρανοί έδωσαν μία απάντηση, που ουσιαστικά δεν λένε τι κάνανε, και ότι η κυβέρνηση είναι υποχρεωμένη να πει στον ελληνικό λαό τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στις ελληνικές θάλασσες, είναι ένα πράγμα το ένα και άλλο πράγμα το άλλο. Τι απάντησε λοιπόν ο κύριος κυβερνητικός εκπρόσωπος? Ξαναδιαβάζω συσσαγωγικά: «Εγώ μπορώ να σας πω όσα παραπάνω έχω τη δυνατότητα και την νομιμοποίηση να πω από το αρμόδιο Υπουργείο και λήξεις». Μέχρι εδώ. Μάλιστα. Λοιπόν, το λιγότερο το οποίο οφείλουν να κάνουν είναι να σπάσουν τη σιωπή. Η κυβέρνηση οφείλει να δώσει άμεσα εξηγήσεις στον ελληνικό λαό. Τι ακριβώς συμβαίνει? Γιατί θυμάστε ότι πέρα από τα της Λευκάδας και του ουκρανικού ντρόν, θυμηθείτε το πρόσφατο περιστατικό με την έκρηξη ενός παρόμοιου ντρόν στο λιμάνι της Κωνσταντζάς στη Ρουμανία. Το γεγονός λοιπόν ότι ο κύριος κυβερνητικός εκπρόσωπος απαντά με τον τρόπο που απαντά, δηλαδή δεν απαντά, στην πραγματικότητα δεν διαψεύει τις πληροφορίες που έχουν έρθει στην δημοσιότητα. Δηλαδή τι μας λένε? Μας λένε ότι οι Ουκρανοί ζητήσανε συγγνώμη για την αναστάτωση, μάλιστα, αλλά ούτε λέξη για την ουσία της υπόθεσης. Δηλαδή σιγή ηχθείως για όλα τα κρίσιμα ερωτήματα. Και κάνουν ότι δεν καταλαβαίνουν. Και οι κυβερνητικοί και οι άλλοι του ευρωατλαντικού τόξου. Αλήθεια, παιδιά, έτσι είναι τα πράγματα. Ούτε γάτα ούτε ζημιά, δηλαδή.

Και βεβαίως μέσα σε όλα αυτά προσθέστε ότι στο πλαίσιο της συνεδρίασης που έγινε την Κυριακή στη Λευκωσία, σε αυτή την άτυπη σύνοδο των Υπουργών Άμυνας Ευρωπαϊκής Ένωσης, είχαμε τον κύριο Δένδια, ο οποίος προσερχόμενος στην σύνοδο αναφέρθηκε και στην επιχείρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ασπίδες είναι το όνομά της, στην Ερυθρά Θάλασσα και στον κόλπο του Άντεν. Εκεί θυμίζω μετέχουν ένα λάξ και ελληνικές βρεγάτες, και στην πραγματικότητα εκείνο που μπήκε ανοιχτά είναι το θέμα της διεύρυνσης της εντολής, δηλαδή στόχος τα πλοία να φτάνουν μέχρι και τα στενά του Ορμούς, με ό,τι κινδύνους συνεπάγεται αυτό.

0: Λοιπόν, θα έρθουμε και σε άλλα τέτοια πατριωτικά στη συνέχεια. Και τώρα σε πατριωτικό θέμα θα πάμε, γιατί σας έλεγα για την έκθεση του ΙΟΒΕ σήμερα, αλλά θα μας τα πει καλύτερα, γιατί τα έχει μελετήσει και αναλύσει ο Δημήτρης ο Χριστούλιας. Δημήτρη μου, γεια σου.
1: Καλησπέρα Νίκο.
0: Τι προκύπτει, τι
1: έκθεση
0: έχουμε?
1: Η οποία ουσιαστικά αποτυπώνει αυτό που βιώνουν καθημερινά τα περισσότερα νοικοκυριά. Λοιπόν, κοντολογείς 7 στα 10 νοικοκυριά και συγκεκριμένα το 68% των νοικοκυριών δηλώνει ότι δυσκολεύονται να καλύψουν τις ανάγκες τους. Ξέρεις πόσο είναι το αντίστοιχο ποσοστό στην Ευρωπαϊκή Ένωση?
0: Ξέρω, 19%.
1: Πολύ σωστά, 19%. Άρα είναι, όπως βλέπεις, τουλάχιστον 3-3,5 φορές πάνω από το ποσοστό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παράλληλα, η Ελλάδα εξακολουθεί να βρίσκεται στη τέταρτη θέση μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως προς την εισοδηματική ανισότητα. Ενώ το πλουσιότερο 1% των νοικοκυριών συγκεντρώνει σήμερα το μεγαλύτερο μερίδιο εισοδήματος των τελευταίων 20 ετών.
0: Πόσο μετριέται αυτό, είναι πάνω από 45%?
1: Περίπου εκεί είναι, Νίκο. Αυτό που έχει πολύ σημαντική σημασία είναι ότι οι νέοι 16 έως 24 ετών εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν τον υψηλότερο κίνδυνο φτώχειας. Κάντω εικόνα αυτό με τους μισθούς που παίρνει ένας νέος σήμερα στην Ελλάδα. Επίσης, κάνει άλλη μία εικόνα ότι τα νοικοκυριά με εισόδημα κάτω από το 60%, απλά θα το πω, του μέσου εισοδήματος, λοιπόν, θα πανούν το 60% του εισοδήματός τους για να ανταποκριθούν στα έξοδα στέγασης. Εικόνα, παράδειγμα, 1.000 ευρώ παίρνει ένας άνθρωπος, ένας ο οποίος μένει μόνος του, 1.000 ευρώ, τα 600 ευρώ τα δίνει μόνο για ενίκιο, ρεύμα και τα υπόλοιπα έξοδα για τις στέγασεις. Ενώ σχεδόν, Νίκο, άκουσε αυτό, 4 στα 5 νοικοκυριά που βρίσκονται κάτω από το όριο της φτώχειας φυσικά καθυστερούν πληρωμές ενοικίων, στεγαστικών δανείων ή λογαριασμών κοινής ωφέλειας. Σου είχα πει πριν από λίγες ημέρες, φεύγω τώρα ένα λεπτό αν έχουμε να σου πω αυτό που σου έλεγα πριν λίγες ημέρες. Mm-hmm. Και σου έλεγα ότι θα έρθουν, Νίκο, κι άλλες ανατιμήσεις. Δεν σταματάνε οι ανατιμήσεις σε βασικά αγαθά όπως είναι τα τρόφιμα, και ειδικά όσο παραμένει υψηλά το ενεργειακό κόστος. Είδαμε τα στοιχεία της Eurostat πάνω από 20% για το μήνα Μάιο. Έτσι λοιπόν, σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες που έχουμε αυτές τις ημέρες αλλά και τις επόμενες, θα έχουμε ανατιμήσεις έως και 15% σε αρκετά προϊόντα. Καφές φίλτρου 15%, νέες ανατιμήσεις είναι νέες ανατιμήσεις αυτές που σου αναφέρω, Νίκο, μετά από έρευνα που έχουμε κάνει και ρεπορτάζ. Τα έτοιμα γεύματα 11%, τα τυροκομικά 5-9%, κονσέρβες και μέλι έως 8%, στις σαλάτες 7%, στις φρυγανιές έως 6%, τα αλαντικά και στελιές έως 5%. Αύριο, να σου πω το εξής, γιατί μάλλον θα χρειαστεί αύριο να τα ξαναπούμε όπως όλα δείχνουν το απόγευμα στην εκπομπή σου, διότι θα έχουμε την ανακοίνωση του πληθωρισμού από την Ελληνική Στατιστική Αρχή για τον μήνα Μάιο. Να υπενθυμίσω ότι ο πληθωρισμός τον Απρίλιο ήταν στο 5,4%, όταν επίσης, να θυμίσω, ήταν στο 2,5% περίπου ο πληθωρισμός τον Ιανουάριο. Mm-hmm. Άρα μένει να δούμε τι θα δείξουν αύριο και τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής. Σε κάθε περίπτωση, όλες αυτές οι ανατιμήσεις, Νίκο, παρόλο που δεν γίνονται να το ξεκαθαρίσουμε από όλες τις εταιρείες αλλά από κάποιες μεμονωμένες επιχειρήσεις, δημιουργούν νέο πλήγμα στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς. Νίκο.
0: Δημήτρη μου, σε ευχαριστώ.
1: Λό.

0: Πέτρια δεν είναι απλώς ένα ξενοδοχείο. Είναι ένα αφεντικό ελληνικό χωριό διακοπών μέσα σε μοναδικούς κήπους με bungalows που προσφέρουν ιδιωτικότητα, πολυτελείς σουίτες, άνετα οικογενειακά δωμάτια και επιλογές με ιδιωτικές πισίνες. Ένας all-inclusive κόσμος εμπειριών. Σπα, εστιατόριο και μπαρ δίπλα στη θάλασσα, mini club για τα παιδιά, γήπεδα πάντελ, τένις, μπάσκετ, βόλεϊ, beach volley και θερινό σινεμά στην παραλία κάτω από τα αστέρια. Μόλις μία ανάσα από την Αθήνα. Επισκεφτείτε το Zeus Eretria Resort και ανακαλύψτε τις ειδικές προσφορές μας με το πρώτο παιδί δωρεάν.
1: Να σου πω κάτι. Η μαμά μου είναι βοηθός του Peter Pan. Διαβάζει συνέχεια από το τάμπλετ για να βάλει φυλακή τους κακούς πειρατές.
2: Αλήθεια λέει. Σπουδάζω ναυτιλιακό δίκαιο.
3: Το μέλλον σου χωράει παντού. Ακόμα και στη μητρότητα. Συνέχισε τις μεταπτυχιακές σου σπουδές στην ναυτιλία, την πληροφορική, τη διοίκηση επιχειρήσεων, την υγεία και την εκπαίδευση από το χώρο σου. Μάθε τώρα για τα εξαποστάσεως προγράμματα του Πανεπιστημίου Frederick, αναγνωρισμένα από το ΔΟΑΤΑΠ. Εξασφάλισε τη θέση σου στο frederickuniversity.gr ή κάλεσε στο 210-710-1410.
4: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
5: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
4: Ποιος μίλησε?
5: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
4: Στον δεύτερο.
5: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
4: Τι?
5: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
4: Μπήκα σωστά?
5: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
6: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
4: Όπου θέλω.
6: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Αντένα Πάτρας 105,3. Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610-706070 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
7: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
8: Οπτικά Ιατρού και θα τα δείτε όλα.
7: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
8: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
7: Οπτικά Ιατρού.
8: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
7: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
8: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
7: Τηλέφωνο 2693-0-246-90.
8: Οπτικά Ιατρού.
7: Ό,τι εμπιστεύεστε.
9: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούργιας. Σιδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610-993380 και στο περιφράξεις@καραθανασης.gr.
10: Άμεση αλλαγή λαδιών και φίλτρων ζητάς? Στον Φλωράτο να πας!
11: Ζωοτροφές κρέωσης. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρέωσης. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στην κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας. Ζωοτροφές κρέωσης. Στις Κηδονιές Καλανδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
12: Για ρούχα στάνταρ καθαρά και για γαλλιά στάνταρ λαμπερά, ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
13: Άριστη ποιότητα.

0: ποιότητα εργασιών με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα και εξειδικευμένο προσωπικό.
1: Παρασκευοπούλου 4, Εγλυκάδα.
0: Αγίου Ιωάννη Πράτσικα 48.
1: Τηλέφωνο 2610-640-657.
0: Ταπιτοκαθαριστήρια Στεγνοκαθαριστήρια Πέτα Σταύρος.
1: Στάνταρ καθαρά.
2: Μητέρα και γιος εντοπίστηκαν νεκροί μέσα στο σπίτι τους με πολλαπλές μαχαιριές και τραύματα από αεροβόλο. Ανακρίνεται ο 65χρονος ιταλικής καταγωγής σύντροφος γυναίκας. Ανταγωνιστική οικονομία, σύγχρονο κράτος και στιβαρή αμυντική πολιτική είναι το τρίπτυχο στο οποίο θα κινηθεί η κυβέρνηση, δήλωσε ο αντιπρόεδρος κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης στο διήμερο συνέδριο Ελλάδα 2030. Αναλυτικά στο real.gr.

0: Λέγαμε προηγουμένως ότι στην έκθεση του ΙΟΒΕ για την εκπληκτική κατάσταση την οποία βιώνουν οι Έλληνες, ανάμεσα στα άλλα στοιχεία είναι ότι στην Ελλάδα έχουμε τις μεγαλύτερες δαπάνες υγείας, ιδιωτικές δαπάνες υγείας, με ό,τι αυτό σημαίνει για τα ασθενέστερα στρώματα. Επίσης, στην έκθεση του ΙΟΒΕ γίνεται λόγος για το γεγονός ότι στην υγεία τα χαμηλότερα εισοδηματικά στρώματα εμφανίζουν υψηλότερα ποσοστά χρόνιων παθήσεων και βεβαίως πολύ μεγαλύτερες δυσκολίες πρόσβασης στις υπηρεσίες περίθαλψης. Θέλω να πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Είναι μαζί μας ο πρόεδρος του ΟΕΝΚΙ, ο κύριος Γιάννης Γαλανόπουλος. Κύριε Γαλανόπουλε, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα κύριε Μπογιόπουλε, σας και στους ακροατές σας.
0: Οι εργαζόμενοι στον χώρο της υγείας πάτε σε κινητοποιήσεις, είστε σε κινητοποιήσεις?
1: Ναι, υπάρχουν κινητοποιήσεις που αφορούν τα βαρέα και ανθυγινά. Ξέρετε, η κυβέρνηση με τυμπανοκρουσίες ανακοίνωσε την ένταξη των νοσηλευτών στον κλάδο των ΒΑΕ. Μόνο που ανακοίνωσε κάποια στοιχειώδη μέτρα για νοσηλευτές και για διασώσεις του ΕΚΑΒ. Δηλαδή έχει βγάλει εκτός πεδίου βαρέων και ανθυγινών όλες τις άλλες ειδικότητες εντός του συστήματος υγείας που συνιστούν βαριά και ανθυγινά επαγγέλματα. Τους γιατρούς, μια σειρά από άλλες ειδικότητες, τεχνικές υπηρεσίες των νοσοκομείων, των κέντρων υγείας, πράγμα το οποίο καταρχάς είναι αντιεπιστημονικό, γιατί σας θυμίζω ότι η περιβόητη επιτροπή Μπεχράκη που συστήθηκε επί αυτής της κυβέρνησης από το Υπουργείο Εργασίας περιείχε και όλους αυτούς τους κλάδους που εμείς ζητούμε να συμπεριληφθούν τελικά στο νομοσχέδιο. Επίσης, κάνει άλλη μια, να το πω έτσι, λαθροχειρία. Ενώ τους εντάσσει στα βαρέα και ανθυγινά, τους υποχρεώνει, αν θέλουν να βγουν νωρίτερα στη σύνταξη στα 5 χρόνια, να πληρώσουν οι ίδιοι το κόστος της εξαγοράς των ενσύμων. Εμείς ζητάμε λοιπόν και αναδρομικά να εφαρμοστεί αυτό και να καλυφθεί το κόστος, δηλαδή αναδρομικά, από το ίδιο το κράτος για όλους αυτούς τους εργαζόμενους. Και κυρίως αυτό που θα έλεγα ότι είναι το πιο βασικό είναι ότι ο πιο ουσιαστικός παράγοντας για να δείξει η πολιτεία ότι σέβεται όχι μόνο τους υγειονομικούς, όλα τα επαγγέλματα που θεωρούνται ανθυγινά και βαριά επαγγέλματα, θα είναι να πάρει μέτρα ούτως ώστε οι παράγοντες οι οποίοι κάνουν αυτά τα επαγγέλματα βαρέα και ανθυγινά να αποσοβούνται και ουσιαστικά να έρονται οι αιτίες εκείνες που δημιουργούν ευπάθεια σε κάποια νοσήματα. Δηλαδή, για παράδειγμα, η στελέχωση που ζητάμε εμείς με προσωπικό στα δημόσια νοσοκομεία, οι λιγότερες νυχτερινές βάρδιες, ας πούμε, θα αποτελέσουν ένα σημαντικό παράγοντα που θα βοηθήσει τους νοσηλευτές, για παράδειγμα, που κάνουν πολλά ωράρια πρωί-νύχτα, ας πούμε, αλλεπάλληλα μέσα στο μήνα, να έχουν μείωση κινδύνων που αφορούν επιβάρυνση της υγείας τους, όπως και τους γιατρούς και μια σειρά από άλλα πράγματα. Υπαρκή μέσα ατομικής προστασίας, έτσι και μια σειρά άλλα ζητήματα.
0: Και τι απαντάει η κυβέρνηση όλα αυτά?
1: Κοιτάξτε, είναι σαφές ότι αυτό το πράγμα γίνεται τώρα κάτω από την πίεση των εργαζομένων και είναι σαφές ότι είναι το ελάχιστο δυνατό που μπορεί να προσφέρει η κυβέρνηση, γιατί όλα τα μετράει με το κόστος. Όλα αυτά τα μέτρα, όπως λέμε εμείς, να εφαρμοστούν, συνιστούν κάποιο δημοσιονομικό κόστος, το οποίο, όπως γνωρίζετε πολύ καλά εσείς και οι ακροατές μας, προσκρούει μπροστά στη μεγάλη δημοσιονομική ασυδοσία που υπάρχει για άλλες προτεραιότητες που έχει και η παρούσα κυβέρνηση και οι προηγούμενες, όπως είναι οι νατοικοί εξοπλισμοί, οι πολεμικές δαπάνες, όπως είναι η φοροελαφρύνση στους μεγάλους επιχειρηματίες, στους εφοπλιστές και μια σειρά άλλα πράγματα, αλλά για τα δικαιώματα των εργαζομένων, μισθούς, συντάξεις, βαρέα και ανθυγινά κτλ., μέτρα υγείας και ασφάλειας, εκεί υπάρχει σιγή ηχθείως, διότι δήθεν υπάρχουν δημοσιονομικά όρια. Εμείς λέμε ότι όσο πιο ισχυρός, όσο πιο κέριος, να το πω έτσι, και δυναμικός είναι ο αγώνας που θα αναπτύξουμε, τόσο περισσότερες πιθανότητες έχουμε να πετύχουμε τα αιτήματα που βάζουμε, γιατί είναι δίκαια αιτήματα, έχουν την επιστήμη, να το πω έτσι, με το μέρος τους, είναι επιστημονικώς τεκμηριωμένα αυτά που ζητάμε σε ό,τι αφορά τα βαρέα και ανθυγινά. Και δεύτερον, είναι σαφές ότι μόνο με αγώνα και διεκδίκηση μπορεί να κερδίσεις κάτι στις σημερινές μέρες. Δεν έχουμε ελπίδα.
0: Πώς έχετε οργάνωση της κινητοποίησης σας, διεκδικήσεις?
1: Για αρχή θα είμαστε αύριο 12.30 στο Υπουργείο Εργασίας. Έχουμε μια στάση εργασίας και θα κάνουμε μια δυναμική παρέμβαση και προετοιμάζουμε και το επόμενο διάστημα.
0: Τι ώρα,
1: παρόλο
0: τι
1: που
0: ώρα
1: είναι
0: αύριο?
1: Το 12.30 ώρα στο Υπουργείο Εργασίας. Και το επόμενο διάστημα, παρόλο που έχουμε ξεκινήσει σε καλοκαιρινή περίοδο, δεν επαναπαυόμαστε. Θα συνεχίσουμε αναλόγως και των εξελίξεων, βέβαια.
0: Κύριε Γαλανόπουλε, ευχαριστώ θερμά για την ενημέρωση.
1: Να είστε καλά.
0: Θέλω να πάμε στη Βουλή, νοερός θα σας πω. Κουβεντιάζεται στη Βουλή το μεταναστευτικό, το νέο νομοσχέδιο το οποίο φέρνουν. Εκεί ακούστηκαν υπέροχα πράγματα σήμερα. Ο μεν κύριος Βορύδης από το Βήμα αναρωτήθηκε, απευθυνόταν στην αντιπολίτευση και ρώτησε το εξής: αν είναι, λέει, μία βάρκα με παράνομους μετανάστες, μεσοπέλαγα, θα τη βουλιάξουμε τη βάρκα ή δεν θα τη βουλιάξουμε? Ναι, έτσι Λάσκαρη το είπε, ναι. Και βεβαίως έγινε σάλος. Μετά το σάλο, εδώ να πω βέβαια ότι υπουργός μετανάστευσης είναι αυτός ο οποίος έχει δώσει απάντηση σε αυτό το ερώτημα. Ο Πλεύρης έχει δώσει απάντηση σε αυτό το ερώτημα πριν ακόμα γίνει άριστος της Νέας Δημοκρατίας. Ήταν στο Λάος ακόμα. Ήταν τότε που έβγαινε και έλεγε ότι η προστασία των συνόρων θέλει αίμα. Έτσι δεν έλεγε αυτός? Έτσι έλεγε αυτός. Αυτός είναι τώρα. Αυτόν έχει κάνει υπουργό μετανάστευσης ο φιλελεύθερος και άριστος Μητσοτάκης. Και βγήκε ο Βορύδης λοιπόν σήμερα και είπε θα τη βουλιάξουμε τη βαρκά ή δεν θα τη βουλιάξουμε. Και βεβαίως έγινε σάλος, και μετά το σάλο βεβαίως έκανε λόγο για διαστρέβλωση των λεγόμενων του ο κύριος Βορύδης, ο οποίος είπε ότι το είπε αυτό σε συγκεκριμένες πτέρυγες, γιατί θέλει να εξηγήσει, λέει, τι ακριβώς εφαρμόζουν με τα μέτρα αποτροπής, αλλά ότι δεν είναι δυνατόν να συζητάμε αν θα βουλιάζουμε βάρκες, είπε ο κύριος Βορύδης μετά, γιατί είχαν διαστρεβλωθεί στην αρχή τα λεγόμενά του. Για κανονικό πράγμα λοιπόν να τίθεται ερώτημα στη Βουλή, θα τη βουλιάξουμε τη βάρκα ή θα τη βουλιάξουμε? Και αλλά αν υποθεί αυτό, που μάλλον είναι κανονικό στο μυαλό του Βορύδη, μετά διαστρεβλώνεται αυτό και έρχεται η διορθωτική. Και αυτή είναι η διορθωτική τώρα του κυρίου Βορύδη. Αλλά βέβαια το ότι δεν είναι δυνατόν να συζητάμε αν θα βουλιάζουμε βάρκες, να πάει να το πει και στον υπουργό. Γιατί αυτός έχει πει να πυροβολάμε. Το ξέρει ο υπουργός του. Το ξέρει. Αλλά εκεί να έχετε υπόψη σας ότι είχαμε και μια ακόμα καταπληκτική σκηνή. Πρωταγωνιστής σε αυτή την καταπληκτική σκηνή ήταν ο κύριος Κερίδης. Ο κύριος Κερίδης, βεβαίως, ο έρμος, ο κύριος Κερίδης έρχεται δεύτερος σε αυτή την πολιτική βλακεία που είπε, διότι αυτή είναι η μοίρα του δεύτερου, να λέει δεύτερος τις πολιτικές βλακείες. Και τι είπε λοιπόν ο πανεπιστήμονας, ο πρώην υπουργός και νυν βουλευτής ο Κερίδης, ότι η συνθήκη, λέει, της Γενέβης υπογράφτηκε για την προστασία των καταδιωκόμενων από τον κομμουνισμό. Γι' αυτό, λέει, υπεγράφει η προστασία των καταδιωκόμενων. Πώς το λένε, η συμφωνία της Γενέβης. Για να προστατευτούν οι καταδιωκόμενοι από τον κομμουνισμό. Αυτό το απάβγασμα πολιτικής ευφυΐας το έχει δανειστεί ο Κερίδης, διότι ο πρώτος που το έχει πει αυτό είναι ο Πλεύρης πριν από μερικούς μήνες. Τώρα βεβαίως το να δανείζεσαι τον Πλεύρη για να κάνεις πολιτική είναι κάτι που πρέπει να το δεις, αν το καταλαβαίνεις βέβαια. Αλλά εδώ πραγματικά, το έλεγα και στην αρχή, δεν ξέρεις από πού να τους πιάσεις. Δηλαδή αυτά τα οποία λένε κάθε μέρα ξεπερνάνε κάθε όριο. Και

0: ερώτημα που τίθεται, το δίλημα σε αυτές τις περιπτώσεις είναι το εξής. Να αφήσεις, ρε παιδί μου, την πολιτική βλακεία στη μακαριότητά της. Να την αφήσεις, όπως λένε κάποιοι σοφοί. Έτσι λένε οι σοφοί. Κάποιοι σοφοί. Ή όπου βρίσκεις την πολιτική βλακεία να την μπελεκάς. Διότι η βλακεία αποβλακώνει. Αυτό το λένε οι άλλοι σοφοί. Ακόμα και οι σοφοί δεν ομονοούν μεταξύ τους. Λοιπόν, εμείς διαλέγουμε το δεύτερο δρόμο. Ακούστε λοιπόν τώρα. Η σύμβαση της Γενέβης του 1951 εμπεριέχει τον ορισμό του πρόσφυγα, τον οποίο ορισμό κατακρεουργεί ο Μπαρουφολογιώτατος Κερίδης και ο Πλεύρης. Πρόσφυγας ορίζεται το πρόσωπο το οποίο συνεπία δικαιολογημένου φόβου, διώξεως, λογοφυλής, θρησκείας, εθνικότητας, κοινωνικής τάξεως ή πολιτικών πεπιθήσεων ευρίσκεται εκτός της χώρας της οποίας έχει την υπηκότητα και δεν δύναται λόγω του φόβου τούτου ή δεν επιθυμεί να απολάβει τις προστασίες της χώρας αυτής. Βασική αναγκαιότητα για τη σύσταση της Συνθήκης της Γενέβης την επαύριο του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου δεν ήταν άλλη, και αυτό τονίζεται στη συνθήκη, από την προστασία των προσφύγων του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Εξ αυτού του λόγου η σύμβαση αφορούσε αρχικά σε πρόσφυγες συνεπία γεγονότων επελθόντων 1ης-1ης Ιανουαρίου 1951 και μάλιστα έδινε τη δυνατότητα να περιοριστεί γεωγραφικά σε γεγονότα επελθόντα 1ης-1ης Ιανουαρίου του 1951 εν Ευρώπη, όπως έγραφε, και ήταν το 1967 με το πρωτόκολλο της Νέας Υόρκης που επεκτάθηκε και σε όσους έγιναν πρόσφυγες εξαιτίας γεγονότων που συνέβησαν μετά την 1η Ιανουαρίου του 1951, όπου 1951 και 1967 πρωτοστάτησε η Σοβιετική Ένωση για την υπογραφή της Συνθήκης της Γενέβης. Πού οδηγούμαστε λοιπόν ως συμπέρασμα? Ότι η Σύμβαση της Γενέβης το 1951 δεν έγινε για να μπορεί ο κόσμος, όπως λένε οι κερίδιδες και οι πλεύριδες, να δραπετεύουν από τη Σοβιετική Ένωση. Ξέρετε γιατί έγινε? Έγινε για να μπορεί να βρίσκει καταφύγιο από κράτη, ο κόσμος να βρίσκει καταφύγιο από κράτη που κυβερνούσαν οι πλεύριδες και οι κερίδιδες. Γιατί αν δεν υπήρχαν πλεύριδες, δεν θα χρειάζονταν οι συνθήκες της Γενέβης. Πάμε σε διάλειμμα.
1: Real FM. Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης. Τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr/business. Vodafone Business. Together we can.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
4: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
5: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
3: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
6: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25 Ιουλίου.
7: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
8: Ήρθα!
7: Ένας θείος.
8: ήρθες.
9: Καμία αλλαγή.
8: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
9: Και μια μεγάλη ανατροπή.
10: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
8: Τι έκανες?
10: Έβαλα προτέρια.
8: Καλά έκανες. Μπράβο.
9: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
8: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club.
10: Έτσι.
8: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
10: Να, εδώ.
8: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App. Α, τόσο εύκολο είναι.
10: Ναι, ναι.
9: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτεργία θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτεργία.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.

0: 6 χώρες, η Γαλλία, η Βρετανία, ο Καναδάς, η Αυστραλία, η Νέα Ζηλανδία και η Νορβηγία ανακοίνωσαν συντονισμένα περιοριστικά μέτρα και κυρώσεις σε βάρος προσώπων που συνδέονται με επιθέσεις και βιοπραγίες κατά Παλαιστινίων στην παράνομα κατεχόμενη Δυτική Όχθη, ενώ η Γαλλία προχώρησε επιπλέον σε απαγόρευση εισόδου τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Οικονομικών, τον Μπεζαλέλ Σμόντριτς. Παράλληλα, σε 4 ηγέτες οργανώσεων επίκων και 21 άτομα που χαρακτηρίζονται ως βίαιοι έπικοι, επιβλήθηκαν επίσης περιορισμοί εισόδου στο πλαίσιο της ίδιας απόφασης, την οποία το Παρίσι χαρακτήρισε ως αντίδραση σε πολιτικές που δεν συνάδουν με τη διεθνή στήριξη στη λύση των δύο κρατών. Σύμφωνα μάλιστα με τον Γάλλο Υπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Μπαρό, ο Σμόντριτς προωθεί ενεργά την προσάρτηση της Δυτικής Όχθης και υποστηρίζει τον πυρηνικισμό της Γάζας.
1: Πολύ πάμε.
0: Θα πάμε στα του πολέμου. Πριν από λίγο είχαμε νέα δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος προανήγγειλε χτύπημα στο Ιράν ως απάντηση στην κατάρριψη του ελικοπτέρου Απάτσι που συνετρίβει χθες κοντά στα στενά του Ορμούς, με τα δύο μέλη του πληρώματος να διασώζονται με ασφάλεια. Το συμβάν με το ελικόπτερο σημειώθηκε λίγες ώρες μετά την ένταση που καταγράφηκε στην περιοχή του Περσικού κόλπου, προκαλώντας ερωτήματα σχετικά με τα αίτια της συντριβής. Σε νέες δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ χθες το βράδυ, είχε συνδέσει άμεσα την επίτευξη συμφωνίας με την Τεχεράνη με την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ. Εκτίμησε ότι η υπογραφή θα μπορούσε να γίνει εντός 2 ή 3 ημερών, όπως είπε. Βέβαια, σήμερα είδαμε ότι ήδη το ανέρεσε αυτό, αποκαθιστώντας τη διέλευση σε μια κρίσιμη θαλάσσια οδό. Μάλιστα, είχε και τηλεφωνική συνομιλία με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου, με τον Τραμπ να δηλώνει ότι το Ισραήλ και το Ιράν απομακρύνονται από νέα σύγκρουση. Θεωρεί μάλιστα λήξαν το ζήτημα μετά την πρόσφατη ανταλλαγή χτυπημάτων, προβλέποντας μια προσωρινή κεχηρία μεταξύ των δύο χωρών. Και σύμφωνα με τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης και τα τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου, τον προειδοποίησε ότι θα μείνει μόνος του αν συνεχίσει αυτόν τον πόλεμο. Υπήρξε και ένας Ισραηλινός αξιωματούχος, ο οποίος δήλωσε ότι τα πλήγματα σταμάτησαν.

0: σταμάτησαν μετά από αμερικανικό αίτημα. Ωστόσο, ο ίδιος ο Νετανιάχου δήλωσε ότι η χώρα του τηρεί κατάπαυση πυρός προς το παρόν, αλλά ο αγώνας κατά του Ιράν και κατά της Χεζμπολάχ δεν έχει τελειώσει.
1: Τζένι μου, σε ευχαριστώ πολύ.
0: Καλό βράδυ.
1: Να στείλω χαιρετισμού στον Παναγιώτη, στην Ευαγγελία, στην Ευστράτεια που μας ακούει από τη Στοχόλμη. Τζέσι μου, να είσαι καλά. Χρήστο, σε ευχαριστώ. Καλησπέρα στον Γιώργο. Να είστε όλοι και όλες καλά. Κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Ψυχή βαθιά. Το ραντεβού μας είναι αύριο στις 7 το απόγευμα.

0: Real FM. Αντένα Πάτρας 105,3.
1: Μαθαίνω, παίζω, δημιουργώ.
0: Ένα μοναδικό summer camp για μαθητές 3ης, 4ης, 5ης, 6ης δημοτικού και 1ης γυμνασίου που διοργανώνουν η Εστία Επιστημών Κωνσταντίνος Δημητριάδης και τα Αρσάκια Σχολεία Πατρών.
1: Περιλαμβάνει βιωματικές δράσεις, δραστηριότητες team, διαδραστικά εκθέματα στις θετικές επιστήμες, πειράματα φυσικών επιστημών, αθλητικές δραστηριότητες, θεατρικό και καλλιτεχνικό εργαστήρι, παραδοσιακούς χορούς, εκπαιδευτικές επισκέψεις.
0: Μαθαίνω, παίζω, δημιουργώ. 16 με 26 Ιουνίου και 29 Ιουνίου με 10 Ιουλίου καθημερινά εκτός Σαββατοκύριακα από τις 8.30 το πρωί μέχρι τις 3.30 το μεσημέρι. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει σύντηση των μαθητών.
1: Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 99 0350.
2: Ο απόλυτος προορισμός για το αυτονομό εξοικονομώ. Καράμπελας Building Systems by ETEM. Ο κυρίαρχος στο χώρο του αλουμινίου. Μην ξεχνάς, για κάθε πρόγραμμα ECO άνω των 4.000 ευρώ, δώρο, μία θωρακισμένη πόρτα. Καράμπελας Building Systems by ETEM. Η σωστή επιλογή. Θα μας βρείτε στην κάθοδο Γλαύκου. Τηλέφωνο 2610 318 416.
3: Τώρα και έτοιμα κουφώματα για επαγγελματίες σε πολύ ανταγωνιστικές τιμές.
4: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaec.gr.

0: είναι το μεγάλο νέο της ημέρας. Το Άγια Νούντλι, ανανεωμένο σε νέο χώρο, μόλις 100 μέτρα πιο κάτω, πάντα στα ψηλά αλόνια. Άγια Νούντλι & Sushi Bar σε νέα διεύθυνση. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Άγια Νούντλι & Sushi Bar, πάντα στα ψηλά αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Άγια Νούντλι & Sushi Bar, όλη η Ασία στο πιάτο σου.
1: Konnichiwa.
2: Αντένα 105,3.
3: Από το μπάνιο στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη υγιεινής, ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Kotsiris Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλλη αντοχή στον χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Kotsiris Executive. Ακροτηρίου 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.

0: επιστροφή στην έγκαιρη ενημέρωση.
1: Και Τεχεράνης. Με απάντηση στην κατάρριψη από το Ιράν ελικοπτέρου Απάτσι που πραγματοποιούσε περιπολία στο στενό του Ορμούς, προειδοποίησε ανάρτησή του ο Ντόναλντ Τραμπ. Πρέπει εκ των πραγμάτων να απαντήσουμε, αναφέρει και ενημερώνει ότι οι δύο Αμερικανοί πιλότοι είναι σόοι. Νέα επιβαρυντικά στοιχεία έρχονται στο φως από την έρευνα των αρχών για τη διπλή δολοφονία με μαχαίρι και αεροβόλο όπλο της 54χρονης γυναίκας και του 26χρονου γιού της στο σπίτι του στο Αίγιο. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 65χρονος ιταλικής καταγωγής σύντροφος μητέρας, ο οποίος έχει προσαχθεί ως ύποπτος, φέρει αμοιχές στα χέρια, ενώ έχει εντοπιστεί και μία μπλούζα του που εξετάζεται για κοιλίδες αίματος. Ο ίδιος αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή στο έγκλημα, περισσότερα στο ενικός.gr. Επίθεση πρωτοφανούς αγριώτας με μαχαίρι εξαπέλυσε 30χρονος Σουδανός, ο οποίος συνελήφθη στο Μπέλφαστ της Βόρειας Ιρλανδίας. Επιχείρησε να κόψει το λαιμό νεαρού, ο οποίος νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση. Ο πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ καταδίκασε την πράξη και απίφθινε έκκληση στους πολίτες για ψυχραιμία. Γιατρός 74 ετών συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη μετά από καταγγελία ότι προέβησε γενετήσια πράξη σε βάρος 15χρονου κατά τη διάρκεια ιατρικής εξέτασης. Χειρουργός επίσης στη Θεσσαλονίκη καταδικάστηκε σε φυλάκιση 3 ετών με τριετή αναστολή επειδή προχώρησε σε διπλή μαστεκτομή γυναίκας η οποία δεν είχε προδιάθεση για καρκίνο. Κρίθηκε ένοχος για βαριά σωματική βλάβη με ενδεχόμενο δόλο, κατηγορία που μετατράπηκε από κακούργημα σε πλημέλημα λόγω αναγνώρισης ελαφρυντικών.
0: Real Sports, οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
1: Στην δεύτερη προκριματική φάση του Euro 2027 προκρίθηκε η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου των νέων K19 κερδίζοντας με 4-2 το Καζακστάν στο γήπεδο της Τούμπας. Στο τέννις, πρόωρος αποκλεισμός για τη Μαρία Σάκαρη στο τουρνουά Queens που διεξάγεται στο Λονδίνο. Έχασε με 2-0 σετ από τη Γερμανίδα Τατιάνα Μαρία, η οποία πέρασε στις 32 περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
0: Real Weather.
1: Γενικά αίθριος καιρός αύριο με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες σε Μακεδονία και δυτικά επιρωτικά. Άνεμη μεταβλητή έως 5 μποφόρ. Πρόσκαιρη συννεφιά στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 33 βαθμούς Κελσίου, στους 32 στη Θεσσαλονίκη.
0: Αντένα Πάτρας 105,3. Όταν πρόκειται για εγγυημένα ανταλλακτικά και άψογο σέρβις, Λάμπης Παπαδόπουλος. Ανταλλακτικά παντός τύπου, συνεργείο αυτοκινήτων. Κανελοπούλου 43, Αίγιο. Τηλέφωνο 26910-28369. Και για ηλεκτρονικές αγορές, otopapa.gr.
2: Σαροταβέρνα Τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-43-43-49.
0: Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει Χελμός Mountain Festival. Το φεστιβάλ που ανεβαίνει πιο ψηλά από ποτέ. 19 με 22 Ιουνίου, χιονοδρομικό κέντρο Καλαβρίτων. 19 live acts, 3 σκηνές σε διαφορετικό υψόμετρο. DJ sets,

Πάμε στο Χελμό. 19 με 22 Ιουνίου. Δίεση 101,3. Για να είσαι εκεί, ταυτίσου εδώ. Αντένα Πάτρας. Αυτό ήταν. Αντένα Πάτρας. Επιστροφή στην καλύτερη μουσική.

0: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 26 14 00 84 84.
1: Σύγχρονο, πρακτικό, κλασικό, άνετο, διαχρονικό, μοντέρνο, όποιο κι αν είναι το στυλ σας, το έπιπλό σας είναι InStyle Διαμαντόπουλος. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής και λύσεις για κάθε γούστο. InStyle Διαμαντόπουλος. Δείτε τις υπέροχες καινούργιες σειρές σε νέες χαμηλότερες τιμές. InStyle Διαμαντόπουλος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 139. Απολαύστε το σπίτι σας.
2: Moxie Rooftop Bar. Θέα 360. Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Moxie Patra Marina Hotel. Moxie Rooftop Bar, το νέο μας σημείο συνάντησης για ιδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντς της πόλης κάθε Σάββατο και Κυριακή. Moxie Rooftop Bar, Ηρών Πολυτεχνείου 58, τηλέφωνο κρατήσεων 26 14 409 400.
3: Ντερτινής. Πλακάκια και είδη υγιεινής με ένα κλικ στο www.dertinis.gr. Η κορυφαία επιλογή.
4: Μεταδώσαμε την αγάπη και το σεβασμό για τη φύση από γενιά σε γενιά. Μεταφέραμε τις γνώσεις μας για τις ελληνικές καλλιέργειες από στόμα σε στόμα. Παραδώσαμε τη σκυτάλη της επιχειρηματικής δράσης από χέρι σε χέρι. Και προσφέρουμε με υπευθυνότητα αγνά προϊόντα από άνθρωπο σε άνθρωπο.
5: Η Γίγας Φρουτεμπορική, το μεγαλύτερο δίκτυο προπαντοπολίων στη Δυτική Ελλάδα.
6: Να σου δώσουμε ένα tip για τις πιο top γεύσεις της πόλης. Tip Top Γεύσεις. Από το 1977 με τα πιο γνωστά χειροποίητα burgers, sandwich, πίτες και κρέπες. Tip Top Γεύσεις. Tip Top Γεύσεις. Γούναρη 223 στο πάνω μέρος.

0: στο 2610 623 714. Το tip ποιότητας στο top της γεύσης.
1: Από τον ήλιο κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610 341 088.
2: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική που αγαπά.

0: Mind Summer Camp επιστρέφει για 13η συνεχόμενη χρονιά στον Πολυχώρο Πολιτισμού 5Ε. Από 15 Ιουνίου έως 10 Ιουλίου, παιδιά ηλικίας 4 έως 17 ετών ζουν ένα καλοκαίρι γεμάτο μυστήριο, ανακάλυψη, δημιουργία, παιχνίδι και δράση. 4 θεματικές εβδομάδες, 4 συναρπαστικές αποστολές. Σύμπαν, χαμένοι κόσμοι, εξέλιξη και τεχνητή νοημοσύνη. Το καλοκαίρι που η περιέργεια γίνεται περιπέτεια. Με την υπογραφή του ομίλου Κουτσαντώνη. Πληροφορίες στο 6942 91 90 και στο mindsummercamp.gr.
1: Ο καλός ύπνος είναι θείο δώρο. Σας τον προσφέρουμε εμείς με τα κορυφαία στρώματα και ανατομικά μαξιλάρια Dunlop Pillow. Ελάτε να τα δοκιμάσετε στην έκθεσή μας Patron Klaus 201. Γεωργιόπουλος, geohome.gr.
2: Ακούς, βλέπεις, γεύεσαι, ζήσε το όνειρο στο καλύτερο σημείο. Εστιατόριο Διάκου, στη Συνοικία Διάκου, με την πιο όμορφη θέα. Η αποθέωση της ελληνικής και σπιτικής κουζίνας και τα ψητά της ώρας με πανοραμική θέα. Εδώ και πάνω από 100 χρόνια. 2610-277-929. Άνετο πάρκινγκ και παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Εστιατόριο Διάκου. Εστιατόριο.

Κυριάκου. Γιατί η γευστική πολυτέλεια αξίζει σε όλους. Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση.

0: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 26 14 00 84 84.
1: Τώρα αφήνουμε τη ζωή να γεννήσει την ελπίδα ξανά. Κόσμημα για την γέννηση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
2: Mind Summer Camp επιστρέφει για 13η συνεχόμενη χρονιά στον Πολυχώρο Πολιτισμού 5Ε. Από 15 Ιουνίου έως 10 Ιουλίου, παιδιά ηλικίας 4 έως 17 ετών ζουν ένα καλοκαίρι γεμάτο μυστήριο, ανακάλυψη, δημιουργία, παιχνίδι και δράση. 4 θεματικές εβδομάδες, 4 συναρπαστικές αποστολές. Σύμπαν, χαμένοι κόσμοι, εξέλιξη και τεχνητή νοημοσύνη. Το καλοκαίρι που η περιέργεια γίνεται περιπέτεια. Με την υπογραφή του ομίλου Κουτσαντώνη. Πληροφορίες στο 6942-919090 και στο.
3: Ο καλός ύπνος είναι θείο δώρο. Σας τον προσφέρουμε εμείς με τα κορυφαία στρώματα και ανατομικά μαξιλάρια Dunlopillo. Ελάτε να τα δοκιμάσετε στην έκθεσή μας Patron Klaus 201. Γεωργιόπουλος, geohome.gr.
4: Κτέλα Χαΐας.
5: Πληροφορίες κρατήσεις 2610-623-886 και online έκδοση εισιτηρίων.
4: Κτέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.
6: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική.

0: 2-10-6-23-7-14. Το tip ποιότητας στο top της γεύσης.
1: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
2: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπάλα, αλλά να είστε μέσα στο γήπεδο.
3: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
2: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.

is Analog, your number one internet radio station.